Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώμαι στο κορμί μου ένα κατάδικο στη θέση της καρδιάς. Γίνε μετά

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χρόνια πολλά, Χριστίνα! Οι περισσότερες Χριστίνες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά κανονικά σήμερα είναι η γιορτή της Αγίας Χριστίνας. Το Χριστινάκι τραγουδά. Γλυκιά που είναι η φωνή της, όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι. Επίσης γιορτάζει ο Αθηναγόρας. Δεν ξέρω κανέναν το λένε Αθηναγόρα, τέλος πάντων κάποιος θα το λένε. Χρόνια πολλά και σε έναν Αθηναγόρα. Όλα τα καλά σήμερα συμβαίνουν. Να φανταστείτε ότι ο Θάνος Μπούπας, αλήθεια είναι, είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και η Αφροδίτη Σιμίτη είναι εκεί, αλλά έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου, εδώ δίπλα, τα ηχητικά, μας τα φέρνει, μας τα προσφέρει, χαιρόμαστε. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Θέλω να το πω όμως λίγο, σαν ηθοποιός θέλω σήμερα να παίξω. Είναι. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Έχω μεγάλη γκάμα από το δράμα πηγαίνω στην κωμωδία. Ο Πλεύρης έκανε κάτι δηλώσεις. Η Λατινοπούλου ήθελε να σχολιάσει τις δηλώσεις, αλλά το έκανε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή μιλάμε ότι πολλοί ηθοποιοί παίζουν χειρότερα.
3: Κάτι άκουσα χθες, για πάμε να το ακούσουμε και μαζί.
4: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες είναι χέστες και κότες. Όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Θα τους ξεσκίσουμε.
3: Τι λέτε, τσουτσουριάς. Τα λέτε τέλεια. Μπράβο, να αγιάσει το στόμα σας, να τα κάνετε όταν γίνετε κυβέρνηση. Θα είστε ήδη κυβέρνηση. Α, 8 χρόνια τώρα. Έλα, απίστευτο. Κανείς μας δεν το είχε καταλάβει. Ζάμε την πολύ τεψίγκλα. 8 χρόνια, τι κάνετε. Ξέρω εγώ, τώρα το θυμηθήκατε. Τα πρώτα 100 είναι δύσκολα. Μου θυμίζετε ένα μάξι που είχε παππούς μου. Δευτέρα το βάζε μπροστά, αυτό Σάββατο το ξεκινούσε. Κάποιες φορές και Κυριακή. Έτσι κι εσείς. Όλα καλά. Ας συνεχίζετε να μιλάω τελεσκή στην αντιπολίτευση. Μας τελείωσε το σώμα, κύριε Πλεύρη. Τέλος. Χορτάσαμε. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που δεν μας παρέχει.
2: Μπράβο, ρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ρε Αφροδίτη. Ηθοποιός.
5: Ηθοποιός.
2: Φως.
5: Σημαίνει φως.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

0: πως.
1: Είναι ο Δημήτρης Χόρν ο οποίος τραγουδάει, βέβαια. Αν ρωτήσεις όλο τον κόσμο, θα σου πει ότι ο Χόρν ήταν μεγάλος ηθοποιός και έχει πολύ ωραία φωνή. Και μια που κάνεις γκάλωπ στον κόσμο, ρώτησέ τον. Τι γνώμη έχει για τον Τσίπρα. Έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, δηλαδή όχι ακριβώς τη δική μας την εκπομπή, την εκπομπή του Τάχη Χατζή, εντάξει, συνάδελφος είναι. Έναν εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς. Και άκου να δεις την γκάλωπ που έχει κάνει ο άνθρωπος.
2: Ό,τι και να πούμε εμείς, περπατήστε στον δρόμο και βρείτε τον πιο σκληρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτήστε, ο κύριος Τσίπρας ήταν έντιμος ή όχι.
3: Θα σας
2: πει ότι ήταν έντιμο.
3: Θα σας κάνει πολιτική κριτική.
2: Θα σας κάνει πολιτική κριτική. Δεν θα βρεθεί ένας. Δεν θα βρεθεί ένας να σας πει ότι ο Τσίπρας έβαλε το χέρι στο μέλλον. Ούτε ένας.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και λίγα είπε. Δηλαδή ο Τσίπρας δεν ήταν μόνο ο μοναδικός τίμιος. Είναι και ο τελευταίος τίμιος. Τώρα όλα αυτά να τα λες, αγαπητέ φίλε, σύντροφε. Ενώ εχθές ήταν 8 χρόνια από το μάτι. Καταλαβαίνεις ότι κάπως δεν ταιριάζει. Αλλά εντάξει. Αφιερωμένος στον τελευταίο τίμιο της πολιτικής.

0: Ωραία, τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Να έχεις ένα jukebox, να βάλεις ένα ευρώ και να τα παίζει. Να κάνεις τις διακοπές σου. Να έχεις μπροστά σου αστακούς. Να έχεις μπροστά σου σαλάτες πάνω. Με γαρίδες. Να είσαι στη Μύκονο. Πόσο κάνει ένα γεύμα στη Μύκονο, ρε παιδιά? Πόσο, δηλαδή, θέλω να πάω στη Μύκονο. Τι να κρατάω πάνω μου? Ένα χιλιαρικάκι φτάνει.
1: Γιώργο, ποια είναι στο Σκορπιό τα πιο ακριβά τραπέζια?
2: Κοίτα, στο Σκορπιό έχουμε και φθηνά και ακριβά. Είναι αναλόγως και την περίοδο. Στο low season συνήθως ξεκινάνε από 1000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τις 5000. Και στο high season, Ιούλιο-Αύγουστο συνήθως, που φέρνουμε σε κάποια πολύ μεγάλα event κάποιους πολύ μεγάλους DJ από το εξωτερικό, μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 25.000 ευρώ, 25-30.000 ευρώ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε 25-30.000 ευρώ, εννοούμε τη μίνιμουμ κατανάλωση.
2: Η μίνιμουμ κατανάλωση σε ποτό και φαγητό.
1: Άρα πώς λειτουργεί? Πρέπει κάποιος να προπληρώσει αυτό το ποσό?
2: Συνήθως ναι, πρέπει να προπληρώσει αυτά τα πράγματα. Και συνήθως όλοι το κάνουν πριν, μέχρι και ένα και δύο μήνες και τρεις μήνες πριν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή 30.000 δεν είναι για ένα άτομο, δύο, όχι, είναι για 8 άτομα. Εντάξει.
4: Στην αρχή θα τρως
0: χαβιάρια
4: και μετά
0: αστακούς.
4: Αστακό, θα κοιτάω.
0: Σου φέρνω και το φεγγάρι,
4: φεγγάρι
0: για σένα.
4: Το γαρσόνι θα στέκει βουβό.
0: Είναι το γαρσόνι βουβό γιατί δεν μιλάει.

0: Όλα αυτά γίνονται δίπλα στη θάλασσα. Θάλασσα ήρεμη. Άντε το πολύ να περάσει καμιά βάρκα, να περάσει κανένα υπερπλοίο, υπεροκειάνιο φορτωμένο με κόσμο. Αλλά πάντα είναι ωραίο το θέμα της θάλασσας στη Μύκονο. Γιατί έτσι και πας στη θάλασσα εδώ πέρα στην Αθήνα, θα δεις ό,τι σου κατέβει, δηλαδή ό,τι τους κατέβει μάλλον. Γιατί έχουν στείλει πάντα οι εκπομπές κάποιον να είναι μέσα στο νερό και να παίρνει συνεντεύξεις. Με τα ρούχα, να φοράει τα ρούχα του και να έχει μπει στη θάλασσα. Όπως ο Λάζος.
1: Δεν γίνεται ρεπορτάζ στην παραλία και να
2: μην. Έλα, μπήκες με. Αλήθεια. Καλά, το έλεγε πριν ο Ρογκάκος και δεν το πίστευα.
1: Σας μπήκα κανονικότατα.
2: Το έλεγε ο Ρογκάκος.
1: Είναι 10 και 5. 10 και 5 είναι, παιδιά, και αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην παραλία από Τσαλάκια στον Πειραιά έχει φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Λαζοκέφαλος, λέει ο
2: Λαζοκέφαλος.
1: Και το όλο υπόλοιπο του σώματός μου καίγεται στην κυριολεξία. Βλέπετε τι κόσμο έχει ήδη από νωρίς το πρωί. Θα πάω να πλησιάσω εδώ και.
2: Λάζω, τι θερμοκρασία αυτή τη στιγμή καταγράφετε?
1: Έπεσα σε ξένους. Where are you from? Hello, good morning, welcome to Greece. Where are you from?
4: Ukraine.
1: Perfect, nice, the water is nice.
4: Yes.
1: Βλέπετε, οι ξένοι τώρα δεν έχουν πάρει βέβαια χρωματάκι. Θέλουν να λίγο να μπει. Πρέπει στις αρχές των διακοπών
2: τους. Τώρα ξεκινάμε.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω κάτι. Το μόνο πράγμα που μας έχει
3: βλέπει η γυναίκα σου, Λάζο. Ξεκίνησε το καμάκι στα αγγλικά.
1: Δεν έκανα κάτι, Στέφανε.
5: In English.
1: Φεύγω, απομακρύνομαι από το σπίτι μου.
3: Και καλά κάνεις.
1: Νίκο,
3: το αίσθηκτο της επιβίωσης λέγεται αυτό.
1: Δωρεάν, λέμε τώρα, είναι ένα μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι. Αν ας πούμε δεν
5: είναι. Μείνε εκεί που είσαι, εκεί που είσαι, να δούμε τη ράμπα.
1: Έλα.
5: Έτσι. Για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα.
1: Εκεί πήγαινα.
5: Εκεί, αυτό είναι μεγάλο
1: αυτό
5: θέμα, το λέγαμε και το ξαναλέγαμε.
2: Βεβαίως και σε πολλές παραλίες πλέον.
5: Πρέπει όλες οι παραλίες να έχουν τέτοιες ράμπες για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Και μπράβο, Λάζο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μπήκε ο άνθρωπος με τα ρούχα και του λένε ένα απλό μπράβο. Το ίδιος είπε ότι καίγεται το σώμα του. Είχε κοκκινήσει και γίνει σαν πιπεριά. Γιατί όταν παίρνεις πολύ ήλιο γίνεσαι κόκκινο σαν την πιπεριά.

0: Ας είμαστε ειλικρινείς, ο Λάζος Μαντικός που ακούσαμε προηγουμένως να κάνει ρεπορτάζ, δεν έκανε ρεπορτάζ, καμάκι έκανε. Την έπεφτε στις κοπέλες από την Ουκρανία. Να τα λέμε έξω από τα δόντια. Γενικότερα στην τηλεόραση υπάρχουν πολλοί γηπαετοί. Γηπαετίνες υπάρχουνε. Δηλαδή κορίτσια που την πέφτουνε. Στο τσέις της Μπεκατόρου.
1: Καλώς τη Λία.
2: Καλώς σας βρήκα. Ονομάζομαι Λία Σπιώτη. Είμαι 71 ετών.
1: Λες και την ηλικία σου.
2: Γιατί χρυσό μου, σαμπουτζάκι είμαι.
1: Πώς θα κάνεις τα χρήματα.
2: Ένα ταξίδι με το γεράκι όπου θέλει.
1: Άρα σκέψου τώρα, σήμερα να είναι τσέισερ το γεράκι.
2: Αν είναι το γεράκι.
1: Τι θα γίνει.
2: Ανάσταση. Και είσαι καλεσμένη μας μετά στο ταξίδι, αν κερδίσουμε. Και...
1: Είμαι καλεσμένη με καλύτερη εσύ με το γεράκι.
2: Σε άλλο δωμάτιο, εσύ, όχι, γίνουμε τώρα αυτό. Εντάξει,
1: εγώ πολεύομαι παντού. Και δεν θα ενοχλήσω κιόλας.
2: Με θετική ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι ενοχλήσει.
1: Πάμε να δούμε με ποιον τσέισερ παίζουμε σήμερα.
2: Δεν το πιστεύω. Και πράγμα.
3: Γεια σου Μαρία, γεια σου Λία.
2: Λοιπόν. Χαίρο πολύ και από κοντά. Μου πάει καλά το 26.
3: Πώς σου πάει.
2: Στη Σελήνη θα σε πάω να κερδίσω.
1: Να ξέρεις ότι η Λία θέλει να σε πάει ένα ταξίδι όπου κι αν θες εσύ.
3: Πάει. Όπου θέλουμε.
2: Όπου θέλεις.
3: Λες να πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες.
0: Να τα η Λία. Τρέλες, Σεϊχέλες. Είναι πειρασμός.
4: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
0: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ.

0: εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε παιδιά, καλά που μας το θυμήσατε. Μας πήρατε τηλέφωνο στο 212-212-4800 ή μας στείλατε μήνυμα στο email onair@alfaradio.gr. Μπορεί να έρθει και στο Viber 6947-989-989 και μας θυμήσατε ότι σαν σήμερα έγινε η μεταπολίτευση το 1974. Γύρισε και ο Καραμαλής, είχαμε βγει στους δρόμους, φωνάζαμε, βέβαια. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία. Άλλαξαν τα πράγματα. Υπήρχε, θυμάμαι, ένας βασανιστής που φορούσε ράσο. Ήτανε εσατζής και κυκλοφορούσε φορώντας ράσο. Πολλοί θέλουν να φορέσουν το ράσο. Ένας από αυτούς είναι ο γνωστός ηθοποιός, ο κύριος Ξεκούκης, ο οποίος μίλησε στην καλύτερη εκπομπή με συνεντεύξεις που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, στην εκπομπή της Αθηναίδας Νέγκα, και μίλησε για τη σχέση του με το ράσο και γιατί τελικά δεν το φορέσε.
2: Ο μπαμπάς δεν ήταν πολύ με την εκκλησία. Ήταν η μητέρα.
3: Ναι.
2: Η οποία, ο αδερφός της γιαγιάς μου, ήταν ο μοναχός Αγίων Όρος. Ασκητής στην Παναγούδα, εκεί που ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα. Όσοι έχουν πάει Αγίων Όρος γνωρίζουν. Εγώ το έχω επισκεφτεί πάνω 50 φορές το Αγίων Όρος. Ναι. Επισκέπτομαι πολύ συχνά.
3: Δεν είπατε ποτέ ότι ίσως και να θέλω να κάτσω εδώ αφού έχω έρθει 90 φορές?
2: Πολλές φορές το σκέφτηκα.
3: Ναι.
2: Αλλά σκέφτηκα το εξής. Το ράσο.
3: Mm.
2: Το έχουν τιμήσει άνθρωποι, φίλοι αγαπημένοι, εν όρεση, εν σπηλαίης και εν δεσοπές της γης, θλιβόμενοι και κακουχούμενοι. Συνεπώς εγώ, ο Πέτρος, ο οποίος η ζωή μου, όπως σε κοιτάζω και με κοιτάζεις, δεν ήταν και πολύ ούτε της ασκήσεως, ούτε της νηστείας και της προσευχής, δεν θα μπορούσα να φτάσω να τιμηθώ από αυτό το τιμόμενο για μένα ράσο. Οπότε πάντα δίσταζα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα και αν εγώ φοράω το ράσο.
3: Mm.
2: Και εδώ μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω?
3: Ναι. Προσευχή φαντάζομαι.
2: Ναι. Όχι, δεν θα έκανα προσευχή.
3: Δεν θα κάνατε προσευχή.
2: Το λέω γιατί σε κοιτάζω κατάματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν θα έκανε προσευχή ο Πέτρος Ξεκούκης, θα κάνουμε εμείς εκείνον. Ναι. Βοήθεια της Αρίθα Φράγκλιν. Μικρή προσευχούλα.

0: Η προσευχή μπορεί να βοηθήσει ένα πιστό. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει. Τι άλλο μπορεί να βοηθήσει? Το Instagram. Υπάρχουν στο Instagram αναρτήσεις που είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου είναι μια κυρία που μιλάει, ξέρετε πώς μιλάει η τεχνητή νοημοσύνη, και λέει αν γράψεις αμήν από κάτω θα πας στον παράδεισο. Βέβαια ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι και βιαστική τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουν δώσει τα λόγια πρέπει να πει, αλλά τα έχουν δώσει λίγο ανορθόγραφα, έχουν φάει φωνή έντα. Και αυτά που λέει η τεχνητή νοημοσύνη, που καλεί επαναλαμβάνουμε τον κόσμο να πει αμήν για να πάει στον παράδεισο, δεν είναι και πολύ αντιληπτά, ή τουλάχιστον όσο αφορά στην ημερομηνία.
1: Αύριο είναι 23 Ιουλίου, μια ημέρα κατά την οποία οι ουρανοί ανοίγουν και τα όνειρα πραγματοποιούνται. Προσεύχομαι για κάθε άνθρωπο που βλέπει αυτό το μήνυμα. Ήθε ο Θεός να απομακρύνει κάθε πόνο από τη ζωή σου. Γράψε αμήν και δέξου την ευλογία.
0: Και κάνε το σήμερα που είναι 23 Ιουλίου, έτσι. Παιδιά από κάτω γράφουν κατά χιλιάδες αμήν. Χιλιάδες εννοούμε. Ακόμα και η Βύση. Η Βύση, ναι, η Βύση, φίλε. Δεν το γράφει, αλλά το λέει αμήν.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Οκ, κάνει ζέστη, κάνει ζέστη. Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευή. Κανονικά τα μυαλά μας θα πρέπει να είναι πάνω από το κεφάλι μας και να σκεφτόμαστε να πάμε διακοπές, να κάνουμε βουτιές. Όχι, είμαστε εδώ, δίνουμε το παρόν για να γίνει εκπομπή όπως πρέπει. Μπράβο στο Θάνατο Μπούπα που φροντίζει τον ήχο. Μπράβο στην Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Ό,τι ακούτε στο σταθμό, εκείνη το έχει φροντίσει. Στη Χριστίνα Μούγιου, συγχαρητήρια για την ωραία της εκπομπή. Φαίνεται αχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ, στο μικρόφωνο, στις επάλξεις της ενημέρωσης. Ενώ κάποιοι άλλοι, εντάξει, συνέχεια είναι στο χαλαρό, στο Open για παράδειγμα, είναι ενημερωτική εκπομπή. Βαριούνται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι να κάνουν για να περάσει η ώρα. Λένε δεν βγάζουμε φωτογραφίες. Βγάζουν φωτογραφίες και αυτό το μεταδίδουν στην τηλεόραση. Θα πω κάτι. Έλεος!
3: Φωτογραφία!
4: Μπορείς να είσαι λίγο πιο χαμογελαστός και όχι να είσαι όπως ήμουν χθες, σε παρακαλώ.
3: Βάλτε μου και 2 ευρώ, όπως θέλετε να είμαι.
5: Μια οικογένεια.
3: Σε ποια κάμερα είμαστε? Που παίζω μπάλα.
5: Δεν βλέπεις.
4: Τρία. Τρία, κοίτα.
3: Τώρα. Κάτσε, το κάνω έτσι.
4: Πάμε. Κάτσε λίγο σοβα... Πάμε.
3: Αυτά.
4: Τέλεια.
3: Συνεχίζεις και μόνο το κεφί. Λοιπόν. Πάμε για εφημερίδες. Τι τραβάς και σύρρινες, Νικόλα. Έχει βαρεθεί ο Αποστόλου.
5: Ναι. Έχει κάτσει κάμερα, έτσι και θα έγινε.
3: Τελειώνεται.
5: Αν το κάνεις τραβάς.
3: Τελειώνεται γιατί έχουμε και φωνές.
5: Να μην πω τώρα.
3: Στα κομμάτια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά, πάμε με τα νέα. Τι ζητά...
5: Δεν φωνάζουμε. Πάμε σε break. Το κοντρόλι τρελάθηκε. Σε break.
4: Μετά τι έχουμε?
3: Τι?
4: Πολικό τραπέζι. Μετά το πολικό τραπέζι.
3: Διάλειμμα.
4: Μετά.
5: Θα πούμε κάτι ακόμα.
4: Μετά.
3: Με Νίκο Τραβελάκη και Μαριάννα Γεωργαντή.
4: 9.42 παιδιά.
3: Περισσότερη Μαριάννα Γεωργαντή αργότερα.
5: Με έχουν φάει από το Μιστρά Λακωνίας. Οπότε όσο καιρό έλειπες, πού είσαι.
4: Καλημέρα.
5: Ναι, ναι, τώρα που γύρισες, κάθε μέρα μηνύματα. Μου λέει πότε θα ξαναφύγει.
3: Λοιπόν, παιδιά,
5: ο Αλέξης από το Μιστρά θέλει μια καλή μέρα.
3: Βίντεο και φωτογραφίες από τα πανηγύρια σας.
4: Social media, Viber, στείλτε παντού.
5: Παντού, όπου θέλετε.
4: Έτσι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αν το καλοκαίρι ήταν εκπομπή, θα ήταν αυτή η εκπομπή που ακούσαμε. Βαριέσαι. Δεν θες να μιλήσεις. Είναι καλοκαίρι.
7: Έχει καρδιά

0: το καλοκαίρι των παιδικών μας χρόνων. Έχει σημαδευτεί από αυτό το τραγούδι της Γιωβάνας. Επίσης από τις γεμιστές ντομάτες, παγωμένες. Να γυρνάς από το μπάνιο και να υπάρχουν μέσα στο ψυγείο ντομάτες γεμιστές. Τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Πρώτα απ' όλα δεν πάει ο κόσμος να κάνει μπάνιο στις παραλίες, πηγαίνει στις πισίνες. Έχουμε τις περισσότερες πισίνες στον κόσμο. Και δεν τρώνε γεμιστά. Τρώνε αβοκάντο. Τι είναι αυτή η τρέλα με το αβοκάντο? Ξέρω ποιος θέλει. Η τηλεόραση είχαν φαγωθεί. Την περασμένη σεζόν κάθε εκπομπή είχε την ίδια συνταγή. Αβοκάντο.
1: Εντάξει, είναι αγαπημένη είναι μου τραυκό, συνταγή.
2: Είναι ποντικάκι, έρχεται το ποντικάκι.
1: Αυγουλάκια σκράμπλ με ζυμωτό ψωμί και μια τέλεια σος από αβοκάντο.
3: Αυτό το πράγμα που τρώμε στα
4: μπραντσάδικα.
3: Ναι, στα μπραντσάδικα έτσι με το αυγό και το αβοκάντο είναι σταθερό πράγμα.
4: Ναι, ναι. Ω, τέλειο το αβοκάντο σου, ναι. Εγώ
1: και όσο...
3: Αβοκάντο τόουστ με αυγά σκράμπλ. Μια συνταγή πανεύκολη, θρεπτικότατη. Νομίζω πως είναι το απόλυτο πρωινό.
1: Ξέρεις, θα φτιάξουμε σήμερα.
5: Θα φτιάξουμε κιόλας.
1: Αβοκάντο τόουστ.
5: Παιδιά, αυτό το αγαπημένο πρωινό το καλοκαίρι.
1: Εμένα, θα το μοιράσουμε.
3: Πάμε να το φτιάξουμε.
6: Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα γαλλικό τοστ, λίγο να το εξελίξουμε, να το κάνουμε πιο αφράτο, πιο νόστιμο, πιο βουτυράτο και δίπλα να σερβίρουμε και ένα ωραίο αυγό τηγανιτό και από κάτω και να κάνουμε ένα πλήρες πιάτο.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Βρε μανία με το αβοκάντο, δεν πιστεύω να το έχουν κάνει και τραγούδι. Αυτό μας είπε, ωραία. Αυτό γιατί μιλάει, για τις ντομάτες γεμιστές που έλεγα. Έλα, πού το βρήκες?
8: Το σπίτι του Άνω.

0: Να προσέχετε τι ψωνίζετε και βάζετε στο πρόσωπό σας. Λένε ότι υπάρχουν διάφορες κρέμες αλυφές, ότι υποτίθεται αυτά είναι από φυτικά προϊόντα, αβοκάντο για παράδειγμα. Όλα ψέματα. Κύριε Κλεωμένη, πατέρα Κλεωμένη, άνοιξε μας τα μάτια.
1: Κρέμες για το πρόσωπο, Φιλορκά Παρίς, από έμβρια, από εκτρόσεων γίνονται όλες αυτές οι κρέμες που βάζετε στη μούρη σας, γυναίκες. Γυναιότητος, από εκτρόσεις, εδώ αυτές οι κρέμες, από εκτρόσεις. Είμαστε στις εποχές της έσκατες, για τις έσκατες εποχές. Είπε ο κύριος, είναι όσπερ ημέρα εννοέ. Βλέπετε λοιπόν οι άνθρωποι τι έκαναν, πουλούσαν, αγόραζαν και ζούσαν την καθημερινότητά τους. Και δίπλα αυτή η κυρία χαίρεται και γελάει εδώ. Έχει ένα ωραίο χαμόγελο, ότι έβαλε την κρέμα των Εβραίων Σιωνιστών από τις εκτρώσεις στη μούρη της. Στη μούρη της έβαλε την
2: κρέμα.
1: Και εμείς κάνουμε ενημέρωση κατά των εκτρώσεων και μοιράζουμε φυλάδια. Εδώ φουλ.
3: Αμπρονζάτε τούτε κιάτσε. Πέλη ρούσε un po' paonazze.
0: Καταλάβατε τι είναι αυτό που βάζουμε στα πρόσωπά μας. Τι βάζετε στα πρόσωπά σας. Θα μου πεις τώρα είναι υιοθεραπεία. Πώς θα κάνουμε. Μην κάνεις υιοθεραπεία. Να κάνεις σελινοθεραπεία όπως κάνει η Μίνα.
4: Τιντάρελ!

0: Πριν από μερικές μέρες αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι και μπήκα σε αεροπλάνο. Δεν μπαίνω τακτικά, αλλά μπήκα σε αεροπλάνο. Και τι βλέπω μόλις μπαίνω μέσα? Στην πρώτη θέση να κάθεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Ναι. Δυστυχώς δεν κοιτούσε προς εμένα, γιατί θα πήγαινα να του μιλούσα. Ναι, θα του μιλούσα. Θα ήθελα να μου πει κάτι για τον κομμουνισμό. Θα ήθελα να μου κάνει μια ανάλυση. Αλλά δεν πειράζει, την κάνει όσο κάνει την εκπομπή του.
1: Όταν πρότεινε η αντιπολίτευση πλαφών πριν λίγο καιρό,
2: σαν την Κούβα,
1: το λέγανε ότι είναι σοσιαλισμός. Είναι θετικό ότι η κυβέρνηση ανακάλυψε το σοσιαλισμό και έβαλε πλαφών, ενώ πριν ήταν αυτά τα κάνανε μόνο κομμουνιστές, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες κτλ.
3: Πλαφών είναι σχροκέρδη, στο περιθώριο κέρδους.
1: Είναι θετικό ότι ακόμη και αυτά τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλδημοκρατικά και τα κομμουνιστικά δουλεύουν, γιατί η αγορά φαίνεται ότι δεν αυτορυθμίζεται κάποιες φορές. Πρέπει να έχεις και κρατική παρέμβαση.
2: Κατέρευσαν πριν από 50 χρόνια τώρα. Τα κομμουνιστικά
1: και γιατί επεμβαίνουν στην αγορά η κυβέρνηση,
2: γιατί
1: τότε για να βάλει μια
2: άκρη. Αν ακόμη εκφιάζεται τον κομμουνισμό μέσα στη φουκαροσύνη σα, δευτεριάτικα ακούμε για τον κομμουνισμό τώρα.
1: Όταν πρότεινε η αντιπολίτευση πλαφών πριν λίγο καιρό,
2: σαν την Κούβα.
1: Το λέγανε ότι είναι σοσιαλισμό.
2: Σαν την Κούβα.
1: Και δεν θα γίνουμε Κούβα και
2: άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα ο προστατευτισμός του κράτους,
1: ναι,
2: και άλλο κομμουνισμός που εκδιάζεις. Αυτό λέω. Κομμουνισμό που να πας μια βολτούλα στην Κούβα να κάνεις τίποτα.
1: Κατάλαβες ότι εκδιάζω τον κομμουνισμό.
2: Δεν κατάλαβα. Είμαι καλά το χιούμορ. Το κατάλαβα. Επιπέδου το χιούμορ δεν το κατάλαβα. Έχεις δίκιο.
1: Πάντως αυτό που λέει τώρα τι να κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο.
4: Αυτό που λέει ο Χάρης Στακριβές. Όταν σας έλεγε η αντιπολίτευση θα πάτε σε πλαφόν.
3: Σε πλαφόν στις τιμές. Τι είναι αυτά που λέτε. Μισό λεπτάκι. Η αντιπολίτευση μας έλεγε
1: δηλαδή η κυβέρνηση μέτρα πολεμάει, αν μου επιτρέπετε κυρία Γαϊτάνη να ρωτήσω τον Άρη.
2: Δεν πολεμάει τίποτα, δηλαδή, ρε φίλε Χαρή.
1: Η κυβέρνηση τα βάζει
2: όταν πρέπει να φορολογήσει το φορολογεί.
1: Και οι ισχυροί επιχειρηματίες είναι δυσαρεστημένοι.
2: Κανένας αριστερούλης, ναι, είναι δυσαρεστημένοι οι επιχειρηματίες. Αν δεν το ξέρεις,
1: όχι, δεν το είχα ακούσει. Είχα άλλη εντύπωση γι' αυτό.
2: Αν δεν το ξέρεις, πήγαινε. Είχα άλλη εντύπωση,
1: συγγνώμη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είχα να ακούσω την έκφραση φουκαροσύνη και φουκαράς χρόνια. Να σε καλά, ρε Σιάδη. Ήταν μια δημοσιογραφική παρέμβαση. Μάθαμε κάποια πράγματα. Τα υπόλοιπα στην Ελένη Ροδά. Ξέρετε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σημαντική μέρα σήμερα. Γιατί σαν σήμερα, άκου τι έγινε το 1982. Σταμάτησε να θεωρείται η μοιχεία

0: αμάρτημα και να υπάρχει ποινική δίωξη. Τους παίρνανε με τις αμφιές, δηλαδή συνήθως δεν φορούσαν τίποτα, με τα σεντόνια και τους πηγαίναν στην αστυνομία και μετά πηγαίναν στο δικαστήριο. Έτσι όπως ήταν, με τα σεντόνια. Έχετε δει την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Αυτό συνέβαινε μέχρι το 1982. Αλλά σταμάτησε. Αν έχεις κάποια ιστορία από εκείνη την εποχή, πες την. Έχουμε στη διάθεσή σου, άκου τι έχουμε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε ένα email, onerva@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Πάρε και πες, τι θες. Άλλη ιστορική στιγμή στην πολιτική ζωή της χώρας, πέρα από αυτή που είπαμε, είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο γνωστός οικονομολόγος ο κύριος Τσόκας. Είναι γνωστός οικονομολόγος, άκου που σου λέω, σε συγκεκριμένους κύκλους. Και πού τις κατέθεσε αυτές τις προτάσεις? Στο κόμμα που θα γίνει κυβέρνηση. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ακούστε τις παρακαλώ και πάρτε τις υπόψη πριν οδηγηθείτε στην κάλπη.
1: Κύριε Τσόκα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Χθες που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου είπατε ότι εσείς στέλνετε προτάσεις για το οικονομικό πρόγραμμα του κινήματος Καριστιανού.
2: Είδαμε. Και γενικότερα και άλλες προτάσεις. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Θεός με έχει πρικίσει, ο τριαδικός Θεός μας, τον οποίον αποκωδικοποιώ μέσα από την αρχαία γλώσσα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είδα μία ανάρτησή σας που λέτε για τη σοφία της αρχαίας γλώσσας.
2: Βέβαια.
1: Και λέτε για το μέγα θηρίο της αποκάλυψης, για τη διεθνή μασονία, ότι έχουν κάποια κοινά, για τους λεξάριθμους. Αυτά
2: έχουν το ίδιο, σας φαίνεται περίεργο, το μέγα θηρίο μενή. Λεξάριθμο 666, ό,τι λέει η αποκάλυψη του Ιωάννη. Παρακάτω, η διεθνής μασονία, λεξάριθμο 666. Η μεγάλη στοά, 666.
0: SOS, ο σώζον εαυτόν σωθήτω, 666. Τυχαίο. Αχ, Παναγία μου.

0: Όταν μιλάμε για σωτήρα, για σώσιμο, το μυαλό μας πηγαίνει αναπόφευκτα στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά τώρα και ξέρεις τι ευθύνεται. Η ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια. Γιατί όλοι όσοι πηγαίνουν και βλέπουν τον Οδυσσέα να δίνει τη μάχη του για την Ιθάκη, αυτομάτως θυμούνται την Ιθάκη που είναι το βιβλίο του Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, θα πάνε να ψηφίσουν μετά. Και αυτό κάνει τους εχθρούς του να πολλαπλασιάζονται. Ακόμα και ο Ανταρσία. Ο Ανταρσία, που νομίζω ήταν φιλικά προσκύμενος ή θα έπρεπε να είναι φιλικά προσκύμενος, βγαίνει και τα βάζει με τον Αλέξη μας. Έλα, ρε.
1: Το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε πως δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αν βγει κυβέρνηση, αν και δεν συμφωνεί με αυτά. Αυτό δεν είναι αριστερά. Οι σημερινοί φοιτητές, μαθητές και οι οικογένειές τους δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια τέτοια αντιπολίτευση. Εμείς βρεθήκαμε απέναντι στην κυβέρνηση της Νουδού που ίδρυσε ιδιωτικά πανεπιστήμια, απέναντι στο Γαβρόγλου και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσαν και θα είμαστε απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που θα προκύψει με μια τέτοια ατζέντα. Για ένα δημόσιο, δωρεάν, ελεύθερο πανεπιστήμιο. Για πραγματικά δημόσια και δωρεάν παιδεία με ίσες ευκαιρίες για όλους. Με ελεύθερη πρόσβαση, με δωρεάν σύντηση και στέγαση, χωρίς ιδιώτες, χωρίς παραπαιδεία που κοστίζει εκατομμύρια ευρώ στις οικογένειες. Η Αντασία ήταν και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση των δημοσίων για άνοιγμα στους νέους και τις νέες.
0: Αυτό είναι, μίλησε το φοιτητικό κίνημα φοιτητής. Η πιο δύσκολη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου. Να την περιγράψουμε.

0: μονό και το διπλό. Πώς ρίχνουνε το ζάρι, τι είναι το κουμάρι, με κάναν στην παρέα μου αρχηγό.
1: Πώς έχουν περάσει αυτά τα δύσκολα χρόνια της φοιτητικής ζωής, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ανατριχιάζουν.
0: Ποιες παρατάξεις είναι πολιτικές.
1: Είναι ο Παύλος Ιωαννίδης που τραγουδάει τον πόνο των φοιτητών. Είναι, ας πούμε, ο Καζαντζίδης της φοιτητικής ζωής.
0: Κατάλαβα τι είναι η σοφία σε τόνους από άχρηστα βιβλία.
1: Το ξέρετε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ? Πώς δεν το ξέρετε, ο πιο ωραίος Έλληνας. Λοιπόν, δεν λέγεται Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, αλλά άλλαξε όνομα. Λέγεται Κωνσταντίνος Νάρκησος. Το πιάσατε?
2: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος. Όχι ο Εμμανουήλ, ο Νάρκησος. Ναι, είμαι Νάρκησος. Και ξέρεις γιατί? Γιατί όταν κάποιος άνθρωπος έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, δεν ζητάει ποτέ επιβεβαίωση από κανέναν. Είμαι Νάρκησος. Γιατί αυτό που βλέπω στον καθρέφτη έχει αποτέλεσμα, όχι δικαιολογίες. Είμαι Νάρκησος. Γιατί ποτέ δεν φοβήθηκα να πω αυτό που μου αρέσει. Τηλεόραση, Κυλιακή, Survivor, τραγούδια και μια τεράστια καριέρα η οποία δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητη. Αντιθέτως, συζητιέται. Είτε με αγαπάς, είτε με μισείς. Το μόνο που δεν μπορείς να κάνεις είναι να με αγνοήσεις. Και αυτό είναι μεγαλύτερη μου νίκη. Δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος. Γεννήθηκα για να αφήνω αποτυπώματα. Και ένας μύθος ποτέ δεν ζητάει την άδεια κανενός. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Νάρκησος, και σου στέλνω πολλά φιλιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωνσταντίνος, πρώην Εμμανουήλ, νυν Νάρκησος. Όπως λέει ο ίδιος, ένας μύθος. Ένας μύθος με Κυλιακούς, με τραγούδια και Survivor. Και με άλλα προσόντα.

0: Έχεις δασίτριχο στήθος. Μπράβο. Δεν πρέπει να το δείξεις. Δεν πρέπει να πας στη Μύκονο.
1: Τι ήθελα και... Τι ήθελα και παντρεύτηκα.
0: Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, επομένως μένουμε στη Μύκονο.
1: Ακόμα το πληρώ.
0: Μύκονος λοιπόν, να κάνεις μια βουτίτσα, να φανεί το στήθος που λέγαμε το δασίτριχο. Μη σκέφτεσαι ρε τα έξοδα. Νομίζω ότι είναι ακριβά να πας στη Μύκονο να κάνεις μια βουτιά. Να πας, άκουσα που να πάρεις ένα σκαφάκι από αυτά τα φτηνά, να κάνεις μια βουτιά, πώς θα την πληρώσεις. Πόσο να κάνεις.
2: Πώς θέλει μια βουτιά με το σκάφος εδώ.
3: Ακριβώς επειδή έχουμε αρκετά σκάφη, μπορώ να πω ότι ξεκινάει από τα 1500 ευρώ και φτάνει στις 20-25.000 την ημέρα.
2: Σε αυτό εδώ πέρα που είμαστε πόσο?
3: Σε αυτό που είμαστε τώρα είναι στα 15-750 την ημέρα μαζί με το ΦΠΑ.
2: Τι τους παρέχετε εκτός από το να τους πάτε για μια βουτιά στη Δήλο για παράδειγμα?
3: Το πρόγραμμά τους συνήθως είναι να μπουν στο σκάφος. Τους περιμένουν κάποια πλατό με φρούτα και σαμπάνιες, οι οποίες μπορούν να ποικίλουν σε αξία ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Δεν περιέχονται φυσικά αυτές στον άβλο, αλλά είναι κάτι εξτρά. Υπάρχουν πελάτες που έχουν έρθει και έχουν ζητήσει, ας πούμε, να πιούμε κρυστάλ και να πίνουν όλη την ημέρα κρυστάλ. Εκεί έρχονται λοιπόν, θα πιούν το πρωινό τους ή θα τσιμπήσουν κάτι, θα ξεκινήσει το σκάφος, θα πάνε στην Ρήνια συνήθως σε έναν πριβέ κόλπο για μπάνιο μακριά από τους φωτογράφους και από τους παπαράτσι. Θα κάνουν το μπάνιο τους, ενδεχομένως αν τους ενδιαφέρει λίγο η ιστορία να περάσουν να δουν τη Δήλο και τα αρχαία και να τους εξηγήσουμε λίγο.
2: Την
3: ιστορία της Δήλου και βασικά την ενέργεια την οποία παίρνουν από το νησί, γιατί πολλοί έρχονται στο νησί αυτό και λένε wow.
0: Wow, δεν θα πεις wow. Όπως λέει και η Ηλία Βύση. Λοιπόν, να μην έχουν παρεξηγήσεις. 25.000 είναι η βουτιά. Αν θέλεις ένα φρούτο παραπάνω θα το πληρώσεις έτσι. Κάνε χιλιαρικάκια, κάνε το καρπούζι. Εντάξει. Τα κουκούτσια τζάμπα. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να πούμε τη γνωστή κραυγή «Ουάου». Άντε ρε Βύση, άντε έλεος πια. Τι έχουμε σε λίγο? Μεσημεριανό μαγκαζίνο. Λίνα Κλέη του Πανέτοιμη. Μη φύγετε, μείνετε εδώ γιατί θα μάθετε ό,τι δεν λένε οι άλλοι. Καλά περάσετε την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή. Καλά να είμαστε, να τα πούμε τη Δευτέρα. Άντε γεια.

Καλό χειμώνα σας εύχομαι. Θάνο, εσύ που είσαι και χαρούμενος και είσαι χειμωνάκιας, καλό χειμώνα, βγάλε εκεί τα παπλώματα, κατέβασε εκεί τα χειμωνιάτικα, τις κουβέρτες, πάνε τα μαγιό, τα έβαλα, ούτε τα έχω φορέσει καθόλου, τα έβαλα μια μέρα μόνο, χάλια τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχει 40 βαθμούς και μετά να πηγαίνει στην καταιγίδα και την βροχή. Δεν μπορεί χθες να πηγαίνει παρασύρι το ρέμα στο Περιστέρι. Δεν κάνουν δουλίτσα έτσι. Εσύ φταίς. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε εκπομπή σήμερα μαζί και έξω έχει πνιγεί ο κόσμος. Το έχει κάνει επίτηδες ή υπάρχει σχέδιο εδώ πέρα. Τώρα κάτι έχει, κάποια κονέα έχει συνοηθεί. Κάτι ό,τι λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Περιμένετε. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε. Καλημέρα μου λέει ο Μεφοκόριτς, ο Έλλη Αστέρη. Έτσι μιλάει ο κόσμος. Είπε εσύ καλημέρα μου Μεφοκόριτς όταν ήρθα. Αλλά βέβαια είμαι δεδομένη. Γιατί εσύ με βλέπει συνέχεια. Ενώ ο Κώστας που δεν με έχει δει, γι' αυτό το λέει ότι είμαι ο Μεφοκόριτς. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας λοιπόν σε όλους όσοι έχουν μπει στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Ανοίξαν οι ουρανοί χτες. Το είχαν πει όμως, έτσι, το είχαν πει. Εγώ πήγα Σαντορίνη, πήγα να κάνω μια δουλειά. Γύρισα, ναι, βράδυ έφυγα την Πέμπτη, γύρισα Παρασκευή μεσημέρι. Φτάνω την Πέμπτη το βράδυ στο αεροδρόμιο, 9 η ώρα. 9 η ώρα, ναι. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι συνέβη. Φτάνω στο αεροδρόμιο λοιπόν. Πάω να περάσω τον έλεγχο. Μάλιστα έφτασα και νωρίτερα γιατί πέταγα 11 και 40. Έφτασα 9. Χάζεψα λίγο εκεί, έβαλα κανένα άρωμα. Ξέρεις τι κάνουμε εκεί, λίγο δοκιμάζουμε τα αρώματα. Τους έχουμε σπάσει τα νεύρα. Πρέπει να μην έχει μείνει εκεί σταγόνα για σταγόνα. Όλα τα δοκιμάζουμε. Πάω να μπω μέσα στον έλεγχο. Ψυχή. Λέω, παιδιά, τι γίνεται, έχει κλείσει, έχει γίνει κάτι, έχει κάποια ενημέρωση. Ψυχή. Στου διαδρόμου, ψυχή. Στον έλεγχο, ψυχή. Στις τελευταίες που είναι οι 7-8, όπως είναι οι σειρές, άνθρωπος. Ένας μόνος σε ένα σημείο. Λέω, έχει γίνει κάτι. Μου λένε η ώρα. Λέω, ποια ώρα. Συνήθως, εντάξει, εγώ έχω ταξιδέψει και 12 τη νύχτα, και 2 τη νύχτα, και 5 το πρωί. Πάντα έχει κόσμο. Ποτέ δεν έχει τύχει να είναι κλειστά κάποιες λωρίδες. Πέρασα από όλα αυτά, πάρα πολύ με βόλεψε. Πήγα, έφαγα και το φαγάκι μου μετά. Μετά ξανά έφαγα, επειδή δεν χώρεσα, πήρα ένα πολύ διέτης, να ξέρεις. Κάτι χούμους με κάτι, είπα να φάω αυτό. Μετά δεν χώρεσα, πήρα και ένα διέτης γιαούρτι. Πάλι δεν χώρεσα, αλλά είχα φτάσει. Κόντευα να φτάσω Σαντορίνη μετά με όλα αυτά. Φτάσαμε το καλό εκεί, κάναμε τις δουλειές μας, μια χαρά, γυρίσαμε. Ερχόμαστε λοιπόν πίσω χθες. Πάω, αφήνω τα πράγματά μου το απόγευμα, γιατί είχα ένα ραντεβού στο Περιστέρι. Α, είχα και ένα αξιντάν, θάνω με το ταξιτζή. Είχαμε ένα πρόβλημα. Καλό ταξί από την εφαρμογή. Του λέω του ταξιτζή, ξέρω εγώ, διεύθυνση τάδε. Σταματάει, τον βλέπω 4 τετράγωνα πιο κάτω. Τον βλέπω με το μάτι, δια γυμνού οφθαλμού. Μου γράφει μήνυμα, έφτασα. Του λένε, όχι στη σωστή διεύθυνση. Με τώρα από ταξίδι βραδινό, ταξίδι πρωινό. Γυαλίζει και το μάτι μου και γενετής, δεν είμαι και πολύ καλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε νομίζω όλοι. Μου λέει, είμαι 4 τετράγωνα πιο πάνω. Του λέω, ναι, σας βλέπω, αλλά δεν είστε στη διεύθυνση που έχω βάλει. Σταθείτε. Ακούνητος. Λέω, ξέρετε, αν δεν έρθετε, εγώ φάω κατά κούνια τώρα εντωμεταξύ, δεν μπορώ να προχωρήσω, είμαι και κουρασμένη. Μέχρι να του γράψω εγώ τι κάνετε, τι θα κάνετε, θα έρθετε. Μου γράφει, έρχομαι. Την ώρα ταυτόχρονα εκείνη του, αν δεν έρθετε, αναγκαστικά θα χρειαστεί να σας ακυρώσω. Μου απαντάει, καλή επιτυχία. Και με ακυρώνει ο γλυκούλης. Ναι, πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Δεν είχαμε. Ξαναβάζω να κάνω αναζήτηση. Ο ίδιος. Τον ακύρωσα εγώ μετά. Να μάθει. Πριν κάλλον δικό μου μετά. Τρίτο. Ο τρίτος ήρθε. Ναι. Δεν με ήξερε. Λέει και αυτό το έκανε. Μα μπορεί και να με ήξερε και γι' αυτό το έκανε. Κώστα μου, μην νομίζεις. Αυτά είναι λίγο. Μπαίνω στο ταξί. Μιλάω με την Νικολέτα στο τηλέφωνο, τη φίλη μας. Τη λέω, θα πνιγούμε. Μου λέει. Πού πας, το Περιστέρι, γύρινα πίσω. Έλα μου, τη λέω, Νικόλετα, έχω μπει στο ταξί τώρα. Η αγαπητή Νικόλετα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος μας. Του ΕΤΣΕΡΤ είναι μετεωρολόγος καρδιάς μας γενικώς. Εμείς έχουμε και τον Τζαταφίλια εδώ, το άλλο το είδωλο, το Γιώργη. Αλλά εγώ πήρα την Νικόλετα για να μιλήσω για άλλα θέματα, προσωπικά. Πλησιάζω και αρχίζει να είναι κατάμαυρος ο ουρανός. Λέω, λες να βρέξει. Είναι πιθανό να συμβεί. Πλησιάζω Περιστέρι, πλησιάζω και αυτό. Καταιγίδες φαινότανε. Ξεκινάει μπουμπουνάει και ξεκινάει μια βροχή η οποία δεν φεύγει. Κακομοίρης ο ταξιτζής αυτός ο άγιος άνθρωπος δεν έβλεπε από τις, με τους αλλοκαθαριστήρες. Nothing. Τίποτα. Μιλάω με τον άνθρωπο που έχω το ραντεβού, μου λέει να τα αφήσουμε.
Λέω, νωρί το σκεφτήκαμε και οι δύο. Κοντεύω να φτάσω στο Περιστέρι. Το ακυρώνω, γιατί πού να βγω, τι να κάνω. Του λέω να σα πω, καλέ μου άνθρωπε, μήπω να με γυρίσετε πίσω. Ναι, κοπελιά μου, λέει, θα σε γυρίσω πίσω. Πολύ καλό αυτό. Του βάλα 5 αστεράκια αυτού, να ξέρει. Με γυρνάει πίσω, μου λέει, κρίμα μου, λέει, θα κάνατε το διαδρομή. Πήγατε, γυρίσατε. Λέω, καλά, δεν πειράζει. Α πούμε, μην πνιγούμε. Και στη διαδρομή θάνω. Ήτανε ποτάμια δεξιά, ποτάμια αριστερά. Και εμείς, όπως λέγει μια φίλη μου που έβαλα ένα βιντεάκι και είχε ένα σμαρτάκι που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο, μου λέει το σμαρτάκι το παρέσει το νερό, το ρεύμα. Το ρεύμα. Έτρεπα με τα πολλά. Πάνε τα Χριστιαν Λουμπουτέ, ναι. Άστα. Με τα πολλά φτάσαμε πίσω, ανεβήκαμε στο σπίτι μας, σωθήκαμε, διασωθήκαμε. Τα φρεάτια δεν τα καθαρίζουμε, μάλλον. Έχει μόνο καλοκαίρι. Μάλλον αυτό φταίει. Γιατί εντάξει, ήταν ένα μπουρίνι. Δυνατό, πολύ δυνατό δεν λέω, αλλά η πλημμύρα αυτή που έγινε και στο Περιστέρι, αλλά και στον Ευαγγελισμό, έπεσε και ένα δέντρο, έπεσε και μια σκαλοσιά. Εντάξει τώρα, Ιούλιο μήνα είναι. Αυτό να συμβαίνει το μαύρο το χειμώνα που βρέχει ασταμάτητα, εντάξει τώρα εδώ με ένα μπουρίνι να έχει πλημμύρα ο δρόμος, άλλο θέμα είναι αυτό. Σε εξέλιξη όλη αυτή η εβδομάδα είναι και τα 257 φωνικά που έχουμε πάλι. Δηλαδή, αλλά λέω να σας τα πω αφού βάλω τραγούδι. Θάνο, παιδί μου. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και γιατί. Πάμε να βάλουμε τραγούδι. Στις 7 θα μιλήσουμε για social media. Να ξέρετε, έχω εδώ πέρα καλεσμένη εξαιρετική. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Σε μια εβδομάδα η οποία, όπως είπαμε, έχει στιγματιστεί από πολλά, πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, αρνητικά και θέματα τα οποία έχουμε δει να εξελίσσονται μιας κοινωνίας η οποία διψά για αίμα, για κουτσομπολιό, για σπέρμα, για όλα όσα τέλος πάντων περιλαμβάνει μία ζωή που από τη μία μπορεί να ακόμα και να θες και εσύ να είσαι μέρος της, και από την άλλη με μία διαδικασία του να την σχολιάσεις, να την κατηγορήσεις, να τη δεις. Αναφέρομαι φυσικά στο θάνατο του Σταύρου του Γεωργίου, του δικηγόρου, όπου τις προηγούμενες μέρες είδαμε μία δολοφονία χαρακτήρα και μία δολοφονία κανονική. Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε σχετικά με αυτό. Πάρα πολλά. Ώρες μπορούμε να μιλάμε. Δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε η μέρα, ούτε η στιγμή. Ούτε μπορούμε να γίνουμε εμείς κριτής, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε πώς κάποιος συνάδελφος δημοσιογράφος, συγγνώμη, με έχει πιέσει και λόξιγκας, κάποιος συνάδελφος δημοσιογράφος μπορεί να χειριστεί μια κατάσταση. Σε πρώτη φάση, σίγουρα, την ευθύνη των πράξεών μας την έχουμε εμείς, δεν την έχει κανείς άλλος. Τον σχολιασμό, επίσης, πρέπει να τον περιμένουμε, όχι όταν έχουμε φύγει από τη ζωή, γενικώς μιλάω, όταν τέλος πάντων μπορεί να έχουμε δημιουργήσει μια ζωή η οποία μπορεί να μην έχει την ειλικρίνεια μέσα της για ένα εκατομμύριο λόγους, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει, γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν έχει την πυγμή και το θάρρος να ζει τη ζωή του όπως τη θέλει, γιατί υπάρχουν τα στεγανά που υπάρχουν, γιατί για ένα εκατομμύριο λόγους. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κορίτσια τα οποία έχουν μείνει πίσω και τα οποία έχουν ζήσει την δολοφονία του πατέρα τους σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, από ό,τι φαίνεται, που και αυτό έχει γίνει θέμα συζήτησης για το πώς ακριβώς έχει γίνει και τι και πού, και είναι όμως η προσωπική του ζωή. Μιλάμε για κορίτσια σε μια πολύ άγουρη ηλικία που έρχονται σε αντιμέτωπες με λεπτομέρειες που δεν ξέρω πραγματικά αν χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν χρειάζομαι κι εγώ σαν πολίτης να έχω τόσες λεπτομέρειες. Επίσης, επειδή έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν, ας δούμε λιγάκι και τι ακριβώς τελικά θα φανεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί κάποιες φορές τα φαινόμενα αλλιώς δείχνουν, αλλιώς είναι, μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι που να οδηγούν. Πέραν από το κομμάτι το ερωτικό, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι αμφισβητείται, έτσι. Προφανώς, εντάξει. Υπήρχαν και στο παρελθόν και κάποιες καταγγελίες για τον αποθανόν που και αυτές είναι περίεργες. Όπως και να το κάνουμε, με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο και σε εμάς τους ίδιους σαν κοινωνία στο πόσο ανάγκη έχουμε να μπαίνουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα. Θα μου πεις, θα βρεθεί ποτέ? Όχι. Θα αλλάξει η κοινωνία? Μπα. Θα καταλάβουμε εμείς πώς αλλάζουν τα πράγματα? Μάλλον όχι. Είχαμε επίσης τον ξεροδαρμό της Αιγίου από το σύντροφό της, ο οποίος μάλλον δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί, δεν ήθελε το παιδί και έφτασε σε αυτό το σημείο, το θάνατο του αγέννητου παιδιού. Δηλαδή είχαμε επίσης τη δολοφονία αυτή που έγινε στη Σύρο, ενός περιστατικού το οποίο ακόμα δεν έχει καταλάβει κανείς πώς έχει, τι έχει συμβεί. Έχει πάει για λόγους προσωπικούς, έχει πάει για ερωτική αντιζηλία, εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Έχει πάει γιατί, όπως υποτίθεται, λέμε, είναι θέμα ληστείας. Τι πας να ληστέψεις και φοράς τη στολή και τη μάσκα και... Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Είναι όμως μια εβδομάδα που έχουμε ακούσει τρία στη γερά εγκλήματα, βίαιες πράξεις και πόσα παραπάνω, άμα κάτσεις και τα δεις που είναι σε πιο δεύτερη γραμμή, που είναι, παιδί μου, πάρα πολλά ντάλα καροκέρι. Θα μου πεις, έχει το χειμώνα η διαφορά? Δεν πάνε για μια παραλία εκεί? Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια για δολοφονίες. Βαρέθηκα. Θα μου πεις, όταν υπάρχει μες στην κοινωνία, εσύ δεν θα τις ακούς γιατί βαρέθηκες, θα τις ακούς και θα τις παρακούς και μπας και το καταλάβουμε. Ναι, θα αλλάξει ποτέ αυτό? Θάνο, που είσαι και μικρότερος. Γιατί εμένα και να μην αλλάξει, εσείς πρέπει να αλλάξετε λιγάκι την κοινωνία. Εμείς, έτσι όπως την κάναμε, δεν είναι και για την πολύ βλέπουμε. Είναι να βελτιώσουμε τα πράγματα για τους επόμενους. Εμείς δεν προλαβαίνουμε. Ό,τι κάναμε, τα κάναμε. και δεν τα κάναμε και καλά από ό,τι φαίνεται. Anyway, θες να πάμε σε διάλειμμα, τι λέει εκεί εμένα, πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας στο λιμάνι Χοντέιντα. Οι Χούθοι απειλούν με αντίπεινα. Δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος, είναι που θα σταμάταγε. Είναι που θα ήταν περίπατο. Θα σταμάταγε ο πόλεμος, από θυμάσαι που τα λέγαμε και πόσο πάλι θα κρατήσει, μια εβδομάδα. Τη Ρωσία μου θυμίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δείχνουν τα πράγματα να γριεύουν και στο κομμάτι αυτό. Το πετρέλαιο δεν ξέρω κι εγώ που θα έχει φτάσει. Και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι πάντα είναι η ζωή, πάντα συνεχίζεται. Εμείς δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε πάνω σε αυτή τη ζωή και πάνω σε αυτή τη γη με όλα αυτά τα οποία θα τις κάνουμε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Μπείτε στον Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου και έτοιμος να πατήσει το κουμπάκι είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός εδώ ο Θάνος ο Μπούπας. Αχάραγα και αυτό το κακόμοιρο παιδί. Τι να κάνει, έτσι είναι η ζωή. Μέχρι να γίνει πάμπλουτος και να μας παρατήσει και να σηκωθεί να φύγει και να μας μιλάει, θα πει εγώ αυτού τη Σπυροπούλου. Δεν την ξέρω. Θα λέει. Ναι, ρε Θάνο, θα σου λέω να σου κάνω εδώ μια συνέντευξη. Ποια είστε, θα μου λες. Δεν σας γνωρίζω. Είστε, τι θέλετε στη γη των προγόνων μου. Είχαμε χθες επίσης τη γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαμε τους αριστούχους των Πανελλαδικών, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί καλεσμένοι. Είχαμε τη γιορτή για την δεξίωση, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Με καλεσμένους, όπως είπαμε, ανθρώπους από την κοινωνία οι οποίοι έχουν διαπρέψει, τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Μπράβο, να είναι καλά, να έχουν καλή σταδιοδρομία. Στη δεξίωση προσκλήθηκε επίσης η Παναγιώτα Διαμαντίδα Σκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚ Νέα Ζωή στο Χωριό. Μαζί με τον πατέρα της Εφημέριο στα Φουρνά Ευρυτανίας. Έχεις πάει στην Ευρυτανία, στο Καρπενήσι. Ξέρεις τι ώρα που είναι? Πάρα πολύ ωραία. Και βουνά και λαγκάδια και κάτι πέστροφες, ένα ποτάμι εκεί. Όχι ένα ποτάμι, το βασικό, το κεντρικό ποτάμι. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή σε λίγο θα κατέβει η πέστροφα και στον Κυφσό. Γιατί έτσι όπως πάει ο καιρός με τη βροχή, θα κατέβει. Οι εκβολές του ποταμού θα φτάσουν μέχρι την πλατεία Μαβίλη. Δεν θα χρειάζεται να πάμε εμείς στο Καρπενήσι, θα έχετε υπέστροφα στο σπίτι μας. Και δεν θα είναι και delivery, θα είναι live. Ήρθα τσάκ από το παράθυρο. Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία, επίσης ο χειριστής εφάρμοσε με απόλυτη ψυχραιμία ο Γιώργος Χατζόπουλος, ο οποίος ήταν καλεσμένος επίσης εχθές, να είναι καλά το παλικάρι πάντα, με επιτυχή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου έπειτα από μηχανική βλάβη, και τα κατάφερε εξαιρετικά και πολιορκήθηκε στην αίθουσα του Προεδρικού. Με αρκετούς να του λένε ότι η ηρωική του πράξη θα αποτελέσει το καλύτερο κάλεσμα για τα νέα παιδιά. Είχαμε εμφανίσεις των κυριών εδώ από την πολιτική σκηνή, από τη δημοσιογραφία, από διάφορα. Εντάξει, ξέρετε, πάντα σχολιάζονται, συζητιώνται εκεί αυτά, τι φόρεσε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τέλος πάντων, αυτά. Η φωτιά στην Ισπανία μένεται ανεξέλεγκτη και δεν βλέπουμε να σβήνει. Και η Νότια Γαλλία είναι στο έλεος των πυρκαγιών. Η πυρκαγιά, λοιπόν, στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται στο απόγειό της, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεση λόγω των ισχυρών ανέμων. 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Γιατί συμβαίνει και εις Παρισίους, που λέμε, δεν είναι μόνο στα δικά μας τα μέρη. Είχε την παράσταση χθες στην Επίδαυρο. Ξεκίνησε εκεί η πλημμύρα με τη βροχή, σταμάτησε η παράσταση. Οι θεατές μάλιστα χειροκροτούσαν για πολλή ώρα τον κόσμο που προσπάθησε τους ηθοποιούς να συνεχίσουν όπως μπορούν να ολοκληρώσουν την παράσταση. Δύσκολο ήταν και αυτό. Είπαμε για τον Μπουρίνη, σας τα είπα. Τι άλλο. Βλέπουμε εδώ, όπως είπαμε, τον Τραμπ, ο οποίος διαπραγματεύεται με το Ιράν για το τέλος του πολέμου. Όλο διαπραγματευόμαστε για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, στην Ουκρανία. Εκείνη η Χαμάς τι κάνει? Και αυτό το ξεχάσαμε. Κάποτε το λέγαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, πρωί. Ίδιο είναι και η κατάσταση που συμβαίνει στο Ιράν. Πάλι κανονικότητα θα γίνει και αυτός ο πόλεμος. Οι τιμές θα ανεβαίνουν, οι άνθρωποι θα σκοτώνονται. Αλλά εμείς θα λέμε, ξέρετε, τι γίνεται εκεί, 128 μέρα πολέμου, για παράδειγμα. 256. Λοιπόν, διάλειμμα αφεντικό. Διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε με τον αγαπητό μου τον Θάνο τον Μπούπα, ο οποίος εδώ λέει για το καλοκαίρι πότε θα φύγει, λέει ο Θάνος, εγώ λέω να μείνει. Παρόλο που, μάλλον επειδή λίγο μεγαλώνουμε, Θάνο μου, λίγο, όχι πολύ, δεν αντέχω τη ζέστη όπως την άντεχα κάποτε. Δηλαδή τώρα με καταπονεί. Ωραία. Με καταπονεί περισσότερο από το παρελθόν. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το ότι είμαι καταπονημένη γενικώς, ή είναι κάτι άλλο το οποίο πρέπει να αρχίσω να το ψάχνω? Πάντως εγώ που έκανα μια συνέντευξη πριν από λίγες μέρες σε ένα πολύ καλό φίλο πλαστικό, μου είπε ότι δεν χρειάζομαι τίποτα. Βέβαια, τι θα μου έλεγε στη συνέντευξη, ότι χάλια είσαι, πρέπει να πας να κάνεις? Δεν θα γινόταν καλά η συνέντευξη μετά, κατάλαβες? Πάντως μου είπε δεν χαρά, κουκλάκι, ζωγραφιστό. Οπότε κι εγώ πήρα θάρρος, Θάνο. Κατάλαβες? Δεν πέφτει ακόμα, σόπα, η μούρη κρατάει. Λοιπόν, 6 και 36 πρώτα λεπτά, τι να σας πω, το πω τώρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα που πραγματικά είναι στενάχωρα. Α, μισό λεπτό. Πρέπει να βάλουμε λίγο ένα χαλί. Βάλε ένα χαλί.

Έχετε καλεσμένοι μας νωρίτερα και επειδή καταλαβαίνετε μέχρι να συνοηθούμε όλοι μεταξύ μας, γι' αυτό έχουμε και αυτά, να ξέρετε, σας κάνουμε και κοινωνούς όλων εδώ πέρα των πραγμάτων. Διακοπές λοιπόν, όπως είπαμε λίγο πριν, πέραν από τις διακοπές που ετοιμάζουμε για τις καλοκαιρινές, υπάρχουν εκεί μεγάλες διακοπές ρεύματος. Έχει κλειστεί κόσμος στα σανσέρ την εβδομάδα αυτή με τον καύσον, Θάνο, ξέρεις, χαμός. Λοιπόν, μια καλωσιά πολυκατοικίας κατέρευσε από την κακοκαιρία στον Πειραιά. Και λόγω των καταιγίδων και των ισχυρών ανέμων, ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι τώρα για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία εκεί από το ύψος Τσοδού, Ομυρίδου και Σκυλίτσι. Εν τω μεταξύ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι ότι και εσείς θα το έχετε παρατηρήσει, πέραν από όλα όσα συμβαίνουν με τις εγκληματικές ενέργειες, τις έντονες, τη βία αυτή της από την καθημερινότητα, βλέπουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Και δεν εννοώ αυτή τη φορά ατυχήματα στους δρόμους, που αυτό το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς, δεν σταματάει. Μιλάω για τα ατυχήματα τα οποία βλέπουμε σε επιχειρήσεις. Έπιασε φωτιά η τάδε επιχείρηση, έγινε έκρηξη η τάδε επιχείρηση, έχει γίνει τα τάδε. Μήπως με κάποιο τρόπο πρέπει λιγάκι να ασχοληθούμε στο κατά πόσο οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων είναι αυτές οι οποίες τηρούν τα προβλεπόμενα και τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας. Κάπως δεν πρέπει να ξεκινήσει αυτό, να γίνει ένας έλεγχος γενικότερα? Θα χαθούν άνθρωποι? Τα ζήσαμε που τα ζήσαμε, τα ξαναζήσαμε, μην τα ξαναζήσουμε. Δεν ξέρω. Για βάλε, Θάνο, το τραγούδι και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε θεματολογία και ευτυχώς, Παναγία μου, γιατί δεν αντέχουμε άλλο λοιμούς, σεισμούς, πολέμους, καταποντισμούς κλπ. Έχουμε ένα πολύ φωτεινό πλάσμα στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρτη, αφιχθείς από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από τη Θεσσαλονίκη,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι η Σκυβαλάκη. Τον τελευταίο καιρό την παρακολουθώ, γιατί όπως έχετε καταλάβει, έχω αρχίσει και έχω μια αιμονή με τα social media. Και εγώ κόλλησα. Δεν θέλει πολύ.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν θέλει πολύ για να κολλήσεις. Μ' αρέσει και εμένα και είναι πολύ ωραίο. Έβλεπα λοιπόν μια φοβερή. Με έναν καταπληκτικό λόγο. Έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να τα λέει η Ειρήνη. Γίνεται και πολύ περιγραφική και πολύ αναλυτική και κατανοητή, αλλά είναι και πολύ γοητευτικός ο τρόπος που τα λες, να ξέρεις.
1: Α, είσαι πάρα πολύ επίοικης. Με έχουν κατηγορήσει δημοσιογράφοι. Ποιοι? Σε σχόλια. Δεν θα πούμε όλα. Γίνει... Θα κυτρινίσουμε.
0: Α, ναι, τι, ότι.
1: Γενικά, ότι. Για τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Γιατί εννοείται, εντάξει, τη ροή του λόγου θα κάνεις τα σαρτά.
0: Είσαι δημοσιογράφη που ίδιοι κάνουμε λάθη.
1: Ούτε πενεύομαι ότι γνωρίζω άρτη την ελληνική γλώσσα. Και από όλα αυτά βρήκανε να πούν, ας πούμε, κάτι το οποίο έλειπε ένα νι στη ροή του λόγου.
0: Α, ναι.
1: Και λέω, σχολίασέ μου το θέμα. Μην μου σχολιάζεις τη γλώσσα. Μη μου κυτρινίζεις, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι θα σου πω τι έχουμε πάθει. Τι έχουν πάθει. Όσοι δεν αντιληφθούν ότι έχει τελειώσει η διαδικασία. Κάτι θα μπούμε. Χωράμε και δύο. Γεια σας.
1: Σε όλα τα πλάνα μαζί.
0: Σε όλα. Παντού. Σε όλα, παντού. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι ο κόσμος δεν αντέχει πλέον και έχει συχαθεί τα συμβατικά μέσα και μας ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και έχουν επιτυχία στα social media, αντί να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε κι εμείς να βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα, γιατί τα social media είναι σήμερα η επόμενη γενιά, ακόμα και των δημοσιογράφων. Χαμένοι θα είμαστε εμείς.
1: Ένας νέος τρόπος προβολής είναι που πρέπει όλοι από όλους τους κλάδους να τον αγκαλιάσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το γυρίσουμε υπέρ μας.
0: Δεν είπα την ιδιότητα της Ειρήνης στο μεταξύ. Επιπιάσαμε την κουβέντα. Για πες μας εσύ τη δική σου. Πες μας
1: την ιδιότητα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ των τίτλων, αλλά η ιδιότητά μου είναι digital marketeer και brand strategist. Πολύ έτσι, fancy.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Σε βοηθάω και σε συμβουλεύω στο πώς ουσιαστικά να προβάλλεις τη δουλειά σου ή να χτίσεις αυτό που είναι και πολύ της μόδας, το personal brand σου online.
0: Οποιαδήποτε ιδιότητα και να έχεις.
1: Οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα, αν είσαι επιχείρηση και φυσικά αν είσαι το επάγγελμα του τώρα που είναι πάρα πολύ της μόδας, content creator influencer, που είναι ένα καθόλου νόμιμο επάγγελμα, φορολογείται δηλαδή. Οπότε σε βοηθάω πώς να στήσεις όλο αυτό το κομμάτι και πώς να προσελκύσεις το κοινό που θέλεις.
0: Πόσα χρόνια έχουμε αυτή, γιατί εμείς τώρα βρισκόμαστε στο πικ του και μάλλον μπορεί και να μην είμαστε καν ακόμα, να είναι στη συνέχεια το πικ του. Πόσα χρόνια έχει ξεκινήσει τελικά ενεργά αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης τόσο έντονα αυτής της καριέρας, αυτού του επαγγέλματος?
1: Κοίταξε να δεις, στην Ελλάδα πάντα είμαστε 2 με 3 χρόνια πίσω από το εξωτερικό και από Ευρώπη. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση και στην Κύπρο που είναι 2-3 χρόνια πίσω. Τώρα υπάρχει ένας αυξανόμενος κορεσμός στην αγορά. Δηλαδή, μήνα με το μήνα, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση σε κινητό ξεκινάει να προβάλλεται στα social media. Οπότε ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο προς αυτόν που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι από όλους. Ακόμα και η ψιλικατζού, που δεν το λέω υποτιμητικά γιατί μπορεί κάπως να ακουστεί, η κυρία της πλανής πόρτας μπορεί να ανοίξει το κινητό της και ένα παραξισόδημα, αλλά και να έχει τη δική της σε πολλά εισαγωγικά εκπομπή. Χωρίς αυτό φυσικά να καλύπτει ή να αντικαθιστά την τηλεόραση ή τα κλασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δεν τα αντικαθιστά σίγουρα, αλλά θα σου πω το εξής, εγώ που το λέω μέσα από τη δουλειά αυτή.
1: Πώς το βιώνεις εσύ,
0: ναι,
1: αυτό?
0: Κοίταξε, εγώ σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, έχω μάθει γενικώς να πηγαίνω με το κύμα. Μ' αρέσει να καταλαβαίνω τι ανάγκη έχει ο κόσμος. Όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, Θάνο μου λατρεμένε, όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια εμείς οι ίδιοι έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας στο πώς λειτουργεί η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα συμβατικά μέσα, ακόμα και τα site, όταν πάνω απ' όλα

0: βγάζουμε μια είδηση για να κρατήσουμε το κλικ. Όταν ένας άνθρωπος βγάζει την αλήθεια του με το δικό του τρόπο, σχολιάζοντας και αποκτά και το δικό του κοινό, δεν μπορώ να το κατηγορήσω αυτό. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι ένας άλλος τρόπος, όπως είπες. Είναι ένας τρόπος ο οποίος μας δείχνει πώς πάνε τα πράγματα. Σίγουρα θα δούμε και πάρα πολλά στραβά. Πολλά. Αλλά τα στραβά τα βλέπουμε γενικώς. Δηλαδή πάντα έτσι γίνεται.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Επίσης, όπως είπες, ένα θέμα που υπάρχει τώρα είναι ότι μοιράζεται η προσοχή και η έκθεση. Επίσης, πρέπει λίγο να κατανοήσουμε ότι είναι άλλο το κοινό των social, καλός ή κακός. Το έχουμε δει τελευταία με κάποιες έτσι προσπάθειες το να βγούνε δημιουργεί περιεχομένου, θα τους πούμε, αυτούς τους ανθρώπους να βγουν μπροστά στην τηλεόραση. Mm. Και ουσιαστικά ήταν μια κίνηση Ρουάματ να φέρουν το κοινό των social στην τηλεόραση, παίρνοντας ανθρώπους που έχουν μια χή προβολή, βέβαια από μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία κοινού, πολύ νεότερη σε ηλικία, και να την αναπαράγουν σε τηλεοπτικό χρόνο. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί μιλάμε για εντελώς άλλη φιλοσοφία.
0: Δεν νομίζω ότι το κοινό που απευθυνόμαστε στην τηλεόραση είναι το κοινό αυτής της ηλικίας. Επειδή έχω παρατηρήσει και στο TikTok και σε όλα τα social, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που πραγματικά και αυτοί έχουν πολύ ωραίο λόγο και μπορείς και παρακολουθείς και μαθαίνεις και πράγματα σε όλους τους τομείς. Για μένα, αν με ρώταγες, το λάθος είναι ότι ήταν νέα παιδιά στην πρώτη γραμμή των influencer. Ενώ οι ίδιοι έχουν απόλυτη επιτυχία και πολύ καλά κάνουν και είναι και πολύ ωραίοι και διασκεδαστικοί και υπέροχοι, έχω την εντύπωση ότι ίσως ήθελε μια γενιά πίσω. Θέλει διάλειμμα ο Θάνος. Αυτά τα έχει τελειώσει και το ραδιόφωνο. Το άλλο το πάμε σε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: θα πρέπει να. Θα τα μάθω όλα. Θάνο, θέλω να έχεις υπομονή. Θα μάθω πώς λειτουργεί το TikTok, πώς λειτουργεί το Instagram. Εδώ θα γίνει χαμός. Λοιπόν, έχουμε την Ειρήνη Σκυβαλάκη μαζί μας, η οποία είναι.
1: Όλο αυτό το μακρινάρι, digital marketing και brand strategy.
0: Λοιπόν, η αγαπημένη μας Ειρήνη, η οποία είναι. Επίσης, θέλω να μάθω πολλά πράγματα και για τη γενικότερη διαδρομή σου. Δεν έχεις ξεκινήσει από αυτό. Έχεις ξεκινήσει από διαφημιστικές. Έχεις πολύ μεγάλη διαδρομή στο παρελθόν.
1: Δεν ήταν πολύ μεγάλη. Πολύ μονότονη. Δηλαδή, δεν πήγα από χορεύτρια ακόμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μπορείς να αλλάξεις καριέρα. Υπάρχει αυτό στη γενιά μας.
0: Και τώρα και με τα social media πας και να κάνεις ένα χορό θα γίνει το χαμό.
1: Γιατί όχι. Γενικά υπάρχει αυτό σε αυτή τη γενιά. Ότι δεν παντρευόμαστε μία καριέρα. Υπάρχει έτσι λίγο μία κοινικότητα.
0: Και πολύ σημαντικό.
1: Εγώ ξεκίνησα το 2016, κατευθείαν άνοιξα εγώ με το καλημέρα με το τελείωσα τη δική μου διαφημιστική, με social media, γραφιστικά, performance marketing και για 10 χρόνια, τώρα κλείνω, είμαι στον κόσμο αυτό. Και μικρές και μεσές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις, πάρα πολύ διαφορετική κλάδη. Δεν είχα δηλαδή κάποια εξειδίκευση, κάποια λιστάου, που τώρα είναι πολύ σημαντικό να έχεις. Πλέον ζούμε την εποχή της εξειδίκευσης, γιατί πρέπει να γίνουμε γνωστοί από κάτι, ακόμα και από τη βλακεία μας. Το βλέπουμε. Και όλοι με τους ανθρώπους που τους αρέσει να προκαλούν πολύ το οτιδήποτε. Πρέπει να γίνουμε γνωστοί από κάτι για κάτι. Γιατί, ας πούμε, ένα μεγάλο πρόβλημα των πελατών μου είναι «Μα εγώ είμαι καλός, καλή και σε αυτό και σε αυτό». Και έχω και αυτή
0: να βρει ένα πράγμα.
1: Καλό είναι να ξεκινάμε από ένα πράγμα, όπως λέμε, γνωρίζω την Έλλη από το ραδιόφωνο. Η Έλλη μπορεί να έχει και άλλα ταλέντα, τα οποία
0: πολύ
1: μπορεί να μου τα εκθέσει.
0: Ταλέντα, το συζητάτε.
1: Βεβαίως, μπορεί να μου τα εκθέσει μετέπειτα. Αλλά πρέπει να μου εντυπωθεί, πώς λέει, ας πούμε, στη διαφήμιση και στο μάρκετινγκ, θέλει ο καταναλωτής να το δει 3 με 7 φορές. Πώς λέμε ότι γίνονται viral κάποια τραγούδια με την επανάληψη που μπορεί να μην σ' αρέσει.
0: Αλλά όχι, θες να τα ακούς εκεί.
1: Θα το επαναλάβεις. Βεβαίως. Θα το θυμάσαι, θα το χορεύεις. Οπότε το ίδιο. Πρέπει να γίνεις γνωστός για κάτι, γιατί η εξειδίκευση βοηθάει. Αλλιώς καταλήγεις να μιλάς στο πουθενά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πες ότι έχω εγώ εταιρεία. Μην πιάσουμε τώρα το να είσαι στο κόμμα το καλλιτεχνικό ή οτιδήποτε. Έχω γραφείο ευρέσεως εργασίας, ξέρω, κάτι συμβατικό, δικηγορικό. Δικηγόρος έχει ενδιαφέρον στο κομμάτι του να αρχίσει να λες περιεχόμενο. Ένα πιο λίγο καθημερινό κομμάτι εργασίας. Πώς ξεκινάω και τι πρέπει να προσέχω για να αρχίσω σιγά σιγά να φτιάχνω τον brand μου?
1: Αρχικά, το πιο βασικό είναι, όπως και σε μια συσκευή, να γνωρίζουμε τις οδηγίες χρήσης.
0: Καθαρίζουμε την κάμερα, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, όπως ξεκινήσαμε τα βασικά, καθαρίζουμε την κάμερα. Έχουμε ένα κινητό, δεν χρειάζεται να είναι το πιο ακριβό, αλλά να έχει, ας πούμε, μια καλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Και αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, πώς λειτουργούν τα social, τι πρέπει να κάνω. Είναι, ρε παιδί μου, ένα shortcut όταν ξέρεις πώς λειτουργεί κάτι. Και μετά πάμε στις δύο πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει όλοι να κάνουν όσοι σκέφτονται να αρχίσουν την έκθεσή τους ή όσοι σκέφτονται να ξεκινήσουν πιο στοχευμένα την έκθεσή τους. Γιατί θέλω να το κάνω? Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί, και η άλλη ερώτηση είναι σε ποιον θα απευθυνθώ. Ποιο είναι το κοινό μου?
0: Δεν μπορώ να πω ότι θα απευθυνθώ σε όλους. Πρέπει να έχω συγκεκριμένο κοινό.
1: Ναι, αλλιώς καταλήγεις να μιλάς στον κανέναν, αν απευθυνθείς σε όλους.
0: Πώς καταλήγω σε ποιο κοινό θέλω να απευθυνθώ?
1: Με ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση, κοίταξε να δεις. Για παράδειγμα, εγώ, παρότι ανήκω στον ευρύτερο κλάδο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, εντόπισα ένα κενό στην αγορά που υπάρχει κενό ενημέρωσης και εκπαίδευσης, όπου είναι οι content creators, influencers. Εγώ δυστυχώς, ευτυχώς, έχω πολλές προσλαμβάνουσες από το εξωτερικό, λόγω του ότι οι μέντορές μου, η εκπαίδευσή μου, δυστυχώς, ευτυχώς, ήταν περισσότερο αμερικανική. Που είναι άλλα τα δεδομένα, αλλά διστάνε είμαστε εδώ, καλός ή κακός, λειτουργούμε με εντελώς διαφορετικά, σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Οπότε λέω, υπάρχει αυτό το κενό στην αγορά. Μήπως, επειδή δεν μιλάει κανένας γι' αυτό με τον ίδιο τρόπο που μιλάω εγώ, διότι πέρα από την εξειδίκευσή μου, έχω κάνει και οδηγούς και e-books και όλο αυτό, οπότε υπάρχει ένα expertise. Οπότε λέω, θα βγω μπροστά με αυτό. Ήτανε το αγαπημένο μου. Στους πελάτες που θα ακούνε ή βλέπουνε, δεν ήτανε το αγαπημένο μου. Ήταν πιο πολύ του business, όλο αυτό το κομμάτι των startups κτλ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί. Οπότε λέω, πρέπει να διαφοροποιηθείς. και βγήκα μπροστά περισσότερο με αυτό το κομμάτι.
0: Βγαίνοντας μπροστά με αυτό το κομμάτι, μπορείς κάποια στιγμή στη συνέχεια να αναπτύξεις και το αγαπημένο σου όταν θα έχεις φτιάξει, ή άπαξ και μπεις, σε δεσμεύει το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Όχι, είναι το εντελώς αντίθετο από ό,τι έχω δει. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε με κάτι πολύ συγκεκριμένο, μετά επειδή τους γνωρίζουμε και τους εμπιστευόμαστε ήδη για κάτι, τους ακολουθούμε και σε άλλα πράγματα. Αρκεί να έχουν χτίσει ένα συνοχικό personal brand. Αυτό είναι το personal brand. Mm-hmm. Δηλαδή το ποιος είσαι όταν βγαίνεις από ένα δωμάτιο.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά λοιπόν που είναι μια κοπέλα η οποία είναι μικρή, νέα και θέλει να ασχοληθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν τα οποία πρέπει να βάλει προκειμένου να χτίσει το κοινό της στην προσωπικότητά της? Ή δεν παίζει ρόλο, απλά ξεδιπλώνει το χαρακτήρα της και στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό?
1: Αρχικά, γιατί θέλει να κάνει περιεχόμενο, αυτό που είπαμε, ότι θα το κάνω για να εκθέσω την επαγγελματική μου ιδιότητα. Θα το κάνω για να γίνω content creator influencer και να έχω συνεργασίες με εταιρείες. Αλλά και εκεί πάλι έρχεται η ερώτηση, τι εταιρείες θέλω να προσελκύσω. Γιατί στα social, το κοινό που θέλω να προσελκύσω και αυτό που θέλω να προσελκύσω, αυτό πρέπει να δείχνω. Αν εγώ θέλω, ας πούμε, να προσελκύσω, αν εσύ θέλεις να προσελκύσεις skin care εταιρείες στο προφίλ σου, θα πρέπει να δείχνεις ότι είμαι ένα προφίλ που μπορώ να παρουσιάσω και να εντάξω στη δική μου προσωπικότητα την παρουσίαση ενός skin care ή make-up προϊόντος.
0: Άρα, για παράδειγμα, το περιεχόμενο το οποίο θα κάνω θα πρέπει να είναι γύρω από αυτό.
1: Ή θα είναι γύρω από αυτό, ή θα το ενσωματώσεις τώρα εσύ μιλώντας για σένα, που είσαι επαγγελματίας, που έχεις όλες αυτές τις ιδιότητες. Πρέπει να το ενσωματώσεις στη δική σου ταυτότητα.
0: Ακούστα.
1: Όχι να σε ενσωματώσει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να το προβάλλεις. Δηλαδή είναι σαν να
0: πρέπει
1: μην
0: να ξέρεις. Κάνω περιεχόμενο γι' αυτό.
1: Ναι, να υπάρχει μια μορφή περιεχομένου που να δείχνει σε εταιρείες και διαφημιστικές ότι το προφίλ της Έλλης είναι ένα προφίλ που μπορώ να κάνω τοποθέτηση προϊόντος, γιατί κοίτα τι ωραία που ήταν στην εκπομπή με τα iPatches, δεν θα πούμε εταιρείες τώρα, γνωστής εταιρείας, και δεν ήταν η άμεση πώληση, αλλά η έμεση, άρα μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση.
0: Πώς ξέρω ποιο είναι το κοινό, πώς ξέρω λοιπόν την εταιρεία στην οποία είπε στο skincare. Άλλοι, επειδή είναι, σου λέω, βλέπω πολλά νέα κορίτσια τα οποία έχουν να κάνουν με τη γυμναστική, έχουν να κάνουν με το skincare, έχουν να κάνουν με άλλα. Πώς το ανακαλύπτω αυτό? Είναι τι μου αρέσει και αυτό προβάλλω?
1: Ξεκινάμε με το τι μας αρέσει και τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Του δίνουμε χρόνο, όπως όλα τα πράγματα. Δεν μπορούμε με μία-δύο προσπάθειες να πούμε δεν γίνεται. Του δίνουμε χρόνο.
0: Συνήθως πόσο χρόνο δίνουμε? Πόσο πρέπει?
1: Συνήθως, έτσι τεχνικά μιλώντας, τεχνοκρατικά, 3 με 6 μήνες για κάποια πρώτα, πολύ πρώτα αποτελέσματα.
0: Περίμενε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάμε διάλειμμα, γιατί η ώρα πήγε 7 και 1 και επιστρέφουμε για να πούμε ακόμα περισσότερα με την αγαπημένη μας εδώ, Ιωρίνα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: εδώ είμαστε Αλφαδέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Μπούπας. Έχουμε μαζί μας την αγαπητή Ειρήνη Σκυβαλάκη και συζητάμε για ό,τι έχει να κάνει με τα social media. Μιας και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ενδιαφέρει και εμένα, οπότε όπως καταλαβαίνετε, φέρω εδώ πέρα την πηγή να τα μάθω όλα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία που Θάνο με λέει πανέξυπνη. Καλημέρα, λέει στην πανέξυπνη μας. Κατάλαβες, δεν εννοείς την Ειρήνη, εμένα εννοείς Μαρία, παρεξηγηθούμε, μάλλον γιατί είναι δική μου σταθερή ακροάτη, οπότε με θεωρεί πανέξυπνη.
1: Φυσικά εννοείται, έχεις το κοινό σου.
0: Έχω το κοινό μου σίγουρα. Σίγουρα, δεν το συζητώ και το αγαπημένο μου κοινό, το οποίο επειδή με αγαπάει, με βλέπει και ακόμα πιο. Περισσότερο έξυπνη από ότι είμαι, δεν είμαι τόσο. Λοιπόν, Ειρήνη, σε διέκοψα νωρίτερα, μια και λέγαμε ότι πόσο διάστημα χρειάζεται κάποιο για να πει ότι επειδή μου ξεκινάω σήμερα από το μηδέν, ανοίγω λογαριασμό. Δεν πάμε ότι έχω, πάμε ξεκινάω. Ναι, είχα ένα λογαριασμό που ήταν προσωπικός και δεν πήγαινε, είχα 500 άτομα μέσα και τώρα αποφασίζω να το κάνω επαγγελματικά. Τρεις με 6 μήνες του δίνω ή του δίνω και παραπάνω. Είναι ανάλογα το content που παράγω.
1: Λοιπόν, είναι πολύ, δεν υπάρχει σταθερή απάντηση. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες λόγω συνθηκών, λόγω κοινού, λόγω θέματος τραβάνε περισσότερο. Και υπάρχουν και καταστάσεις, δημιουργεί περιεχομένου επαγγελματίες που θέλει περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Ακόμα και οι δύο δηλαδή να πηγαίνουν με στρατηγική που σημαίνει γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνουν. Επίσης υπάρχει μια μικρή διάκριση στους επαγγελματίες. Ένας επαγγελματίας για να πει ότι ξεκινάει να δουλεύει, και το λέω επειδή έχω και επαγγελματίες, δεν χρειάζεται να φτάσει στους 15-20.000 followers. Δηλαδή και εφόσον πολύ συγκεκριμένο αυτό που κάνει και το επικοινωνεί σωστά, μπορεί να ξεκινήσει να έχει δουλειά, να βλέπει εισόδημα, να βλέπει ανάπτυξη και από μικρότερο αριθμό followers. Εννοείται ότι όσο περισσότεροι followers, τι μας δίνουν, παραπάνω απήχηση, αναγνωσιμότητα. Οπότε μεγαλώνει και ο κύκλος των πελατών μας. Τώρα στους δημιουργούς περιεχομένου που για να κοστολογήσουν τις υπηρεσίες τους στηρίζονται οι τύπου προς influencing, ας πούμε, κατηγορία, στους followers τους, ναι, στο κοινό τους, ναι, εκεί πέρα, επειδή στηριζόμαστε στον αριθμό της κοινότητας, θέλει στο τώρα αρκετό χρόνο και υπομονή. Και θέλει, γι' αυτό είπα στην αρχή, να βρούμε το γιατί μας, γιατί αυτό το γιατί είναι που σε κρατάει τις δύο εβδομάδες να συνεχίζεις να κάνεις content, επειδή τώρα θέλει καθημερινό περιεχόμενο για να δεις ένα αποτέλεσμα. Mm. Θέλει δηλαδή πολύ εντατικά. Εγώ δύο μέρες που δεν έχω ποστάρει τώρα. Έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
0: Έχει έρθει Αθήνα γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Μην ξέρει η Αθήνα.
0: Την έχουμε παρασύρει εμείς.
1: Χαμός. Οπότε οι αλγόριθμοι έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα στους ειδικά νέους λογαριασμούς. Δύο μέρες που δεν ποστάρεις είναι δύο μέρες πίσω που θα κάνει ο λογαριασμός να ξαναβρει την ισορροπία.
0: Αλήθεια, γιατί υπάρχει και μια φήμη που λέει ότι πρέπει να μην ποστάρεις κάθε μέρα, για παράδειγμα, γιατί όταν βάζεις ένα βίντεο τη Δευτέρα και δεν βάζεις, Θάνο, και δεν βάζεις, και βάζεις μετά πολύ σύντομα ή την ίδια μέρα ή βάζεις, ξαναχάνεται ο αριθμός των προβολών, μειώνεται. Είναι μύθος.
1: Αυτό ισχύει όσο περισσότερο ποστάρεις, μειώνεται ο μέσος όρος των προβολών. Ναι. Αλλά αυτό, μειώνονται οι προβολές, αλλά μακροπρόθεσμα είναι καλό γιατί υπάρχει έκθεση, υπάρχει περιεχόμενο.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτή η τεχνική λειτουργεί σε πολύ συγκεκριμένους λογαριασμούς μετά από έναν χ αριθμό ακολούθων και πάνω, που μπορούν να συντηρήσουν και να βλέπουν ότι αναπτύσσουν το λογαριασμό τους με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, αναπτύσσομαι 2-3.000 followers το μήνα. Mm-hmm. Ποστάροντας 4 φορές 5 την εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό φτάνεται από ένα σημείο και έπειτα, εφόσον έχεις χτίσει κοινότητα και έχεις βρει την κατηγορία περιεχομένου που σου φέρνει και όλο αυτό. Βλέπεις, είναι πολύ τεχνοκρατικό, δεν είναι τόσο, ναι, ρομαντικό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Όσο το παρουσιάζουμε, ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ισχύει για όλες. Γι' αυτό εμένα δεν θα με δεις ποτέ να, ποτέ, μα ποτέ να δίνω τέτοια συμβουλή, ειδικά δημόσια, αλλά στις αξιολογίες λογαριασμών, ειδικά σε μεγάλους που έχω, θα τους ρωτήσω, γιατί δεν χρειάζεται μία δουλειά που βγαίνει, αν βγαίνει, με 4 πώς την εβδομάδα να την κάνω εγώ με 16. Γιατί το έχουμε και λίγο και στον Έλληνα, αλλά και γενικά στην ανθρωπότητα, ότι πρέπει να ματώσουμε όλοι για να πετύχουμε. Σε κάποιους βγαίνει πιο εύκολα η επιτυχία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν μου λες, θα σε έχω να σου ρωτήσω χιλιάδες πράγματα, όπως και να, εσένα βέβαια, αλλά και η Ειρήνη, σαν φιλοξενούμενη, βλέπεις.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια που δεν γνωρίζουν.
0: Όλες οι πανέξυπνες εδώ στον Αλφαέντιο δεν έχουμε μαζευτεί, Θάνο. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά, που νομίζω ότι δεν είμαστε πανέξυπνες. Το βλέπω εγώ το μάτι του. Τη βλέπω την. Όχι, ναι, είναι υπέροχο πλάσμα. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πέραν από το κομμάτι το συγκεκριμένο, όπως είπαμε, για το πώς αναπτύσσεται ένας λογαριασμός, για το πώς βρίσκουμε, επιλέγουμε το κοινό μας και όλα αυτά. Ωραία. Από ποιο. Μας είπες ότι και σε μικρότερους λογαριασμούς, αλλά πότε ένας λογαριασμός θεωρείται επιτυχημένος?
1: Εγώ θα σου πω όταν πληρώνεται, γιατί αυτή τη στιγμή έχω λογαριασμούς, ναι. Επειδή πέρα από το κομμάτι της συμβουλευτικής, έχω και το κομμάτι του mentoring και είμαι και η manager. Εγώ και μια άλλη κυρία της ελληνικής τηλεόρασης λεγόμαστε manager, γιατί μανατζάρω creators και influencers. Οπότε υπάρχουν λογαριασμοί με 200.000, 180.000 followers, ναι, που δεν μπορούν να βγάλουν ούτε ένα ευρώ από το συνεργατικό
0: περιεχόμενο. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν έχουν δείξει ποτέ ότι μπορούν να πουλήσουν κάτι. Δηλαδή υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι βγήκαν μπροστά με μια συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα, ναι, αλλά έχουν μόνο την επαγγελματική τους ιδιότητα. Εγώ, ας πούμε, τώρα, αν το προφίλ μου εξελιχθεί ραγδαία, ναι, που μιλάω για social media και marketing, δεν μπορώ να σου πουλήσω.
0: Όχι, αλλά έχεις
1: να πληρωθώ.
0: Αποκτάς εγώ, το, ναι, κοινό σου και, το πελατολόγιό σου μέσα από το. Δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: η έμεση.
1: Αλλά εγώ, ναι, γιατί έχω επαγγελματική ιδιότητα. Συνήθως ένας influencer
0: δεν έχει
1: κάποια επαγγελματική ιδιότητα. Μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά από το συνεργατικό περιεχόμενο, από συνεργασίες, δεν σημαίνει ότι οι μεγάλοι λογαριασμοί πληρώνονται μηνιαία, έτσι. Δηλαδή το εισόδημα να είναι μόνο από αυτό.
0: Και να είναι μόνιμο και σταθερό και να.
1: Καλά, στον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακούω πάρα πολλές, δεν μπορώ να πω και τη λέξη, από συναδέλφους, χαζομάρες, πολύ ωραία λέξη, θα έλεγα κάτι χειρότερο. Ότι έλεγα να σου δείξω πώς να βγάζεις 3.000 ευρώ το μήνα. Ελεύθερος επαγγελματίας και σταθερότητα οικονομική. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα. Δηλαδή, έχω δει σε κάτι παθητικά εισοδήματα εξωτερικού.
0: Να.
1: Οπότε, μπαίνοντας σε αυτό το κύκλο του ελεύθερου επαγγέλματος, έχεις και όλα τα ρίσκα του ελεύθερου επαγγελματία. Και αν ήταν όλα τόσο ωραία με το περιεχόμενο, κανένας δεν θα έμπαινε στη διαδικασία. Ακόμα και μεγάλοι creators, influencers, βλέπετε ότι επενδύουν σε σπίτια. Γιατί κάποια στιγμή είμαστε και όλοι αναλώσιμοι.
0: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ ωραία επίσης ερώτηση. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια καριέρα influencer?
1: Εφόσον ο ανταγωνισμός αυξάνεται λεπτό με το λεπτό, εννοείται ότι εκμεταλλευόμαστε τις καταστάσεις όταν υπάρχουν. Γενικά εγώ έχω μια τάκα που λέω ότι στα trends πρέπει να πηδάμε πρώτοι, ακόμα και με κλειστά τα μάτια, γιατί όσοι μπαίνουν μετέπειτα,
0: ναι,
1: είναι οι λιγότερο κερδισμένοι. Το βλέπετε από τώρα, όσοι ξεκινήσανε TikTok στην καραντίνα, αυτή τη στιγμή έχουν χτίσει πολύ μεγάλα κοινά. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι η επιτυχία δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο ξανά. Δηλαδή αυτό που λένε, έλα να σου δείξω επειδή εγώ το πέτυχα. Ναι, εσύ το πέτυχες σε δεδομένο
0: χρόνο, στιγμή, τρόπο,
1: συνθήκες που ήμασταν όλοι στα κινητά. Δεν μπορούμε μακριά από εμάς να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. Επίσης, πλέον είναι πολύ περισσότεροι που είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορείς να επαναλάβεις την επιτυχία, και επειδή το έκανα εγώ, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα, Θανούλη μου, και επιστρέφουμε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα εδώ με την αγαπημένη μας Ειρήνη.

0: Για πες αυτή την άποψη που έχεις, να την πούμε παρέα στον αέρα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ που δεν είμαι στο χώρο, είμαι απ' έξω, έχει τύχει να είμαι σύμβουλος δημόσιας εικόνας για celebrities. Θεωρώ ότι, εντάξει, χρειάζεται αυτό το κομμάτι του ελέγχου, εφόσον υπάρχει πάντα η επόμενη μέρα. Εφόσον υπάρχει το, τώρα είμαστε σε live εκπομπή, μπορώ να πω κάτι το οποίο είναι ανάτοπο. Μην το σκεφτώ πολύ καλά.
0: Εντάξει, αυτό σαν καλεσμένη μπορεί να γίνει όταν έχεις την επαγγελματική ιδιότητα. Πρέπει να έχεις την εμπειρία να μπορείς να το καταλάβεις, ακόμα και να προφυλάξεις τον άλλον στο να, το, να πει κάτι.
1: Ισχύει, αλλά πάντα σε δεύτερο χρόνο μπορείς να ανακαλέσεις και να επανατοποθετηθείς και να δώσεις περισσότερο context. Επίσης δεν δικαιολογώ στο κομμάτι το ότι βιντεοσκοπείται ένα υλικό. Πάντα ρε παιδί μου, όταν τώρα που γίνεται ο χαμός και ο καθένας έχει το δικό του βίντεο, γίνεται δηλαδή πανζουρλισμός. Εγώ έχω χαθεί πόσοι υπάρχουν. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι βιντεοσκοπημένη η εκπομπή. Σημαίνει ότι μετέπειτα μπορείς να δεις το υλικό.
0: Να κόψεις,
1: να κάνεις αυτό. Δεν δικαιολογώ το κομμάτι του να αφήσεις κάτι να παίξει. Επίσης πρέπει.
0: Όταν το έχεις δει. Και να το έχεις ελέγξει και να το έχεις κόψει, να το έχεις
1: φτιάξει. Άρα σημαίνει ότι είναι εις γνώση σου.
0: Σωστό.
1: Γίνεται ίσως με κάποιους για κάποιους λόγους.
0: Πολύ σωστό.
1: Και επίσης δεν αξιολογούμε ποτέ τέτοιο υλικό με βάση ότι. Είχα πρόσφατο παράδειγμα που έγινε ένα πολύ μεγάλο τόπημα που πήρε πολύ μεγάλη έκταση. Και ρωτάω, όταν είδες αυτό το βίντεο που έπαιξε, το είδες σαν. Είναι τυχαίο το όνομα και το φίλο, σαν Μάριος, ή το είδες σαν το κοινό που θα το δει, που δεν σε ξέρει, ακούει 3 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα από αυτό που λες και έχεις και μία γνώση, ας πούμε, δεν ήταν εντελώς έξω από το χώρο των media. Και μου είπανε ότι, ναι, η αλήθεια δεν το σκέφτηκα έτσι.
0: Άρα πρέπει να το περιεχόμενο το οποίο θα ανεβάζεις να το φιλτράρεις και λίγο ως κοινό.
1: Να το βλέπεις πως θα το βλέπει ένας τρίτος. Και σε περίπτωση που γίνει κάποιο τόπιμα, πάντα μπορείς να επανατοποθετηθείς. Οπότε πάντα θεωρώ ότι υπάρχει ένας έλεγχος της εικόνας. Επειδή όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από τη μία μέρα στην άλλη πήραν πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα και είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της διαχείρισης εκεί, όντως παθαίνεις ένα μπλοκάρισμα, γιατί ανοίγονται πολλές ευκαιρίες, ανοίγονται πράγματα τα οποία μπορεί να μην είχες εκτεθεί και εκεί πέρα σου δημιουργείται έτσι ένα κάτι. Αλλά θεωρώ ότι πάντα έχεις τον έλεγχο, δηλαδή μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω που είπες και εσύ και να πεις ότι οκ, έγινε αυτό. Πού είμαι, τι κάνω, τι μπορώ να κάνω. Πάντα θεωρώ ότι μπορείς να το ελέγξεις. Απλά κάποιοι άνθρωποι πλέγουν να μην το κάνουν για τους δικούς τους λόγους.
0: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, πάμε στα Θανούλη μου γλυκέ σε διάλειμμα και πιστεύουμε εδώ να μιλήσουμε με την Ειρήνη, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Μάλιστα, θα σας πω και πώς έμπλεξα κι εγώ με τα social media. Εμείς πέρσι το καλοκαίρι, με την εταιρεία που έχω, που διοργανώνουμε συνέδρια, ημερίδες κλπ. Για τρίτη χρονιά στη Σαντορίνη, είσαι καλεσμένη όποτε θέλεις, έλα. Κάνουμε το συνέδριο για το luxury τουρισμό. Όπου την πρώτη χρονιά είχαμε καλέσει την μητέρα του Elon Musk. Πρόπερσι είχαμε καλέσει τον David Rothschild για να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και τον τουρισμό. Και πέρσι είχαμε καλέσει τη Ράντι Ζούκεμπεργκ, που ήταν η αδερφή του Facebook. Mm-hmm. Όταν πήγα εγώ, ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα social media σε προσωπικό επίπεδο, να στείλω στις φίλες μου, να βάλουμε κανένα βίντεο, βγάλουμε μια φωτογραφία, βγάλουμε mm-hmm. κανένα φίλτρο στη φωτογραφία, Θάνο, κατάλαβες. Όλα αυτά λοιπόν. Πήγα να την ταγκάρω. Και όταν πήγα να την ταγκάρω, δεν επιτρεπόταν αν δεν ήταν επαγγελματικός ο λογαριασμός μου, γιατί ακριβώς ήταν η Ζούκεμπεργκ, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα.
1: Ήταν ήδη ρυθμισμένη ναι. στα εργοστασιακά.
0: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν αυτή η οποία έτρεχε όλο το marketing του Facebook. Δηλαδή ήταν και πολύ ενδιαφέρον και πολύ.
1: Καλά, όχι η ίδια.
0: Ναι, όταν. Προφανώς η ίδια. Ναι, ναι, ναι. Όταν ξεκίνησε όμως, που ήταν, είχαν ξεκινήσει από το μηδέν. Ήταν τότε, υποτίθεται μαζί. Υποτίθεται. Ναι. Αυτά μα είπε τότε το κόριτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Την έχω και ακριβοποιώσει, δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη σε αυτά που έχω πει για να έρθει. Μια χαρά είναι, αγαπημένη. Από εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησα και έκανα το λογαριασμό επαγγελματικό, άρχισε να μου έρχεται κόσμο περισσότερο. Και έτσι κατάλαβα. Και λέω, α, κοίτα να δεις, αυτό έχει και μια δυναμική που δεν την είχα σκεφτεί. Και μετά έλεγα εγώ από μόνη μου, παιδί μου τώρα, επειδή κάνουν όλοι βίτκας, podcast, μήπως, ξέρω εγώ, είμαστε ακόμα ένας ο οποίος κάνει περιεχόμενο.
1: Αυτό προσπαθώ, γενικά το 80% της δουλειάς μου είναι να είμαι, έχω και ψυχιάτρους εδώ μεταξύ πελάτες, είναι πάρα πολύ αστείο. Καταλήγουμε πάντα στις συνεδρίες, κάπου σε μια φάση ότι τώρα λίγο έχουμε αλλάξει τους ρόλους. Δεν πρέπει να μας φοβίζει ή να ασχολιόμαστε με την ερώτηση «Είμαι ένας ακόμα?». Mm. Πιο πολύ πρέπει να μας απασχολεί πώς μπορώ να
0: διαφοροποιηθώ. Να μην είμαι ένας ακόμα. Σωστά.
1: Τι έχω εγώ να δώσω στο τραπέζι που κάθε άνθρωπος έχει.
0: Ακριβώς.
1: Από τον τρόπο που είναι ντυμένος, από τον τόνο της φωνής του. Δηλαδή δεν υπάρχει κόπια. Ακόμα και να πας να τη γράψεις κάποιον άλλον. Παρακολουθώ ένα πολύ ωραίο δημιουργό από το εξωτερικό. Πάρα πολύ έτσι. Πολύ, πολύ ωραίο περιεχόμενο. Έτσι. Uplifting να το πούμε.
0: Ναι.
1: Που τον αντέγραψε ένας τύπος που έχει και τα χαρακτηριστικά τα εξωτερικά. Δηλαδή είναι και οι δύο ξανθοί, υψηλοί. Με γαλλική προφορά και όντως έχουν και το ίδιο lifestyle και του κάνει ακριβώς το ίδιο. Έχουμε και έναν Έλληνα τώρα που κάνει το αντίστοιχο κόνσεπτ στην Ελλάδα. Ομάδο, δεν είναι ψηλός ξανθός γαλανομάτης η αλήθεια. Είναι πιο λαϊκό παιδί, έτσι, πιο Βαλκάνια. Αλλά δεν μπορείς να κοπιάρεις το πρωτότυπο.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια άλλη εκδοχή.
0: Πετυχαίνει αυτός που κάνει το στο εξωτερικό το.
1: Τη μεγάλη επιτυχία έχει δυστυχώς πάντα αυτός που ξεκινάει πρώτος. Αλλά τι γίνεται, ανοίγει το δρόμο ότι το κοινό είναι εξοικειωμένο με κάτι τέτοιο. Γιατί οι πρώτοι δέχονται και τα πειρά ότι τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε σαν το TikTok. Έλεγες, τώρα τι γίνεται, βγαίνουν στην κάμερα, μιλάνε, τι χαζομάρες.
0: Ναι.
1: Είναι αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που χτίσανε μια κοινότητα μπορούν να πουλήσουν σε αυτή την κοινότητα ή αν έχουν μια επαγγελματική ιδιότητα
0: να αυξηθεί η πελατεία
1: τους. Ωφέλη από εκεί.
0: Έτσι λοιπόν θεώρησα στην αρχή και στην πορεία γιατί θεωρώ ότι σαν άνθρωπος είμαι εντελώς open-minded σε όλα ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη και την τεχνολογία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από μόνο του με διέψευσε. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε και σου λέει, επειδή θεώρησε ότι έπρεπε να βάλαμε και το ραδιόφωνο σε κάποιες συνεντεύξεις. Μετά βγήκαμε και έξω σε στούντιο και κάναμε και συνεντεύξεις εκτός. Φαντάσου, μου λέγανε τι όνομα θα βάλουμε στο Vidcast. Και έλεγα, δεν θα βάλουμε όνομα. Δεν θέλω. Μα αρέσει, οι Έλλοι έχουν όλοι όνομα. Εγώ έλεγα, δεν πειράζει. Είμαστε εμείς που κάνουμε.
1: Anonymous project. Ναι. No name project.
0: Το όνομα του project.
1: Ναι, έτσι βγαίνουν μετά.
0: Δεν με διέφερε αυτό. Με διέφερε σιγά σιγά ο κόσμος να εξοικειωθεί με αυτό και να εξοικειωθώ πρώτα εγώ. Πλέον μπορώ να σου πω ότι όχι απλά έχω παθητισμό, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η δυναμική της επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή μπορείς να ανοίξεις δωρεάν. Γιατί να το τονίσουμε το κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Ειδικά στο TikTok Shop, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Τα είδα αυτά.
1: 70 βίντεο την ημέρα ανεβάζουν για να πετύχουν αυτές τις πωλήσεις. Δηλαδή δεν δικαιολογεί.
0: 70 βίντεο την ημέρα.
1: Τι
0: Όχι, ωραία. Τώρα μπίζνα το... που έχει σκεφτεί το TikTok όμως και του έχει βάλει όλου και τα έχουν επίσης.
1: Ναι, εντάξει. Είναι win-win αυτό. Όλα τα social ξεκινάνε πάντα έτσι με ένα πιο κοινωνικό, χαλαρό κόντεξ και όλα εμποροποιούνται από ένα σημείο και μετά. Okay. Είναι OK. Όπου είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, πάμε να πάρουμε λεφτά. Πάντα. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει. Πρέπει λίγο να το αποκλείσεις και να δεις τι μπορείς να κάνεις εσύ μέσα σε αυτό.
0: Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σου λέω, εγώ το που το βλέπω και το ζω, η επικοινωνία με τον κόσμο είναι διαφορετική.
1: Άμεση.
0: Ναι, μπορεί να έχει, να είναι άφιλτρη πολλές φορές και να είναι, δηλαδή, είπε για παράδειγμα προχθές ένας γιατρός πάνω στην κουβέντα εν τη ρήμη του λόγου, αν το παιδάκι βγει πρόωρο ή αν βγει ελαττωματικό, το είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν εννοούσε ελαττωματικό από το εργοστασίου.
1: Κατακρεούργησε.
0: Ναι, είχε από κάτω περίεργα μηνύματα, τα οποία τα καταλαβαίνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω όμως, αλλά και οι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν ακριβώς στο περιεχόμενο, μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην το έλεγες. Ή και που το είπες, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ καλά, με τη γενικότερη εικόνα, όταν λες 500 σοβαρά πράγματα, το πώς λειτουργεί και τα σοβαρά, το να σου βγει και μια λέξη και να μπει και ο άλλος και να σου σχολιάσει τη λέξη μόνο που είπες, και αυτό δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτό λέει περισσότερα για μένα.
0: Για αυτό που σχολιάζει.
1: Ναι, για αυτό που σχολιάζει. Ναι. Δηλαδή δεν το ακούω. Επίσης πρέπει να παντρευτούμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς η έκθεση φέρνει όλων των ειδών, προβάλλεσαι σε όλων των ειδών τις προσωπικότητες. Η έκθεση φέρνει και κριτική.
0: Επίσης, είναι άλλο πολύ σημαντικό
1: το κομμάτι της κριτικής, ότι διαφωνώ με αυτό που λες και να πεις την άποψή σου και εννοείται να την πεις και να δω μήπως μπορώ να μάθω κι εγώ κάτι από αυτό και να γίνει και μια πολύ ωραία συζήτηση.
0: Σωστά.
1: Και είναι άλλο το κομμάτι των κακόβουλων σχόλιων και του cyberbullying και της επίθεσης, γιατί ήμουνα πέρσι και σε μια κατάσταση που υπήρχε ένα συντονισμός για cyberbullying σε ένα συγκεκριμένο άτομο.
0: Ναι.
1: Όσο παράλογο για να μας φαίνεται, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν με κάτι καλύτερο δυστυχώς να ασχοληθούν και ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς η έκθεση φέρνει προβολή. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι ή να αναπτύξεις κάποια φίλτρα να μπορείς να το διαχειρίζεσαι. Βάλει φίλτρα στα σχόλια, βλέπε τα μία φορά την ημέρα, συγκεκριμένη ώρα, βάλει να τα βλέπει κάποιος άλλος. Εγώ έχω creators που μου λέει, άνοιξε δε στα σχόλια, αν είναι καμία τρελή. Ελπίζω να επιτρέπετε η λέξη. Δεν θέλω, λέει, να το δω, σβήστο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο καθένας θα αναπτύξει τη δική του στρατηγική.
0: Πρέπει όμως αυτό το κομμάτι, αν υπάρχει πρέπει σε αυτά και η λέξη είναι εντός εισαγωγικών, μήπως θα πρέπει ακριβώς να τα βλέπω, γιατί μπορεί είναι αυτό που είπες, κάτι να λέω, κάτι να κάνω που ναι μεν είναι ο χαρακτήρας μου, αλλά επειδή ακριβώς χρειάζεται και μια εκπαίδευση και σε μένα, να πρέπει να βλέπω και το κακό το σχόλιο. Δηλαδή είχε πλάκα προχθές. Μπήκα στο αεροδρόμιο το 9 το βράδυ για να πάω στη Σαντορίνη, γιατί είχαμε μια δουλειά εκεί και γύρισα την άλλη μέρα το πρωί. Και όταν μπήκα στο αεροδρόμιο 9.30 το βράδυ, ήταν αυτό που σου λέγα νωρίτερα, στο security πρώτη φορά στα χρονικά δεν υπήρχε άνθρωπος. Δηλαδή, αντί να έχει ουρές που έχει πάντα και να βιαζόμαστε να μπούμε, και μου έκανε εντύπωση και το έβγαλα και το έβαλα. Φωτογραφία. Ναι. Στο Facebook και όλα αυτά, τα βάζω σε αυτά. Τα πιο παλιακά.
1: Θα τα βάζεις όλα παντού.
0: Να το βάλω τώρα στο TikTok αυτό που ήταν άδειο.
1: Παντού.
0: Από αύριο.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε παντού.
0: Θα γίνει. Θα φωστάω όλα παντού. Λοιπόν, και πάω λοιπόν. Το βάζω. Και άνοιξε μια συζήτηση ότι ξέρει κάτι, Έλλη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Ο τουρισμός φέτος μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Μου γράψε διαφορά. Και κάποια. Είχα και κάποια σχόλια από κάτω. Είχε πολύ πλάκα. Έχετε βγάλει ψεύτικη φωτογραφία. Ναι, λέω παιδιά, δεν είναι ψεύτικη φωτογραφία, γιατί δεν έχω λόγο να το κάνω. Τι έχει γίνει, έτυχε ένα γεγονός. Εκείνη την ώρα δεν είχε κόσμο, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα, γιατί εγώ ταξιδεύω 7 φορές την ημέρα και δεν το έχω δει ποτέ, όλες τις ώρες περίεργες. Δεν το έχω δει ποτέ να σημαίνει να είναι άδειο το
1: σπίτι. Μπήκα στο Matrix.
0: Ναι, ναι, λέω κάτι, ακριβώς λέω κάτι χάλασε.
1: Ναι.
0: Δεν δουλεύει το αεροδρόμιο, κάτι έχει συμβεί. Και όχι, μου λέει, δεν συνεχίζει μια κυρία. Όχι, μου λέει, έχετε τους λόγους σας και έχετε κάνει ψεύτικη φωτογραφία.
1: Έτσι.
0: Οπότε, επειδή με νευριάσαι, πάω στις φωτογραφίες, βρίσκω το αυτό, βγάζω σκέντσο την ώρα που το έβγαλα και βάζω και τοποθεσία. Και λέω, όχι, κοιτάξτε, αυτό δεν απάντησε ποτέ, βέβαια, αυτή η καλή κυρία.
1: Καλά.
0: Δεν πειράζει, συμβαίνει. Αυτό λοιπόν, όμως, θα μου πεις, έχεις δει και πάρα πολλά fake στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν και βεβαίως υπάρχουν.
1: Πολύ
0: γι' αυτό και εγώ. Κατάλαβα ότι είναι μεν επειδή βλέπουμε και πολλά και είναι και συντονισμένα και ο καθένας έχει και τους λόγους του που να το κάνει. Το καταλαβαίνω αυτό. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν τόσο έντονο
1: Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Να. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί σου. Βρίσκει μία κατάσταση για να εκτονώσει μία δική του ενέργεια, να το πούμε έτσι ευγενικά. Από αυτά τα σχόλια δεν πρέπει να δίνεις καμία σημασία. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυξάνουμε και το engagement του αλγορίθμου.
0: Αυτό το
1: οπότε το θέλουμε αυτό. Ναι. Γενικά, σχολιάστε.
0: Πώς αυξάνεται αυτό το engagement που αυξάνεται, περίμενε. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, είναι και 31. Άντε, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο και θα ρωτήσω πώς αυξάνεται αυτό το engagement, τέλος πάντων, και τι είναι.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτηση. Έχει ανοίξει το παράθυρο το μεταξύ και μα έχουν φάει τα κουνούπια.
1: Το παράθυρο απ' έξω είναι κλειστό, μόνο φω μπαίνει.
0: Και γιατί είπα να με φάγα τα κουνούπια, από πού μπήκαν τα κουνούπια. Αυτό λέει και η μάνα μου, τα έφερε μαζί τα κουνούπια. Μαμά λέω, δεν έχει βάλει, μου λέει. Δηλαδή δεν έχει βάλει τι σίτε, μου λέει, έχει τα έχει φέρει απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό, τα έχω φέρει εγώ απ' έξω τα κουνούπια. Κάπω μπαίνουν αυτά τα κουνούπια. Τέλο πάντων, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι όλο αυτό το κομμάτι και των haters και των μη κλπ. Τι σημαίνει το engagement.
2: Τι είναι το engagement. Δηλαδή, πώ θα αλληλεπιδράσει ένας χρήστης των social media.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ και η λέξη χρήστης, πραγματικά είμαστε χρήστες,
0: χρησμένοι
2: στα social. Πώς θα αλληλεπιδράσει με μία μορφή περιεχομένου, είτε φωτογραφία είτε βίντεο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αλληλεπίδραση είναι ακόμα και το να μην κάνω like, να μην σχολιάσω, αλλά να κάτσω να δω το βίντεο. Να κάτσω
0: να το
2: ή
0: δω.
2: Να παραμείνω στο περιεχόμενο. Πώς είναι τα καρουζέλ post που θα κάνεις, θα ξεφυλίσεις σε περιοδικό. Οπότε είναι χρόνος παραμονής σε ένα κομμάτι περιεχομένου. Ακόμα και αυτό είναι αλληλεπίδραση. Γι' αυτό πλέον μπαίνουμε από το κλασικό ότι μετράνε τα likes. Μετράει πιο πολύ το κομμάτι των προβολών και της λεγόμενης απήχησης. Δηλαδή ένα post μπορεί να έχει πολύ μεγάλη απήχηση, να έχει φτάσει 400.000 προβολές,
0: ναι.
2: 400.000 απήχηση, να μην έχει τόσα likes, να μην έχει τόσα σχόλια, αλλά όλο αυτό να αναπτύξει έναν λογαριασμό.
0: Συμφωνείς ή διαφωνείς στο να βάλει και κάποιος διαφήμιση. Ξέρει να έχει μια επαγγελματική ιδιότητα και βάζει ένα περιεχόμενο, συμφωνεί στο να τον μπουστάρει με διαφήμιση ή με έναν οργανικό.
2: Συμφωνώ, εννοείται. Απλά το θέμα είναι, πολλοί πελάτες μου λένε στην αρχή, ας πούμε, των συμβουλευτικών, εγώ λέει προωθώ το περιεχόμενο εκείνο που δεν πάει καλά. Λέω, αυτό δεν έχει κάποια λογική. Δεν ποντάρουμε στο άλογο που χάνει.
0: Είναι λίγο κουτσό.
2: Που είναι κουτσό. Ποντάρουμε σε αυτό που πήγε καλά. Βλέπουμε αν είναι συμβατό με το στόχο μας. Δηλαδή, τώρα εγώ σε ένα λογαριασμό που μιλάει για marketing και social media, να γράψω για το χωρισμό με τον Τάκη και να γίνει viral.
0: Θα πούλαγε.
2: Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά αυτό θα το κάνω σε ανώνυμη εκπομπή που θα ακούγεται παραποιημένη φωνή και θα φοράω κάποια μάσκα μάλλον,
0: ναι,
2: κάτι
0: εντάξει,
2: τέτοιο. Αν είναι το τι γίνεται viral στο δικό μας λογαριασμό και να πούμε εδώ ότι viral δεν είναι το βίντεο του ενός εκατομμυρίου, είναι ακόμα και ένα βίντεο που απλά ξεπέρασε τον αριθμό των ακολούθων μας σε προβολές.
0: Αυτό θεωρείται viral.
2: Αυτό θεωρείται viral. Αν με ακολουθούν 11.000 άτομα, ναι. Το βίντεο που πάει 25-30, αυτό είναι το λεγόμενο viral βίντεο. Οπότε λέμε εμείς πώς μπορούμε να επαναλάβουμε την επιτυχία.
0: Τι γίνεται όταν κάποιος κάνει ένα μόνο γιατί του προέκυψε, το έχω δει να συμβαίνει, και μετά δεν έχει 400-500 προβολές, έχει ένα 100.000 και μετά δεν ξαναέχει. Δηλαδή κάνει ένα πικ γιατί προέκυψε και δεν το κάνει πιθανόν. Με στόχευση και στρατηγικά.
2: Γενικά είναι ακόμα και στους μεγάλους λογαριασμούς στατιστικά δεν είναι όλα τα βίντεο υψηλών προβολών. Πώς πηγαίνει. Στη δεκάδα, κρατήστε σημειώσεις όσο είναι. Είναι πραγματικά σαν μαθηματικά. Η στατιστική ήταν το χειρότερο μάθημα.
0: Και εμένα, μαθηματικά ήμουν πάντα άρρωστη.
2: Στα 10 βίντεο, αν ποστάρουμε καθημερινά και με στρατηγική, στα 10 βίντεο περιμένουμε από 1 έως 3 βίντεο να ξεπεράσουν τον αριθμό των ακολούθων μας. Η αναλογία δηλαδή είναι στα 10, το 1 ή τα 3.
0: Μάλιστα.
2: Που αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Στη συνέχεια προσπαθούμε εμείς να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα. Δηλαδή όλο και πιο συχνά βίντεό μας να ξεπερνάνε τον αριθμό των προβολών. Αλλά ποτέ δεν θα επιτύχουμε, και όλα τα άλλα είναι πληρωμένα, μην ακούω βλακίες. Πολλοί μπουστάρουν και λίγο και καλά κάνουν, δεν κακό. Να μπουστάρεις ένα περιεχόμενο που πήγε καλά για να μην υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαναλογία στις προβολές. Δηλαδή πρέπει να απενοχοποιήσουμε και αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς που δίνουν τα κατοστάρικα μέρα με τη μέρα στις προβολές. Και είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε αυτά στον κόσμο, ό,τι συμβαίνουν. Γιατί αλλιώς κυνηγάμε κάτι το οποίο. Λέμε πώς το έκανε. Εντάξει. Ήταν οι συνθήκες, είναι ότι έχει τα λεφτά. Και δεν είναι κακά αυτά τα πράγματα. Απλά είναι αυτές οι συνθήκες. Μην παλεύεις να κάνεις το ίδιο.
0: Ναι, γιατί δεν μπορείς.
2: Γιατί θα αποτύχεις και θα πάθεις και πολλά ψυχολογικά.
0: Πώς, για να μην πάθω ψυχολογικά όμως, πώς θα έρθω σε επαφή με τις εταιρείες, όπως είπαμε. Πώς ξεκινάω και έχω σε επαφή με μια εταιρεία. Γιατί θέλω ή έχω κάνει skin care, όπως είπαμε, και θέλω να μαζέψω αυτά τα προϊόντα. Στην αρχή νομίζω ότι είναι και. Α, σε έχω δει κάτι βίντεο
2: εν εξάλλου.
0: Που σχολιάζει το τι σημαίνει συνεργατικό βίντεο, το έχω μάθει και εγώ από την Ειρήνη. Πώς ξεκινάω λοιπόν και ανοίγω την πόρτα στο κομμάτι της. Και πώς με κοστολογώ, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Μάλιστα.
2: Πώς ξεκινάω? Δυστυχώς να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ κλειστό κύκλωμα διαφήμισης. Καλός ή κακός, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να εκθιάζουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα προώθησης. Μας αρέσουν συγκεκριμένα άτομα, προωθούμε και λίγο παντρευόμαστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα άτομα και δυστυχώς αυτό αποκλείει τους νέους που μπαίνουν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή, αυτό που θα πρότεινα σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει, εφόσον έχει βρει το γιατί του, έχει βρει το κοινό του και ποστάρει προς μία κατεύθυνση, είναι να χτυπήσει αυτό στις πόρτες. Δεν περιμένουμε να μας ανακαλύψουν σαν τον Χριστό. Περιμένω λέει να με δούνε.
0: Και εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να αφήσει σε μένα.
2: Ναι,
0: το βλέπω
2: στέλνω,
0: και
2: εγώ, γιατί πλέον υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Στέλνουμε εμείς, δηλώνουμε την παρουσία
0: μας. Σε εταιρείες ή σε διαφημιστικές?
2: Σε όλα.
0: Μάλιστα.
2: Οι διαφημιστικές έχουν ένα πορτφόλιο εταιριών.
0: Μάλιστα.
2: Που συνήθως λέμε τώρα, αν λειτουργούσε αξιοκρατικά το σύστημα, πρώτον, οι διαφημιστικές και οι εταιρείες δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά. Οπότε, όταν δεν ξέρουμε κάτι πώς λειτουργεί, χάνουν κιόλας, γιατί το θέμα είναι να λειτουργήσει υπέρ τους. Οπότε, σε ένα αξιοκρατικό
0: χάνει
2: σύστημα.
0: Χάνει και ο πελάτης τους, χάνουν και οι ίδιοι, χάνουν όλοι. Και δεν δίνουν και τις ευκαιρίες σε νέους δημιουργούς.
2: Ακριβώς.
0: Είναι όλο λάθος.
2: Σε παλιούς, σε οτιδήποτε. Είναι όλο λάθος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε, σε ένα ιδανικό περιβάλλον, που ήδη το προωθώ και γενικά σε όλους μου τους πελάτες και σε αυτούς που μας ακούνε και μπορεί να ενδιαφέρονται, είναι ότι χτυπάμε εμείς την πόρτα με επαγγελματισμό και λέμε ότι γεια σας, είμαι ο Τάδε. Αυτό είναι το προφίλ μου. Αυτές είναι οι τιμές μου. Αυτό είναι το κοινό μου. Πάμε με το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα μπροστά. Και μετά προσευχόμαστε να παίζουμε σε έναν μορφωμένο άνθρωπο που θα καταλάβει τι λέει. Δεν τζουβαλιάζουν ποτέ τις εταιρείες. Πάντα υπάρχουν και εννοείται εταιρείες που είναι φοβερές και οι συνεννοήσεις είναι εξαιρετικές και είναι όλοι χαρούμενοι στο τέλος. Οπότε περιμένουμε, ξεκινάμε εμείς να χτυπάμε τις πόρτες σε αυτό το κομμάτι.
0: Στις 10 πόρτες ανοίγει μία, τέλος πάντων, και ξεκινάω. Τι είναι αυτό το οποίο θα με κάνει να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει καλά? Ποια είναι ο ρυθμός ανάπτυξης? Το να, να συνεχίσω να έχω δουλειές, να έχω σταθερά δουλειά, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να με κάνει να καταλάβω ότι καλά πάει το πράγμα?
2: Στην αρχή, ας πούμε, τώρα έχω μία creator που είναι, την αγαπώ πάρα πολύ, είναι εξαιρετική, ρε παιδί μου, είναι camera friendly, είναι υπέροχη και είναι και πολύ ωραίος λόγος κτλ. Ξεκινήσαμε, κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει και άρχισαν, πέρα από το κομμάτι του ότι προσεγγίσαμε εμείς, ξεκίνησαν να τις έρχονται και οι πρώτες συνεργασίες. Δηλαδή αρχίζουν την προτιμάνε για συγκεκριμένα πράγματα με σταθερότητα. Έχει κλείσει και κάποιες μηνιαίες συνεργασίες. Εννοείται ότι δεν προτρέπω κανέναν να ξεκινήσει αν δεν έχει budget πίσω. Αν δεν έχει δηλαδή μία πρώτη δουλειά. Αν δεν έχει κάποια χρήματα στην άκρη, μην τα πετάξει όλα και πιπάω. Γιατί
0: να κάνω. Όχι, και αν να το κάνει, το κάνει ταυτόχρονα με τη δουλειά του.
2: Ναι, ακριβώς. Για να δούμε, να αξιολογήσει ότι πουλάω, δεν πουλάω, με προτιμάνε, δεν με προτιμάνε.
0: Σωστό.
2: Γιατί έχω και ανθρώπους που λένε αύριο τα παρατάω όλα και ξεκινάω. Κάτσε. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν πάει έτσι.
2: Δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο θα αρχίζουν να καταλαβαίνουν πάνω. Σε κάποιους έχει γίνει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι ειδικές κατηγορίες.
0: Πώς καταλαβαίνω τι θα ζητήσω? Πώς με κοστολογώ?
2: Αρχικά, κοστολογεί διαφορετικά ο δημιουργός περιεχομένου, που δεν χρειάζεται να είναι διάσημος για να δημιουργεί περιεχόμενο για τα social μιας επιχείρησης, να εμφανίζεται. Πώς είναι τα μοντέλα? Κάπως έτσι είναι ο λεγόμενος creator. Λέει, βλέπω ότι δεν κάνετε social στη δική σας επιχείρηση, δεν έχετε κάποιο πρόσωπο. Μπορώ εγώ να δημιουργήσω περιεχόμενο για την επιχείρησή σας. Δεν χρειάζεται να έχει followers.
0: Πολύ ωραία.
2: Οπότε αυτός κοστολογεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τιμές.
0: Καλά, όχι, δεν μιλάω για τιμές. Μιλάω το εύρος περίπου. Ναι, εννοώ για γενικότερα τι συμβαίνει.
2: Οπότε κοστολογεί με βάση την υπηρεσία και τα βίντεό του. Ο influencer κοστολογεί με βάση την κλίμακα του κοινού του. Το influencing ξεκινάει μετά τους 10.000 ακόλουθους, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα. Και εννοείται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το πανικό που υπάρχει, όπου οι εταιρείες δυστυχώς εκμεταλλεύονται το κομμάτι του ότι ο άλλος θέλει να μπει σε όλο αυτό και προωθούν πολύ λανθασμένα τα λεγόμενα PR πακέτα, press kit, σαν συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έρχεται ένα πακέτο στο σπίτι μου, αφού έχω συνεννοηθεί με την εταιρεία, προκειμένου εγώ να το πάω να κάνω για περιεχόμενο για να το ταγκάζω. Σου λέει, να έχω επικοινωνήσει.
2: Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω εγώ, θέλω να σου κάνω.

0: κομμάτι εκπαίδευσης των εταιριών ως προς αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή αναγνωρισιμότητα. Οπότε πρέπει όποιος θέλει να μπει σε αυτό το κομμάτι να ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Και μετά το άλλο κομμάτι είναι το να μάθει να συζητάει επαγγελματικά με τις εταιρείες. Αν δεν έχει π.χ. εμένα, να γνωρίζει τι να ρωτάει, ποιες είναι οι ερωτήσεις που κάνουμε σε μια εταιρεία, ποια θα είναι τα παραδοτέα, ποιο είναι το budget σας, πού θα μπει αυτό το βίντεο, σε ποια social, πού θα εμφανιστεί, αν θα παίξει χορηγούμενη, δηλαδή όλες αυτές τις ερωτησούλες τις κάνουμε. Mm-hmm. Για να πάρουμε...
1: Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
0: Ναι, ακούμε, πολύ σημαντικό. Mm. Επιδιώκουμε τηλεφωνική επικοινωνία, όχι μόνο μέσω email.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται ότι τα καταγράφουμε όλα, δηλαδή δεν είναι όλα στο... κάνουμε μια πρώτη επικοινωνία με email, μετά πάμε σε τηλεφωνική επικοινωνία για να πούμε περισσότερα, αλλά πάντα μετά επιστρέφουμε ότι όπως
1: τη συμφωνία είναι την καταγεγραμμένη με email κλπ.
0: Με email, συμφωνητικά σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σε επικοινωνίες να ακούμε τι λέει ο άλλος και να του κάνουμε μία πρόταση.
1: Μάστε.
0: Σύμφωνα με το πώς κοστολογούμε, με το αν είμαστε creator, αν είμαστε influencer και ούτω καθεξής.
1: Μάστε. Πάμε σε διάλειμμα παράδοτο. Αν δεν είναι παράδοτο, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα λέμε με την Ειρήνη και πιστεύουμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: λέμε εδώ πέρα με την Ειρήνη τη Κυβαλάκη, άπειρα πράγματα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και για το κομμάτι το πώς λειτουργείς, πώς αξιολογείς, πώς. Με υποτιμώ ή με υπερτιμώ. Τι συνεχίζει, ή με υπερτιμολογώ. Τι γίνεται συνήθως.
1: Τι γίνεται συνήθως. Γίνεται ένα χάος, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή, όταν δεν ξέρεις πώς να κοστολογήσεις τη δουλειά σου και σε τι πλαίσιο παίζεις, για μένα βγαίνεις χαμένος. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε έτσι ένα κακό χούι, μία συνήθεια. Να θέλει ο καθένας να είναι μπροστάρης, να τον προτιμάνε. Άρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά του content creation? Υπάρχουν κάποιοι παίκτες για τους δικούς τους λόγους που αντί να κοστολογούν με μια χή τιμή που αντιπροσωπεύει όλο αυτό που έχουν χτίσει, πηγαίνουν και κοστολογούν πάρα πολύ οικονομικά. Πρώτον, κάνουν κακό στη δική τους τη δουλειά, γιατί θα μπορούσαν να βγάλουν παραπάνω χρήματα με λιγότερη δουλειά, που αυτό είναι μια. Όποιος είναι επιχειρηματίας και θέλει, αυτό να πετύχει.
0: Βέβαια.
1: Περισσότερα χρήματα, λιγότερη δουλειά.
0: Σωστό.
1: Καλύτερη ψυχική υγεία.
0: Σωστό.
1: Αυτοί λοιπόν οι παίκτες, επειδή μπαίνουν έτσι σφήνες όλη αυτή την κατάσταση, ρίχνουν όλη τη δομή της αγοράς. Οπότε κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δουλέψουν.
0: Ναι, γιατί σου λέει, όταν εσύ έχει, εγώ έχω τόσους χιλιάδες followers και έχει έτσι, και ο άλλος είναι το αντίστοιχο. Και είναι λιγότερο, πάει να πει ότι γιατί ζητάς τόσα χρήματα όταν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς ρίχνουν και χαλάνε την αγορά. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία κοστολόγηση. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τους Γερμανούς, επειδή έχω creators στη Γερμανία.

0: με το πόσο συντονισμένοι είναι συλλογικά.
1: Όλοι μεταξύ τους.
0: Που επιτυγχάνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, λένε δεν θα κοστολογούμε κάτω από αυτή την τιμή. Θα έχουμε, για παράδειγμα, έρχονται εταιρείες οι οποίες ζητάνε αποκλειστικότητες κτλ. Αποφασίζουν όλοι μαζί ότι δεν θα το κάνουν αυτό και δεν το κάνουν και αλλάζουν πολιτικές εταιριών. Αλλάξανε πρόσφατα τον αλγόριθμο του TikTok Shop στη Γερμανία, ο οποίος ζητούσε 70 βίντεο, όπως είπαμε πριν την ημέρα, το ρίξανε στα 25.
1: Κοίτα να δεις. Συλλογικό. Συλλογικό. Κάτι δεν το έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Στην Ελλάδα
1: δεν
0: έχουμε τη συλλογικότητα, γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε ο καθένας μόνος του και ας πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αξιόλογη κοστολόγηση. Επίσης πολλοί φοβούνται ότι δεν, και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, ότι... Ναι. Έχω δηλαδή πελάτες που λένε, άμα ζητήσω τόσα δεν θα πάρω ποτέ. Δεν θα το κάνω ποτέ. Λέω, κοίταξε να δεις, άμα αρχίζουμε έτσι τη συνεδρία, καλό είναι να κλείσουμε τώρα, γιατί δεν θα...
1: Δεν μου λες, παρένθεση που το σκέφτομαι όσο μιλάς, τι γίνεται αν γίνει μια πολύ ισχυρή κρίση σε ένα προφίλ. Δηλαδή, γίνει κάτι, πει κάποιος κάτι, κάνει κάτι λάθος και τελικά έχει ένα hating... Σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε σημείο που μπορεί να χάνει followers, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις για να το διορθώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφήνεις πρώτον την πόρα να περάσει. Κάνεις διαρθρωτικές κινήσεις, αν μπορείς να κάνεις, αν θέλεις, αν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία. δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε διαρθρωτικές κινήσεις ότι ο κόσμος θα είναι επικής μαζί σου. Αφήνεις λίγο
1: να... Ποιες είναι οι διαρθρωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνεις?
0: Ανάλογα, κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
1: Ζητάς συγγνώμη?
0: Μπορείς να ανακαλέσεις κάποια πράγματα, να επαναδιατυπώσεις κάποια πράγματα, να ξαναπροσεγγίσεις κάποια κατάσταση ή να το παίξεις passive aggressive και να μείνεις. Αυτό ήταν, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Να το κάνεις own it που λέμε.
1: Ωραία.
0: Είναι
1: ναι.
0: Και αυτό μια στρατηγική.
1: Και αυτό είναι και μπορεί να είναι και πιο επιτυχημένη από την προηγούμενη.
0: Ακριβώς. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, το επιλέγεις και πράττεις ανάλογα. Τα πράγματα καλώς ή κακώς ξεχνιούνται από ένα σημείο και μετά. Τα τηλεοπτικά όχι τόσο, γιατί τα social είναι πιο αναλώσιμα. Έχουν πολύ περισσότερο όγκο,
1: βόλιο. Βέβαια, βέβαια.
0: Στο τηλεοπτικό κομμάτι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, δυστυχώς. Αλλά καλώς ή κακώς, με ένα μαγικό τρόπο, το έχουμε δει και σε διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, κάπως λίγο
1: ξεχνιέται.
0: Όλοι είμαστε απασχολημένοι με τη δική μας ζωή και κάπως λίγο
1: ξεχνιέται.
0: Μας τώρα καθημερινότητα και ξεχνιέται.
1: Άρα λοιπόν, ο δεκάλογος του influencer, θα το κάνουμε...
0: Ας το κάνουμε πιο short.
1: Τα τρία με πέντε πράγματα τα οποία ένας influencer που ξεκινάει σήμερα θα πρέπει να προσέξει, να χτίσει το λογαριασμό του, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, θα ξανάρθει εδώ η Ειρήνη μας όταν ξαναβρεθεί στην Αθήνα. Τι θα το συμβούλευες λοιπόν πριν κλείσουμε για να του δώσουμε κάποιες οδηγίες, τι πρέπει να κάνει και αν... Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον, πρέπει πάντα εντός εισαγωγικών, άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει περισσότερο και το κάνει επαγγελματικά ή αν δεν έχει τη δυνατότητα, αν θα πήγαινε μόνος του στο...
0: Αρχικά προσωπικά στους λογαριασμούς μου έχω πάρα πολύ συμβουλευτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Οπότε κάποιος για να πάρει μια πρώτη τάση και εικόνα της αγοράς μπορεί να μπει είτε στο δικό μου τον λογαριασμό είτε αλλού και να ενημερωθεί και να δει, να πάρει μια σφαιρική εικόνα. Αρχικά να μάθει πώς λειτουργεί η αγορά που θέλει να μπει, τι ακριβώς, ποιες είναι οι απαιτήσεις, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, πολύ σημαντικό, να χτίσει μία ταυτότητα και ένα πρώτο στρατηγικό πλάνο, ότι θα κάνω αυτό για αυτό το χρονικό διάστημα, να δω τι θα μου αποφέρει και να μην φοβάται να προσεγγίσει αυτός καταστάσεις. Δεν μπορούμε να μένουμε στο τώρα πίσω... λέγοντας ότι θα με ανακαλύψουν.
1: Να.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Καλύτερο είναι να παίρνουμε, τουλάχιστον εμένα αυτή είναι η δική μου στρατηγική, να παίρνουμε λίγο τις καταστάσεις όποτε μπορούμε, μένοντας πάντα στο δικό μας χαρακτήρα, στα χέρια μας και να πράττουμε.
1: Αν αύριο το πρωί ξαφανιζόντουσαν τα social media.
0: Αχ, υπέροχο είναι αυτό που λες. Παρότι κάνω αυτή τη δουλειά, είναι ειδικά σε γιατρούς που έχω. Λέω, το φανταζόσασταν ότι... Που είναι ένα επάγγελμα που ουσιαστικά σώζει τη ζωή κάποιου.
1: Ναι.
0: Το φανταζόσαστε ότι για να βρείτε πελάτες και ουσιαστικά οι followers τι έχουν κάνει? Έχουν αντικαταστήσει τις κριτικές και είναι το validation ότι κάποιος αξίζει να είναι επαγγελματίας. Λέω, το φανταζόσταν ότι τελειώντας την ιατρική πρέπει να κάνετε social media για να προσελκύσετε.
1: Φοβερό. 15 χρόνια σπουδές για να έχω το social.
0: Έχουμε ουσιαστικά δύο μαγαζιά. Έχεις το επάγγελμά σου, έχεις την online παρουσία σου να τρέχει και είναι πολύ κουραστικό. Οπότε εγώ θα χαιρόμουν.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ θα είχα έτσι και η ζουλιά, θα έκανα κάτι άλλο.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Παντού χρειάζεται η προβολή.
1: Αυτό το συζητάμε.
0: Αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Τι θα έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει και έχουν μάθει και έχουν αποκτήσει οντότητα. Γιατί ο γιατρός, όπως είπες, έχει κάνει και 15 χρόνια σπουδές, θα βρει άλλο τρόπο να, αν είναι καλός και ο κάθε επαγγελματίας. Ο άνθρωπος, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε καθόλου.
0: Θα πρέπει να σκεφτούν όσοι βιώνουν μια επιτυχία τώρα μόνο από τα social, μόνο από το συνεργατικό περιεχόμενο, να κάνουν αυτό που κάνουν οι επενδυτές. Διασπορά, μοιρασμός του ρίσκου. Επενδύουμε τώρα που έχουμε ένα hype και σε κάποια άλλα πράγματα μπορεί να μας αποδώσουν αργότερα. Δεν ποντάρουμε όμως όλα μας τα λεφτά σε ένα άλογο. Το μοιράζουμε αν μπορούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπω να γίνεται. Πάνε καλά τα πράγματα, θεωρούμε ότι θα πάνε καλά για πάντα, θεωρούμε ότι δεν θα έρθει το επόμενο TikTok, το οτιδήποτε έρθει. Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα, οπότε πάντα όταν βιώνουμε μία επιτυχία, το πάντα το είπα πολλές φορές έτσι στο κλείσιμο για το καλό.
1: Είναι για πάντα.
0: Είναι για πάντα. Όταν βιώνουμε μία επιτυχία, προσπαθούμε να είμαστε και λίγο down to earth, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε να διαρκέσει περισσότερο, όχι με την ίδια οπτική, με άλλα πράγματα.
1: Πόσο κύκλο έχει το κάθε social, όπως είπες τώρα, το πικ του είναι το TikTok, έτσι δεν είναι, το Instagram.
0: Και το Instagram έχει άλλη ποιότητα, γενικά είναι αλληλοσυμπληρώνονται κάπως αυτές οι εφαρμογές και πολύ σημαντικό να πούμε σε όσους μας ακούνε τώρα, το αυθεντικό περιεχόμενο. Το αυθεντικό περιεχόμενο είναι αυτό που είμαστε εμείς ως οντότητες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που τραβάει πάρα πολύ. Γι' αυτό creators που είναι πολύ αφιλτράριστοι, με τα καλά και τα κακά, έχουν όλη αυτή την ανάπτυξη. Γιατί είναι αυθεντικό όλο αυτό. Δεν παριστάνουν κάποιον άλλον μόνο για να αρέσουν, για να πουλήσουν.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όπως καταλάβατε.
0: Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
1: Εμείς μάθαμε πάρα πολλά. Θα μας ξανάρθεις να πούμε ακόμα περισσότερα.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι πραγματικά μαγικός ο χώρος γενικότερα της τεχνολογίας, του διαδικτύου. Εγώ το θεωρώ μοναδικό. Με τεράστιες ευκαιρίες.
0: Είναι ένα νέο κανάλι.
1: Ναι, είναι ένας μαγικός χώρος ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με τα προβλήματά του, τα υπέρ και τα κατά του, όπως είπες πάρα πολύ καλά. Καλό είναι βεβαίως να μάθουμε κι εμείς από τη δική μας την πλευρά, εννοώ τώρα τη δημοσιογραφική, να αποδεχθούμε κάποια πράγματα σε αυτή τη ρημαδοζωή. Θανούλη μου, αν δεν αντιληφθούμε ότι κάτι κάναμε κι εμείς λάθος για να χάσουμε τη σοβαρότητα, την δυναμική και την μεγάλη επικοινωνία που είχαμε κάποτε με τον κόσμο.
0: Θα κάνετε διαρθρωτικές κινήσεις.
1: Δεν διορθώνεται. Αν θες την άποψη.
0: Ποτέ μιλείς ποτέ.
1: Θεωρώ ότι πολύ δύσκολο η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, παρόλο που τα λατρεύω ως μέσα και είναι η δουλειά που αγαπώ και που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει τα πατήματά της, γιατί έχει να κάνει με εμάς. Πρέπει πρώτα να τα βρούμε εμείς.
0: Ισχύει. Γενικά πάντα κοιτάμε εμάς και όλα.
1: Και μετά
0: όλα
1: μπορεί να αλλάξει. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Ραντεβού αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη Ειρήνη Σκυπαλάκη. Να την παρακολουθήσετε, να την ακολουθήσετε στα social. Πώς σε βρίσκουμε.
0: Irene Sky είναι.
1: Irene. Ωραία, λοιπόν, το κορίτσι μας ήταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη. Ραντεβού αύριο. Ξέχασα τις μέρες του μεταξύ. Πήγα να πω ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις, Θάνο. 6 το πρωί, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν, αλλά 3 Αυγούστου θα είμαστε εδώ καθημερινά, να ξέρεις, Θάνο. Μπορεί και μαζί με το Θάνο. Καλημέρα. Φιλιά πολλά.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Να δούμε δηλαδή πώς θα πάμε, γιατί μάλλον κάπου κινείστε εκεί μεταξύ παραλίας, κρεβατιού και πρωινού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρει ποτέ πρωινό στο κρεβάτι. Σκέφτομαι, πώς είναι δυνατόν να πάρεις πρωινό όταν είσαι σε μια φάση λίγο ξαπλωμένος, λίγο όρθιος, λίγο... Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ούτε καν σε ταινίες όταν τα βλέπω δεν μ' αρέσουν, αλλά εντάξει, είναι κάποιοι που το κάνουν πολύ κέφι. Σου λέει, φίλε, είμαι διακοπές. Ξέρεις, για πάρα πολλά χρόνια πηγαίναμε διακοπές συνήθως σε κάποιο εξοχικό, είτε δικό μας, είτε ως φιλοξενούμενοι, και κάναμε ό,τι κάναμε στην Αθήνα. Δεν σηκώναμασταν το πρωί να μαγειρέψουμε, να το πρωί είναι στα πιτσιρίκια, να καθαρίσουμε, να σκουπίσουμε, να σφουγγαρίσουμε, να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή, όταν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, πρόχρηστο δηλαδή μιλάω, είπαμε, παιδιά, να κάνουμε διακοπές κανονικά, να σηκωθούμε το πρωί και να μην έχουμε τίποτα. Να πάμε κάτω στο beach bar, να πιούμε το καφεδάκι μας, να πάρουμε τα αυγά με το bacon. Αηδία σκέτη. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει το bacon. Φοβερό. Γενικώς δεν μ' αρέσουν τα λαντικά. Τρώω μόνο ένα λαντικό, το πιο βρώμικο που υπάρχει. Παριζάκι. Τίποτα άλλο. Κανένα άλλο λαντικό δεν μ' αρέσει. Δεν το πλησιάζω. Από πιτσιρίκα και λουκάνικο Frankfurt's only. Σε hot dog. Φανταστείς ότι κατά τα άλλα μ' αρέσει. Βέβαια, έχω και αυτό τον άντρα μου, τον Γιώργο. Με ταλαιπωρεί πολύ. Όποτε φτιάχνει καρμπονάρα, βάζει και λουκάνικο μέσα. Δηλαδή, και ενώ ξέρω ότι δεν μ' αρέσει, επιμένει και το βάζει και ξέρει τι λέει. Αγάπη μου, για σένα το κάνω. Μα δεν το κάνει για μένα, Γιώργο μου, για σένα το κάνει. Αλλά αφήστε τι γκρίνιες πρωί-πρωί, κυρία μου. Ε, αυτό δεν θέλει να πει. Θάνο μπούπα! Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πώς και έτσι. Πώς από εδώ και πρωινός, γιατί συνήθως σε προλαβαίνω όταν φεύγω. Είσαι με την παρέα των παιδιών, με την Άννα και το Σπύρο. Εντάξει, είναι καλύτερα εκεί, γιατί τα παιδιά έχουν και χιούμορ. Εγώ το δουλεύω πολλά χρόνια, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Ελπίζω στην άλλη ζωή να γυρίσω με χιούμορ. Τι στο καλό. Στα του καιρού θα πω. Καλέ, χτες φεύγουμε από το σπίτι με την κόρη μου να πάμε σε ένα γνωστό μεγάλο κατάστημα να πάρουμε κάποια πράγματα για το σπίτι. Με το που είμαστε στο δρόμο, πρέπει να σου πω, βλέπουμε τον κεραυνό. Λέω, ωραία, θα βρέξει. Πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια. Να μ' αρέσει η βροχή όταν είμαι στο σπίτι, δεν μ' αρέσει καθόλου όταν είμαι εκτός αυτού. Γιατί έχω και την άλλη λόξα, δεν κρατάω ομπρέλα. Ποτέ. Πάση περιπτώσει, μέχρι να φτάσουμε εκεί, που μη φανταστείς από το σπίτι με το αυτοκίνητο είναι ούτε 5 λεπτά, πήγαμε κυρίως γιατί φοβόμασταν να μας πιάσει βροχή στο δρόμο. Με το που παρκάρουμε, αρχίζει και ρίχνει, δεν θες να ξέρεις, αφού μπήκαμε μέσα στο μαγαζί που είχε full air condition και παγώσαμε. Δηλαδή, εγώ κρύωνα τα πρώτα 3 λεπτά. Άσε δε που στο μισό μαγαζί δεν σου επέτρεπαν να πας, είχε πέσει το ρεύμα, είχε κάτι νεράκια που μπαίνανε. Φανταστείς κάτι φοβερό, αλλά μια τέτοια κατάσταση. Ωραία ήτανε. Ήτανε καταπληκτικά. Και όσο είδα και μέχρι την ώρα που πήγα για ύπνο, εννοώ τι συνέβαινε με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία, λέω ευτυχώς Παναγία μου εδώ πέρα έβρεξε. Είχαμε μια μικρή πυρκαγιά στην Πάρνηθα, προφανώς ή πιθανότατα από τους κεραυνούς, αλλά φέτος να μην τα ματιάσω τα παιδιά, πάνε θαυμάσια. Αλλά φέτος πάνε θαυμάσια. Γενικά, ο καιρός μας δείχνει ότι πάει σε άλλους ρυθμούς από αυτούς που ξέραμε και που είχαμε μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ γενικά με τις φωτιές έχω ένα θέμα, να ξέρεις. Τις βλέπω και αγχώνομαι και έχω ήδη αρχίσει να αγχώνομαι από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί αυτές οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία είναι από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας έχουν ξεκινήσει. Χθες διάβαζα κάποια στιγμή το απογευματάκι ότι υπήρχε ένας φόβος στους πυροσβέστες μήπως αυτά τα μέτωπα, γιατί ήταν δύο διαφορετικά μέτωπα εκεί στην Ισπανία, μη ενωθούν και γίνουν ένα, γιατί αυτό πια δεν σβήνει. Και δυστυχώς συνέβη αυτό. Τα δύο μέτωπα έγιναν ένα. Με κοιτάς με πάρα πολύ προσοχή. Εγώ έχω μία λόξα με τη φωτιά. Καταλαβαίνω ότι αν δεν την πιάσει από την αρχή, και το ξέρουμε αυτό πια εμπειρικά, όσοι κάνουμε και ρεπορτάζ και έχουμε καλύψει και φωτιές, αν δεν την πιάσει τη φωτιά στην αρχή, ό,τι και να κάνεις θα πάει εκεί που θέλει. Δεν εξαρτάται καθόλου από εμάς. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε τα σωστά μέτρα πρόληψης, να φροντίζουμε τα σπίτια μας, ειδικά όσοι έχουν σπίτια σε περιοχές κοντά σε δάσος, οφείλουν να ξαναδούν λίγο και τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούν. Υπάρχει τεχνολογία, έχει εξελιχθεί, για την μέγιστη δυνατή προστασία των σπιτιών. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να έχεις μια mega fire εκεί, πια δεν σώζεται τίποτα. Όμως η πολιτεία, γενικά το λέω αυτό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ειδικά για τον Νότο που έχουμε σημαντικά προβλήματα με πυρκαγιές, οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή πρώτα απ' όλα κάνεις εκένωση. Ακόμα και αν το μέτωπο δεν σου δείχνει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, απομακρύνεις τον κόσμο. Γιατί τώρα και εμπειρικά να το δούμε, οι πολίτες συνήθως προκαλούν πρόβλημα στους πυροσβέστες και δεν ισχύει αυτό που κατά καιρούς ακούμε, ότι σβήσαμε τη φωτιά με το λάστιχο. Αυτό άμα τα ακούω κάτι παθαίνω. Φουρκίζομαι, που λένε και στο χωριό μου. Πάμε λίγο στο του καιρού, γιατί πολύ βιφλιάρισα, η αλήθεια είναι αυτή. Για σήμερα Σάββατο λοιπόν, 25 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, αρχικά θέλω να πω καλές διακοπές σε όσους έφυγαν χθες ή μέσα στην εβδομάδα, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, μην ασχολείστε καθόλου με αυτό που συμβαίνει στην πολιτική, εννοώ πάντα την κεντρική πολιτική σκηνή. Θα τα πούμε στην εξέλιξή του, γιατί είχαμε χθες και αυτή τη συζήτηση, ο Θεός να την κάνει. Δηλαδή περισσότερο πήγαν εκεί να τσακωθούν. Μου έλεγε ο πολύ καλός μου και αγαπημένος μου φίλος ο Σωκράτης Αληφτήρας, τον ακούσατε και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο χθες εδώ, εντάξει, τον ακούσατε για τα θέματα που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τους ακτινοτρόφους μας, με τους γεωργούς μας, κανείς. Όλοι έχουν μια κεντρική ιδέα, την οποία συνήθως δεν την υλοποιούν, έχουν φανταστικές ιδέες, δεν το συζητώ, είναι εκπληκτικές ιδέες τους, αλλά όταν φτάνουν στο διατάφτα, ούτε το 1/3 όσων έχουν υποσχεθεί δεν κάνουν, κολλάνε στη γραφειοκρατία, δεν τους βγαίνει, δεν είναι καλά διαβασμένοι όταν εξαγγέλουν ό,τι εξαγγέλουν, δεν το πιστεύουν, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος και καλό να τη βάλουμε και στην εξίσωση. Αν δεν το πιστεύεις κάτι, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στα του καιρού, γιατί, α ναι, να ολοκλώσω τη σκέψη μου πριν. Έλεγε ο αγαπημένος μου ο Σωκράτης, και μετά είδατε ότι το είχε κάνει και post αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι 300 της Βουλής, ξέρω τι παθαίνουν. Κάτι παθαίνουν προφανώς κατά την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, και αρχίζουν να λειτουργούν σε μια αντιστρόφως ανάλογη κατάσταση από αυτή που κινείται η κοινωνία. Γι' αυτό και έχουν πάθει τέτοια βραχυκυκλώματα. Και αν το σκεφτείτε, κανένα κόμμα πραγματικά δεν ξέρει που θέλει να πάει το τρένο. Δεν ξέρει. Προσπαθεί λίγο να καταλάβει, αλλά δεν καταλαβαίνει. Το κρατάμε και εμείς μυστικό ως κοινωνία και καλά τους κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο του καιρού, γιατί θέλουμε και τη βουτιά στην ιστορία, να την προλάβουμε πριν το διάλειμμα. Εντάξει, θα προλάβουμε και 11 είναι. Και 20 δεν έχουμε διάλειμμα. Όλα θα τα προλάβουμε. Όλα δεν το συζητώ. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο, 25 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, μας ενημερώνει ότι περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αυτά τα φαινόμενα κυρίως θα απασχολήσουν τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τη Μαγνησία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και ανατολικά 6 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία εξαιρετική από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές, βαθμία έθριος ο καιρός. Άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Να προσέχετε, το λένε ότι όλοι οι μετεωρολόγοι όλες αυτές τις μέρες, ας αποφύγουμε το μπάνιο στη θάλασσα. Δεν χρειάζεται, γιατί μπορεί να βλέπεις μια χαρά τον καιρό, να είσαι και χειμερινός κολυμβητής, άρα να μην μασάς με τις θερμοκρασίες, και ενώ είσαι μέσα και κολυμπάς ανέμενα και ωραία και κάνεις όμορφες σκέψεις και αλλάζεις έτσι τις εικόνες σου, γιατί βλέπεις το απέραντο γαλάζιο και αναθαρείς, μπορεί να πιάσει μια βροχούλα, να έχουμε τις καταιγίδες, κάτι ψάχνει η Έλλη Σπυροπούλου, εκεί είναι. Δεν το πήρες, κυρία μου, δεν το πήρες.
1: Μα βλέπεις ότι το εδώ πάνω κατσάβιδο
0: λείπει. Αχ, αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, οπότε δεν χρειάζεται να κολυμπήσουμε σήμερα. Από αύριο μεθαύριο που ξαναφτιάχνει ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία, η θάλασσα εκεί θα είναι, δεν πάει πουθενά. Πουθενά, η διάθεσή μας να μένει ακμαία και όλα θα τα βρούμε. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βουτιά στην ιστορία.

Το 306 ο Κωνσταντίνος ο πρώτος ανακηρύσσεται Ρωμαίος Αυτοκράτορας από το στρατό του στο Γιόρκ της Βρετανίας. Αργότερα θα μείνει στην ιστορία ως Μέγας, αλλάζοντας ριζικά το χαρακτήρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 325 λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην οίκαια της Βυθινίας. Καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω, και ορίζεται ενίος υπολογισμός του Πάσχα. Το 1261 ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακαταλαμβάνει για λογαριασμό του Μιχαήλ του 5ου Παλαιολόγου την Κωνσταντινούπολη, τερματίζοντας τη Λατινική κυριαρχία και επαναφέροντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην πρωτεύουσα. Το 1893 εγκαινιάζεται η Διόρυγα της Κορίνθου από τον Πρωθυπουργό Σωτήριο Σωτηρόπουλο. Είχε ξεκινήσει η Πιτρικούπη, ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έδωσε νέα δυναμική στην αυσιπλοεία. Το 1929 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ψηφίζει το νόμο περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος, γνωστό ως ιδιώνυμο, που στοχεύει στον περιορισμό της κομμουνιστικής δράσης. Το 1943 ο Μπενίτο Μουσολίνι εξαναγκάζεται σε παραίτηση μετά από απόφαση του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου. Σηματοδοτείται και το τέλος του φασισμού στην Ιταλία. Το 1965 η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, δημοσιεύει στην εφημερίδα Washington Post μια επιστολή με τίτλο «Η αγωνία του κυρίου Παπανδρέου», καταγγέλλοντας ευθέως απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης από τους βασίλες της Ελλάδας. Η δημόσια αυτή παρέμβαση τροφοδοτεί το ήδη τεταμένο κλίμα εν ώψη της αποστασίας, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας περιόδου βαθιάς αστάθειας και πολιτικών συγκρούσεων που θα οδηγήσουν τελικά στη δικτατορία. Η επιστολή αποτυπώνει το εύθραστο πολιτικό τοπίο της εποχής. Το 1965 για πρώτη φορά ο Bob Dylan εμφανίζεται με ηλεκτρική κιθάρα. Στους θεατές δεν αρέσει καθόλου ο νέος ήχος, με αποτέλεσμα τον γιουχάρουν. Το 1978 γεννιέται στο Όλτχαμ της Αγγλίας η Louise Brown, το πρώτο παιδί του Σολίνα στον κόσμο μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το 1983 ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη με πάνω από 70.000 θεατές. Θεωρείται το ελληνικό Woodstock. Το 1984 η σοβιετική κοσμοναύτη Σβετλάνα Σαβατίτσκαβγα γίνεται η πρώτη γυναίκα που περπατά στο διάστημα. Το 2000 συντρίβεται λίγο μετά την απογείωση το υπεροχητικό Concorde της Air France στο Παρίσι, προκαλώντας το θάνατο 113 ανθρώπων. Το δυστύχημα σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του υπεροχητικού ταξιδιού. Το 2010 τα Wikileaks δημοσιεύουν 90.000 απόρριτα στρατιωτικά έγγραφα για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, αποκαλύπτοντας πλήθος παραβιάσεων και μυστικών επιχειρήσεων. Είναι η μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία του Αμερικανικού στρατού. Το 2012 η Βούλα Παπαχρήστου αποκλείεται από την ελληνική αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο λόγω ρατσιστικού σχολείου της στο Twitter. Η υπόθεση ανοίγει συζήτηση για τα όρια του λόγου στα social media. Και το 2023 το τραγικό δυστύχημα με το Καναντέρ σημειώνεται το μεσημέρι της 3ης 25 Ιουλίου στην περιοχή Πλατανιστός Καρίστου κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στη Μεγάλη Φωτιά. Το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας με πλήρωμα τον σμιναγό Χρήστο Μουλά και τον ανθυποσμιναγό Περικλή Στεφανίδη πέφτει αμέσως μετά την άφεση του νερού πάνω από τις φλόγες κάτω από άγνωστες συνθήκες και οι δύο χειριστές χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο και αναδεικνύοντας το υψηλό τίμημα και την αυτοθυσία των πληρωμάτων που μάχονται κάθε χρόνο ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές. Το συμβάν προκαλεί βαθιά θλίψη στις ενόπλες δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία.

0: Γι' αυτό λέμε θέλει προσοχή. Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι και θυμώνω την ίδια στιγμή όταν πια έχουμε τόσο μεγάλη εμπειρία για τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο και εμείς πάμε και να κάνουμε. Είτε αυτό λέγεται μπάρμπεκιου, είτε λέγεται γεωργικές εργασίες, είτε λέγεται, να μην το πω τώρα γιατί είναι και πρωί, θα έχουμε ζητήματα με το έσουρου. Πραγματικά πρέπει να αναλογιστούμε πόσους ανθρώπους βάζουμε σε κίνδυνο από μια απερισκεψία ή που θα έλεγα ότι είναι απερισκεψία, είναι η υπερτίμηση των δυνατοτήτων μας. Δεν είμαστε θεοί, είμαστε θνητοί. Αυτά τα έχει λύσει και η μυθολογία. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ, συγχύζομαι πρωί-πρωί. Συγχύζομαι. Ο άλλος πήγε, πέταξε το αυτοκίνητο 70 τόσο χρονών, να είμαι σουρωμένος, του φύγε τα μάξι, λογικό είναι, έβαλε φωτιά. Ο άλλος πήγε και έκανε γεωργικές εργασίες. Ο άλλος πετάει τα τσιγάρα. Ρε, χαλαρώστε λίγο. Μαζευτείτε. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι θέλετε, λοβοτομή, θέλετε. Μα γι' αυτό θα έρθει τεχνητή νοημοσύνη και θα σας κάνει. Να μην σας πω τι θα σας κάνει. Να πω μερικές καλημέρες πριν πάμε σε διάλειμμα. Να πω στην Αγγελική μου καλημέρα. Έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πόσο θα ήθελα, Αγγελική μου, αυτό να είναι το παράθυρό μου. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Είναι αυτό που, ξέρεις, δημιουργεί τις συνθήκες να λειτουργήσει το μυαλό καλύτερα, όπως τα λεξίπτωτα, δηλαδή ανοιχτό. Να πω την καλημέρα μου και στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Όμορφο Σάββατο. Λέει, τη Δευτέρα φεύγω για την πατρίδα μου Λευκάδα. Να περάσεις όμορφα. Λέω και εγώ του χρόνου με το καλό, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που είχα πάει στη Λευκάδα, να πάρω την κόρη μου να είμαστε καλά του χρόνου και να πάμε στη Λευκάδα που μου αρέσει, τρελαίνομαι για τη Λευκάδα γιατί έχει αυτό το μαγικό, συνδυάζει τόσο όμορφο το βουνό με τη θάλασσα, έχει φανταστικό φαγητό, δεν θες να ξέρεις, υπέροχο φαγητό, τι θες να φας, κρέας, μοναδικό, λαχανικά, υπέροχα, τι να λέμε τώρα. Αφού δεν το βλέπω να πηγαίνω στη Σάμο, αυτά δεν είναι παιδί μου εισιτήρια, είναι άστα να πάνε. Ο Νίκος μου λέει, άρχεται πέλαρος ή άρρωστος, τρως το κρεβάτι. Εγώ ούτε και άρρωστη δεν μπορώ να φάω στο κρεβάτι. Δεν μπορώ, θέλω να σηκωθώ, γιατί άκου να δεις τι παθαίνω, Νίκο. Μπορεί να είναι και δική μου, βέβαια, δικό μου σύμπλεγμα αυτό. Όταν είμαι αδιάθετη και μένω στο κρεβάτι, αισθάνομαι περισσότερο άρρωστη από αυτό που πραγματικά μπορεί να είμαι. Πάω σε σύντομη διακοπή, γιατί το έχω παρακάνει και επιστρέφω στις υπόλοιπες. Καλημέρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
6: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου το παιδί θαύμα. Γιατί γελάς? Ο Θάνος Μπούπας. Του έχω πολύ μεγάλη αδυναμία του Θάνου, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά τον απογοήτευσα γιατί περίμενε να του κάνω μια ανάλυση, λες και είμαι ο Τσατραφέλιας να το πω για τον καιρό. Και λέει, το πήγες από εδώ, το πήγες, μ' αρέσει να τα πηγαίνω μέσω Λαμίας, γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Αυτό είναι η ζωή. Στη ζωή τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Είναι καμιά φορά αυτή η φράση που έχει μείνει στο υποσυνείδητό μας που λέει, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όντως δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι πάντα αυτό που θέλουν οι άλλοι να μας κάνουν να νομίζουμε. Και συνήθως δεν έχει και πολύ μεγάλη επαφή με την καθημερινότητα, με την πραγματικότητα, με την αλήθεια. Έτσι υπάρχει, απέχουν παρασάγκας. Λέει ο Νίκος, πώς να ξεχάσεις την πολιτική όταν πηγαίνεις στο μανάδικο και στο βενζινάδικο? Εκεί δεν την ξεχνάς. Μάλλον ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι ότι πρέπει να ξεχάσουμε την πολιτική. Πρέπει να ξαναδούμε λίγο τους στόχους που βάζουμε κι εμείς ως κοινωνία. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε είτε στο μανάβικο, είτε στο βενζινάδικο, είτε οπουδήποτε. Για μένα, ξέρεις Νίκο, είναι και λίγο αυτονόητο ότι θα έπρεπε, αμή τι άλλο, καλά δεν το συζητώ το να μπορούμε να φέρνουμε σε βόλτα τις υποχρεώσεις μας, αλλά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο να μπορούμε όλοι μας να πάμε διακοπές μία εβδομάδα, χωρίς να το κάνουμε αυτό και γυρνώντας να έχουμε αφήσει απληρωτούς λογαριασμούς, να δούμε πώς, τι θα κόψουμε τον επόμενο μήνα. Και ειδικά, ξέρεις, οι οικογένειες που έχουν και μικρά παιδιά που ξεκινάνε σχολεία ή πανεπιστήμια ή 1002, ο Σεπτέμβρης είναι ο χειρότερος μήνας. Στάνταρ. Γιατί τον Αύγουστο συνήθως δεν έχεις και υπερορίες, είναι ο μήνας των διακοπών. Γιατί τους προηγούμενους μήνες ενδεχομένως δεν έχεις κάνει κάποια πράγματα παραπάνω στη δουλειά, να έχεις ένα μπόνους. Καλά, δεν το συζητάμε για το επιδομαδίας, όσοι είμαστε τυχεροί και το παίρνουμε, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τον Αύγουστο τίποτα. Σκέτος ο μισθός δηλαδή. Σου κόβονται τα φτερά κανονικά και τα πόδια μαζί. Παθαίνεις κάτι λίγους. Όμως ξέρεις την αιτία. Με τι άλλο ξέρεις, ότι ο έλεγχος είναι γιατί. Κάνεις ένα τσέκ στο τραπεζικό σου λογαριασμό, κάνεις ένα τσέκ στις υποχρεώσεις που έχεις και εκεί δεν υπάρχει, δεν συναντώνται πουθενά. Αλήθεια είναι αυτό, δεν συναντώνται. Και ξέρεις, δεν είμαι και ο παράλογος άνθρωπος που λέει ότι πρέπει να παίρνω τόσα. Όχι. Αλλά αυτό που δεν ισχύει στη χώρα μας, δυστυχώς, και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολείς πάρα πολύ σοβαρά, είναι ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία πουθενά. Και γιατί το λέω αυτό? Είμαστε όλοι πάρα πολύ εύκολοι στην κριτική που κάνουμε στο πολιτικό προσωπικό για τις επιλογές που κάνουν στους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί. Εκεί βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το βασικό κριτήριο είναι αν ανήκει στο κόμμα. Δηλαδή είμαστε ακόμα στη δεκαετία του 60. Δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δυστυχώς. Μιλούσα με ένα φίλο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για αυτή την οτροπία που έχουμε και ως κοινωνία. Γιατί εντάξει, αποδίδουμε τις ευθύνες στους πολιτικούς, αλλά πρέπει και εμείς να δούμε ως κοινωνία τι θα κάνουμε. Και έλεγα το κλασικό πρόβλημα που εμείς εδώ το έχουμε μοιραστεί πάρα πολλές φορές, ότι εμείς στο Δήμο του Αιγάλεω, για παράδειγμα, έχουμε αλλάξει τρεις διοικήσεις. Σε αυτές τις τρεις διοικήσεις, πραγματικά κανένας δήμαρχος, κανένας αντιδήμαρχος, καμία υπηρεσία πρασίνου, καμία υπηρεσία καθαριότητας δεν ασχολήθηκε με ένα αίτημα που βάζουμε ως γειτονιά. Δεν τους ενδιαφέρει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λέει είναι 4 και να μην με ψηφίσουν δεν αλλάζει και κάτι. Θα πάω εκεί που είναι 104 και έχω ελπίδες να βγω. Αλλά και με αυτή, σε αυτή τη λογική κάναμε τη συζήτηση και με αφορμή κάποιες υποθέσεις του ΠΚΠ. Εγώ έφερα στην συζήτηση το θέμα του κυρίου Χατζηβασιλείου, που όπως θυμάστε από την αρχή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας είχα πει ότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος, έτσι όπως τον γνωρίζω, με τη δημόσια τοποθετήσή του, με 1002 άλλα πράγματα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι λειτουργήσε με τέτοιους στενούς όρους κομματικής εξυπηρέτησης. Και φέρνοντας αυτό ως αφορμή, του είπα λοιπόν και το δικό μου θέμα. Και λέω, έχω κρατηθεί πραγματικά, δεν έχω πάρει όλους τους βουλευτές της περιοχής. Κανονικά πρέπει να πάρω όλους τους βουλευτές της περιοχής και να αρχίσω να τους ρίχνω τα γαλλικά. Αυτά που ξέρετε που λέμε μεταξύ μας. αλλά ξέρω ότι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Δεν υπάρχει βουλευτής που θα πάει κόντρα σε δήμαρχο. Σας το λέω και αν μου βρείτε έναν που θα το κάνει αυτό, θα σας πω χίλια συγγνώμη και θα του κάνουμε και αφιέρωμα. Ο βουλευτής που τα βάλε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα είναι φοβερό πράγμα. Άρα ξεκινάει και από εμάς λίγο όλο αυτό το πράγμα. Και εμείς οι ίδιοι κάπου ζοριζόμαστε. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε το ιδανικό κράτος και να μην χρειαζόταν ποτέ, μα ποτέ όμως για το αυτονόητο, γιατί δυστυχώς εδώ νομοθετούν όχι με την κοινή λογική, νομοθετούν με ό,τι νομίζουν. Άσε δε που φέρνουν κάτι νομοσχέδια με παραγράφους, φράσεις, αγγείλες, έτσι, που να έχουν ένα στόμφο. Και στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι για να είναι δυσνόητο το νομικό πλαίσιο και να μπορεί ο εκάστοτε δικαστής να κρίνει κατά το δοκούν. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Αν θες πραγματικά να αλλάξεις την κοινωνία, αν θες πραγματικά να δουλέψεις υπέρ της κοινωνίας, πρέπει οι νόμοι σου όχι να έχουν 27 παράθυρα και 5 πόρτες ασφαλείας, πρέπει να είναι Α, Β, Γ ή για τα μαθηματικά μυαλά 1, 2, 3. Πρέπει οι νόμοι να είναι τόσο ξεκάθαροι και τόσο σωστά γραμμένοι ώστε να μπορεί να τους καταλάβει ο πυρηνικός φυσικός μέχρι και ένα παιδί 7 χρονών. Δηλαδή να του λες κάτι και να το καταλαβαίνει. Και δυστυχώς πάσχουμε σε αυτό. Και πάσχουμε και στον πολιτικό λόγο σε αυτό, πάσχουμε στον κοινωνικό λόγο σε αυτό, πάσχουμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις από αυτό. Μήπως ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσουμε και εμείς ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί και να ασκήσουμε μία πίεση σε αυτούς που νομοθετούν για να αρχίσουν να νομοθετούν κανονικά. Τώρα έχω και στο μυαλό μου και την τελευταία δικαστική εξέλιξη αναφορικά με την αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την παραπομπή σε δίκη των κυρίων Αγοραστού και Τριαντόπουλου. Τι συνέβη εκεί? Τι πραγματικά συνέβη εκεί? Και εγώ ρωτώ ως αφελής, εάν αφήνατε το χώρο έτσι όπως ήταν για 3 και 4 μέρες, όσο χρειαζόντουσαν οι υπηρεσίες, οι εισαγγελικές αρχές να συλλέξουν τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην έρευνα και κάνατε όλη την άλλη δουλειά μετά από 2 μέρες, τι θα άλλαζε? Δηλαδή τι θα γινότανε αν αντί να το κάνεις Τετάρτη το έκανε Σάββατο? Αλλά υπάρχει αυτή η νοοτροπία, η νοοτροπία της επικοινωνίας. Όλα στην επικοινωνία και στην εικόνα. Έτσι όμως δεν βοηθάς την κοινωνία. Έτσι από προσανατολίζεις την κοινωνία, την αφήνεις βορρά σε κάθε συνωμοσία που μπορεί να αναπτυχθεί, τη θυμώνεις, την τρελαίνεις, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, έχει χιλιάδες προβλήματα και πας και της φορτώνεις κάτι τέτοιο. Γιατί? Για να φανεί τι? Ότι τι καλός που είσαι και καθάρισες το χορό? Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Δεν πάνε καθόλου έτσι τα πράγματα. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τα μηνύματα. Θα επιστρέψω, αλλά εσείς μπορείτε να τα στέλνετε στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Επιστρέφω, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για 13η σύνταξη έχουμε να πούμε και για τα προγράμματα των κομμάτων έχουμε να πούμε και για τις κοστολογίες θέλουμε να πούμε και βάλε και μια μεγάλη σοκολάτα, κύριε Στέφανε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: λογαριασμοί.
1: Σημείωμα για μένα, αγαπητέ πολίτη. Αγαπάει το κράτος. Μετά από τελευταίες έρευνες βρέθηκε ότι το 15% των εγκεφαλικών και άλλων συναφών παθήσεων οφείλονται στο ξαφνικό άνοιγμα λογαριασμών. Σε συνεννόηση λοιπόν, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σεβόμενοι το καταναλωτή αποφάσισαν να στέλνουν τους λογαριασμούς ξυστούς. Ξύστε από το τέλος προς την αρχή, σιγά σιγά 80.182 νερό. Τουλάχιστον έχω την υγεία μου.
2: Αφιερωμένο στους Έλληνες που αντέχουν και το βενζινάδικο και το σούπερ μάρκετ. Παιδιά, θα το πάμε αυτό θα κάνουμε. Το σκέφτηκα. Σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Τι θα κάνεις, θα παίρνεις το φακελάκι όπως είναι και θα το αρχίσεις να το σκίζεις σιγά σιγά σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω. Γιατί να σου έρθει ήπια. Άμα δεν πας και στο σούπερ μάρκετ, εκεί είναι ακόμα καλύτερη κατάσταση. Εγώ, κοίταξε, επειδή έχω και ένα πρόβλημα, χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπω. Είναι πρεσβειοποία, ξέρει, προχωρημένη ηλικία. Κλείσαμε και τα 52, άστα να πάνε. Οπότε φροντίζω να έχω πάντα την κόρη μου μαζί. Βλέπω ένα προϊόν που μου αρέσει και τη λέω που μου αρέσει, ενώ που το χρησιμοποιώ, που το καταναλώνω. Γιατί έχω μπει τώρα και εγώ σε αυτό το τρυπάκι, θέλω να σας το πω. Και έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι όχι γιατί υπάρχει ζήτημα επιβίωσης αν χαλάσω 10 ευρώ παραπάνω. Άλλωστε, ξέρετε, εγώ έχω και μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Τα χαλάω όλα τα λεφτά στην αρχή του μήνα, δηλαδή στο πρώτο πενθήμερο. Τα χαλάω όλα για να μην έχω άγχος, κατάλαβες. Λέω, δεν έχω λεφτά, τέλος. Μία έννοια λιγότερη. Μη γελάς, είναι πολύ... Είναι ιατρικού περιεχομένου η σκέψη μου. Δεν είναι. Γιατί τώρα ξέρεις τι, αν τα κρατήσεις τα λεφτά σου και αρχίζεις σιγά σιγά, άντε να πληρώσω και αυτό. Μετά, μοιραία, μπαίνεις στη διαδικασία να βλέπεις το υπόλοιπο. Κάθε φορά που πληρώνεις, μπαίνεις στη διαδικασία να βλέπεις το υπόλοιπο. Ενώ άμα τα πληρώσεις όλα από την αρχή, το υπόλοιπο είναι μηδέν από την αρχή. Δηλαδή, ξέρεις ότι από τις 7 του μήνα δεν έχω λεφτά. Και δεν έχεις άγχος. Δεν αγωνιάς τι θα κάνω, πώς θα πληρώσω. Έχεις πληρώσει ό,τι μπορέσεις να πληρώσεις. Εννοείται ότι έχεις υπολογίσει τα καύσιμα που θα χρειαστείς για να μετακινηθείς για τη δουλειά σου, το τι θα χρειαστείς το μήνα σου για φαγητά και διάφορα τέτοια. Και μετά λες δεν έχω μία. Άσε, δεν φοβάσαι κιόλας μη σου κλέψουν και την τσάντα. Γιατί και να την κλέψουν, εγώ κάτι τετράδι έχω μέσα, κάτι στυλό. Βέβαια έχω και τα γυαλιά μου. Αλήθεια είναι αυτό. Πρόβλημα. Αν μου κλέψουν τα γυαλιά. Έχω ένα σπέρ ζευγάρι στο σπίτι, αλλά μου έχουν βάλει κάτι ειδικού φακού και τα βλέπω λίγο πιο μεγάλα τα δάκρυα και λέω να τα αποφεύγω. Ξέρεις, μην σκιαχτώ κιόλας καμιά φορά τα γυαλιά και εδώ κάνα μέγεθος τεράστιο και λέω Παναγία μου, τι έγινε εδώ πέρα. Πάω να φύγω τρέχοντας. Οπότε θα έχω αυτό, θα με στεναχωρήσει. Κατά τα λοιπά, τι να πω. Θα έχει τουλάχιστον ένα τετράδιο και ένα στυλό να γράψει αυτό που θα την κλέψει. Αλλά είναι φοβερό αυτό. Κάρτες, έχω κάτι κάρτες από τράπεζες που έχω κλείσει λογαριασμούς. Χαλιά. Απλά βαριέμαι να τις πετάξω τώρα, αυτό έχει γίνει. Δεν μου φεύγει από το μυαλό. Οπότε, του έχω λύσει το πρόβλημά μου. Ένα. Αρχίζω και μειώνω, κατάλαβες. Νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά. Να αρχίσουμε να πετάμε τα βαρύδια. Πώς έλεγε η Καρίζα και την ταινία. Που τους έχει βάλει στη ραφή, φύγε και εσύ, φύγε και εσύ. Φύγε. Αυτό. Που δεν ήξεραν να χορέψουν. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, μου λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα σας, σας χρειαζόμαστε εσάς τους δημοσιογράφους, μην απελπίζεστε. Ήδη βλέπω πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα και προσπάθεια. Αυτό που με φουρκίζει εμένα είναι το όλοι το ίδιο είναι, κανένας δεν έχει πρόγραμμα. Όχι. Εγώ δεν είμαι καθόλου αυτής της λογικής, μπάμπη μου. Και δεν ξέρω τώρα αν έχει τύχει να είσαι στην ακρόαση, αλλά αυτό για μένα το όλοι είναι ίδιοι, είναι η αρχή του φασισμού. Κανένας δεν είναι ίδιος. Έχω μία θέση εγώ σε αυτά τα θέματα. Προφανώς. Κανένας δεν είναι ίδιος. Η δική μας η ευθύνη είναι σε κάθε κόμμα που ανήκει ο καθένας από εμάς. Γιατί προφανώς όλοι έχουμε έναν ιδεολογικό προσανατολισμό. Είναι και εκείνοι βεβαίως που δεν έχουν ιδεολογικό προσανατολισμό. Κρίνουν, συγκρίνουν και επιλέγουν αυτό που θεωρούν καλύτερο για το σύνολο και όχι για την τσέπη τους. Και υπάρχουν και αυτοί που ανήκουν στα κόμματα. Υπάρχουν και οι άλλοι που ψηφίζουν με την τσέπη τους. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία, δεν έχω υπάρξει ποτέ. Και να σου πω, δεν είναι ότι δεν τους καταλαβαίνω. Ο άλλος προφανώς θα κάνει μια πολιτική επιλογή εκεί που αισθάνεται ασφαλέστερος για το εισόδημά του, για την κατοικία του. Είναι προφανές είναι ανθρώπινο, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά εγώ έχω έναν άλλο τρόπο που επιλέγω που θα ρίξω την ψήφο μου. Θέλω να δω τι μου έχεις να μου πεις εσύ, τι έχει να μου πει ο άλλος, τι έχετε κάνει. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το παρελθόν του καθενός. Πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί βλέπω τώρα και ορισμένους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κάτι άλλο. Ενώ δεν αλλάζει ο άνθρωπος, οριμάζει. Σκέφτεται λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τα βάζει σε ένα άλλο πολιτικό πλαίσιο, προφανώς. Αλλά δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Είναι αυτός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός. Δεν θα αλλάξει. Εδώ θα τον επικρίνουμε και θα τον επιδοκιμάσουμε για αυτό που είναι. Βεβαίως οι πολιτικές προσαρμόζονται γιατί ο κόσμος αλλάζει. Αλίμονο. Είδα δηλαδή, παρακολούθησα όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε το προηγούμενο διάστημα, που η επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι είπε στην πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας? Είπε ότι εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Υπάρχουν αυτά τα κολέγια που έγιναν πανεπιστήμια με τον νόμο του κυρίου Πιερακάκη. Καλώς κακώς πάντως έγιναν, άρα αυτό δημιουργεί μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ και έτσι το έγραψα κιόλας, το κατάλαβα όντας παρούσα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και με την κυρία Λαλιώτου και με τα στελέχη της Ελλάς. Τι λένε λοιπόν? Στην πραγματικότητα έρχονται να πούνε στις οικογένειες που έχουν ήδη εγγράψει τα παιδιά τους σε αυτά τα κολέγια που έγιναν πανεπιστήμια ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν θα έρθουμε εμείς αύριο στην κυβέρνηση και ξαφνικά το παιδί σας θα είναι σαν να μην έχει σπουδάσει και σε έχετε πετάξει τα λεφτά σας. Όχι. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, κάποιες προϋποθέσεις ως προς το ακαδημαϊκό προσωπικό που διδάσκει τα παιδιά σας, έτσι ώστε τα πτυχία που παίρνουν να είναι αντίστοιχα με τα πτυχία των δημόσιων ΑΕΗ. Αλλά το ότι αποδέχομαι αυτό το νόμο, όμως δεν θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 16, δεν έχει καμία λογική. Δεν έχει καμία συνάφεια. Σε αυτή τη φάση και για το συγκεκριμένο θέμα, η πιο ολοκληρωμένη πρόταση είναι αυτή του Πασόκ. Το οποίο Πασόκ τι λέει? Αναθεώρηση του άρθρου 16, με συγκεκριμένο τρόπο να λειτουργούν αυτά τα πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και επιμένει το Πασόκ σε αυτό. Είναι πολύ καθαρή θέση. Την κρίνει στη θέση. Το άλλο κυρίως είναι επικοινωνιακό, για να δείξει ότι το κράτος έχει μία συνέχεια, όπως το είδαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια να συμβαίνει, και να καθησυχάσουν τις οικογένειες. Άρα ήταν καθαρά με στόχευση μιας εκλογικής δεξαμενής. Δεν είναι τώρα θέση αυτό. Δεν τους καλέσαμε να κάνουμε μια συζήτηση φιλοσοφικού περιεχομένου, να δούμε αν συμφωνούμε ή πώς πρέπει να πάμε παρακάτω. Δεν είναι πολιτική θέση. Αν δέχεσαι τα μη κρατικά, πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Δεν υπάρχει να είσαι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Εγώ είμαι εναντίον αυτών των ανθρώπων, όπως είμαι και εναντίον αυτών των ανθρώπων που έχουν κάνει επίκληση στο συναίσθημα των Ελλήνων με διάφορα αφηγήματα και ιδεολογικά προσχήματα και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μεταπηδήσουν από τον ένα χώρο στον άλλο, γιατί εκεί αισθάνονται ότι έχουν μια δυνατότητα να επανεκλεγούν. Και σας τα έλεγα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τις ανεξαρτητοποιήσεις. Δεν υπάρχει ανεξαρτητοποίηση. Δεν κατέβηκες μόνος σου, αδερφέ, και πήρες τους σταυρούς που πήρες και είσαι στη Βουλή. Κατέβηκες με την ομπρέλα ενός κόμματος. Είναι για μένα ηθικό το ζήτημα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι εσύ είσαι ένας πολύ καλός βουλευτής και ήταν λάθος του κόμματός σου να σε διαγράψει, κατέβηκες με αυτό το κόμμα, διαφωνείς με αυτό το κόμμα και το κόμμα επέλεξε να σε διαγράψει. Τι μου το παίζεις τώρα ανεξάρτητος και ωραίος, αφού ούτε ανεξάρτητος είσαι ούτε και ωραίος στο τέλος της ημέρας? Εντάξει, θα μου πεις, οι πολίτες θα κρίνουν, αλλά μετά μην αναζητάτε ηθική. Η ηθική των ανθρώπων φαίνεται στα πολύ μικρά. Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων φαίνεται στα πολύ μικρά. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης είναι αξιοπρεπής άνθρωπος. Μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνείς μαζί του, αλλά είναι αξιοπρεπής. Είπε, εγώ θέλω να είμαι εκεί. Παρετήθηκε, παρέδωσε την έδρα του για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε και έφυγε. Ο κύριος Καραμέρος είναι αξιοπρεπής. Η κυρία Νοτοπούλου είναι αξιοπρεπής. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είναι αξιοπρεπής. ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου είναι αξιοπρεπείς. Άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξε η θεώρηση, θέλουν να είναι κάπου. Ναι, ταυτόχρονα, αυτό που συμβαίνει τώρα με τους βουλευτές μου θυμίζει κάτι παντρεμένους που έχουν έξω συζυγική σχέση, αλλά παραμένουν στο γάμο για οικονομικές εύνοιες και πρόνοιες. Φίλε, δεν σου κάνει πια ο άνθρωπος που είχες επιλέξει να παντρευτείς. Σήκω και φύγε. Τι κάθεσαι να εκεί πέρα και μου το παίζεις. Δεν μπορώ τώρα, με συγχύσατε. Όχι εσείς, αυτοί. Προς Θεού. Με εσάς μια χαρά είμαι. Απλά πήρα αφορμή με αυτό το μήνυμα που έστειλε ο Μπάμπης. Και προφανώς λοιπόν, Μπάμπε μου, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ας πούμε τώρα αυτό που έκανε ο κύριος Σαλμάς. Μετά από 10 χρόνια να παρουσιάσει ένα SMS το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Γιατί θέλει να κατέβει υποψήφιος με τον κύριο Σαμαρά. Ή θέλει να κάνει δικό του κόμμα, ή δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Τον οποίο ο κύριος Σαλμά πρέπει να σας πω ότι εγώ τον εκτιμώ. Τον εκτιμού σα. Κάτσε να το βάλω σωστά. Τον εκτιμούσα τον κύριο Σαλμά. Αλλά μετά από αυτό το πράγμα, δηλαδή γενικώς να ξέρετε, έχω πρόβλημα με πολιτικούς που επιλέγουν να δημιουργήσουν

0: να πει τώρα αυτό, παρετούμε από το κόμμα από το οποίο ήμουν πρόεδρος, δηλαδή θέλω λίγο να το σχηματοποιήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμα και αν υποστηρίζετε την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να υποστηρίζετε ως κόμμα, θέλω λίγο να σχηματοποιήσουμε την κατάσταση. Ο κύριος Φάμελος εκλέχθηκε πρόεδρος ενός κόμματος, κάποια στιγμή αποφάσισε ότι αυτό το κόμμα, όταν ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας την πολιτική του πρωτοβουλία, αποφάσισε ως πρόεδρος κόμματος, εκλεγμένου κόμματος, στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί εκεί τον έστειλε ο ελληνικός λαός, τον ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μου πεις, έγιναν τόσα πολλά. Ωραία, τα έχουμε αναλύσει αυτά, δεν έχει κανένα νόημα. Όμως, είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και αποφασίζεις ότι το κόμμα σου δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα, ένα καινούργιο κόμμα, ακόμα και αν αυτό το κόμμα με συναισθηματικό φορτίο καταλαβαίνεις ότι είσαι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν συμφωνούν κάποια από μια στιγμή και μετά, όταν τρως τόσο φτύσιμο, αφού σας το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας με κάθε τρόπο. Το έχει πει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν το έκρυψε, από την πρώτη στιγμή το είπε. Αποφασίζει λοιπόν αυτό. Υπάρχει μια αντίδραση κάποια στιγμή στα στελέχη και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι αυτό που μας έχει προτείνει δεν προχωράει. Δεν μας θέλει ο πρόεδρος. Δεν μας θέλει ο πρόεδρος Αλέξης. Άρα και εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Θα κατεβάσουμε τα στυλό, θα κατεβάσουμε τα ρολά, θα παραιτηθούμε ομαδικώς? Τι θα κάνουμε? Θα βγαίνουμε και θα λέμε τι? Παρετήσε λοιπόν ως πρόεδρος ενός κόμματος που δεν ήθελες να το κατεβάσεις στις εκλογές και κρατάς την έδρα σου. Για ποιο λόγο? Τι θα προσφέρεις δηλαδή ως ανεξάρτητος βουλευτής, όταν δεν έχεις καταφέρει να προσφέρεις στο κόμμα σου? Δεν τα καταλαβαίνω, είμαι κατά των ανεξαρτητοποιήσεων, πραγματικά σας το λέω, αν και όπως είπα και το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, στους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι είναι 51 τώρα, έχουν φτάσει στους 52 πρέπει να είναι με το φάμα, λέω 51, κάπου εκεί έχουμε χάσει και λίγο το λογαριασμό. Δηλαδή μιλάμε ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι ένα κόμμα, χοντρικά θα σας το πω, της τάξης του 18%. Έτσι για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή αυτοί αν κατέβαιναν ως κόμμα και είχαν εκλεγεί και οι 51, θα ήταν ένα κόμμα της τάξης του 18%. Λέω λοιπόν ότι μέσα σε αυτούς τους 50 υπάρχουν, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αλλά, τι θα πει ανεξάρτητος βουλευτής? Εξαιρώ μόνο από αυτή την κατηγορία τους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά από το μπουζουξίδικο συνέδριο. Αυτούς λίγο θέλω να τους δικαιολογήσω, γιατί ήταν τέτοιες οι συνθήκες που δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Παρά 10 δεν έχουμε διάλειμμα? Τώρα έχουμε. Ωραία, γιατί έχω να διαβάσω μηνύματα. Μόλις γυρίσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, το παιδί θαύμα, ο Θάνος Μπούπας, και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Ολοκληρώνω το θέμα.

0: στο μήνυμα που έχει στείλει ο Μπάμπης. Αυτό λέει που με φουρκίζει εμένα, το σχολιάσαμε, μου θυμίζει το «και γιατί καλύτερη είναι η άλλη». Πάρτε για παράδειγμα το Πασόκ, μου λες Μπάμπη, ξέρει τι θέλει και έχει πάντα μελετημένο πρόγραμμα που αργότερα, όταν τα βρουν σκούρα οι υπόλοιποι ή όταν καταλάβουν μετά από 10-20 χρόνια, το αντιγράφουν. Μην το πάρετε προσωπικά, μιλάω για οποιονδήποτε τα λέει αυτά. Προφανώς, κοίταξε να δεις, το Πασόκ έχει άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα του Πασόκ δεν είναι ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν είναι ότι δεν είναι κοστολογημένα τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, δεν είναι ότι τάζει στους πάντες τα πάντα. Έχει άλλο πρόβλημα εσωτερικής λειτουργίας. Είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν μιλάνε όλοι με όλους, δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Γι' αυτό, ξέρεις, πολλές φορές βλέπουμε να βγαίνει η Νάντια Γιαννακόπουλου να λέει ένα πράγμα, να βγαίνει ο Δούκας να λέει ένα άλλο πράγμα, γιατί δεν μπορεί να συντονιστεί το κόμμα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν φταίει το γραφείο του Προέδρου, δεν ξέρω αν φταίει το επικοινωνιακό κομμάτι του κόμματος, γιατί όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που λες τα διαθέτει και δεν νομίζω ότι αυτό αμφισβητείται από κανέναν. Ακόμα και από τους μη ψηφοφόρους του Πασόκ, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το Πασόκ δεν είναι ένα θεσμικό κόμμα. Έχει κάνει όμως κάποια λάθη ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Λάθη στη λογική του, ασχολείται περισσότερο με τη σκανδαλολογία παρά με τα προβλήματα των πολιτών. Και γιατί το λέω αυτό? Προφανώς και πρέπει όλα τα σκάνδαλα να αναδειχτούν. Προφανώς πρέπει να επιληφθεί δικαιοσύνη και πρέπει να κάνει και η Βουλή όλες τις κινήσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής για να φτάσει αυτό που λέμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Όμως δεν μπορείς, ξαναλέω, είναι τα μικρά πράγματα στα οποία, ξέρετε, δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, τα αφήνουμε και περνάνε, σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας και μένουμε σε μια μεγάλη εικόνα έτσι όπως παρουσιάζεται. Ας πούμε, ένα σκάνδαλο πάντα παίρνει μυθικές διαστάσεις και στο τέλος φτάνει να ξεφουσκώνει, να ξεφουσκώνει, να ξεφουσκώνει, και εκεί που έχεις 100 κατηγορούμενους ξαφνικά βλέπεις ότι την πληρώνουν 2. Αυτό το Πασόκ ως θεσμικό κόμμα οφείλει να το προσέξει και να το προστατεύσει. Δεν μπορεί να μπαίνει σε λογικές τέτοιου τύπου, διότι έχει κυβερνήσει και ξέρει και πώς ασκείται η διοίκηση και πώς τρέχουν τα έργα και που, όλα αυτά τα ξέρει. Άρα το βασικό ζήτημα για μένα, εννοείται ότι πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη του κράτους δικαίου, να μας περιγράψει, ας πούμε, το Πασόκ πώς το καταλαβαίνει το κράτος δικαίου. Πώς το καταλαβαίνει το κράτος δικαίου? Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Το κράτος δικαίου σημαίνει ότι ένας πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής μπορεί να ταυτίζεται με ένα πολιτικό φορέα? Μπορεί ένας πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής να πηγαίνει στις Βρυξέλλες και να κλαίει σαν ένα μικρό παιδί ότι και καλά δεν τον άφησαν να κάνει τη δουλειά του? Αν δεν σε άφησαν να κάνεις τη δουλειά σου, δεν ήσουν ικανός για αυτή τη θέση. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Άρα λοιπόν θα το κάνει αυτό το Πασόκ. Παράλληλα όμως πρέπει να τρέξει άλλα ζητήματα. Τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Μιλούσα με ένα τραπεζικό στέλεχος τις προηγούμενες μέρες, πιτσιρικάς, να είναι 25, να είναι 27, δεν είναι παραπάνω. Κολλητός του φίλου πήγε να κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Ισπανία και επειδή η δουλειά του του επιτρέπει να είναι ερημού, το αποφάσισε να μείνει εκεί. Και επειδή και αυτό το ίδιο το παλικάρι έχει επισκεφτεί την Ισπανία, τη Μαδρίτη συγκεκριμένα 2-3 φορές λόγω του ότι είναι ο φίλος του εκεί, μου λέει, ξέρεις, το οικονομικό δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή τα χρήματα που παίρνει ο Ισπανός, άντε να είναι 500 ευρώ παραπάνω που σου έρχεται μία ή άλλη σε σχέση με αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αυτό όμως που είναι κομβικό σημείο και το οποίο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να πάρει την απόφαση ο φίλος του να μείνει στη Μαδρίτη, είναι η ποιότητα ζωής. Εκεί έχεις ένα κέντρο με τεράστια πεζοδρόμια. Δεν πάνε τα αυτοκίνητα ό,τι ώρα να είναι, όπου να είναι, να κάνουν ό,τι να είναι, να παρκάρουν όπου νομίζουν. Υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα, πάρα πολύ πράσινο στους δρόμους, μπορείς να πάρεις το ποδηλατάκι σου να μετακινηθείς. Και εγώ λέω, παιδιά, εδώ που μαζεστήκαμε, θα τα διαβάσω τα μηνύματά σας όλα να το ξέρετε, δεν θα παραλείψω κανένα. Και λέω, πες ότι πας αύριο, εδώ ένα μεγάλο περίπατο ήθελε να κάνει ο άλλος. Προσέξτε, γιατί το λέω αυτό, δεν μπαίνω στην ουσία του έργου, γιατί αυτός ο μεγάλος περίπατος είχε κάποια θολά σημεία. Δεν μπορεί να μου λες ότι σου κάνω ένα μεγάλο περίπατο για να μπορείς να περπατάς, αλλά θα επιτρέπω στο χώρο του πάρκου να μπαίνουν τα αυτοκίνητα του Τάδε, του Δίνα και του Παραπέρα. Όχι. ή θα το κάνεις κανονικά και δεν θα επιτρέπεται αυτοκίνητο για κανέναν, ή μην το κάνεις, αδερφέ. Δεν σου βάλε κανείς το μαχαίρι στο λαιμό να κάνεις το μεγάλο περίπατο. Αλλά αν το κάνεις, θα το κάνεις σωστά. Και πριν ξεκινήσεις να κάνεις το έργο αυτό, πρέπει να κάνεις μια διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής, να τους εξηγήσεις τις δυσκολίες, να έχεις εναλλακτικές διαδρομές, να βάλεις ένα πουλμανάκι να τους μεταφέρει. Δηλαδή, θα λες στον άλλον: ξέρεις τι, τη σταδίου δεν μπορείς να την ανέβεις, γιατί εγώ θα κάνω έργα. Θέλω να βάλω ζαρτινιέρες. Άρα, ραντεβού στην Ομόνοια, θα υπάρχουν λεωφορεία κάθε 10 λεπτά για να σε μεταφέρουν όπου χρειάζεσαι μέσα στο κέντρο, ώστε να μην παίρνεις και στο αυτοκίνητό σου και σπάς και τα νεύρα σου και τσακώνεσαι και με τον άλλον οδηγό. Αλλά αυτά τώρα που συζητάμε θέλουν όραμα. Και εδώ πάσχουν από όραμα όλοι. Όλοι πάσχουν από όραμα. Βάζουν χοντρές γραμμές σε μια οραματική κατάσταση, την οποία ποτέ στην πραγματικότητα δεν θα υλοποιήσουν. Αλλά και εμείς ως κοινωνία, μπάμπη μου, δεν θα τους υποχρεώσουμε να το κάνουν. Καταλαβες. Η ποιότητα ζωής είναι πολύ σημαντική. Τα έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Και σε αυτό το κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Ένας δήμος για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται μόνο χρήματα. Χρειάζεται να εμπνεύσει την υπηρεσία πρασίνου που δουλεύει 20 λεπτά και μια ώρα πίνει καφέ, γιατί έχει απελπιστεί. Γιατί σου λέει, φίλε, έχεις 10 εδώ πέρα εργαζόμενους. Εντάξει, και παίρνουμε ένα καλύτερο μισθό από τις άλλες υπηρεσίες, αλλά μας έχεις 10 για να τρέχουμε ένα δήμο που θέλει 40. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Με συγχωρείτε. Και σας το λέω εγώ που και δεν τα πάω καλά με την ΠΟΕΟΤΑ και έχω τσακωθεί και μαζί της. Αλλά το δίκαιο είναι δίκαιο. Δεν μπορείς να έχεις ένα προσωπικό και μάλιστα και ηλικιακά στελεχωμένες υπηρεσίες σου σε ηλικίες που δεν μπορείς να έχεις έναν άνθρωπο 55 χρονών να κάνει σκούπα. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε τώρα? Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Και θα το κάνει στο διπλάσιο χρόνο από ένα τριαντάρι και μετά θα πάει σπίτι του και δεν θα έχει λεφτά να κάνει φυσιοθεραπεία ο άνθρωπος. Και θα υποφέρει. Και την άλλη μέρα πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα. Πραγματικά σας το λέω, το πιστεύω, παρότι ξαναλέω, έχω τσακωθεί με την ΠΟΕΟΤΑ. Παίζει να είμαι η μόνη δημοσιογράφος που έχει καυγαδίσει με την ΠΟΕΟΤΑ τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ έχω τσακωθεί με τον πρώτη της ΠΟΕΟΤΑ και έξω το μαξί μου. Τι άλλο να σας πω? Γιατί με φουρκίζουν ώρες-ώρες. Αλλά έχουν και αυτοί οι άνθρωποι τα δίκια τους. Αλλά είναι κοινοτροπία μας. Ποια μαμά θα πει στο παιδί της, πήγαινε αγόρι μου ή κορίτσι μου να δουλέψει στην καθαριότητα του Δήμου? Καμία. Αλλά η ίδια μαμά θα πετάξει τα σκουπίδια έξω από τον κάδο. Η ίδια μαμά δεν θα πάει να καθαρίσει λίγο το πεζοδρόμιο της. Να τα λέμε και αυτά. Τα λέμε και αυτά. Πρέπει να τα λέμε όλα. Θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν δάσκαλοι, δικηγόροι, γιατροί. Μα γιατί? Γιατί? Γιατί επιμένεις να κάνεις το παιδί σου δικηγόρο όταν σε είχε πειράξει αυτό που είχε πει ο Τσακλόγλου? Ότι εντάξει, άμα δεν τα βγάζουν πέρα οι δικηγόροι, ας γίνουν ντελιβεράδες. Όχι, κάνε το παιδί σου ευτυχισμένο άνθρωπο και ας τον να επιλέξει. Όλοι είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Όλοι χρειαζόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να υπάρξω αν δεν έρθει η υπηρεσία πρασίνου. Γιατί θα γίνει το πάρκο μου δάσος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η υπάλληλος της καθαριότητας δεν μπορεί να ανέβει στο πεζοδρόμιο μου. Είναι 700 τα πεζοδρόμια. Θα το καθαρίσω εγώ. Θα τη κάνω τη ζωή πιο εύκολη. Είμαστε έτοιμοι όμως να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις στη ζωή? Όχι. Όχι. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με μια νοοτροπία ότι με ένα μαγικό ραβδί λύνονται όλα. Όχι. Δεν λύνονται. Θέλουν τη συμμετοχή μας. Και με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να συμμετέχουμε στην καθημερινότητά μας, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμμετέχουμε και στην πολιτική επιλογή που κάνουμε. Να ξέρουμε ποιον ψηφίζουμε, γιατί τον ψηφίζουμε. Είναι βασική αρχή αυτή. Γιατί αν εσύ τον ψηφίζεις επειδή ελπίζεις ότι θα κάνει κάτι που σου έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανος να το κάνει, δεν φταίει αυτός που τον ψηφίζεις. Φταίει εσύ που δεν κάνεις μια άλλη επιλογή. Δηλαδή κάπου λίγο έλεος. Και εννοείται στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και στο τέλος της ημέρας, εντάξει, εγώ λίγο είμαι επιθετική σε κάποια τέτοια ζητήματα συμπεριφοράς, αλλά στο τέλος της ημέρας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Πάντα σοφά επιλέγει. Και όπως σας έχω εξηγήσει πολλές φορές, ο λόγος που δεν θέλω να επιτίθομαι προσωπικά σε έναν πολιτικό είναι γιατί σέβομαι αυτούς που τον ψήφισαν. Και αυτή είναι η διαφορά της δημοκρατίας. Μπορεί να σεβαστεί το διαφορετικό. Εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με αυτή την κυβέρνηση. Σέβομαι όμως εσένα που εξέλιξε αυτή την κυβέρνηση. μπορώ να κάνω μια πολύ μεγάλη συζήτηση μαζί σου γιατί έκανες λάθος επιλογή. Και ή να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα ή να διαφωνήσουμε. Αλλά έχεις το δικαίωμα να ψηφίσεις διαφορετικά από αυτό που πιστεύω εγώ. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να σε τραμπουκίσω γιατί επιλέγεις διαφορετικά. Εμένα αυτή είναι η ένστασή μου και αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους ανθρώπους που τους θεωρώ φασιστές, δεν θέλω να έχω ούτε καλημέρα. Πώς το λένε. Μπορώ να μιλήσω με τον όποιο, με τον όποιο, ακόμα και με αυτόν που πιστεύει ότι τα εμβόλια του COVID είχαν το τσιπάκι του Ζούκεμπεργκ, δεν ξέρω πιανού. Και με αυτόν μπορώ να μιλήσω. Με αυτόν όμως που με στοχοποιεί επειδή έκανα άλλη πολιτική επιλογή από τη δική του, με αυτόν που μου λέει ότι ο δρόμος για την ανατροπή είναι να δέρνω το χύψη ωμέγα υπουργό, δεν έχω να πω τίποτα. Είναι φασίστας τελεία και παύλα. Και να σας πω και κάτι, ένας λόγος που δεν θα ήθελα να είμαι πολιτικός είναι ότι δεν θα ήθελα να με έχουν ψηφίσει αυτοί. Αλήθεια σας το λέω. Θα είχα πολύ σοβαρό ηθικό πρόβλημα, ηθικό ζήτημα. Δεν θέλω να μιλάω με τους φασίστες. Να τους ξεμπροστιάζω βεβαίως. Και ο φασισμός δεν ανήκει σε μία κατάσταση. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτό. Είναι ίδιον του χαρακτήρα. Είναι σαν τον τύπο που νομίζει ότι είναι... Δεν μπορώ να πω τη λέξη που μου έρχεται τώρα, ξέρετε, είναι πρωί. Και δέρνει και λέει έτσι είναι γιατί το λέω εγώ. Όχι φίλε, ακριβώς επειδή το λες εσύ δεν είναι έτσι. Κορυφή της ώρας και έρχομαι.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 1 πρώτο λεπτό. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Πάω στα μηνύματά σας, αγαπημένοι μου, γιατί μου έχει στείλει ο Θεμιστοκλής μια καταπληκτική φωτογραφία και ρωτάς για αυτούς τους 300 της Βουλής. Τους έχουμε, αγαπημένοι μου Θεμιστοκλή. Γιατί τους επιλέγουμε? Γιατί όλες οι χώρες του κόσμου έχουν ένα σύστημα διακυβέρνησης. Το πρόβλημα είναι ποιους 300 στέλνουμε. Θα επιμένω αυτό, θα το λέω. Έχω ένα παράδειγμα, σας το λέω πάρα πολύ συχνά. Στο ευρωψηφοδέλτιο όλων των κομμάτων υπήρχαν αξιολογότατα πρόσωπα. Αξιολογότατα. Δεν επιλέξατε όμως αυτά. Δεν επιλέξατε τον ήπιο άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, τον άνθρωπο που κάτι έχει κάνει στη ζωή του. Δηλαδή έχει και ένα δείγμα δουλειάς. Είτε είσαι στη Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το ξέρω, γιατί το ΠΑΣΟΚ έβγαλε εξαιρετικούς ευρωβουλευτές. Να το ξέρω από αυτή τη διαδικασία. Όμως, στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, το λέω πολύ συχνά, ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος δεν μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μπήκανε όμως άλλοι. Που δεν τους υποτιμώ. Δεν τους υποτιμώ, αλλά ξέρεις, να, και αυτό που λέμε, ο καθένας το είδος του. Ο κάθε ένας το είδος του. Επίσης διαφωνώ οριζόντια, κάθετα. Βάλτε ό,τι θέλετε, η μαθηματική, στείλτε εδώ τα γεωμετρικά σχήματα, ό,τι θέλετε. Στείλτε το, διαφωνώ με ό,τι και να βάλετε. Να είναι ένας δημοσιογράφος και να είναι σε παρουσίαση εκπομπής, δελτίου, σχολιαστής, οτιδήποτε. Και την επόμενη μέρα να είναι υποψήφιος. Θεωρώ απαράδεκτο και για τους υπόλοιπους υποψηφίους αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό λέμε ότι η ηθική των ανθρώπων μετρά από τα πολύ μικρά ζητήματα. Αν εσύ δεν θέλεις να το δεις, γιατί έτσι σου αρέσει, μη ζητάς τα αρέστα μετά. Μεν αυτή είναι η ένστασή μου. Το ξέρεις, το βλέπεις. Δηλαδή ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται μέχρι την τελευταία στιγμή την παρουσία του και μετά την άλλη μέρα κατεβαίνει υποψήφιος, για μένα είναι πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε? Όπως είναι πρόβλημα ότι επέλεξαν έναν ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο επειδή βγήκε και είπε σε μια μεσημεριανή εκπομπή ότι θα βάλουμε κρεμάλες στο Σύνταγμα. Και ο οποίος μετά έδιρε ένα συνάδελφο δημοσιογράφο και τώρα είναι εξαφανισμένος και δεν έχει περάσει καν από την Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα πρέπει να το δει η νέα ηγεσία. Πρέπει να το δει στα σοβαρά. Γιατί αφού βάζει τόσο ισχυρό αριστερό πρόταγμα, δεν μπορείς να έχεις αυτούς τους ανθρώπους στους κόλπους σου. Και να το ζητήσουν και να παραδώσει και την έδρα, να πάει ο επόμενος. Λέω εγώ τώρα. Ξηγά με την παραδώσει. Τσάμπα λεφτά είναι αυτά. Μου λέει εδώ ο φίλος ή φίλη, τα σπιτάκια ανακύκλωση κόστησαν σε χώρες της Ευρώπης 60.000 το ένα, στην Ελλάδα 300.000. Η κυβέρνηση δεν έχει να πει κάτι γι' αυτό, θα το βρει, λέει, η δικαιοσύνη. Καλά, αφού το δεδομένο, είναι δεδομένο το κόστος και το ξέρουν, γιατί δεν έχουν απάντηση. Σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, το έχω ξαναπεί και με αφορμή αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Εγώ ως κυβέρνηση θα είχα κάνει μήνυση σε όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, στη διοίκηση του ΟΣΕ και στη διοίκηση της Hellenic Train. Αυτό θα έκανα ως κυβέρνηση και το ίδιο θα έκανα και τώρα για τα σπιτάκια. Και ο Στουρνάρας δήλωσε ότι είναι τρέλα να μιλάει κάποιος για 13ο μισθό. Βέβαια, αυτός εξαργυρώνει την ανανέωση της θητείας του, δεν του νοιάζει για τους άλλους. Άκου να δεις. Ο Στουρνάρας είναι τραπεζίτης. Ο Στουρνάρας μπορεί να κάνει μία παρέμβαση από την πλευρά την τεχνοκρατική των τραπεζών, θεωρώντας και γνωρίζοντας τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας, και σου λέει ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μακρά πνοή. Δηλαδή τι λέει ο Στουρνάρας? Θέλω και αυτό λίγο να το καταλάβουμε, γιατί ούτε και εγώ είμαι υπέρ των επιδομάτων, αλλά όταν ανακοινώνεις κάτι ως κυβέρνηση και θες να είσαι και σοβαρή πάνω απ' όλα, γιατί κατά τα λοιπά μπορείς να ανακοινώσεις ότι εγώ, παιδιά, του χρόνου τα Χριστούγεννα θα σας κάνω δώρο από ένα 20ήμερο στο Xtant και να κάνετε και λίγο σκι. Αλλά όταν έρθει η ώρα να μην μπορείς και να πεις με συγχωρείτε, δεν μας βοήθησαν τα οικονομικά μας. Άρα υπάρχει μια διαφορά στο να ανακοινώνεται κάτι που θα είναι μόνιμο με κάτι που θα είναι προσωρινό. Ενδεχομένως με τις αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών άλλων τέτοιων οργανισμών που εμείς δεν έχουμε το σύνολο των μελετών, δεν έχουμε πρόσβαση, δεν μας ενδιαφέρει και δεν είναι και δουλειά μας κιόλας να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Αλλά ο Στουρνάρας, βλέποντας αυτά τα στοιχεία, μπορεί να εκτιμά βάσει των στοιχείων που διαθέτει ότι αν, ας πούμε, ανακοινώσει ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ 13η σύνταξη, αυτό θα πρέπει να είναι για πάντα. Δεν μπορείς να πεις θα σου δώσω τη 13η σύνταξη για ένα χρόνο και μετά βλέπουμε. Άρα αυτό μακροπρόθεσμα να μην μπορεί να το υποστηρίξει η χώρα οικονομικά, να μην έχει το δημοσιονομικό περιθώριο, η ανάπτυξη στο παραγωγικό μοντέλο να είναι σε μια άλλη κατεύθυνση που να μην μπορεί. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, δεν το συζητάμε, ή να πάρει πίσω αυτή την αθλειότητα, αυτό το άθλιο νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί υπάρχουν δύο προβλήματα σε αυτό. Πέραν των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σας το είχα πει και όταν είχε κατατεθεί αυτό προς συζήτηση το νομοσχέδιο. Υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα ηθικής τάξης. Πρώτον, η μεθόδευση και η νομοθέτηση παρέπεμπε στην εποχή των μνημονίων. Δηλαδή οριζόντια μέτρα, τυφλά μέτρα για όλους. Και δεύτερο πολύ σημαντικό, ήταν σαν να έκανε μία παραδοχή η κυβέρνηση ότι όλοι οι ελευθεροπαγγελματίες είναι λοποδίτες, κλέφτες κλπ. Αυτά και μόνο τα στοιχεία, ακόμα και αν ο στόχος ήταν επιτέλους να φανεί το μαύρο χρήμα, γιατί υπάρχει μαύρο χρήμα. Υπάρχει σε μεγάλη έκταση, σε μικρότερα ποσά, σε μεγαλύτερα ποσά, αλλά υπάρχει. Όμως ένα κράτος, μια πολιτεία, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει ότι εμένα οι πολίτες μου είναι κλέφτες, άρα θα πάρω οριζόντια μέτρα και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό δεν είναι νομοθεσία αυτό. Αυτό είναι αδυναμία να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Άρα δεν μας κάνεις. Τελεία και παύλα. Δηλαδή εγώ θα εκπλαγώ. Θα περιμένω να δώσεις εκλογές τι σταυρούς θα πάρει ο κ. Χατζηδάκης. Πραγματικά. Θα περιμένω πάρα πολύ. Όχι, ξαναλέω, σε αντίθεση με τους ελευθεροπαγγελματίες που τα ζητήματά σας είναι οικονομικής φύσης, για μένα το νομοσχέδιο είναι ηθικής φύσης πρόβλημα. Δεν μπορείς να φέρνεις νομοσχέδιο που να λέει ότι εμένα οι ελευθεροπαγγελματίες της χώρας μου είναι κλέφτες και παίρνω οριζόντια μέτρα σαν να είμαι η Τρόικα. Ούτε η Τρόικα είσαι, ούτε μπορείς να κάνεις αυτή την παραδοχή. Διότι να θυμίσω για την ιστορία, γιατί έχει σημασία η ιστορία, πολύ μεγάλη σημασία. Να θυμίσω για την ιστορία τι χλέβη είχε υποστεί ο Γιώργος Παπανδρέου στις αρχές της θητείας του, όταν είχε μιλήσει στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής για τους κλέφτες, γι' αυτό δηλαδή το πρόβλημα που υπήρχε στη χώρα. Μήπως θυμάστε, ο κ. Χατζηδάκης ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι και τα δικά του σχόλια θα ήταν αντίστοιχα με τα υπόλοιπα. Άρα ηθικά ήταν απαράδεκτο αυτό το νομοσχέδιο. Εύχομαι και ελπίζω να κάνει την έκπληξη ο Πρωθυπουργός και να μας πει στη ΔΕΘ ότι, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, θα το κάνουμε αυτό. Βεβαίως, να το βάλω και αυτό στην υποσημείωση, ότι ο κ. Χατζηδάκης, όταν τελικά ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, είχε πει ότι θα είναι για περιορισμένο χρόνο. Αυτός ο χρόνος τελείωσε. Σε φινή, πώς το λένε. Έχει τελειώσει ο χρόνος παραμονής σε ισχύ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, μαζί με την υπομονή των ελευθεροπαγγελματιών. Να τα λέμε και αυτά όλα για να βάζουμε όλη την εικόνα, παιδιά. Οπότε, επιμένω στην ηθική. Επιμένω. Ο Παναγιώτης μου λέει, θέατρο, σινεμαδάκι, θέλουμε προσκλήσεις και εκτός από τα πολιτικά να μιλήσουμε για τέχνες και γράμματα που σας πάνε πολύ. Θα το κάνουμε και αυτό, αλλά έχουν πάει και λίγο διακοπές, Παναγιώτη μου. Έχει πάει λίγο. Αύριο όμως θα φροντίσω να έχω και προσκλήσεις και ελπίζω να βρω και κάποιον έστω στο τηλέφωνο, γιατί καταλαβαίνεις. Τώρα γυρίζουν όλη την ηθικό. Η μη έδρα ανήκει σύμφωνα με το Σύνταγμα στο βουλευτή. Συμφωνώ όμως για τις ανεξαρτητοποιήσεις. Το Σύνταγμα είναι οδηγός. Ναι, είναι. Αλλά υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης όμως. Κατάλαβες, Αντώνη μου. Αν, ας πούμε, αυτοί οι βουλευτές όλοι κατέβαιναν μόνοι τους. Γεια σας, είμαι ο Αντώνης και είμαι καλά, ψηφίστε με. Και έβγαινες. Είναι ηθική σου η έδρα, δεν το συζητώ. Με τους βουλευτές όμως του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι έχουν υπογράψει όλοι ότι αν αποχωρήσουν, η έδρα ανήκει στο κόμμα. Τι το υπέγραψαν, ρε παιδί μου, άμα δεν ξέρεις που βάζεις την υπογραφή σου και το άλλο το στοιχείο της προσωπικότητάς σου, άστο ρε φίλε, μην το βάζεις. Άστο να το βάλει κανένας άλλος να πάρει και την ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη. Δεν είμαστε όλοι να γίνουμε γονείς. Δεν είμαστε. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Σάκης έρχεται και με διορθώνω και τον ευχαριστώ. Μου λέει 53 είναι οι βουλευτές οι ανεξάρτητοι. Δεν το έχουμε χάσει το λόγο. Δεν ξέρω την άλλη εβδομάδα, Σάκη μου. Δεν ξέρω την άλλη εβδομάδα πώς θα είμαστε. Έχει στείλει και ένα πολύ ωραίο πλήρες ρεπορτάζ για τα συμβαίνοντα στην Κύπρο και φυσικά για αυτή την υπόθεση με τον τύπο, τον τρελό που σας το είχα πει και τότε που είχε πρωτοβγεί το θέμα από το ντοκουμέντο και έκανε αυτές τις αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα και στον Γιώργο Μιλωνάκη, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι... Δεν στέκει στα καλά του. Θυμάμαι όταν έπρεπε να το διαχειριστούμε το θέμα αυτό με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο Κόντρα. Το συζητήσαμε πάρα πολύ. Το ψάξαμε από τις πάντες. Πραγματικά σας το λέω. Γιατί και εμένα μου αρέσει, διαβάζω κάτι και μπαίνω και το ψάχνω. Γιατί ξέρω ότι στα social media κατά βάση κυκλοφορούν fake news. Δηλαδή στα 200 που θα διαβάζεις, το ένα παίζει να είναι η αλήθεια. Εντάξει, τα μεγεθύνουν και όλα, βάζουν και εικόνες εκεί. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και τελικώς ποινική δίωξη σε αυτό το παλικάρι. Ο Αγισίλαος μου λέει: ένας υπήρξε βουλευτής, Γαβρίλης Σακελαρίδης, παρετήθη, παρέδωσε την έδρα του. Κύριος, όλοι οι άλλοι μένουν για το εγγονόμα. Τα έχουμε πει για το Γαβρίλ πάρα πολύ καιρό, Αγισίλαο, προφανώς. Γιατί σου λέει: κάτσε, με συγχωρείτε. Και πώς θα ζήσουμε εμείς, βέβαια, από κάπου να πέφτει το. Να πέφτουν τα μισθά στην οικογένεια. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον αγαπημένο μου Δημήτρη. Χαλκιά, σας έχω πει. Χαλκιά Πρες, είδηση με ονοματεπώνυμο. Μπαίνουμε πάντα. Εγώ τον διαβάζω το Δημήτρη και σας το συνιστώ και σε εσάς. Η Γιάννα μου λέει: καλημέρα, σε παρακαλώ, αν ξέρεις τι γίνεται με την πανελλήνια καρατόμηση των δέντρων και μάλιστα Ιούνιο και Ιούλιο. Ευχαριστώ, τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν ασχολούνται αγαπημένοι μου Τίνα, δεν ασχολούνται. Ο Μπάμπης μου λέει: ευχαριστώ πολύ για τη μακροσκελή απάντηση σας, να είσαι καλά. Ξέρεις μωρέ Μπάμπη μου, είμαστε τώρα πια, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε οριμάσει. Προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι εξαρτάμαι από κανέναν. Θέλω να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Δεν μ' αρέσουν οι κορώνες, δεν μ' αρέσουν τα γαλλικά και τα μπινελίκια, δεν μ' αρέσουν. Αλλά δεν θυσιάζω την κοινή μου λογική στο βωμό κανενός κόμματος. Είμαι πάντα ευγενής, γιατί αυτό μου υποδεικνύει η λογική μου, το συναισθηματικό μου φορτίο. Και ξαναλέω, όλη αυτή η ευγένειά μου εδράζεται στο γεγονός του σεβασμού μου στην άλλη άποψη, δηλαδή στους ανθρώπους, σε εμάς δηλαδή, στα κομμάτια της κοινωνίας που έχουν κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Τώρα, ας πούμε, είπα κάποια πράγματα ίσως βαριά για τον κύριο Χατζηδάκη, όμως έτσι τα αισθάνομαι, δεν μπορώ να τα πω διαφορετικά. Δεν μπορείς να νομοθετείς με αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Δεν κάνεις για κυβερνήτης. Δεν κάνεις. Πώς το λένε. Κάνε κάτι άλλο. Κάνε κάτι άλλο στη ζωή σου. Πήγαινε κόλλα σφραγίδες. Τι με νοιάζει. Κόλλα σφραγίδες. Ήθελα να πω γραμματώσιμα, αλλά υπάρχουν. Τα διάβασα ένα δελτίο τύπου. Λέει: κάνουμε. Εδώ έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό. Άσε, ρε, φίλε, τώρα που έχεις στρατηγικό σχεδιασμό. Και τόσα χρόνια τι έκανες. Δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν. Αυτό έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να με κοροϊδεύουν. Ναι. Γι' αυτό φρόντιζα πάντα στη ζωή μου να είμαι ένα βήμα παραπάνω, καλύτερη, με την έννοια του οπλοστασίου όμως. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πρέπει να είμαστε όμως όλοι ίσοι. Άρα φρόντιζα πάντα να είμαι ένα κλικ παραπάνω, να ξέρω τι μου λέει, όποιος μου λέει. Γιατί και σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε κι εμείς, άμα δεν έχεις και μπάρμπα στην κορώνη, τα ξέρεις, γίνονται λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να έχεις, κάτι να πεις. Μπορεί ο καθένας να έρχεται και να στο παίζει ιστορία αμαρτία. Άμα αυτός είναι ιστορία αμαρτία, εσύ είσαι μόνο αμαρτία. Είναι πολύ απλό το πράγμα, Μπάμπη μου. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Λοιπόν, η Τίνα τι μου λέει. με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, η Τίνα λέει, αφού λέει πιάσατε το θέμα με τους δήμους, όλα πάνε κατά διόλου. Προφανώς. Πιο ηλικιακό όριο, 55, εδώ δήμος. Στο Δήμο Αμαρουσίου λέει παίρνουν από το προσυνταξιδοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και αυτοί οι άνθρωποι πάνε οδοκαθαρισμό, ακόμα χειρότερα καθαρότητα στα σχολεία που είναι πιο απαιτητικό. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτοί οι τομείς δεν ενδιαφέρουν και πολύ, παρότι ανταποδοτικό με δημοτικά τέλη. Αυτό του φαίνεστε, οι καλοκαιρινές διασκεδάσεις με τη Χαρά Βέρα και ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή οι Δήμοι τι κάνουν, το φαίνεστε. Πάνε εκεί, βάζουν κανένα κολονάκι στο πεζοδρόμιο, βάφουν και κανένα τοίχο, πάνε και στα σχολεία, κάνουν, περνάνε ένα λουλάκι που λέμε κι εμείς οι νοικοκυρές και σου λέει κάτι έκανε. Όχι, δεν έκανες τίποτα. Τώρα, σε αυτό, παίρνεις από τη δίπα και πάρα πολύ καλά κάνεις. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι 55, 60, 62, 63, δεν θα μπορέσει εύκολα να προωθηθεί. Αλλά δεν τον παίρνεις, φίλε, να τον πας οδοκαθαριστή. Δεν τον παίρνεις να τον πας οδοκαθαριστή. Τον παίρνεις να σου κάνει μια δουλειά στο γραφείο. Που υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές στο γραφείο που δεν ολοκληρώνονται από τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, γιατί έχουν τη λίμα, έχουν άλλα πράγματα στο κεφάλι, κάνα φασολάκι να καθαρίσουν. Τώρα εντάξει, βάλ τους ανθρώπους αυτούς στο ΚΕΠ. Είναι σε μια ηλικία που έχουν εμπειρία, που έχουν απόσταγμα. Βάλ τους στο ΚΕΠ να είναι ευγενικοί, να εξυπηρετούν τους πολίτες. Βάλ τους, έχεις τόσες υπηρεσίες. Βάλ τους συνοδούς στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μην τους πας στον καθαρισμό. Βάλε τον πιτσιρικά που έχει εντοχές να μάθει να σέβεται και το σπίτι του, να μην μαζεύει η μάνα και την κάλτσα από κάτω. Και αν χρειαστεί, βάλε και μαστίγιο, ρε παιδί μου. Βάλε μένα. Να μαστιγώνω. Το καλύτερό μου. Δεν το κάνω με πραγματικό μαστίγιο. Διότι όπως έλεγε η φιλόλογός μου, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Iggy Pop θα βάλεις τώρα, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το τραγουδάκι και το αφιερώνω. Και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα μηνύματα που συνεχίζετε να στέλνετε στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpa@elfaradio989.gr.

0: έτσι όμορφα με εγκυπόπ, Θεό εγκυπόπ. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω, γιατί έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Μιλτιάδης για τον κώδικα δημοτικών υπαλλήλων, που πολύ θέλω να το συζητήσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Με 9 και 21 πρώτα λεπτά είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 εδώ στην πολύ όμορφη και μεγάλη παρέα που συγκροτούμε στα συμμορία κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας που μπορούμε και ανταμώνουμε, μπορούμε και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Ακούει ο ένας το σχολείο του άλλου, το πάμε λίγο παρακάτω, κάνουμε και δύο βήματα πίσω εκεί που θα χρειαστεί. Αυτό είναι ένα στοιχείο που λείπει πραγματικά από την κοινωνία. Αν μπορούσαμε να ξαναβρεθούμε στα καφενεία όπως τον παλιό καλό καιρό, όχι βεβαίως για να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας όπως κάνουν οι λίγο μεγαλύτερες ηλικία. Έχεις πάει σε καφενείο στο χωριό και να είναι όλοι από 75 και πάνω. Πρέπει να πας. Αυτή η εμπειρία νομίζω ότι είναι, δεν υπάρχει στη ζωή σου. Αν το ζήσεις αυτό, πολλές φορές, όχι μία, γιατί δεν αξίζει μία, πρέπει να το. Σαν αγωγή. Επαναληπτική, χρειάζεται επαναληπτική οπωσδήποτε. Έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Θυμάμαι μία φορά που είχα πάει να καλύψω δημοσιογραφικά μία συγκέντρωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου στο Περιστέρι. Πρόσεξε το Περιστέρι. Και αυτό θα μου πει, ένα μικρό χωριό είναι, και μην ξεχνάμε ότι το Περιστέρι για πάρα πολλά χρόνια, ως πυρήνας της Β' Αθηνών τότε που πριν σπάσουν οι εκλογικές περιφέρειες, ήταν, έβλεπες τι βγαίνει στο Περιστέρι και ήξερες ποια είναι η κυβέρνηση. Βέβαια, παραδοσιακά το Περιστέρι ήταν Πασόκ, παραδοσιακά δηλαδή, και τις πιο ισχυρές και λιγότερο ισχυρές περιόδους, πάντα Πασόκ. Και όπως είμαι εκεί και παρατηρώ τον κόσμο για να κρατήσω και εγώ τα στοιχεία που θα χρειαστώ για το ρεπορτάζ, περιμένοντας και την Άδεια Γιαννακοπούλου να έρθει, είναι και 2-3 καφενεία και είναι 5-6 διαφορετικές παρέες σε ηλικίες που σου περιγράφω. Λοιπόν, ο ένας είχε βάλει κάτω τον προϋπολογισμό, τον είχε σκίσει. Είχε κάνει προϋπολογισμό, δηλαδή ποιος Τουρνάρας, ποιος Βαρουφάκης, ποιος Τσακαλώτος, ποιος Ταϊκούρας, τίποτα. Αυτή, τίποτα. Τίποτα μπροστά του. Καλά, ούτε πειρακά και δεν το συζητώ. Το δημοτικό δεν υπάρχει. Είχαν βάλει κάτω τον προϋπολογισμό 5 κύριοι, σε αυτές τις ηλικίες, ωραίοι, κουστούμαρισμένοι, με το κομπολόι τους, κανονική κατάσταση, όχι τίποτα τυχή. Μόνο το μπιλετάκι δεν είχαν για να κρατάνε και τις σημειώσεις. Τα είχαν αποτυπώσει στο μυαλό τους. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, σκέψω ότι κάποια στιγμή είχα σταματήσει να ασχολούμαι με τον περιβάλλοντα χώρο που κρατούσα τις σημειώσεις μου για να γράψω το ρεπορτάζ και σχολιόμουν με αυτές τις παρέες. Αυτός λοιπόν είχε λύσει με τον προϋπολογισμό. Σε ένα άλλο τραπέζι πιο κάτω είχαν λύσει το συντεξιοδοτικό. Καλά για τον ένφια, το συζητάω. Δεν υπήρχε. Τσακ μπαμ τα λύνανε. Τσακ μπαμ. Φοβερή τύπη. Και ξέρεις, εκεί μοιραία μου ήρθε στο μυαλό η σκέψη υποσυνείδητα. Φίλε, γιατί δεν τους καλεί ο Πιερακάκης. Πρέπει να τους καλέσει όλους αυτούς. Να κάνει ένα meeting, να τους έχει όλους εκεί πέρα, να κρατήσει σημειώσεις. Μήπως γίνει και αυτός ένας πολύ καλός υπουργός των οικονομικών. Γιατί είναι πίσω. Αλλά είναι υπέροχο αυτό. Αυτό όμως που ήταν. Αυτό σας λέω είναι μια μικρογραφία. Αυτό που συνέβαινε στα καφενεία, στην ελληνική κοινωνία, ήταν αυτό που μεταφερόταν μετά στο σπίτι, στη γειτονιά, στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Και έτσι οι άνθρωποι είχαμε καταφέρει να επικοινωνούμε με έναν άλλο τρόπο και κυρίως να αποδεχόμαστε τη διαφορετική άποψη. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ο κόσμος έχει σταματήσει να μιλάει μεταξύ του, μιλάει μόνο με το κινητό του, φιγουράρει στα social media, σαν αυτό το ζευγάρι που είχε πάει και είχε ζητήσει να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις του σπιτιού. Και οι ανόητοι, για να μην κάτι άλλο θέλω να πω, αλλά το λέω ευγενικώς τώρα, ανέβαζαν φωτογραφίες στο Facebook, στο Twitter και στο X, με συγχωρείτε, στο Instagram και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, με τις πισίνες τους, με τα καινούργια αυτοκίνητα, με τα ταξίδια. Και πήρανε το μακρύτερο, όπως καταλάβατε. Τα τρία θέματα που βάλανε στο ειρηνοδικείο, καταλάβατε τι πήρανε. Άμα είσαι βλάκας, άστο. Άστο, ρε φίλε. Είπαμε. Μόνο η τεχνητή νοημοσύνη μας σώζει, τίποτα άλλο. Να πω την καλημέρα μου στο Δάκι μου, λείψες Δάκι μου. Να μου είσαι καλά, να περάσεις πολύ όμορφα. Εδώ λέει ο φίλος ή η φίλη, η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμεύτηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, του ένφια, της προσωπικής διαφοράς, άμεσα και όχι το 27. Και αν θα γίνει. Τι έκανε, τώρα γιατί μιλάνε. Αυτό είπαμε. Μου είχε στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μιχάλης Αγγελόπουλος. Γιατί πάλι μια τέτοια συζήτηση είχαμε αναπτύξει και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι μου είχε πει, κάτσε μισό λεπτό, θα μπω και θα το βρω και θα σας πω. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι η πολιτική είναι να λες τι θα κάνεις αύριο και αύριο να εξηγείς πιστικά γιατί δεν έγινε. Νομίζω ότι Την απάντηση την έχει δώσει ο Τσόρτσιλ. Θα τα κάνει βέβαια. Κάποια από αυτά θα κάνει η κυβέρνηση ετεροχρονισμένα, βεβαίως. Βεβαίως. Θα κάνει κάποια τέτοια πράγματα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα, αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου. Δεν γράφεις όνομα, γι' αυτό δεν σου απαντώ προσωπικά. Ότι έχουμε κουραστεί από τις πολιτικές υποσχέσεις που στο τέλος της ημέρας δεν γίνονται πράξη ή θα γίνουν σε ένα χρόνο που θα κρίνει η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και χάνουμε όλη την ουσία. Και αυτό είναι εξαιρετικά στενάχωρο. Και το πιο στενάχωρο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα κόμματα στο σύνολό τους. Και αυτά που είναι μες στη Βουλή και αυτά που είναι έξω από τη Βουλή, στο σύνολό τους είναι σε αμηχανία. Πιέζονται από τα δεξιά, πιέζονται από τα αριστερά, πιέζονται από το κέντρο, πιέζονται από πίσω, πιέζονται από παντού. Και δεν έχουν καταλάβει ότι η πραγματική πίεση είναι η απόσταση που φρόντισαν να δημιουργήσουν με την κοινωνία και τώρα δεν μπορούν να την καταλάβουν. Δεν μπορούν να την καταλάβουν την κοινωνία. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Και εκείνοι, εμείς δηλαδή, η κοινωνία από την πλευρά μας, ευσχημά τους παρακάμπτουμε και τους παραπλανούμε. Πάνε, διαβάζουν εκεί κάτι δημοσκοπήσεις, δεν καταλαβαίνουν. Σου λέει το 80% λέει αυτό. Την ίδια ώρα λέει κάτι άλλο. Δηλαδή η κοινωνία σας πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Τη στιγμή που εσείς λέτε σήμερα αυτό και αύριο το ακριβώς αντίθετο, με την ίδια άνεση, με την ίδια άνεση και πολύ εύσχημα, και εμείς σας πληρώνουμε με το ίδιο νόμισμα. Γιατί τι να κάνουμε, κάποια στιγμή ξεπερνάμε και τον εαυτό μας. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας επιτρέπεται να λειτουργήσουμε κανονικά. Μας έχετε εγκλωβίσει σε μια κατάσταση που δεν μας αρέσει. Γι' αυτό είπα πριν ότι η ποιότητα ζωής για μένα είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο. Και το λέω και με αφορμή τα ζητήματα και τις συζητήσεις που έχουν γίνει για την υπογεννητικότητα. Δηλαδή τι είναι πιο σημαντικό, να δώσεις 2 και 3 και 5 και 7 χιλιάρικα? Γιατί έγινε και μια, συνήθως στα social media έγινε αυτό, έγινε μια αντιπαραβολή, να δίνουν λέει για τα παιδιά 5 χιλιάρικα και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 7. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε αδερφέ μου? Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Η επιδότηση που παίρνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει να κάνει με την μετάβαση, με την πράσινη μετάβαση. Και το άλλο είναι μια παροχή που θέλει να κάνει η κυβέρνηση για να δείξει ότι στηρίζει την οικογένεια. Αλλά αν η κυβέρνηση πραγματικά ήθελε να δείξει ότι στηρίζει την οικογένεια, να μην τα δώσει αυτά τα 2 χιλιάρικα. Δεν χρειάζεται. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι το εξής: να αναλαμβάνει η πολιτεία το μωρό από τον 4ο μήνα, 5ο, 6ο, τα 2 χρόνια, γιατί τώρα πια η άδεια της μητρότητας είναι 2 χρόνια. Όταν η μητέρα σε 2 χρόνια πρέπει να γυρίσει τη δουλειά της, θα πρέπει να υπάρχει ένας βρεφονιπιακός σταθμός που θα πάρει το μωρό της από την day one και θα το φτάσει μέχρι την ηλικία που μπορεί να το κρατήσει. Και να υπάρχουν και ολοήμερα νηπιαγωγεία με κανονικά προγράμματα. Όχι μετά τις 12-12.30 αμολάου τα παιδιά στην αυλή και παίζουν, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει και η γιαγιά. Κανονικά προγράμματα. Προγράμματα επιμόρφωσης, προγράμματα ενσωμάτωσης, ενσυναίσθησης. Αυτά μπορείς να τα κάνεις. Μπορεί να μην χρειάζεται ο μπαμπάς και η μαμά να τρέχουν το πρωί σαν τους τρέλους να προλάβουν να πάνε τα παιδιά σχολείο και μετά στη δουλειά. Αυτά να κάνεις και άστα υπόλοιπα. Δεν τα θέλουμε τα 2 χιλιάρικα. Φτιάξε τις δομές. Να νιώθω κι εγώ ήσυχη ότι θα πάω στη δουλειά μου, δηλαδή θα έρθει το λεωφορείακι, θα πάρει το παιδάκι μου, θα το πάρει στο σχολείο, θα μου το γυρίσει στις 5 που θα γυρνάω κι εγώ και δεν θα έχω ούτε την αγωνία να βρω νταντά, ούτε η γιαγιά, ούτε ο παππούς. Αυτά μπορείς να τα κάνεις. Και τα 2 χιλιάρικα στα χαρίζουμε εμείς. Γιατί είμαστε και large τύποι. Μικρή διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ήρθαμε, σιγά που θα λείπαμε. Δεν γίνεται, με έχετε βάλει στην πρίζα τώρα. Έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα, έχετε βάλει τόσα πολλά θέματα. Δεν ξέρετε τι χαρά παίρνω που μπορούμε και συζητάμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας που την έχουν υποτιμήσει. Η υψηλή πολιτική γίνεται στην καθημερινότητα. Δεν γίνεται στο ποιος θα πετάξει την ατάκα στη Βουλή. Καλά, αυτό που παρακολούθησε χθες στη Βουλή, τρισάθλιο. Τρισάθλιο. Απαράδεκτοι όλοι τους. Μα όλοι τους όμως. Πήγαν εκεί για να τσακωθούν. Και όπως συζητούσαμε με το φίλο μου τον Λευτήρα, που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, για αυτή όλη την κατάσταση που δημιουργείται στο κοινοβούλιο και δεν αφορά την κοινωνία, πραγματικά δεν την αφορά. Εμένα προσωπικώς, δεν ξέρω εσείς, μπορείτε εδώ, είμαστε να το συζητήσουμε και να μου απαντήσετε. Μπορεί προσωπικώς να σας ενδιαφέρει. Εγώ όμως όταν παρακολουθώ τη Βουλή, δεν θέλω να ακούσω ούτε αν η κυρία Κωνσταντοπούλου θα πει και πόσους θα πει κλέφτες, λοποδίτες, συμμορίες και δεν ξέρω εγώ τι, ούτε να μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός που θα δείξουμε κατανόηση, ούτε να ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να μας λέει για όλα τα άλλα εκτός από την ουσία της αναθεώρησης του συντάγματος. Δεν με ενδιαφέρει να δω αν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καλύτερος ρήτορας από τον κύριο Μητσοτάκη ή αν η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πιο ευρύτατο πεδίο και φωνή για να τους καπελώσει όλους. Δεν με ενδιαφέρει. Γίναμε σοφότεροι. Δηλαδή, χτες όποιος παρακολούθησε τη Βουλή πραγματικά, που το αντικείμενο ήταν η συνταγματική αναθεώρηση, δεν έγινε σοφότερος. Απλά διαπίστωσε για ακόμα μία φορά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες. Τίποτε άλλο. Και δεν καταλαβαίνουν ότι με το να μας θυμώνουν δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό σε κανέναν. Ούτε καν στην εκλογική τους βάση ο καθένας εκεί που απευθύνεται. Με συγχύσανε πάλι. Τι θέλω και βλέπω Βουλή. Τι θέλω και βλέπω Βουλή. Θα μου πεις, παιδί μου, έχεις διαστροφή. Τι να κάνω. Δεν θέλω να έρχομαι εδώ πέρα και να μιλάμε χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Θέλω όταν βάζουμε ένα ζήτημα στο κομμάτι που με αφορά δημοσιογραφικά, θέλω να έχω την ευρύτερη δυνατή γνώση. Δεν έχω αποψούλα. Έχω άποψη. Και η άποψή μου είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Είναι η μελέτη, είναι οι τοποθετήσεις, είναι η ιστορία, είναι 1000 πράγματα. Λοιπόν, ο αγαπημένος ο Σάκης μου λέει, πριν γράψω το ρεπορτάζ για την υπόθεση Σάντι, μελέτησα καλά, πάρα πολύ καλά, διασταύρωσα πηγές και μετά το έγραψα. Έτσι κάνει ένας καλός δημοσιογράφος. Έτσι κάνουμε και εμείς, Σάκη μου. Είμαστε αρκετοί που το κάνουμε. Καλημέρα σας, ξαναλέω αυτό το μήνυμα, το έστειλε, το έχω ξαναστείλει, αλλά κανείς δεν το έχει διαβάσει. 23 δις θα δώσουν για ανάπτυξη και δεν έχουν για 13ο μισθό στους συνταξιούχους. Για ποια ανάπτυξη μας λένε, μας δουλεύουν ψιλογαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάικ, σε ευχαριστώ. Προφανώς, για να το κλείσω το θέμα με τη 13η σύνταξη. Ακόμα λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, γιατί το ξεκίνησα να το λέω λίγο πριν. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να δοθεί η 13η σύνταξη σε βάθος χρόνου, δεν εμποδίζει τίποτα την κυβέρνηση, γιατί της ασκείται μία κριτική, στην οποία εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή, δεν είναι η απευθείας ανάθεση που ορίζει τα πράγματα. Τι όμως είναι? Μπορεί να πει η κυβέρνηση ότι αυτό το 1,5-2 δις που έδωσα για απευθείας αναθέσεις θα έπρεπε να μην τις έχω κάνει αυτές τις απευθείας αναθέσεις και αυτά τα χρήματα να μπουν σε ένα εγκυοδοτικό ταμείο και να δίνεται ένα ποσό κάθε μήνα για όσο υπάρχουν και όσο μπορούμε να ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια. Διότι δεν μπορείς να αφήνεις το συνταξιούχο με τον 600 ευρώ. Δεν μπορεί, και να σας πω, σας το λέω εγώ με πλήρη γνώση και παρά το γεγονός ότι έχω ασκήσει πολύ μεγάλη κριτική όλα τα προηγούμενα χρόνια για το πώς δομήθηκε το συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα, γιατί δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα το συνταξιοδοτικό. Πήραν σύνταξη άνθρωποι στα 40 τους ενώ είχαν δουλέψει μόνο 5 χρόνια. Πήραν σύνταξη άνθρωποι, πολύ υψηλή σύνταξη άνθρωποι που την τελευταία πενταετία είχαν υψηλές εισφορές και τα προηγούμενα 25 χρόνια που δούλευαν πλήρωναν το τίποτα και συγχύζομαι, γιατί δεν φτιάξαμε ένα ανταποδοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Δυστυχώς δεν το φτιάξαμε. Γιατί σε όλα τα κράτη υπάρχει μια πλήρωση του ποσοστού από τις κυβερνήσεις, από την πολιτεία, από το κράτος για το ποσοστά και όχι από τις κυβερνήσεις. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης που παίρνει ο καθένας σχετίζεται με τις κρατήσεις που το έχουν γίνει τα χρόνια που εργαζόταν. Στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Στην Ελλάδα δεν κατάφεραν να υπερβούν τις απαιτήσεις των συνδικάτων στο παρελθόν, ειδικά για τους μισθούς στις 10. Στις 10 έγινε, Δεν μπορώ. Πρέπει να κάνω μια νυχτερινή εκπομπή για αυτά. Να είναι μετά τις 12, να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ακούει κανένας ανήλικος και να πούμε όλα αυτά με το όνομά τους. Αλλά επειδή ήταν πολιτική επιλογή να γίνει αυτό, καθαρά πολιτική επιλογή, αυτά τα περήφανα γυρατιά και όλα αυτά ήταν όλα και όσα ακολούθησαν ήταν πολιτική επιλογή. Δεν μπορείς λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνεις, αν και αυτό να ξέρετε ότι ήταν η βασική απέτηση της Τρόικας, ήταν οι συντάξεις. Γιατί τι ήρθε η Τρόικα και είπε, για έλατε εδώ, εσείς πληρώνετε και δανείζεστε για να πληρώσετε συντάξεις που κανονικά δεν έπρεπε να δίνετε. Τώρα, μαχαίρι, ναι, αλλά θα πρέπει εδώ η πολιτική στο σύνολό τους να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να αποκαταστήσουν τις συντάξεις. Γιατί μέσα σε αυτή τη μεγάλη αδικία των οριζόντιων μέτρων είναι σαν αυτό που έλεγα για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που ήταν οριζόντιο μέτρο κατά των ελευθεροπαγγελματιών, σαρώθηκαν και συντάξεις που δεν έπρεπε να σαρωθούν. Και εκείνες οι συντάξεις των 10 που θα έπρεπε να έχουν κοπεί περισσότερο, δεν κόπηκαν. Ήταν ελάχιστα αυτά που έχασαν οι συνταξιούχοι των 10 σε σύγκριση με τους συνταξιούχους των υπολείπων ταμείων και ειδικά των ταμείων των ελευθεροπαγγελματιών. Και μην ακούω αυτή την εποδό ότι πλήρωναν μικρές εισφορές, μα το πολιτικό σύστημα τους επέτρεπε να πληρώνουν μικρές εισφορές. Δεν φταίει ο ελευθεροπαγγελματίας που επέλεξε να έχει κεφάλαιο κίνησης. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Είναι ξεκάθαρο, λίγο να έχεις κάνει αρχές εμπορικού, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι θα επιλέξει ο ελευθεροπαγγελματίας? Θα επιλέξει να έχει κεφάλαιο κίνησης, ειδικά αν δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Άρα θα πληρώνει το χαμηλότερο δυνατό κόστος που μπορεί για την ασφάλειά του. Και θα περιμένει να δει τι ποσοστά να πλήρωσε θα γίνουν από το κρατικό φορέα. Είναι πολύ απλό. Όλοι αυτό θα έκαναν. Μου λέει ο Μιλτιάδης, αν γνώριζες, μου λέει, τον κώδικα δημοτικών υπαλλήλων, δεν θα έλεγες βάλει αυτόν εδώ και άλλον εκεί. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά. Ακούγονται ωραία όπως τα λες, αλλά δεν γίνονται. Μιλτιάδη μου, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν γίνονται. Αλλά δεν ξέρω και πολλούς δημάρχους να έχουν πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών τα τελευταία 15 χρόνια να έχουν ζητήσει να αλλάξει ο κώδικας. Και να σου πω γιατί δεν το κάνουν, Μιλτιάδη μου. Γιατί και οι δήμαρχοι, όπως και οι υπουργοί, όπως και οι βουλευτές, έχουν ένα πελατολόγιο. Δηλαδή ο δήμαρχος, εξήγησέ μου τώρα, σε παρακαλώ, επειδή έγινε και αυτή η συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα για τους μετακλητούς, και όταν πήγε τα στοιχεία στη Βουλή ο κύριος Βορύδης, είπε, παιδιά, οι μετακλητοί είναι 1.500 στην κεντρική κυβέρνηση, δηλαδή 300 λιγότεροι από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε 2.000 τάδε στους δήμους. Εάν δεν συμφωνείτε, είπε ο κ. Βορύδης στην αντιπολίτευση, να το καταψηφίσουμε και να μην τους πάρουν. Το ψήφισαν όλοι. Γιατί κανένας δεν τα βάζει με τους δημάρχους. Γιατί, Μιλτιάδη μου, ο δήμαρχος, αντί να πάρει 27 μετακλητούς να έχει εκεί πέρα για συμβούλους, μπορεί να πάρει υπαλλήλους. Μπορεί να κάνει ένα κανονικό διαγωνισμό, να αυξήσει τους μισθούς στην καθαριότητα και στο πράσινο, να ανακουφίσει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί και ο άλλος με το αλυσοπρίωνο που κόβει τα δέντρα να δουλεύει 8 ώρες και να κόβει δέντρα. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και ο δάσκαλος να δουλέψει 8 ώρες σερί. Είναι κάποια επαγγέλματα που δεν γίνεται να δουλεύουν όπως ο άλλος που είναι στο γραφείο και θα περάσει 10 κώδικες ή θα αρχιοθετήσει κάποια θέματα. Δεν το κάνουν όμως και οι Δήμοι. Γιατί θέλουν αυτούς τους μετακλητούς που θα τους προετοιμάσουν την εκστρατεία, την προεκλογική εκστρατεία, για να ξαναβγουν δήμαρχοι την επόμενη να κόβουν κορδέλες σε έργα ανύπαρκτα. Δεν μπορώ, με συγχύσετε και θα πιάσω το κεφάλι μου. Θα πιάσω το κεφάλι μου, τίποτα άλλο. Δεν με συγχύσετε εσείς οι άλλοι. Βάλε σε παρακαλώ να δούμε τι ώρα περνάγαμε. Τι ωραίες διακοπές κάναμε το Πασόκ. Είναι το 1983.
2: Σαν σήμερα, 5 Αυγούστου 1983, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γεράσιμος Αρσένης, ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 17,5% σε σχέση με το 1981. Η είδηση πέφτει σαν κρύοντο σε μια οικονομία που, μετά την ένταξη στην ΕΟΚ, παλεύει με υψηλό πληθωρισμό, ελλείμματα και πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών. Τα χρόνια των γενναιόδωρων δημόσιων δαπανών, των αυξήσεων μισθών και της στήριξης προβληματικών επιχειρήσεων είχαν το κοινωνικό τους αντίκτυπο, αλλά συνοδεύτηκαν από διεύρυνση του δανεισμού. Η ανακοίνωση Αρσένη λειτουργεί ως καμπανάκι. Το κόστος εξυπηρέτησης ανεβαίνει, η εξάρτηση από το εξωτερικό χρηματοπιστωτικό σύστημα βαθαίνει και η συζήτηση για σταθεροποίηση έρχεται όλο και πιο κοντά στο πολιτικό προσκήνιο. Για πολλούς, είναι η στιγμή που γίνεται ορατό ότι το μοντέλο ανάπτυξης με δανεικά χρειάζεται αναθεώρηση. Ότι οι κοινωνικές ανάγκες πρέπει να ισορροπήσουν με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Ήταν ένα νούμερο με βάρος. Όχι μόνο λογιστικό, αλλά και συμβολικό. Ένα σημάδι πως η χώρα έπρεπε να μετρήσει προσεκτικά κάθε επόμενο βήμα.
3: Περάσατε καλά.
4: Εξαιρετικά, φάγαμε.
3: Κάτσατε πολύ.
4: 2 μήνες.
3: Πήρατε άδεια 2 μήνες από τη δουλειά σας.
4: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική να πούμε. 15 μέρες ένα ρεκτή. 15 μέρες άνευ από το χώρο. Και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμαι.
3: Είστε δημόσιος υπάλληλος.
4: Πού το καταλάβατε.
3: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας.
4: Ναι, αλλά πέφτει ένα τριήμερο. Και λέμε να ξαναφύγουμε για καμιά 15 μέρες, γιατί από ό,τι μαθαίνω αρχίζει μια απεργία διαρκείας και λέμε να πάμε για θάλασσα, γιατί τώρα το φθινόπωρο είναι ζεστή η θάλασσα, κάνουν καλό τα μπάνια.
0: Δεν υπάρχει σωσμός. Όταν λοιπόν χτυπάνε τα καμπανάκια και ο ίδιος ο λαός δεν επιτρέπει αλλαγές, γιατί έτσι έχει μάθει, γιατί του αρέσει, δεν υπάρχει σωσμός. Άρα εκεί πρέπει και εμείς να αναλάβουμε λίγο το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πριν πάμε σε τραγούδι, έχω πολύ ωραίο Stranglers. Stranglers έχουμε. Ναι. Παιδί μου, εγώ τα έχω γράψει αυτά τώρα. Σε μικρούλες, δεν τα ξέρεις. Να διαβάσω 2 μηνύματα που χρωστάω. Ο αγαπημένος μου ο Γιάννης. Γιάννη μου, που είσαι στην Αίγινα, να μου φιλήσεις την Αυσικά. Έχω, λέει, ένα θυσμαστήγιο που κρατάω. Αυτό μαστιγώνω, με λέει, με 3 χώρια, 18 άρια και την Αυσικά να μου βγάζουν το λάδι. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα, Γιάννη μου, σε ζηλεύω. Βέβαια, εγώ αργώ ακόμα. Πολύ θα ήθελα κάποιος να με βγάλει σε σύνταξη. Πολύ θα το ήθελα. Έχω να κάνω. Εγώ, βέβαια, στα Δέσποτα θα πήγαινα. Στα Δέσποτα, γιατί έχω μια ευαισθησία. Ο Γιώργης μου λέει: με βάση τα τελευταία στοιχεία του συστήματος Ηλίος, μετά από 35-40 χρόνια σκληρής δουλειάς, η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων οδηγείται στην περιθωριοποίηση, με τη μέση κρύα σύνταξη να διαμορφώνεται στα μόλις 866,4 ευρώ, μεικτά.

0: αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να ανασάνουν. Δεν γίνεται, παιδιά. Ο παππούς δεν μπορεί να έχει το εγγονάκι του, ρε παιδί μου, και να μην πάρει και το τρίτο παγωτό. Δεν γίνεται να μην πάρει ένα μαντολάτο. Τώρα το λέω επειδή ο Γιάννης ήταν στην Αίγινα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ΕΚΑΣ λοιπόν πρέπει να επιστρέψει. Δεν μπορείς να δώσεις 14η σύνταξη. Γιατί, okay, μπορεί να μην βγαίνει ο προϋπολογισμός να δίνεις 700 ευρώ. Δηλαδή, πόσο βγαίνει το κόστος δεν ξέρω, γιατί με έχουν μπερδέψει και αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί. Άλλα μας λέει η κυβέρνηση, άλλα μας λέει το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει καμία σημασία. Δώσε το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ στην πραγματικότητα ήταν ένα ποσό της τάξης των 350 ευρώ. Δώστο! Δώστε στο συνταξίουχο που παίρνει 700 ευρώ να του γίνουν 1000. Μα θα του φανεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θα του φανεί. Εμένα μπορεί να μην μου φανεί, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχω λεφτά στις 7 του μήνα. Όσα και να μου βάλεις, δεν. Ευτυχώς εγώ όμως βέβαια έχω αυτό το καλό. Έχω 500, θα περάσω με 500. Έχω 5000, με αυτά θα περάσω. Πάλι στις 7 του μήνα θα τα διαλύσω. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι μία σταθερά. Μην γελάς, αλήθεια λέω. Όσα και να έχω, παιδί μου, πες ότι ένα μήνα έχω τόσα. 5000. Πρακτικά γίνεται ένα θαύμα, μπαίνω στο τραπεζικό μου λογαριασμό, 5000. Μέχρι τις 7 του μήνα θα είναι 0. Δεν θέλω να έχω άγχος όμως εγώ. Γιατί ας πρίζει τα μαλλιά. Μπορώ και δεν μπορώ να τρέχω και στο κομμωτήριο τώρα κάθε 15 μέρες. Γιατί. Και τι να τους πω. Ας πρίζουν τα μαλλιά από το άγχος γιατί δεν ξέρω τι να κάνω τα λεφτά μου. Ας τα να πάνε. Είναι σαν τα ψάρια τα λεφτά. Τα τρως φρέσκα. Αλλιώς μετά, τι να τάξεις εκεί πέρα να τα βλέπεις. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με να βάλουμε και ένα τραγουδάκι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι εκπληκτική η παρέα που κάνουμε. Μου φτιάχνετε το κέφι τώρα όσο και χάλια. Να, για να καταλάβετε τι καλοί άνθρωποι είσαστε εσείς. Και πόσο καλός άνθρωπος είμαι κι εγώ. Ήθελα να πω πολλά για το Σάντσεθ σήμερα, αλλά επειδή θα επισκεφτείτε σε πληγήσεις περιοχές και επειδή με τη φωτιά εγώ έχω ένα πρόβλημα, αλήθεια σας το λέω, δηλαδή δεν θα κατηγορήσω ποτέ καμία κυβέρνηση για την πυρκαγιά. Θα την κατηγορήσω όταν δεν προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουμε πραγματικά καταλάβει τι σημαίνει αλλαγή του κλίματος, δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει mega fire, δεν έχουμε καταλάβει ότι τη φωτιά αν δεν την πιάσει στην αρχή, δεν την πιάνεις μάνα μου, δεν είναι τυχαίο παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο. Πυργινή και θάλασσα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν γλιτώνεις. Ήθελα λοιπόν να πω κάτι για το Σάντσεθ, αλλά δεν μπορώ. Υπερισχύει για μένα η τραγωδία που βιώνει η Ισπανία όλες αυτές τις μέρες με τις απίστευτες καταστροφές. Καλά, με τον Μακρόν δεν ασχολούμαι. Δηλαδή δεν θα είχα να πω και κάτι γι' αυτόν. Αλλά επίσης δοκιμάζεται και η Γαλλία με τις πυρκαγιές. Να σας πω τι φρίκι πέρασα όταν ξεκίνησαν οι πυρκαγιές την Τρίτη σε Γαλλία και Ισπανία και Πορτογαλία. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές και την Τετάρτη διαβάζω για ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στην Νορβηγία. Με πολύ μεγάλες καταστροφές μεταξύ των οποίων. Ενώ σε φυσικό περιβάλλον, αλλά και 100 σπίτια παρανάλωμα του πυρός. Και λέω αυτό ήτανε. Εγώ θα φύγω. Δεν θα αντέξω άλλη καταστροφή τέτοια. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό, είναι το πρώτο πράγμα που περνάει από το μυαλό σου. Είναι Παναγία μου, πώς θα το αντιμετωπίσει η χώρα. Αν και μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχαν θετικά στοιχεία στην αντιμετώπιση, γιατί είπαμε, το παν είναι αμέσως να το προλάβεις. Όμως η βλακεία των ανθρώπων.

δεν έχει όριο, παιδιά. Στη Γαλλία, οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από έναν τύπο που έκανε μπάρμπεκιου και έναν και δύο καπνιστές. Ρε φίλε, γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχουν σύνορα. Πια, δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό που συμβαίνει, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που λειτουργούμε, δεν είναι ότι εμείς είμαστε οι κακοί Έλληνες και οι άλλοι είναι. Όχι. Απλά οι λαοί της κεντρικής Ευρώπης έχουν μια κουλτούρα αναπτυγμένη που λέγεται υποχρέωση. Αυτό το έχουν, το μαθαίνουν από τα σχολεία τους. Πολύ μικρά τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και καθαρίζουν το σχολείο. Καθαρίζουν τον κήπο. Καθαρίζουν τα πεζοδρόμια. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να βγαίνουν έξω από την πολυκατοικία τους, στο πεζοδρόμιο, να καθαρίζουν, να σκουπίζουν. Και αυτό το μαθαίνουν και τα παιδιά. Άρα, εκ των πραγμάτων, τους γίνεται βίωμα και ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, η καθημερινότητα σε ένα μεγάλο βαθμό περνάει και από τους ίδιους πολίτες. Αλλά είναι το μόνο που αλλάζει. Και ο φόβος ότι θα τους επιβληθεί η συνέπεια του νόμου. Γιατί εδώ πέρα έχουμε και αυτό το, την τρύπα, την έχουμε. Δηλαδή, αυτός ο Αιγύπτιος που σκότωσε τον δικηγόρο είχε καταγγελία σε βάρος του 24 για ασέλγεια, του είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου και κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Και μετά βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και λέει: εγώ έχω. Δεν έχεις, φίλε. Δεν έχεις, κύριε Πλεύρη μου. Γιατί με συγχωρείς τώρα, το να κάνεις τα hot spots, να τα κάνεις κλειστά και να τους φυλακίζεις, αυτό δεν είναι μεταναστευτική πολιτική. Αυτό είναι: δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και κάνω το εύκολο. Το δύσκολο είναι: σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει παρακολούθημα. Βλέπεις, ο άλλος ήταν στο ψυχιατρείο, νοσηλευόταν. Έπαιρνε αγωγή, έφευγε από το ψυχιατρίο, γιατί προφανώς δεν είναι όλοι οι τρόφιμοι που πρέπει να μείνουν εκεί για πάντα. Πας ένα διάστημα, σε παρακολουθούν οι γιατροί, σου δίνουν μια αγωγή και μετά κάποιος να αναλαμβάνει την ευθύνη να σε ελέγχει. Δεν υπάρχει ευθύνη σε κανέναν. Θα μου πεις η οικογένεια. Μα η οικογένεια, άμα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ψυχιατρικό περιστατικό, πρώτον δεν θα το είχε στείλει στο νοσοκομείο και δεύτερον δεν θα ήταν και ψυχίατρος. Δεν υπάρχει κανένα παρακολούθημα σε αυτή τη χώρα. Φεύγει αυτός ο ασθενής, παίρνει μια αγωγή. Ποιος πάει και ελέγχει? Δεν θα έπρεπε μια φορά τη βδομάδα να περνάει ένας ψυχίατρος να ελέγχει αυτός ο ασθενής που τον άφησε το ψυχιατρίο ελεύθερο? Παίρνει την αγωγή του, σε τι κατάσταση είναι, επικοινωνεί με το περιβάλλον? Υπάρχει μια πρόνοια οικογενειακή μέχρι να τον ξαναεπισκεφθεί ο ψυχίατρος? Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάνε οι άλλοι, κάνουν αίτημα ασύλου, απορρίπτεται και χάνονται κάποια στιγμή μέχρι να έρθει η ώρα να τους βρει ή η αστυνομία να τους. Δεν πάει έτσι. Ναι, έχεις δίκιο, με συγχωρείς, αγαπημένη μου Σωτηρή, από κεκτημένη. Άλλο νοσηλευόμενος, άλλο τρόφιμος. Έχεις δίκιο. Ένας όμως που μπαίνει στο ψυχιατρίο να νοσηλευτεί και κρίνεται από τους ψυχιάτρους ότι δεν χρειάζεται να μείνει στο ψυχιατρικό ίδρυμα άλλο, να πάρει την αγωγή του και να πάει στο σπίτι του, δεν παρακολουθείτε. Μείνε σε αυτό, Σωτήρη μου. Και όχι στη διαφορά αν είναι τρόφιμος ή νοσηλευόμενος. Μείνε σε αυτό, στο ότι εκείνος που θα μπει στο νοσοκομείο, να τον δουν οι ψυχίατροι και θα πρέπει να μείνει για ένα χρονικό διάστημα να πάρει μία αγωγή, μετά αφήνεται στην τύχη του. Εκεί πρέπει να μείνει, Σωτήρη μου, λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα με το μικρό μυαλό που διαθέτω. Σαν το δικό σου μπορεί να είναι καλύτερο. Δεν υπάρχει. Άρα πια δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε και μπαλώνουμε τις τρύπες όπως κάνουν οι δημαρχαίοι. Τι κάνει ο δήμαρχος που έλεγε και η φίλη μας η Ντίνα, νομίζω μου το έγραψε, όχι, περίμενε να δω πια η Τίνα. Τι πάνε οι δημαρχαίοι, κάνουν εκεί πέρα κάτι εκδηλώσεις εορταστικές στην Πάνω Ραχούλα, στο ρέμα της Ρεματιάς, πώς λέγεται. Εκεί στη γέφυρα της Ρεματιάς που κάνουν κάτι, πάνε αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες του έντεχνου, αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που ευτυχώς Παναγία μου τους έχει χώρα και έχει πάει πολύ μπροστά. Και σου λέει δήμαρχος, σημαίνει, ορίστε, ο λαός να διασκεδάσει. Κάνουν και κάτι πανηγύρια, εντάξει, μια χαρά. Βιτρίνα δηλαδή. Ουσία, τίποτα, μηδέν. Καμία ουσία. Δεν τους ενδιαφέρει. Παιδιά, εγώ το δήμαρχό μας τον έχω δει μια φορά σε φωτογραφία. Α, όχι, και τον έχω δει και μια φορά διαζώσεις εκεί στη φιλοζωική μας.
στον Παρουτάδικο. Ήταν μια εκδήλωση βασικά, γι' αυτό είχε έρθει. Δεν πήγε να δει για την ευζοία των ζώων, προφανώς. Ήταν μια εκδήλωση και πήγε και ο Δήμαρχος να πει: και εμείς εδώ είμαστε, έχουμε και θελοντική ομάδα και μια χαρά τα κάνουμε. Λοιπόν, ο Γιώργης όμως μου έχει στείλει το ποσό για την 2,5 δις το χρόνο για επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης, 1,6 δις το χρόνο για την επιστροφή του 13ου-14ου μισθού για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, χωρίς ασφαλιστικές φορές. Σύνολο στο περίπου 5,5 δις το χρόνο λεφτά που υπάρχουν. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Γιώργη μου, εγώ μαζί σου είμαι. Προφανώς και υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν τα διαθέτουν όμως. Και σε αυτό πρέπει να μας απαντήσουν. Δεν σωνόμαστε με τίποτα, ρε κουμπάρε, σε τούτη τη χώρα. Έτσι είναι, Σάκη μου, δεν σωνόμαστε. Δεν σωνόμαστε γιατί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Λοιπόν, να πω και την καλημέρα μου στον αγαπημένο μου τον Δημήτρη από τη Χαμολιά, ο οποίος μου λέει μου λέει η Σοφία, σε παρακαλώ κοριτσάκι μου, λέει, εσύ να πόσο σου δίνω για να κάνεις την οικονομική ανάλυση πρωί-πρωί, έλεος, πληρώνεσαι για να τα έζησες ανώ. Τι εννοεί η Σοφία μου, που διαφωνείς ακριβώς, για πες μου σε παρακαλώ. Ο Δημήτρης φτιάχνει καφέ, λέει, και βράζω αυγό ταυτόχρονα, περιμένω το 13ο-14ο μισθό από το 2010, να πάρω μια Cadillac, ναι, γιατί πρέπει να μεταφέρεις πευκοβελόνες που πας και καθαρίζεις. Έτσι είναι, Δημήτρη μου. Εμείς λέει ζούμε στο δάσος, θέλουμε να μπορούμε να ψήσουμε στην αυλή μας. Με ξύλινα, πευκοβελόνες, κουκουνάρια να έχουμε συγκοινωνία. Εντάξει, όλα, όλα. Δεν άκουσα, λέει, από την αρχή, είπατε κάτι για την εταιρεία των αρχείων της Ελλάδας. Όχι, Μιχάλη μου, δεν αναφέρθηκα. Αλλά θα το κάνω αύριο, γιατί σκέφτομαι να ανοίξω ένα θεματάκι για τον πολιτισμό. Γιατί η χώρα έχει και πολιτισμό. Αυτά, καλημέρα Αγγελική, λέει ο Γιώργος, απασφάλισε, συμφωνώ σε όλα, γιορτή δημοκρατίας στη Βουλή, τσακώθηκαν οι αρχηγοί και το απόγευμα ήταν με χαμόγελα παρέα και το γιόρτασαν, αυτό δεν είναι γιορτή δημοκρατίας, γιορτή υποκρισίας. Ναι Γιώργο μου, είναι γιορτή υποκρισίας, μέγιστης υποκρισίας. Όταν λοιπόν υποκρίνονται με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι λογικό, ή όταν αντιμετωπίζουν με αυτή την τοξικότητα ένας τον άλλον, δεν είναι λογικό όλο αυτό το κλίμα να περάσει στην κοινωνία και να τρώμε τα σωθικά μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν είμαστε ο ένας εχθρός του άλλου. Εκεί πρέπει να κοιτάζουμε, εκεί. Τι κάνουνε? Έργα βιτρίνας, φιγούρα και υποκρισία όσο δεν... Εγώ, κοίταξε, απ' την άλλη, δεν θέλω να τους βλέπω να πλακώνονται. Δεν είναι η δουλειά τους εκεί για να πλακώνονται. Εκεί η δουλειά τους είναι να βάζουν τα τεράστια μυαλά τους κάτω, όλοι, όλοι. Γιατί όλοι όσοι είναι εκεί μέσα εκπροσωπούν όλη την κοινωνία. Εκπροσωπούν και εμένα που δεν τους ψήφισα, εκπροσωπούν και αυτούς που τους ψήφισαν, μας εκπροσωπούν όλοι. Η δουλειά τους είναι συγκεκριμένη. Βάζουν τα έξυπνα μυαλά τους κάτω, γιατί γι' αυτό τους επιλέξαμε, γιατί τους θεωρούμε τους καλύτερότερους. Να βάλουν τα μυαλουδάκια τους κάτω, να δούνε πώς αυτή η χώρα θα ανασάνει, πώς θα πάει παρακάτω, τι κατεύθυνση πρέπει να πάρει και να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για τον κόσμο. Δεν θα χάσουν, θα κερδίσουν. Μην το κρατάτε, παιδιά, το σχέδιο στο σπίτι σας. Μην το κρατάτε. Εκδηλώστε το σχέδιό σας, να το μάθουμε κι εμείς, να έχει και ένα αποτέλεσμα. Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, σας κούρασα, το ξέρω. Φεύγω σιγά σιγά. Με στράγγλερς θα φύγω. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο εδώ στις 10. Όχι, τι λέω. Τι λέω, μωρέ. Έχω χαζέψει γυναίκα. Έχω το πρόγραμμα της παραπάνω εβδομάδας. Καταλάβες. Αυτά κάνουνε. Μας τα στέλνουν νωρίς. Είμαστε και μια ηλικία. Πώς να τα αφομοιώσουμε. Δεν μπορούμε. Αύριο εδώ στις 8 όλοι. Μη λείψει κανείς. Ο Σάκης λέει ψηφίζει Δαγκωτό Α989 και μπράβο Σάκη μου, καλά κάνεις. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Βασιλική Γιούτσου και αμέσως μετά κοντά σας Ανασταματιάδου Σπύρος Λάμπρου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, με στράγγλερς φεύγω και αύριο θα φροντίσω να σας έχω και προσκλήσεις για θεατράκι, παιδιά. Όχι, δεν θα κάνουμε το Woodstock, όχι. Πιο απλά πράγματα, πιο απλά και καθημερινά. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Εεμένης κάτεριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριων που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η οποία συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου, αντιμετώπισε την επίθεση με επιτυχία 100% αναχαιτίζοντας και τους δύο βαλιστικούς πυράβλους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλαιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα. Στη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε σφαλμένα τον Αμερικανό γερουσιαστή Τσακ Σούμερ ως Παλαιστίνιο. Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν. Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Στην περιφέρεια Αττικής η πυροσβεστική έχει δεχθεί 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων. Στην υπόλοιπη χώρα προκλήθηκαν μεταξύ άλλων ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Αυξημένη αναμένεται να είναι σήμερα και αύριο η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς ξεκινά μεγάλη έξοδος των αδίωχων του καλοκαιριού. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες και αύριο 25.361. Ανεξέλεγκτα παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, της NASA, κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εγκαταστάσεις είχαν ακενωθεί εγκαίρως. Η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία και κατευθύνεται προς τη Μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την ακένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε και πάλι στο στόχαστρο τον τύπο, κάνοντας χιούμορ, καυστικές παρατηρήσεις και χρησιμοποιώντας γνωστά κλισέ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μια εκδήλωση στην οποία εορτάζεται η ελευθερία του τύπου. Εκδήλωση είχε αναβληθεί τον Απρίλιο λόγω των πυροβολισμών στο χώρο της δεξίωσης. Εδώ βρίσκεται πραγματικά η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που πάσχουν από το σύνδρομο παραφροσύνης κατά τον Τραμπ, που έχει συγκεντρωθεί ποτέ ταυτόχρονα, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, έφτασε στη Συρία προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διήρκησε πάνω από 13 χρόνια. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία μετά από εκείνη του Μπαν Κι Μουν το 2009. Και ο καιρός σήμερα υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα περιορίζονται σήμερα σε σποράδες, Σέβια, Λίμνο, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις, με τοπικές βροχές, βελτίωσε από το μεσημέρι. Βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6, με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα και τη θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Γεια σας, πώς είστε? Αλφα Radio 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, Έλλη Σπυροπούλου, τετράδα που κερδίζει. Τελευταίο Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά, Άννα Σταματιάδου. Είναι η δεύτερη γιορτή της Άννα Σταματιάδου. Έχει 6 γιορτές.
1: Λοιπόν,
0: μία-δύο γιορτάζει πολλά. Το όνομά της. Δύο που θα τη βγάζανε Δέσποινα, αλλά δεν τη βγάλανε. Και τη βγάλανε Άννα, παίρνει και εκεί δύο γιορτές. Και δύο που θα ήθελε να τη λένε Ιωάννα και είναι του προδρόμου. Και άλλη μία.
1: Λοιπόν,
0: έχει 6. Εντάξει, και δεν παίρνει δώρα.
1: Περίμενε, βρε. Ναι. Περίμενε, βρε, φαρμακόγλωσσα.
0: Περίμενε. Πριν πεις οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάρετε το κινητό σας και να στέλνετε μηνύματα στο 500, στο 54301. Περίμενε. Περίμενε. Θα γράψετε 989 κενό δώρο. Το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε στο 54301. Θα σας πούμε αναλυτικά. Ένα θα σας πω μόνο. Ότι η Άννα Σταματιάδου έχει κλείσει για σας 5 ταξίδια σήμερα και μία κρουαζιέρα αύριο. Σήμερα θα κληρώσουμε τα 5 ταξίδια. Λοιπόν, ξεκινάτε, στείλτε και θα τα πούμε. Ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στις Ανούλες.
0: Ναι.
1: Εγώ κανονικά γιορτάζω 9 Δεκέμβρη.
0: Αλλά δεν σε χαλάει και τώρα.
1: Που είναι η σύλληψη της Αγίας Άννης. Η σύλληψη. Αν δεν υπήρχε η Αγία Άννη, δεν θα υπήρχε.
0: Εσένα που δεν έχουν συλλάβει
1: ακόμα. Ούτε η αγαπημένη Παναγίτσα μας, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τι λες, μωρέ. Α. Βέβαια, η μητέρα της Παναγίας. 9 Δεκέμβρη γιορτάζω εγώ. Σήμερα είναι η κοίμηση της Αγίας Άννης. Κάποιες Ανούλες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια που έχουν τη γιορτή τους. Σε όλες τις κυρίες. Μεγάλη γιορτή και μεγάλη Αγία. Έτσι βοηθάει ιδιαίτερα τις γυναίκες που παλεύουν να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Προστάτηδα των παιδιών και των μητέρων.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Λοιπόν,
1: ωραία μέρα λοιπόν και είναι. Ήρθε κάπως έτσι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Κλείνουμε εμείς αύριο αυτή τη σεζόν. Και για να σας ευχαριστήσουμε για όλη τη στήριξή σας και την αγάπη σας, θα δώσουμε σήμερα 5 ταξιδάκια σε προορισμούς στην υπηρετική χώρα αλλά και στην Αστυπάλαια. Οπότε τι, να αρχίσω να τα λέω? Πού θα είναι τα δώρα μας?
0: Αστυπάλαια θα έχουμε, Νάφλιο θα έχουμε, Πήλιο θα έχουμε, Μεσολόγγι θα έχουμε, Παραμυθιά Θεσπρωτείας θα έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: 5. Εκεί, στα χώλα μπροστά.
1: Διαμονές.
0: Ξεκίνα. Περιμένε, περίμενε.
1: Τι?
0: Επειδή στέλνετε μήνυμα στο 694-789-89-989 που είναι τα μηνύματα για τις καλημέρες μας.
1: Όχι στο Viber.
0: Όχι.
1: Τρέχει διαγωνισμός, ακούστε με καλά, πολύ απλά, πηγαίνετε στα SMS, έτσι, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Στείλτε πολλά μηνύματα γιατί πραγματικά η χρέωση εδώ στον Alpha Radio είναι άπειρο ελάχιστη, 34 μόνο λεπτά του ευρώ, οπότε όσα περισσότερα μηνύματα στείλετε στο 54301, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να φύγετε. Δίνουμε διήμερα, τριήμερα, μια εβδομάδα περίπου. Κάτσε, πού τα έχεις εδώ τα ταξίδια?
0: Α,
1: τα έχεις βάλει όλα?
0: Ναι.
1: Α, τα έχετε βάλει όλα. Ακούστε με, σύντομα θα σας πω. Λοιπόν, έχουμε 3 νύχτες στο Πήλιο από τις 22 Αυγούστου και μετά. Επιλέγετε εσείς πότε θέλετε.
0: Μπράβο.
1: Να πάτε σε επικοινωνία με τον ξενοδόχο. Είναι ένα πλήρες πακέτο που μας δίνουν στο Πήλιο γιατί θα έχετε και το δωμάτιό σας δωρεάν και θα έχετε ένα τραπέζι σε εστιατόριο, σε ταβέρνα. Θα έχετε δωρεάν το σετ της ξαπλώστρης σας τις μέρες που θα είστε εκεί, αλλά και ένα, πώς το λένε, ποτάκι, σνακ, καφέ, σε καφέ εκεί της περιοχής.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τους έχεις όλους τούμπανο.
1: Τα έχω τακτοποιήσει όλα.
0: Δώσεις,
1: αυτό είναι ένα
0: δεύτερο
1: πλήρες πακέτο, 3 ημέρες. Τώρα έχουμε ένα τριήμερο σε καταπληκτικά αστεράτα, λουσάτα διαμερίσματα, δωμάτια στην Αστυπάλαια, στην καρδιά, πάνω στο κάστρο εκεί, για να βλέπετε με θέα, φανταστική. Θα πάτε για 3 νύχτες. Αυτό είναι για το Σεπτέμβριο, αφού θα έχει φύγει το πολύ κύμα και τα λοιπά, το λέμε από τώρα για να κανονίσετε το Σεπτέμβριο ένα ωραίο τριημεράκι να πάτε στην Αστυπάλεια.
0: Να μην σας έρθει βαριά.
1: Επίσης, για το Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτέμβρη, φεύγετε και στο Ναύπλιο, Παρασκευοσικού.
0: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο.
1: Και
0: είναι
1: σε
0: και
1: τι
0: εύκολο και γρήγορο.
1: Και πού θα πάνε? Θα πάνε στο King Cawthon. Δεν του στέλνω όπου και όπου.
0: Ωραίο.
1: Για όσους ξέρουν το Ναύπλιο, το King Cawthon είναι ένα φανταστικό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης.
0: Μπράβο.
1: Επίσης, στο Μεσολόγγι θα σας στείλουμε στα Nox Luxury Rooms. Φανταστικά, απίθανα, ολοκένουργια. Και εκεί θα πάτε για δύο διανυκτερεύσεις, τρεις ημέρες, στα υπέροχα δωμάτια και θα επισκεφτείτε το φανταστικό Μεσολόγγι, τα αξιοθέατά του και θα φάτε αυγοτάραχο. Θα σας στείλω εγώ στον Κώστα εκεί.
0: Και θα έχουμε και συνδέσεις με όλους αυτούς που σας λέμε. Οπότε μην ανησυχείτε, θα σας τα ξαναπούμε. Θα έχουμε παντού συνδέσεις σήμερα να χαλαρώσετε. Πάμε.
1: Και επίσης, τώρα, για όσους θέλετε να φύγετε τον Αύγουστο, έτσι ένα διημεράκι, έχετε πάει τις βασικές σας διακοπές, αλλά θέλετε να φύγετε και μια παραμυθιά στη Θεσπρωτεία, που είναι και σχετικά κοντά και δεν χρειάζεται καράβι, 18 και 19 Αυγούστου. Θα φύγετε και εκεί σε λάξαρι δωμάτια, πολύ ωραία, φουλ εξοπλισμένα, στην παραμυθιά. Μιλάμε τώρα για δώρα που ξεπερνάν τα 1.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γράφετε στα SMS... Όχι στο Viber, επαναλαμβάνω.
0: Μπράβο.
1: Στα SMS 989 και ενώ τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 και τσουκ μπαίνετε στο διαγωνισμό για τα 5 ταξιδάκια, για τις 5 εκδρομές τις ωραίες.
0: Ωραία, λοιπόν είπαμε, συγκεντρωτικό. Θεσπρωτεία, Αστυπάλαια, περιμένετε. Αστυπάλαια, Ναύπλιο, Πύλιο, Μεσολόγγι, Παραμυθιά, παιδιά. Αστυπάλαια, Ναύπλιο, Πύλιο, Μεσολόγγι, Παραμυθιά, παιδιά. Ελάτε, παιδιά. Κοκακόλα, πορτοκαλάδα, πατατάκι, παιδιά. Γήπεδο, σας το κάλαμε, γήπεδο. Γιατί μας έχετε ανοίξει τόσο πολύ την καρδιά με την παρουσία σας, με την παρέα σας εδώ, με τα μηνύματά σας. Οπότε και εμείς είπαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σταματιάδου τα μάζευε. Ρίχνει την πρώτη κανονιά με 5 δωράρες και αύριο σας έχει χειρότερο. Δηλαδή θα σας αποχαιρετήσουμε με ό,τι καλύτερο.
1: Γράτε.
0: Με κρουαζιέρα, πόσο, μια εβδομάδα είναι αυτή?
1: Νομίζω είναι 4 μέρες.
0: Μπράβο, κάτσε.
1: Τετραήμερη πρέπει να είναι η κρουαζιέρα.
0: Με κρουαζιέρα, κάτσε μην σας μπερδέψουμε.
1: Ο Σάντας νομίζω πάει, είναι με τη Celestial.
0: Είναι 1200 ευρώ η κρουαζιέρα αύριο και είναι για δύο άτομα. Θα την κληρώσουμε αύριο. Αλλά σας λέω να είστε έτοιμοι.
1: Κρουαζιέρα θα σας πάω.
0: Λοιπόν, κάτσε όμως, γιατί έχουμε για τις φίλες οι οποίες θέλουν για τις καλημέρες. Επίσης, παιδιά, μην μας ξεχνάτε. Εντάξει, το δώρο το δώσαμε. Ήρθαμε εμείς στο σπίτι σας, μπήκαμε. Τώρα δέσαμε ένα δώρο. Αλλά κι εσείς δεν θα βγάλετε ένα γλυκό, ένα κάτι τι. Το γλυκό λοιπόν το θέλουμε στο 6947-989-989. Παρακαλώ πολύ, όλοι καλημέρες, υποχρεωτικά. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εμείς ήρθαμε απρόσκλητοι, τώρα σας έχουμε πάρει τα αυτιά. Πρωί-πρωί, εσύ θα βγάλετε ένα καφέ, ένα κάτι. Να, ο Κωνσταντίνος εδώ έχει στείλει φωτογραφιάρα. Γεια σου, ρε φίλε. Χρόνια πολλά σου στέλνει. Με φοβερή θάλασσα, με μια φοβερή καπουτσινάρα ή σπρεσάκι, τι είναι αυτό, και καρδούλα πάνω, πάρα πολύ ωραία.
1: Τι τυχεροί που είστε, Σπύρο, δεν έχω κάνει ούτε ένα μπάνιο φέτος, το πιστεύεις? Και μάλλον.
0: Χαλάς θερμοσύφωνο. Εντάξει, καλό είναι με τα μαντιλάκια.
1: Τέτοια μπάνια κάνω τρία τη μέρα. Δεν συμφέρω. Εννοώ μπάνια στην παραλία.
0: Σταματιάδο έχει πει την εξής συγκλονιστική ατάκα στο κανάλι. Τρέχουμε κάποια στιγμή, έχει βγει έξω καημένη, είναι στα δικαστήρια, γυρνάει πίσω και λέει: Ωπα, πάει με τόσες ώρες στη ζέστη και αυτά και δεν μπορώ να κάνω και ένα μπάνιο. Και σου κάρε όλη η αίθουσα. Σιγή. Τι είπε ρε η θεά, λέμε τώρα, να κάνει μπάνιο εδώ. Ναι, να βάζουν εδώ, έχουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να φρεσκαριστούμε.
1: Το ξέρεις ότι έχω κάνει παράπονα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λέω, μα
0: έχεις.
1: Είναι κατάσταση αυτή να μην έχουν ένα χώρο οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, τι να κάνουν, έχουν ένα μπάνιο.
1: Βεβαίως να κάνουν ένα μπάνιο, να υπάρχει ένα τους. Τόσες ώρες περνούν οι συνάδελφοι εκεί. Τους έχω ζητήσει να διαμορφωθεί ένας χώρος για τους δημοσιογράφους όπως γίνεται στο εξωτερικό.
0: Κωνσταντίνος, να έχουν δει όλα. Λέω, έχουν
1: μα να έχουν οι συνάδελφοι, να έχουμε τα γραφεία μας, να έχουν υπολογιστέ.
0: Τόσες
1: είναι στην Ευρωπαϊκή.
0: Ναι, εσύ ένα μπουντουάρ, μια κουζινούλα, θες να μαγειρέψεις κάτι, ένα φουρνάκι, ένα αυτό, ένα airfryer, έχεις να φτιάξεις δύο-τρία πράγματα. Μια σιδερόστρα, ρε παιδί μου, ένα αυτό, να έχεις ένα τίποτα, ένα μπαλκονάκι, να κάτσεις έξω, να δεις μια θάλασσα.
1: Για ρώτα τους συναδέλφους τι σημαίνει να είσαι τόσες ώρες εκεί, εσύ θα έπρεπε να το ξέρεις. Έχεις πάει σε πολέμους, κύριε.
0: Ναι, αφού έλεγα στον πόλεμο, μια του γέρα, ρε παιδιά, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, ρε φίλε. Ούτε στο Ιράκ, ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στο Αφγανιστάν.
1: Σταμάτα με το δάκρυ.
0: Πενούλα μα γλυκιά, μπαίνει καραδίμα, καλή. Καλημέρα, στέλνεις τα μηνύματα τα σωστά όπως είπαμε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να σε καλά ρε Κώστα με την ωραία σου φωτογραφία. Μας έφτιαξες τη μέρα, γεια σου ρε Γιώργη, πάντα με την καλή κουβέντα. Εγώ που ξέρω και τι κρύβει κάθε πέτρα κάτω, από κάτω από τον Ναύπλιο, τι κερδίζω. Εσύ θα κερδίσεις Μεσολόγγι, για να μάθεις και εκεί τις πέτρες, τι νομίζεις. Γεια παιδιά, γεια σου Ντινάκη μας αγαπημένη, φοβερό παρεάκι, καλημέρα λέει. Βαρκάρι στον αχαίροντα κοντά μας. Καλημέρα ομορφό παιδά, γεια σου φιλαράκι, όλα τα καλά. Στέφανε, τι γίνεται, καλημέρα. Λες και ακούω τη μοιραράκι, ναι. Μόνο που τα ταξίδια δεν είναι μπορντο ροδοκόκκινα, είναι γαλάζια λευκά. Γαλάζια λευκά, παιδιά.
1: Άντε
0: τώρα.
1: Και πράσινα. πράσινα.
0: Ναι, γιατί και πύλιο έχεις και παραμυθιά έχεις
1: και
0: μεσολόγγι.
1: Και μη μας πούνε ότι περνάμε μηνύματα για την κυβέρνηση. Ναι,
0: α, ναι, σωστά, όχι, όχι, όχι, τίποτα.
1: Εκεί κόκκινα, κίτρινα. Πώς πάει το τραγούδι?
0: Πώς, για πες το.
1: Κίτρινα, μπλε καραβάκια.
0: Αυτό είναι σύνθημα της ΑΕΚ. Για πάμε πάλι. Για ρίξε χρώματα, μην σου κάτσουμε.
1: Όχι.
0: Είμαι χρώμησε, ποια είσαι. Σταματιά.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Καραβάκια στο Αιγαίο.
1: Δεν με παίρνουνε καλέ.
0: Δεν με παίρνουνε καλέ. Έχει θέλει παράπονα εδώ. Γιατί. Καλημέρα, λέει, λες και ακούω την Μυραράκη. Γεια σου, Πανούλη. Καλημέρα, λέει, μπορώ να πάω τα Χριστούγεννα. Εννοείται, φίλε, μετά από τον Αύγουστο, εσείς αν το κερδίσετε, πάτε όποτε θέλετε. Ειδικά τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα είναι εξαιρετικό. Εδώ δεν έχει για τους δικηγόρους. Φάτινε τώρα, λέει ο Πάνος που είναι δικηγόρος. Τα έχει για τους δημοσιογράφους.
1: Μα, μα και για σας έχω διαμαρτυρηθεί. Θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη που, είδες που σου λέω.
0: Ναι. Καλημέρα στα παιδιά τα υπέροχα του Αλφα. Στο μεταξύ, παιδιά, θέλω να σας πω. Γεια σου, Ρεσάκη, πολύ ωραίος. Ωραίος ο Σάκης, πάφος. Πολύ ωραίο, το καλύτερο ηλιοβασίλεμα και Ανατολή. Εξαιρετική εικόνα. Γεια σου, ρε. Είχατε μπουντουάρκια στα Γιάννητσά Χίλς, Άννα. Βεβαίως.
1: Έχει φαγωθεί με τα Γιάννητσά ο Σάκης.
0: Μην ανοίγεσαι, Σάκη, μην την εκνευρίσετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά,
1: τα Γιάννητσά έχουν γίνει, θέλω να σου πω τώρα με τα έργα και τους πεζοδρόμους. Θυμίζουν λίγο Λος Άντζελες.
0: Καλημέρα, γράφουμε δώρο ή ταξίδι. Μπορούμε να γράψουμε που θέλουμε να πάμε. Μιχάλη, ταξί. Όχι, Μιχάλη, γιατί έτσι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά. Θα επιλέξει 5 ανθρώπους και ανάλογα με το. Ο πρώτος θα πάει εκεί, ο δεύτερος εκεί, ο τρίτος εκεί. Δεν έχουμε εμείς καμία πρόσβαση σε αυτό.
1: Που θα κάτσει μπίλια. Όμως μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Αλλά μπορούμε
1: μετά...
0: σας τους 5 που θα κερδίσετε να σας φέρουμε σε επαφή και να κάνετε ανταλλαγές.
1: Μια ομάδα στο Viber. Ναι. Να κάνετε σωστό και αυτό.
0: Επίσης, αν κερδίσετε, μπορούμε να σας κάπου αλλού. Μπορούμε να σας κάνουμε το κονέ εκεί που θέλετε να πάτε και να πάτε με πολύ καλύτερη τιμή. Να ξέρετε, εμείς είμαστε η παρέα σας εδώ. Δεν το συζητάμε, δεν είμαστε ξένοι, αλλά στις κληρώσεις και σε αυτά δεν έχουμε καμία πρόσβαση. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε, τα δώρα τα φέραμε, στο σπίτι σας ήρθαμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Τίποτα, τσαμπουκαλεμένα σήμερα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλημέρα, γράφουμε δώρο ή ταξίδι. Δώρο. Τι γράφουμε, τι λέει.
1: Όχι, ταξίδι.
0: Ταξίδι.
1: Γράφετε.
0: Ταξίδι. Καλά και δώρο να γράψεις, μη σε νοιάζει. Θα μπεις μέσα,
1: θα πάει,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, σημασία έχει να το στείλετε στο 54-301. Είπαμε, γράφετε σε ένα SMS 989 και ενώ τη λέξη δώρο. Το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 για να διεκδικήσετε τα ταξιδάκια.
0: Α, για κάτσε, έχουμε εδώ άλλο τώρα.
1: Πανηγύρι.
0: Α, έχουμε. Βέβαια, έχει φωτογραφίες. Να, εδώ, η μέρα μετά. Καλημέρα, Ανά και Σπύρο, αγαπημένα μας παιδιά. Δημοσιεύστε το, αν μπορείτε, την αγάπη μας.
1: Είναι
0: είστε, στο
1: καλέ?
0: Σουλάρι. Τι έγινε αυτό, αυτό που.
1: Ωραί,
0: το σουλάρι
1: φίλε.
0: Που ανεβάσαμε, που το πήγαμε στην κορυφή. Να, εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Όλα τα τραπέζια γεμάτα. Όλος ο κόσμος όρθιος να χορεύει. Μπράβο στο σουλάρι,
1: αυτές...
0: μπράβο και στους διοργανωτές. Αυτές οι κυρίες είναι γεννητσότησες.
1: Ναι, για
0: οι δικές σου.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, αυτές που, που κουνιούνται έτσι έντονα στο χορό επάνω, μενάζει, είναι από την Πέλα.
0: Ναι, εσείς είσαστε αυτές οι δυναμικές. Νάτες, πολύ καλές. Να σας πω, Γιάννη, ποιος είσαι με το άσπρο που καμισάκι. Στην τριάδα ή ο Ζεμπεκιά εδώ πέρα με το κίτρινο. Α, πολύ ωραία. Γιάννη, σου υποσχόμαστε ότι όταν γίνει εδώ. Γιατί θα κάνει και στο Σεπτέμβριο. Το σουλάρι ταξιδεύει. Πάει σε όλο τον κόσμο τώρα. Θα πάει σουλάρι στη Νέα Υόρκη, σουλάρι στο Σικάγο. Θα είναι σαν το Χαραλά, το θυμάσαι. Όχι, πώς το λέγανε.
1: Ποιος
0: ήταν ο. Αχ, ποιος ήταν ο Πατίστας που έλεγαν στη Νίκαια, στη Λάρισα, στο αυτό. Ποιος ήταν, θα το θυμηθώ.
1: Πολύ
0: είσαι και μικρή εσύ και δεν το θυμάσαι. Είσαι μικρή, δεν το θυμάσαι. Ήταν ο.
1: Μήπως με τα πλακάκια.
0: Όχι, ρε. Θα μου το στείλουν σίγουρα.
1: Και μια τέτοια διαφήμιση.
0: Καλημέρα, μπορείτε να σας παρακαλώ να πείτε για τα ταξίδια τι πρέπει να γράψουμε. Έλα, ρε Ανούλα, πες το άλλη μια γρήγορα. Τι πρέπει να γράψουν.
1: Στο κινητό σας, πάτε στα SMS, πάτε στα μηνύματα και γράψτε 989 και ενώ τη λέξη δώρο. Το όνομα τεπώνυμό σας δίπλα και στείλτε το στο 54301.
0: Ωραία. Λάξη. Λοιπόν, μεσολόγγι καλύτερα γιατί έχουν και ωραία πρόβατα. Συμφωνούμε. Προβατήρα είναι καλή. Σπύρο, μόλις ήρθε.
1: Ανεβαίνει πάρα πολύ και φέτος μην ξεχνάμε γιορτάζουν και τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μπράβο
1: στο μεσολόγγι, έτσι.
0: Θα έχουμε τώρα. Θα έχουμε τις συνθέσεις μας όλοι. Όλοι θα τα πούνε εδώ πέρα. Σπύρο, καλημέρα. Μόλις ήρθε το εκλογόχαρτο. Θες και άλλες ειδήσεις. Πάντως ο Πρωθυπουργός και χτες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε.
1: 27 εκλογές.
0: Ναι, ναι, Μάρτιο 27. Γιατί νομίζω ότι το κάνει αυτό, γιατί θέλει να αποδυναμώσει και
1: του.
0: Μπράβο, θέλει να αποδυναμώσει σιγά σιγά τους αντιπάλους του. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί νομίζω ότι τα μικρά κόμματα δεν πολύ αντέχουν σε όλη αυτή την ιστορία και όσο περνάει ο καιρός τόσο χειρότερα θα είναι. Ο Σαράφης, μπράβο ρε εσύ Βαρκάρη, σε ευχαριστώ. Έλεγε Σαράφης στα Τρίκαλα, Σαράφης εδώ, Σαράφης εκεί. Ήταν πολύ χαρακτηριστική.
1: Τι είχε, τι πουλούσε.
0: Ρούχα, ρούχα, ρούχα.
1: Αντρικά, και τη βλέπαμε στα κανάλια.
0: Ναι, ρε,
1: ή στο ραδιόφωνο την
0: όχι, όχι,
1: ακούγαμε.
0: Και στο ραδιόφωνο αλλά και στα κανάλια. Αλλά ήταν πολύ
1: φίλο. Τι ρούχα είχε.
0: Νομίζω ότι είχε και στο Παρίσι.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ δυνατό.
1: Έλεγε Σαράφης και στο Παρίσι.
0: Ναι, ναι, τώρα και στο Παρίσι, ναι.
1: Τι λες καλέ.
0: Ναι, ήταν πολύ
1: τι
0: δυνατός.
1: Ρούχα είχε.
0: Αντρικά, κουστούμια και τέτοια.
1: Α, δεν είχε γυναικεία.
0: Νομίζω όχι τώρα από τη θυμάμαι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν μια πολύ κλασική διαφήμιση και άλλη ήταν του Πατίστα. Ταράρα, Πατίστα. Είδε, το θυμάσαι. Μάμε. Που χορεύαν όλε οι κοπέλε στην οθόνη.
1: Τι είχε.
0: Με τα καλσόν. Είχε.
1: Πώς ρούχα.
0: Ναι.
1: Ρούχα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είχε.
1: Εσύ αποκλείεται να θυμάσαι, δεν είχε γεννηθεί.
0: Είχε γυναικεία εσόρουχα και καλλιτικά. Νομίζω.
1: Ναι,
0: από ό,τι θυμάμαι τώρα. Ο Σαράφης ήταν. Μπράβο, ναι, ρε, εσύ. Γιώργος Αρονίδα, γεια σου ρε Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ. Α, και ναι, ο Μπρακούλιας,
1: ναι.
0: Και αυτός χαμός.
1: Τι ήταν αυτός?
0: Ήτανε Μπρακούλιας, ντυθείτε χωρίς να ξοδευτείτε. 1-0. Τα θυμούνται όλοι, Παναγιώτη, Σαράφης λες. Σαράφης στα Τρίκαλα, Σαράφης στην Αθήνα, ναι. Γεια σου Πανούλη, καλημέρα. Χρήστο, καλημέρα. Ευχαριστούμε για τα δώρα και την παρέα. Χρήστος από Δάφνη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Παρίσι, Τρίκαλα, Κυψέλη ήταν ο Σαράφης. Που είναι πολύ δυνατή. Αυτή είναι δική μου όλη, να ξέρεις.
1: Τι λες, παιδί. Μου.
0: Έρχεται ο πρόεδρος στο Δουλίδη σήμερα. Βέβαια, έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Σωστό, ο Σάκης. Δροσερή, καλημέρα. Να και Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, Κατερίνα. Γεια σου, Πανούλη. Γεια σου, Σάκη. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Αλφα Radio 989, κάτσε να δω τι έχει στείλει ο Κώστας. Έχει στείλει. Ο Κώστας μας τσάκισε. Φοβερό βίντεο ο Κώστας από. Πώς το λένε αυτούς εκεί πέρα με τους που έχουν, κάνουν στη θάλασσα με το σερφ και έχουν πάνω το πανίρεσης, όχι windsurfing, το άλλο που είναι σαν IT.
1: Kite.
0: Kite surf, μπράβο. Με kite surfer πάρα πολύ ωραίους και φοβερό ηλιοβασίλημα. Πω, παιδιά, καταπληκτικές εικόνες. Χαίρομαι που ετοιμάζεστε για διακοπές. Ελπίζουμε να έχετε φύγει περισσότεροι και να μας ακούτε από τις διακοπές σας. Ή το πιο ωραίο από όλα, αυτό που λατρεύω, είναι να είσαστε στο αυτοκίνητο και να πηγαίνετε τώρα διακοπές. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δεν το ξέρει στα Ματιάδου, λέει στα Γιάννητσά, μόνο Louis Vuitton είχαν. Πάρτα, σε τσακίζουν εκεί για να μάθει. Δεν το ξέρει το Σαράφη που ήταν οικονομικό.
1: Όχι,
0: το Μπρακούλια.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι.
0: Ποια θυμάσαι καμία διαφήμιση? Το κουτί,
1: αυτές
0: κουτί, κουτί,
1: πατίτσα...
0: κουτί, κουτί.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι.
0: Ήταν η Εξάδα. Όταν πρωτοβγήκαν οι μπύρες σε Εξάδες.
1: Α, ναι.
0: Και κουτί, κουτί, κουτί, κουτί, κουτί. Να.
1: Τι ευρηματικότητα ναι. Ήταν αυτή.
0: Να τα πούμε αυτά.
1: AI. Το AI της εποχής ήταν αυτό.
0: Πατίστα σημαίνει μόδα, ήταν η ατάκα τότε. Ναι.
1: Δουλεύανε.
0: Τι? Χαμός γινόταν. Είσαι καλά. Ήταν σαν τα καταστήματα, σαν το εκπτωτικό χωριό τώρα, τόσο μεγάλο.
1: Θα μου πεις για να έχει τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καθόλου.
0: Έντυνε γαμπρούς, παιδί μου τώρα, έντυνε γαμπρούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, και
1: δηλαδή λέγανε παντρευόμαστε, πάμε να δούμε
0: που
1: στούμε, πού θα πάμε.
0: Πού το πήρες στο Σαράφι, ναι.
1: Α.
0: Ήταν δυνατό, αν δεν έραβες,
1: ναι.
0: Γιατί πολλοί ράβανε τότε.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε Σαράφι.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε ήταν και...
1: Είχε για όλα τα σώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και για τους extra large.
0: Ναι, αυτό, ναι, ειδικά για τους extra large. Γιατί η Γαμπρή ήταν τούμπανο τότε. Δεν είναι τώρα όλοι. Κωνσταντίνος Ρέκας.
1: Φετονιά.
0: Που είναι ψηλό αγέροχο αγόρι χωρίς κοιλιές, χωρίς τίποτα.
1: Α, είχαν κυλίτσα τότε. Ήταν
0: και λίγο, εντάξει, ήταν και λίγο πιο ψωμωμένη.
1: Κυλίτσα, γιατί, μουστακάκι.
0: Ναι, ήταν και. Ήτανε και...
1: Πώς
0: το, είναι μύθος το δασίτριχο σου στήθος. Είχαμε ένα πλούσιο εδώ πέρα.
1: Σωστά,
0: δεν υπήρχε τριμάρισμα.
1: Δεν κάνουν αποτρίχωση.
0: Όχι, ρε, τι λες, τώρα γαμπρός τριμαρισμένος γίνεται.
1: Ενώ τώρα τα Ινστιτούτα Αισθητικής, θέλω να σου πω ότι έχουν πολλές επισκέψεις και από άντρες που κάνουν πλέον αποτρίχωση με λέιζερ.
0: Λέιζερ μπορεί να κάνεις άμα δεν ασπρίσει τρίχα. Άμα ασπρίσει τρίχα, πάει. Έχω διαβάσει.
1: Ναι. Άρα εσύ δεν μπορείς να κάνεις λέιζερ.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω λέιζερ.
1: Α,
0: όχι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις λέιζερ.
0: Και να τις βάφεις δεν γίνεται.
1: Σε σώζει γιατί σε ξανθώσω όμως.
0: Ναι, και δεν φαίνονται.
1: Ε?
0: Και δεν ήμουνα και πολύ, δεν ήμουνα δασίτριχος.
1: Ενώ στους μαλάχνους.
0: Ενώ άλλους ήταν, κρύβανε σταυρουδάκια.
1: Και τότε εδώ. Πηγαίνανε, α ναι.
0: Ναι, το σταυρουδάκι είχε σταυρουδάκι, το έπαιρνανε στο...
1: Τι?
0: Στο γάμο, ρε παιδί μου, στο γάμο, στον Αραβόνα τότε. Παίρνανε στην ύφη βραχιόλι, δαχτυλίδι, σκουλαρί και κολιέ.
1: Ναι.
0: Τα χρυσαφικά που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Στο γαμπρό παίρνει ρολόι σταυρό. Ρολόι σταυρό καδένα. Ρολόι σταυρό καδένα, παιδιά.
1: Και όταν λες ότι ο σταυρός δεν φαινόταν.
0: Δεν φαινόταν, γιατί ήταν δασίτριχο το στήθος. Ήταν και μαύρο, ας πούμε, και πέρα νέο το παιδί και χανόταν μέσα. Ήταν, ναι. Φαινόταν μόνο το χρυσό. Για αυτό αφήνανε και τα πουκάμισα ανοιχτά.
1: Πόσο έχουν αλλάξει εποχές.
0: Έχουν αλλάξει
1: πολύ
0: εποχές,
1: καλύτερα
0: ναι.
1: Το σήμερα, νομίζω.
0: Ο Πάνος λέει.
1: Ε?
0: Εντάξει, τότε ήταν τη μόδα.
1: Όσον αφορά στην εμφάνιση. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα.
0: Ήταν έτσι. Οι άντρε αυτό ήταν τη μόδα τότε. ήταν άσπρο που
1: κάμισο. Και καμπάνα παντελόνια θυμάμαι.
0: Εντάξει, αλλά το κουστούμι στο γάμο ήταν μαύρο.
1: Α, δεν φοράγες άλλο. Καμπάνα. Καμπάνα.
0: Όχι, το κουστούμι ήταν στο γάμο, ήταν κανονικό. Τώρα, όχι, στο γάμο και δεν έτρεπε αυτά ο παπάς. Ναι, κανονικά, ισιο. Τίποτα, με πιέτα.
1: Mm. Έκαναν σκηνικά οι παπάδες για τα νηφικά τότε. Μετά, δεν μπορούσες να πας πολύ έξω.
0: Όχι, ρε, εσύ τα πήγαινες τώρα με, τη,
1: με την πλάτη έξω και τον
0: και την πλάτη και τον μπούστο που πας τώρα. Δεν έχει τέτοια. Στράπλες νηφικό δεν υπήρχε. Mm. Καταρχάς δεν το θέλει η πεθερά, δεν το θέλει η μάνα. Πού θα πας.
1: Α, ναι.
0: Όχι, λάθος.
1: Άρα αυτά άρχισαν να βγαίνουν από τη δεκαετία του 2000 και μετά κυρίως. Τα πιο αποκαλυπτικά. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Mm. Πάντως αν σε άλλη χώρα είχαν γίνει πού λέει τώρα, όχι είναι άλλο μήνυμα αυτό. Άλλο. Πάνω δεν βλέπω ποιο ήταν το μήνυμα, sorry. Σάκη καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Αυτό, μπράβο, είδες τα θυμούνται όλοι ρε εσύ. Θυμούνται όλοι τις διαφημίσεις, τα πάντα. Σου λέω ψώνεις όλος ο κόσμος από εκεί. Χτες το προεδρικό δεν είχε πολύ.
1: Τι?
0: Δεν ήταν πολύ μοδάτη. Δηλαδή δύο-τρεις κυρίες μου αρέσανε πολύ. Οι άλλες δεν μου αρέσαν πάρα πολύ. Είχαν πάει, ξέρεις κάτι, τους χάλασε το γεγονός ότι με τη βροχή χτες και την καταιγίδα που είχαμε στην Αττική δύο ώρες κράτησε. Αλλά παιδιά, τι ήταν αυτό.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση.
0: Ναι, και μπήκανε μέσα όλα.
1: Και μπήκανε μέσα.
0: 1700 άτομα τώρα καλεσμένοι. Ήμουν καλεσμένος, δεν μπόρεσα να πω γιατί είχα το δελτίο.
1: Ναι, πάρα πολλοί συνάδελφοι από ό,τι
0: είδα. Ωραία ήταν. Είναι πολύ
1: και
0: ωραία
1: επιχειρηματίες,
0: γιορτή. Πολύ ωραία γιορτή.
1: Και εκπρόσωποι των τεχνών, της επιστήμης, ήταν διάφοροι εκεί. Κοίτα να δεις. Mm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά για τις κυρίες, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο τι θα φορέσεις. Δηλαδή, είναι ένας χώρος.
0: Μπράβο. Που δεν είναι πασαρέλα.
1: Συγχωρείτε. Δεν είναι πασαρέλα. Δεν είναι μπουζουξίδικο, δεν είναι nightclub, θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει να πας με μια σεμνότητα, να είναι μια chic εμφάνιση, μια safe, ίσως με ένα ωραίο κουστούμι, ίσως με ένα ωραίο midi φόρεμα, αλλά να καλύπτονται τα χέρια, να καλύπτεται ναι. το στήθος.
0: Να μην πηγαίνεις στη Ριαλινίδου.
1: Όχι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και εδώ.
1: Και ούτε θέλει πολλές μπούκλες και ναι. πολλά τσιρκολίνια
0: ναι,
1: με πολλά
0: έντονα
1: σκουλαρίκια και πολλά τέτοια, ούτε έντονα βαψίματα, κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ω, γιατί λέει και εδώ ο Πάνος, είναι... γιορτάζουμε την επέτειο της μεταπολίτευσης, όμως πίσω από τη δημοκρατική αποκατάσταση βρίσκεται η τραγωδία της Κύπρου. Η τουρκική εισβολή και κατοχή αποτέλεσαν για πολλούς τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνική ήττα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Αντί λοιπόν να είναι μόνο μέρα πανηγυρισμών, θα έπρεπε να είναι και κυρίως μέρα μνήμης αυτοκριτικής και εθνικού προβληματισμού.
1: Έστειλε ο κύριος Στασούλας κάτι τέτοια μηνύματα. Συζήτησαν, έστειλε μηνύματα, πώς το λένε, πολιτικής ενότητας. Και τόνισε τη σημασία και το νόημα της ημέρας.
0: Σύμφωνοι και είπε μάλιστα ότι οι εκλογές, τουλάχιστον από ό,τι μίλησε με τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, λέει, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά τον Μάρτιο την Άνοιξη, τέλος πάντων, το 27. Όχι τώρα, πάντως. Τελείωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσα μετά την δεξίωξη, πήγε σε προβολή της Οδύσσιας.
1: Α, είδε την ναι. ταινία.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στους δημοσιογράφους ότι εγώ θα πάω στη Λέρο με το γιο μου. Και μάλιστα υπήρχε και μια κουβέντα, λέει, οι πολιτικοί αρχηγοί να κάνουν ένα debate με πολλούς υποψηφίους. Και τους είπε ο Κώστας Στασούλας να κάνετε με ΑΣΕΠ. Ποιο θα περνάει στο τελικό κιόλα.
1: Εμένα μου άρεσε πάντως που οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν και για τη γυμναστική τους.
0: Ναι,
1: τι
0: είπαμε.
1: Κάνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει, αν θυμάμαι καλά πολύ.
0: Και περάσει η μέση, είχε τα θέματα με τη μέση του.
1: Όχι, θέματα με τη μέση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι
0: και
1: πλέον
0: ο
1: καλά. Και ο Κουτσούμπας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, είδατε το περπάτημα και η γυμναστική τι κάνει.
0: Πέρασε
1: είπαμε δηλαδή
0: και
1: λίγο πιο ανθρώπινα πράγματα. Ναι.
0: Ναι. Είπαν και για την κυρία Δούρου.
1: Ότι
0: δεν πήγε η κυρία Δούρου.
1: Ναι, ούτε η κυρία Δούρου
0: ούτε
1: πήγε.
0: Κυρία Δούρου,
1: ούτε η κυρία Καριστιανού. Ούτε ο κύριος ο Τσίπρας δεν
0: ναι.
1: ήταν. Ποιος άλλος δεν πήγε. Ούτε ο κύριος Βελόπουλος πήγε. Πήγε κάποιος άλλος.
0: Ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου νομίζω πήγε.
1: Της ελληνικής λύσης.
0: Εδώ στην κυρία Δούρου βέβαια της είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν έρχεσαι τώρα γιατί λες ότι είναι νοσταλγοί, όχι συνεχιστές της Χούντας, αλλά της λέει με τον ακροδεξιό, είπε ο Πρωθυπουργός, πάνω καμένο πήγαινες. Δηλαδή δεν γίνεται να πήγαινες τότε και να μην πας τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι δικές τους ιστορίες. Επίσης υπήρχε και μεγάλη κόντρα, αν και τα είπανε σε καλό κλίμα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη, υπήρχε μεγάλη κόντρα χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος,
1: ναι.
0: που του είπε ο Μητσοτάκης ότι επιτέθηκε στον Ανδρουλάκη και του είπε ότι ήσουν κατώτερος των περιστάσεων σε αυτά που είπε στις τελευταίες
1: ώρες. Μετά όμως στο Προεδρικό Μέγαρο μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά είναι. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα, στο ντέρμπι είναι η ιστορία.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τι θα πει ο ένας τον άλλο. Τέλος πάντων, λένε λοιπόν ότι για εκλογές δεν πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, παιδιά. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε break. Έχουμε πιάσει το σκουμπάκι. Ρίξε ένα τέτοιο. Ρίξε.
1: Πότε πήγε 10:30. Λοιπόν, πριν πάμε σε πολύ πολύ σύντομο break, πηγαίνετε στα μηνύματά σας. Γράψτε 989 κενό τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Η χρέωση είναι μόνο 34 λεπτά του ευρώ. Μπαίνετε σε αυτόματη κλήρωση για 5 ταξιδάκια που θα δώσουμε και για τον Αύγουστο αλλά και για τον Σεπτέμβριο. Ναύπλιο, Αστυπάλαια, Μεσολόγγι, Πήλιο και τι ξεχνάω, και Παραμυθιά Θεσπρωτείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Αλφα Radio 98,9. Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπάστα, κοριτσάκι μου, μην αφήνεις τίποτα όρθιο.
5: Έφερα και γλυκά, δεν μπορείς να πεις.
4: Τι του λείπει, τι του λείπει. Ποια ήταν η διαφήμιση αυτή?
5: Ορίστε.
4: Ποια ήταν, τι του λείπει, τι του λείπει.
5: Τι του λείπει.
4: Τούλιπ του λείπει. Ήταν το ζαμπονάκι στο σιδερένιο που άνοιγε με το κλειδί. Το θυμάσαι, τι... το θυμάσαι αυτό.
5: Τι το θυμάσαι.
4: Ο μπαμπάς σου έτρωγε τέτοιο.
5: Ο μπαμπάς μου πρέπει να έχει φάει όχι κούτες, όχι τόνους. Γι' αυτό φυσικά μετά κατέληξε με καρδιά και.
4: Εντάξει, ήταν ωραία γεύση αυτό, σταμάτα. Αλφαρέντερ 98,9, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. 5 δώρα για σας σήμερα, είμαστε χαρούμενοι που σας έχουμε δίπλα μας όλη αυτή τη χρονιά, που μας στηρίξατε τόσο πολύ και που του χρόνου συνεχίζουμε εδώ στον Αλφαρέντερ 98,9 και με καινούργια ώρα παρακαλώ, στο απόλυτο prime time, 9-11 θα είμαστε. Σταματιάδου θα ξυπνάει πιο πρωί, θα μας τσακίσει το νευρικό σύστημα, αλλά την αγαπάμε, τι να κάνουμε, και επειδή όταν θυμώνει δουλεύει ακόμα περισσότερο, σας εξασφάλει σε τα 5 ταξιδάκια για σας. Και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε σε έναν από τους προορισμούς για να το χαρείτε κι εσείς. Επίσης, πριν ταξιδέψουμε και πάμε στον καλεσμένο, μην ξεχνάτε, το δώρο μας το φέραμε. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τις καλημέρες σας.
5: Λοιπόν, ακούστε με τώρα να δείτε. Ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει το δώρο θα φύγει στην Αστυπαλαία το Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου. Και θα πάει για 3 νύχτες εκεί, σε δωμάτια ονειρεμένα φανταστικά από τα καλύτερα της περιοχής. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι άκου Σπύρο γεύσεις που έχουνε.
4: Δώσε.
5: Ακούστε τι θα απολαύσετε εκεί στην Αστυπάλαια. Τηγανιτά πιτάκια με ντόπιο τυρί. Αυτό είναι για σένα. Τηγανιτά πιτάκια με ντόπιο τυρί. Κατσικάκι γεμιστό, με ρύζι κάνουν λέει οι άνθρωποι, σηκωτάκια και μπαχαρικά, ψημένο σε ξυλόφουρνο.
4: Αφρός!
5: Επίσης έχουν δικά τους παραδοσιακά παξιμάδια, λέει, ναι, ζυμωμένα με άγριο σαφράν.
4: Μπράβο, όπου που αυτά μυρίζουν μοσχοβολάνε. Και... λίγο νεράκι, τα βουτάς λίγο στο νεράκι,
5: άκου...
4: για να μην κάνει ζημιά στη λεύκανση και είσαι εντάξει.
5: Και άκου τώρα να δεις, έχουν μια τοπική εκδοχή του τραχανά, που τον μαγειρεύουν, εμείς δεν το συνηθίζουμε, ναι, αυτό στη Μακεδονία, αλλά αυτή, άκου πώς το κάνουν, με φακές.
4: Ωραίο. Και σίδηρο.
5: Για να μας πει περισσότερα η Σελάνα Κροντήρα, που είναι από εκεί, ξενοδόχος πολλά χρόνια από την Αστυπάλαια και που θα σας φιλοξενήσει και στο κατάλημά της, φυσικά, χάρη στη Δημαρχάρα, τον Νίκο Κομινέα, που τον αγαπούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Σελάνα.
6: Καλημέρα σας.
5: Ισχύουν.
6: Από την όμορφη και ηλιόλουστη Αστυπάλαια σε σχέση με την Αθήνα που βλέπω.
4: Άστα. Μην το συζητάς εδώ, τι ζήσαμε χθες δύο ώρες. Άστα.
5: Εκεί είχατε ακραία φαινόμενα χθες? Πέρασε καθόλου καταιγίδα, αστραπές, βροντές, τέτοια
6: πράγματα? Τίποτα.
5: Τίποτα.
6: Ίσα-ίσα ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε τις παραλίες. Πήγανε και στα νησάκια απέναντι που έχουμε ημερήσιες κρουαζιέρες και πάει ο κόσμος και βλέπει απίστευτα τοπία και νερά γαλαζοπράσινα.
5: Ποια νησάκια?
6: Μία από τις πολύ ωραίες μέρες.
5: Ποια νησάκια είναι αυτά? Δηλαδή τι κρουαζιέρες, ο ακροατής που θα έρθει τι μπορεί να απολαύσει εκεί στην Αστυπάλαια? Γιατί πολλοί κόσμος δεν την έχει επισκεφτεί.
6: Ακριβώς, η Αστυπάλαια έχει πάρα πολλούς κόλπους και πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Λίγο άγριες, αλλά ως επιτοπλίστων είναι και οργανωμένες για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μια οργάνωση στο μπάνιο τους. Και υπάρχουν καραβάκια που φεύγουν από το λιμάνι, τον Περαγιαλό, και πάνε απέναντι στα νησάκια, ένα σύμπλεγμα νησιών, το οποίο έχει τον Κουτσομίτη, οι Κουνούπες, οι οποίες είναι σαν μια μικρογραφία της Αστυπάλειας, ένα απίστευτος κόλπος που λέγεται Κόκκινος Γκρεμός. Και υπάρχει και άλλη μία κρουαζιέρα που σε πάει από την άλλη πλευρά του νησιού, που έχει δύο κόλπους φοβερούς, ο οποίος τους λέμε και πισάμπισίνες είναι. Με γαλαζοπράσινα νερά, και σε πάει και στις δύο έτσι λίγο, λίγο πιο δύσκολες προσβάσιμες παραλίες, τις Βάτσες και τα Καμινάκια, που πάνε με αυτές με αυτοκίνητο, αλλά απλώς είναι ο δρόμος λιγάκι λίγο πιο χωματόδρομος, και μπορεί όσοι φοβούνται μπορούν να πάρουν και την εκδοχή με τα καραβάκια.
5: Λοιπόν, η Αστυπάλαια, που θυμάμαι και από τα ρεπορτάζ που έκανα παλιότερα και τα αφιερώματα, γνωστή και ως Πεταλούδα του Αιγαίου, έχει αρχίσει να προμοτάρεται, αν θες, να ακούγεται και να αυξάνει η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό τι συνέβαλε Σελάνα? Γιατί δεν την ανακάλυπτε, δεν την ήξερε πολύ ο κόσμος, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα κύμα, ένα ρεύμα, και έχει αποκτήσει και φανατικούς επισκέπτες πλέον το νησί.
7: Σωστά.
6: Η Αστυπάλαια έχει ένα, τα τελευταία χρόνια, το 2020, δεν κάνω λάθος, έγινε το πρώτο πράσινο νησί.
7: Τι σημαίνει αυτό?
6: Αυτό σημαίνει ότι έχει εξαεπιδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο έχει σε συνεργασία με τη Volkswagen, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν έτσι ηλεκτρικά βανάκια. Ουσιαστικά ο σκοπός είναι όλο το νησί να γίνει ανεξάρτητο όσον αφορά την ενέργεια.
5: Και το έχει καταφέρει αυτό? Σε μεγάλο βαθμό.
6: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, το έχει καταφέρει. Υπάρχουν ηλεκτρικά βανάκια τα οποία μπορούν να σε μεταφέρουν παντού στο νησί. Υπάρχουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά τα οποία μπορείς να σκάνεις, καταβάζοντας βέβαια μια εφαρμογή στο κινητό σου, το οποίο λέγεται Asti Move.
5: Ναι.
6: Έχεις επιλογές είτε να χρησιμοποιήσεις το Asti Bus, το οποίο λειτουργεί σαν ταξί, να το πω έτσι, μέσω της εφαρμογής. Μπορείς να σκανάρεις και να πάρεις, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία σκανάρεις και μπαίνεις μέσα και κάνεις τις βόλτες σου στο νησί, όλα ηλεκτρικά. Υπάρχουν μηχανάκια, ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, και έτσι λοιπόν ο κόσμος κυκλοφορεί. Όλα τα ενοικιαζόμενα γραφεία έχουν προσαρμοστεί σε αυτό και έχουν φέρει ηλεκτρικά, οπότε προωθούν αρκετά να είναι ηλεκτρικά τα οχήματα στο νησί.
5: Και αυτό φυσικά, έχει κάνει το γύρο του κόσμου, γι' αυτό και έρχονται και πολλοί ξένοι επισκέπτες. Συνήθως ποιες εθνικότητες σας προτιμούν?
6: Πάρα πολλά χρόνια μπορώ να πω ότι προτεραιότητα έχουν οι Ιταλοί.
5: Ναι.
6: Γάλλοι, αλλά και μου κάνει μια εντύπωση Αυστραλοί, γιατί και όλα στη δεκαετία του 50 ήταν πολλοί που είχαν φύγει από την Αστυπάλαια και είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Αμερική, και μάλιστα είναι πολύ, έχω συναντήσει και πελάτες των ξενοδοχείων και τα λοιπά, το οποίο μπορεί να έρθουν από την Αμερική να έρθουν 3-4 μέρες να
5: επισκεφτούν
6: το νησί. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένα νησί το οποίο βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση του Αιγαίου.
7: Βέβαια.
6: Με όχι και πάρα πολύ εύκολη προσβασιμότητα.
5: Ναι. Πάντως μπορείς να προσεγγίσεις την Αστυπάλαια και μέσω πλοίου, αλλά φυσικά έχετε και αεροδρόμιο. Μπορεί να είναι λίγο περιορισμένες οι πτήσεις. Δηλαδή, από ό,τι συζητάγαμε, είναι και 3 φορές την εβδομάδα. Πώς είναι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο?
6: Υπάρχει το αεροδρόμιο, το οποίο είναι λίγο πιο περιορισμένη τη πτήση, αλλά εξυπηρετούν το κόσμο. Και βοηθάει βέβαια και η σύνδεση με κάποια νησιά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό νησί, το οποίο μας βοηθάει αρκετά, διότι υπάρχει και το Καταμάτα, είναι η ΚΟΣ. Διότι υπάρχει διεθνές αεροδρόμιο στην ΚΟΣ, οπότε εξυπηρετείται ο κόσμος να πηγαίνει στην ΚΟΚΙ μετά να έρχεται έτσι να στυπάει, αλλά και στα υπόλοιπα εδώ δεν κάνει.
7: Και έρχεται και τους φουσκωτούς. Επειδή... Είναι και τα φουσκωτά που πάνε και έρχονται πολύ και τα εστιοπλοϊκά που πάνε εύκολα από Σαντορίνη και από γύρω.
6: Ναι, υπάρχουν. Ναι. Για αρχή έχουμε τη Μαρίνα που έρχονται και επισκέπτονται το νησί.
5: Πριν σε αφήσουμε σε αυτή το ωραίο ταξίδι που μας πήγες, μας μετέφερες στην Αστυπάλαια, επειδή φέτος υπάρχει αρκετή γκρίνια από τον κόσμο και όχι άδικα, διότι υπάρχει οικονομική στενότητα και δυσκολεύεται πολλοί κόσμος να πάει διακοπές, φέτος η Αστυπάλαια πώς είναι σε τιμές, Ελλάνα? Δώσ' μας μια εικόνα το τι γίνεται σε ταβέρνες αλλά και ξενοδοχεία.
6: Η Αστυπάλαια... Μπορώ να πω σχεδόν με τα βεβαιότητα ότι είναι ένα νησί το οποίο είναι, να πω να το θέσω σωστά,
5: μπορεί value for money, κάπως έτσι.
6: Είναι value for money, μπορεί να πιάσει όλες τις γκάμες. Και το σημαντικό είναι ότι κρατάνε όλοι μια άριστη ποιότητα όσον αφορά και τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια και τα σπίτια που είναι τα τύπου Airbnb.
5: Και το φαγητό είναι...
6: Η ποιότητα του φαγητού είναι εξαιρετική. Mm. Μπορείς να φας από ένα απλό σνακ, έτσι, αυτό που λέμε κάτι στο πόδι, μέχρι να πιάσουμε και το πιο καλά εστιατόρια, αλλά καλύπτουν όλη την γκάμα των ανθρώπων και δεν θα φας, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, θέλω να το τονίσω, δεν θα φας πουθενά τουριστικά.
7: Έτσι.
6: Όλοι οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης βάζουν
5: τα δυνατά τους.
6: Είναι σε αυτό που κάνουν. Και είναι... έχει πολύ ωραία βάση. Η βάση της αστυπαλίτικης κουζίνας είναι εξαιρετική.
7: Έτσι. Και είναι και η ποσότητα ωραία. Και ξέρεις κάτι, γι' αυτό και πολλές φορές λες, σου λέει, έχουν μείνει αυτά. Δηλαδή θα φας αυτά. Δεν έχουμε 35 πιάτα, έχουμε 5.
5: Αλλά είναι
7: αυτά
5: καλά.
7: Είναι καλά και η ποσότητα και το γουστάρεις και το ό,τι πληρώνεις θα πάρεις πολύ περισσότερα. Τέλεια. Λοιπόν,
6: ακριβώς
7: μπαίνουμε στην κλήρωση και έρχονται σε εσάς.
5: Ευχαριστούμε πολύ την Αστυπάλαια. Ευχαριστούμε τη Δημαρχάρα, τον κύριο Νίκο Κομινέα για όλα και όλους τους ξενοδόχους εκεί και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να έχετε μια καλή σεζόν, να κυλήσει πολύ καλύτερα τώρα ο Αύγουστος αλλά και ο Σεπτέμβριος για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλημέρα.
6: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Το πλοίο.

0: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Τη συντήρηση για την ασφάλιση να αναλαμβάνει η ΔΕΗ, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα μπείτε αν έχετε την καλοσύνη στο ΔΕΗ.gr. Και πριν πάμε σε break, Άννα Σταματιάδου.
1: Το σημαντικό είναι ότι δίνουμε 5 ταξίδια μετά το 15 Αυγούστου, στα τέλη Αυγούστου αλλά και το Σεπτέμβριο, για να έχετε το χρόνο να κανονίσετε οι νικητές που θα πάτε. Λοιπόν, στην Αστυπάλαια, στο Ναύπλιο, στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας και στο Πήλιο θα φύγουν 5 τυχεροί, 5 ζευγάρια. Είπαμε, μετά τις 15 Αυγούστου είναι τα πακέτα. Τι κάνετε? Πηγαίνετε στα SMS, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Σπεύσατε, γιατί πραγματικά η χρέωση είναι 34 μόνο λεπτά του ευρώ. Στείλτε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε, γιατί τα ταξίδια είναι πολύ ωραία. Να φύγετε 2-3 μέρες να ξεσκάσετε με διαμονές πληρωμένες και φαγητά.
0: Νίκη, καλή επιτυχία. Ταξιδεύω για Κοζάνη από Αθήνα και πάω να βρω σπίτι σαν φοιτήτρια. Μπράβο, Νίκη! Συγχαρητήρια. Να περάσεις υπέροχα, να έχεις μια θαυμάσια φοιτητική ζωή, να σε χαίρονται οι γονείς σου.
1: Ξέρεις πώς θα περάσεις την Κοζάνη, Νίκη? Αυτό που λέγαμε παλιά, ζάχαρη.
0: Έτσι.
1: Είναι μια πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ, με μαγαζιά, με ζωή. Μπορεί λίγο τώρα στα ενίκια να τα βρεις σκούρα, γιατί παντού γενικά έχουν αυξηθεί. Αλλά θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, θα κάνεις παρέες, γιατί είναι λίγο πιο κλειστός ο κύκλος. Και αυτό που είπε ο Σπύρος, να έχεις καλή φοιτητική ζωή γενικότερα.
0: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, λέει ο Πάνος. Κοπιάστε, λέει ο Δημήτρης, έχει φέρει την πρωινάρα του με ένα φοβερό δίσκο.
1: Δώστα όλα, αγοράκι μου.
0: Μόνο αβοκάντο. Να σας πούμε ότι σε όλα τα ταξίδια αυτά που σας δίνουμε, στο πρωινό, αν δεν φάτε 2 αβοκάτο ο καθένας, δεν πάτε πουθενά. Καλημέρα, αγαπημένη Μανούλα μου. Πολύχρονη να είσαι, με υγεία. Είστε καλύτεροι. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφες διακοπές σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Άννα, λέει ο Νίκος. Χρόνια πολλά, Άννα, λέει η Σμαράγδα. Χρόνια πολλά, λέει η Κατερίνα. Καλά και ευτυχισμένα, Άννα μας. Η Άννα έχει δεύτερη γιορτή από τις 6 που είπαμε. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: 5% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
4: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αλφαρέντιο 98,9. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε να θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσετε για να ταξιδέψετε. Για να έχετε υπέροχες διακοπές. Μακάρι να φεύγετε τώρα για διακοπές. Μακάρι να πηγαίνετε σε ωραίους προορισμούς. Μακάρι να ετοιμάζεστε για τις καλύτερες διακοπές. Και όσοι έχετε γυρίσει, δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας. Θα περάσετε εξαιρετικά και αν είσαστε εδώ. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Άννα μου, χρόνια πολλά. Εύχομαι, παιδιά, να έχετε υπέροχες διακοπές. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα δώρα σας. Να είσαι καλά, αγαπημένη Ρενάτα. Ναι.
7: Αυτό ζευγάρι που θα φύγει στο Μεσολόγγι,
6: ναι,
7: εκτός από τα ωραία δωμάτια εκεί με την πισίνα και, ναι, τα λοιπά, θα φάει και αυγοτάραχο, ρε φίλε,
6: ναι.
7: Το αυγοτάραχο. Γιατί άμα δεν φας αυγοτάραχο δεν γίνεται.
6: Δεν μπορείς.
7: Το ελληνικό χαβιάρι. Ένα προϊόν προστατευόμενης ονομασίας, προέλευσης pop. Είναι αυτά που λέμε τα προϊόντα pop,
6: ναι.
7: Με βαθιά εκλεπτισμένη γεύση. Και αυτό που θα έλεγε κανείς, ότι βασιλιάς της, πώς το λένε, βασιλιάς του αυγοτάραχου στην περιοχή, είναι ένα όνομα. Είναι ο Κώστας Πασιόπουλος, που είναι και πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου.
6: Α, πρόεδρε, καλημέρα.
7: Ο βασιλιάς του ελληνικού, ωραία, χαβιαριού.
6: Γιατί να κλείνεται. Πάμε λοιπόν στο Μεσολόγγι. Τι θα βρούμε, κύριε Κώστα, μας εκεί. Καλημέρα.
8: Πολλές καλημέρες από το μαγευτικό Μεσολόγγι.
6: Όντως μαγευτικό, ρε φίλοι, είσαστε πολύ ωραίοι και έχετε προχωρήσει πολύ την κατάσταση εκεί και μπράβο.
7: Ειδικά φέτος έχουν την τιμητική τους, είπαμε.
6: Καλά, και όταν δεν την έχουν πάλι καλή είναι.
8: Όχι, είχαμε μείνει αρκετά πίσω όσον αφορά το κομμάτι της προβολής και της τουριστικής προβολής της πόλης μας. Είχαμε θυσιαστεί σε άλλα κομμάτια τόσα χρόνια. Δυστυχώς τα χάσαμε αυτά. Μιλάω για το Πανεπιστήμιο που είχαμε στο Μεσολόγγι επί σειρά ετών. Και τώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αναδείξουμε το Μεσολόγγιο ως τουριστικό προορισμό. Να σας πω ότι το Μεσολόγγιο είναι μόνο 2 ώρες από το κέντρο της Αθήνας. Ο δικός. Αν κάποιος επιμένει να κάνει και κρουαζιέρα, έχουμε το Ρίο Αντίριο. Μπορεί να περάσει με το φεριμπότ απέναντι, χαζεύοντας τη γέφυρα Ρίο Αντίριου και γλιτώνοντας και τα έξοδα.
7: Α, ωραίο κι αυτό. Α. Αυτό τι κόστος έχει, Κώστα?
8: Νομίζω ότι είναι 7 ευρώ το αυτοκίνητο.
7: Α, καλό και αυτό. 7
8: ευρώ πρέπει να είναι το αυτοκίνητο, για να περάσεις.
7: Ναι, ωραίο και αυτό.
8: Μια κουραζιέρα στον δρόμο να αισθανθείς ότι
6: αλλάζεις, μπήκε στο νεράκι, σωστό.
8: Ωραία, επίσης έχουμε το 4 ώρες από Θεσσαλονίκη. Πριν εμείς στη Θεσσαλονίκη θέλαμε 8 ώρες δρόμο. Για να φτάσουμε από Μεσολόγγι στη Θεσσαλονίκη. 2 ώρες από Γιάννενα, 1 ώρα από Άρτα, 1 ώρα από Λευκάδα. Είμαστε στο κέντρο της Δυτικής Ελλάδας σε κάθε περίπτωση. Η πόλη είναι απολύτως ευθεία, κάτι που εξυπηρετεί είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ηλικιωμένη, είτε μικρά παιδιά. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει ούτε μία ανηφόρα ή κατηφόρα σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. Για να σας βοηθήσω. Κυκλοφορεί σε όλη την πόλη πεζός ή αλλιώς ποδήλατο.
7: Το σημαντικό είναι ότι εκεί τρως και γενικά καλό ψάρι, Κώστα, έτσι. Για τους λάδες.
8: Είναι εξαιρετικά θαλασσινά, δεν έχουμε μόνο ψάρι, έχουμε ψάρι, έχουμε χέλια, έχουμε τα ψάρια μας είναι παστά. Φανταστείτε, στα χέλια έχουμε 4 διαφορετικές συνταγές.
7: Για πες.
8: Υπάρχει το αυγοτάραχο, το οποίο είναι κορονίδα των θαλασσινών. Και το μοναδικό pop προϊόν θάλασσας το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή.
7: Τα χέλια πώς τα φτιάχνετε? Λες υπάρχουν τέσσερις συνταγές.
8: Τελείως διαφορετικές συνταγές. Και σε εμάς είναι μέσα στην καθημερινότητα. Δηλαδή τα τρώμε. Δεν είναι ότι διαφημίζουμε ότι μαγειρεύουμε χέλια.
7: Δηλαδή πώς τα φτιάχνουν οι νοικοκυρές?
8: Υπάρχει χέλι το οποίο το λένε, το ψήνουμε απλώς στη σούβλα, στα κάρβουνα. Mm-hmm. Υπάρχει χέλι τηγανιτό. Υπάρχει και χέλι με ανιθοκρέμιδα. Είναι μεγάλα χέλια τα οποία τα κάνω στο φούρνο, στον ταβά, όπως λένε εμείς, και πατάτες.
7: Ναι.
8: Και υπάρχει και το τριτσπάτο από το πριγκιπάτο.
7: Ναι.
8: Το οποίο ανοίγουν το χέλι, είναι μεγάλα χέλια και το κάνω σε στυλ πετάλι που λέμε εμείς.
7: Τα γεμίζετε.
8: Στη μέση το ψάρι. Όχι, όχι, όχι. Α. Και ψήνεται στα κάρβουνα. Είναι τελείως διαφορετική μέθοδη και διαφορετικά είδη χελιού. Οπότε έχουν και διαφορετική γεύση. Αν προσθέσουμε ότι έχουμε το 70% της πανελλήνιας παραγωγής αλατιού της χώρας, το οποίο το χρησιμοποιούμε κιόλας ως πρώτη ύλη. Βοηθάει πάρα πολύ στο μαγείρεμα και στη διαφοροποίηση της γεύσης.
7: Το μεσολόγγινο θυμεύει τη ζωή μας, δηλαδή.
6: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ.
8: Είμαστε
6: ωραίο.
8: Το αλάτι της Ελλάδας.
7: Ναι.
8: Έχουμε φοβερές γεύσεις και είναι και φοβερά οικονομικά γεύσεις.
6: Εμένα μου αρέσουν οι τιμές σας πολύ, φίλε.
8: Ακριβώς αυτό. Είναι φοβερά οικονομικά για οικογένειες, είναι φοβερά οικονομικά για τον καθέναν από εμάς, ακόμα και για ένα διημεράκι. Η πρόσβαση είναι εύκολη. Τα ξενοδοχεία έχουν 7 μπουτίκ οτέλ ανοίξαν φέτος, δοθήσεις της ευκαιρίας των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου. Κάποιος μπορεί να δει πράγματα τα οποία δεν του φτάνει το διήμερο, ούτε καν το τρίμερο. Να σας αναφέρω όσο πιο γρήγορα μπορώ ότι στο Μεσολόγγιο υπάρχουν 3 αρχαίες πολιτείες πλήρως ανασκαμμένες. Με αρχαία θέατρα, με νεόριο ναυπηγείο η μία, με ορθογόνια ορχήστρα η άλλη αντί για κυκλική, με υδραγωγείο η άλλη τύχη, αρχαιολογικό θέατρο εξαιρετικό και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί και τον πίνακα του Ντελακρουά η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου. Πάρα πολλοί κόσμος ήρθε, δεν περίμενα ότι στην Ελλάδα έχουμε τόσους φιλότεχνους για να δει το συγκεκριμένο πίνακα.
7: Έχετε και εκδηλώσεις γενικά, ε?
8: Έχουμε εκδηλώσει όλο τον χρόνο, οι οποίες έχουν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μένουμε εκεί. Εμείς θεωρούμε ότι τα 200 χρόνια είναι εφαλτήριο για την ανάπτυξη της πόλης τουριστικά. Φέτος έχουμε δει τη Μαρίνα στο Μεσολόγγι, η Μαρίνα Σκαφών,
7: ναι,
8: η οποία καρκινοβατούσε επί σειρά ετών
7: να παίρνει ζωή.
8: Τέλος του έτους ελπιστούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Πάρα πολλά σκάφη έχουν έρθει ήδη. Να προσθέσουμε εκτός από την κουζίνα και την προσβασιμότητα ότι δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού έχουν βρει στο Μεσολόγγι, έχουν κάνει το Μεσολόγγι πρωτεύουσα.
7: Δηλαδή τι μπορεί να κάνει κάποιος?
8: Καλό εκαγιάκ μέσα στη λιμνοθάλασσα. Ασφαλέστατο, είναι ρηχά τα νερά, δεν έχουν κίνδυνο ακόμα
6: και στο Σιβιάκι.
8: Μιλάμε για μεσοσταθμικό βάθος σε ένα μέτρο.
6: Τίποτα. Άνετα. Άνετα και μπορεί να κάνουν και παιδιά και να είσαι και πολύ σίγουρος για αυτό που γίνεται.
8: Ακριβώς αυτό είναι, δηλαδή μπορεί να βάζεις και τα παιδιά.
6: Και μπορείς και να μάθεις κιόλας εκεί.
8: Ποδηλασία. Καλό. Η ποδηλασία στο Μεσολόγγι. Εμείς δεν κάνουμε ποδηλατόδρομους, δεν τους χρειαζόμαστε. Τα αυτοκίνητα σταματάνε και φυλάγονται αριστερά και δεξιά, που πιο ποδήλατο θα τους έρθει. Έχουμε αναλογικά τα περισσότερα ποδήλατα σε αναλογία κατοίκων. Όλες οι οικογένειες.
6: Αφού δεν έχετε ανηφόρες, είναι ευθεία.
7: Ναι, ναι, ναι, ωραία.
6: Βέβαια. Για ποιο λόγο να πάει στο αμάξι τώρα?
8: Ναι. Που κάνουν training, επειδή έχουμε πολύ εύκολη προσβασιμότητα στο όρος Αράκινθος, το οποίο είναι 5 λεπτά από το κέντρο του Μεσολογγίου. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν κάνει ως action, μπορεί να πάει κάποιος οικογενειακά και να κάνει training στο Αράκινθο. Πολύ εύκολες διαδρομές.
7: Άρα.
8: Υπασία. Πάρα πολλά άλογα.
7: Άρα, το τυχερό ζευγάρι που θα έρθει στο Μεσολόγγι και θα μείνει στο NOS Luxury Rooms, που είναι φοβερά, φοβερά, ολοκένουργια, ας πούμε, διαμερίσματα, θα έχει τη δυνατότητα και να φάει πάρα πολύ καλά, να δοκιμάσει το αυγοταραχό, να δοκιμάσει τις συνταγές του χελιού και να κάνει φοβερές δραστηριότητες, αλλά και να δει αξιοθέατα. Και όλα αυτά μόνο 2 ώρες από την Αθήνα. Και αν έρθει κάποιος φίλος μας από τη Βόρεια Ελλάδα, πάλι μπορεί. Σε πόσες ώρες είπες είναι περίπου από τη Θεσσαλονίκη, με τα μάξι?
8: Τέσσερις
7: ώρες.
6: Και ελαφρά θα φάτε και πολύ θα γυμναστείτε και φέτες θα γυρίσετε πίσω. Αβοκάντο μην ξεχάσεις. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Περιμένουμε και εσάς.
6: Να είσαι καλά.
7: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κώστας Πασκιόπουλος. Καλημέρα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων από τα διόδια Λευσίνας μέχρι και την Κινέτα ανατμήματα. Μικρή καθυστέρηση στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη αναμένεται να είναι σήμερα και αύριο η επιβατική κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες και αύριο περισσότεροι από 25.000. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων. Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Μόνο στην Αττική Πυροσβεστική δέχθηκε 850 κλήσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προκλήθηκαν μεταξύ άλλων προβλήματα σε καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο, τεράστιες ζημιές από την χαλαζόπτωση σε περιοχές της Ελασσόνας και του Τυρνάβου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική δύναμη, η οποία συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε την επίθεση με επιτυχία 100% αναχαιτίζοντας και τους δύο βαλιστικούς πυράβλους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης έκαναν λόγο τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα. Ανεξέλεγκτα παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρότ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας της NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Και ο καιρός σήμερα υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία. Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται σήμερα σε σποράδες. Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Στην Αττική σήμερα νεφώσεις. Με τοπικές βροχές, βελτίωσε από το μεσημέρι. Βοριάδες 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά έως 6 με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Και τη θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Την πιο γλυκιά καλημέρα και την αγάπη μας. Μας ταξιδεύετε με την αισιοδοξία σας, με το χαμόγελο και τη γλυκιά σας παρέα Σάββατο και Κυριακή. Τα φιλιά μας και τα δικά μας αγαπημένη μας Σπυριδούλα, να είσαι καλά. Γεια σου Παναγιωτάκη μας καλέ. Καλημέρα. Ωραία αντρική μάγικη. Καλημέρα σας. Τέλος σέρα. Τζόνι Στρούπερ, παιδιά, ο οδηγός. Ο οδηγός φάντασμα. Ο καλύτερος οδηγός ταξί που έχετε δει ποτέ. Ένας από τους καλύτερους, μάλλον γιατί έχουμε και 2-3 ακόμα οι οποίοι είναι μάχημοι όλοι. Σας ξέχασα, ρε, καλημέρα λέει. Ξαναγίνει. Ανούλα, πιάσε ένα καροτόζουμο.
1: Ποιο το λέει.
0: Θα το κάψουμε απόψε. Ο φίλος, ο Τζόρις, ο Τρούπερ.
1: Φιλάκια, στο μεταξύ,
0: εγώ δεν παίρνω πολλές φορές ταξί. Α, μάλλον παιδιά, κοιτάτε να δείτε τι φοβερή κίνηση έχει στα διόδια τώρα.
1: Εσύ πες.
0: Ναι, εγώ βλέπω. Συγγνώμη. Στα διόδια, στα Μάλγαρα. Ουρά, φεύγετε όλοι. Ρε, πόσο σας χαίρομαι όταν φεύγετε. Μπράβο σας. Χρόνια πολλά, Ανούλα μας. Πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ευχές και στο Σπύρο για καλές διακοπές.
1: Εγώ νόμιζα ότι είναι στην Κόρινθο. Μπράβο τα Μάλγαρα που σημαίνει. Είναι ότι φεύγουν προς Χαλκιδική, ανεβαίνουν πάνω.
0: Φιλιά στα Μάλγαρα, μπράβο στα Μάλγαρα. Η Θεσσαλονικιώτισσα, παιδιά, η Βορειοελλαδίτισσα τρελάθηκε. Σου λέει τώρα στην Ελευσίνα σπίζουνε, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Τι στα Μάλγαρα, μπράβο στα Μάλγαρα, έξω όλοι στα Μάλγαρα. Μην αφήσετε τίποτα.
1: Βρε να γεμίσει λίγο η Θεσσαλονικούλα μας, λίγο η Χαλκιδικούλα μας.
0: Αλλά ξέρεις κάτι.
1: Ξεκινάμε όλοι. Έχουμε, πρέπει να γεμίσουν.
0: Ναι, βρε πουλάκι μου, αλλά πάμε Χαλκιδική να κάνουμε ένα μπάνιο. Και εκεί πέρα έχετε ένα δρόμο, αυτός ο μονόδρομος που πηγαίνει και είμαστε όλοι ουρές.
1: Και το flyover και η κίνηση ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και τρώνε πολύ μεγάλο πακέτο στο περιφερειακό. Άστα, αλλά.
0: Αξίζει τον κόπο, αλλά
1: αξίζει,
0: είπαμε.
1: Αξίζει, γιατί φτάνει σε ένα παράδεισο. Γιατί σαν τα νεράκια τη παραλία τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Δεν έχει, όχι, δεν υπάρχει. Αλήθεια είναι. Γεια σου πάνω. Γεια σου πάνω, Άννα, υπέροχη η αστυπάλαια. Είναι θαυμάσια όσο και το αβοκάντο ήμαρτον. Να περάσετε τέλεια στις διακοπές.
1: Όποιοι πάτε στα ταξίδια, οι τυχεροί που θα κερδίσετε τα ταξίδια, ναι. Θέλω πολλές φωτογραφίες να μας στείλετε.
0: Με τα πρωινά κυρίως. Και άμα δει μέσα λουκάνικα και μπέικον και αυτά, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει από Σεπτέμβρη.
1: Και βίντεο.
0: Θα σας στέλνει mail με τα γυμναστήρια και την τακτική που πρέπει να ακολουθήσετε για να
1: θέλω,
0: πάρετε.
1: Θέλω, ρε παιδί μου, να
0: γεια
1: πηγαίνουνε.
0: Γεια σου Δήμητρα, γεια σου Σταυρούλα, γεια σου Παναγιώτη.
1: Θέλω να πάνε, ας πούμε, στα ταβερνάκια εκεί των περιοχών που θα πάνε, που ναι. θα ταξιδέψουν και να μας θυμηθούν. Να πιούν ένα ποτηράκι στην υγειά μας και να βγάλουν μια φωτογραφία. Πού θα πάει, δεν θα βρούνε κάτι.
0: Θα βρούνε.
1: Κάτι που μου αρέσει, δεν θα βρούνε.
0: Άνετα.
1: Ένα αβοκάντο. Ένα αυγοτάρακο.
0: Ένα αυτό. Λίγο νερό, να πίνετε νερό. 6 λίτρα νερό. Άμα δεν βγείτε 6 λίτρα νερό, να μην μπορείς να προλάβεις να μπεις αμάξι, να βγεις στην άκρη. θα μην πω. Ναι, να μην πάτε πουθενά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, στέλνετε, επειδή μας τα βλέπω και στα μηνύματα. Στο 54301 γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο, ταξίδι, ό,τι θέλετε, το ονοματεπώνυμό σας. Έχουμε 5 ταξίδια. Ένα στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, ένα στο Μεσολόγγι, ένα στο Ναύπλιο, ένα στην Αστυπάλαια, ένα στο Πύλαιο. Επειδή μας λέτε ότι έχει κάποια στιγμή στέλνετε μηνύματα και δεν μπορούσαν να φτάσουν, θα αφήσουμε το διαγωνισμό μέχρι το τέλος και η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί για να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας άνετα. Είναι 5 ταξίδια για 2 άτομα. Να
1: στέλνετε
0: περάσετε
1: εσείς και όλη τη μέρα σήμερα.
0: Ναι, στείλτε. Γιατί είχε κάποια στιγμή κρασάρι, θα στέλνετε κανονικά, θα τα πάρει όλα και αύριο το πρωί θα κάνουμε το διαγωνισμό.
1: Βάλτε και στα social media σου. Βεβαίως. Εγώ το έβαλα στο Facebook. Αν με βρείτε στο Facebook ή στο Instagram, Άννα Σταματιάδου, θα δείτε. Θα το βάλω και εκεί που
0: ωραία.
1: Στέλνετε και τι κάνετε.
0: Και αύριο έχουμε κρουαζιέρα για 2 άτομα μεγάλη αξία 1.200 ευρώ. Ποιον έχει καλεσμένο, πού ταξιδεύουμε τώρα.
1: Λοιπόν, κοίτα να δει. Οι τυχεροί που θα πάνε τώρα στην Παραμυθιά, γιατί εγώ σα ταξιδεύω και μέσω των γεύσεων. Η Παραμυθιά είναι ένα τόπο που θα μπορούσε να γίνει αγαπημένο σου, ξέρει γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί πρώτον, έχουν αυθεντική φέτα.
0: Ναι.
1: Δική του. Πικάντικο γαλοτήρι και ντόπιο τραχανάκι αυτή.
0: Είδε και όλοι με τα τυριά είναι, σαν και εμένα, ρε. Μπράβο.
1: Έχουν και. Έχουν πολύ καλό, λέει, κατσικάκι,
0: ναι.
1: λουκάνικα και ζουμερά κρεατικά.
0: Ωραία.
1: Ενώ ιδιαίτερα αγαπητές είναι οι ριζόπιτες, αυτές θέλω ωραία. Να μου πει ο κύριος Κούρτης που έχουμε μαζί μας πώς φτιάχνονται, παραδοσιακή, λέει, αλευρόπιτα με φέτα.
0: Α, αυτή που ανοίγεις εσύ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
1: Καλέ, σήμερα το βράδυ.
0: Κατάκα που ανοίγεις τα φύλλα εκεί και να τα αλεύρια και να τα λάδια. Και να ο μπλάστρις.
1: 10 η ώρα σήμερα που θα πάω στο σπίτι, εγώ θα φτιάξω μία ριζόπιτα.
0: Στον πάγκο. Στο καινούριο σπίτι. Στον πάγκο. Εκεί. Τάπα, τάπα, τάπα, τάπα, τάπα. Να φυσάς και το φύλλο από κάτω.
1: Κύριε
0: Κούρτη. Να γίνει ψηλό.
2: Καλημέρα Άννα, καλημέρα Σπύρο.
1: Τι κάνετε, Λαύρο μου, τι κάνεις, ευχαριστούμε.
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ καταρχάς για το δώρο, για αυτή την τύχη που θα έχουν έτσι ένα ζευγάρι ακροατών μας να έρθουν και στην Παραμυθιά, να γνωρίσουν, να ξεχωραστούν οι άνθρωποι.
2: Ήθελα να πω ότι εμείς εδώ στην όμορφη Παραμυθιά δεν ξέρουμε από αυγοτάραχο και από σολομούς, δεν ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε από καλά τυριά, από καλές πίτες, ξέρουμε από σούβλες. Ξέρουμε από κατσικάκι, όπως το είπατε.
1: Ναι.
2: Έχουμε τέτοια. Έχουμε γλυκά κουταλιού, γαλακτομπούρεκα. Έχουμε τέτοια.
0: Έχουν τέτοια. Βούτυρο δυνατό. Και τα τυριά τους είναι τούμπανο εκεί.
2: Έχετε
0: και πολύ δροσιά πάνω εσείς.
2: Ναι, αυτές τις μέρες έχει πέσει και η θερμοκρασία. Είμαστε κοντά, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στους 24 βαθμούς. Είμαστε.
1: Αδροσά!
0: Τέλεια. Τέλεια, γιατί άμα φας το τυράκι. Βέβαια, βέβαια, ναι. δώσε.
2: Λοιπόν, η Παραμυθιά είναι πρωτεύουσα του Δήμου Σουλίου, στον ομό της Πρωτείας. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά ο Δήμος έχει τον Αχέροντα και από την άλλη έχει τον Καλαμά, τα ποτάμια μας.
0: Έτσι. Mm. Βουτάτε στα ποτάμια.
2: Όσοι έχουν δυνατή καρδιά βουτάνε.
0: Έτσι, γιατί είναι κρύο το νεράκι εκεί,
2: γιατί
0: πέρα.
2: Είναι κρύο στους 4 βαθμούς περίπου.
0: Στα ματιά, σκόπικη φωνή.
1: Λάμπρο.
0: Κοίταξε, έχετε και κοντά σίβωτα, πλαταριά.
2: Ναι, έχουμε πάργα, σίβωτα.
0: Πόση ώρα είναι από πάργα?
2: Είναι στο μισάωρο.
0: Τίποτα. Και σίβωτα.
2: Είναι στο μισάωρο, είναι 35 λεπτά.
0: Τίποτα.
2: Ναι.
1: Σφαίρα.
2: Είναι όλα πολύ κοντά.
1: Ταξιδάρα θα κάνετε. Θα πάτε στην Παραμυθιά.
2: Μπορούν να πάνε στο Σούλι, μπορούν να δουν. Έχουμε το Μουσείο του Βούλγαρη που το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και η λειτουργία του, θα γίνουν τα εγγένεια. Έχουμε μονοπάτια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πίστα παραπέντε που είναι η πιο ωραία της Ελλάδος, πιστεύω. Μας έρχονται από το εξωτερικό για να πετάξουν στην πίστα παραπέντε που έχει η Παραμυθιά.
1: Mm-hmm. Έλα!
2: Έχουμε το δήμαρχό μας ο κύριος Ντάνης, Αθανάσιος Ντάνης, που έχει κάνει η τρίτη χρονιά φέτος που δουλεύει το φεστιβάλ Παραμυθιάς.
1: Δημαρχάρα! Δημαρχάρα κι αυτός, ο κύριος Ντάνης, το λέμε έτσι γιατί εντάξει, συνήθως μέσα από τα ρεπορτάζ τους αποπαίρνουμε τους δημάρχους και συνήθως τους απασχολούμε για κάτι βαρύ που θα γίνει σε μια περιοχή. Όμως είναι καλό, Σπύρο, να αναδεικνύουμε και τις θετικές προσπάθειες που γίνονται στους Δήμους. Και ο κύριος Ντάνης φέτος, ειδικά φέτος, ετοίμασε ένα φεστιβάλ αδιανόητο, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με πολλούς καλλιτέχνες.
2: Ναι, είναι το τρίτος χρόνος τώρα, όχι φέτος μόνο, είναι ο τρίτος χρόνος που γίνεται.
1: Απλά φέτος είναι πιο δυναμικό, ναι.
2: Ναι. Έχουμε πολλά δρόμενα, έχουμε τη Λευκή Νύχτα 4 με 5 Αυγούστου, έχουμε γιορτές, πανηγύρια.
0: Αυτό είναι, να βγαίνει συνέχεια έξω. Βγαίνει έξω και όλο τσιμπάς κάτι.
1: Σε
0: γράφει
1: σένα,
0: εδώ ο Πάνος. Γράφει ο Πάνος, εγώ είμαι για Παραμυθιά, ρε παιδιά, αλλά να σας πω και κάτι. Λέει, έχουμε και παιδί. Πού θα το παρατήσουμε, παιδιά, ακούτε να δείτε.
1: Είναι για ζευγάρι. Θα σας βολέψει,
0: αλλά τώρα, άμα το κερδίσετε, θα μας πάρετε τηλέφωνο και θα μας πείτε ότι έχουμε 1-2 παιδιά και θα το βολέψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσετε τα παιδιά πίσω. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Να το βολέψουμε.
0: Παιδιά. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα, εσείς, μη σας νοιάζει. Αυτό έλειπε. Να του πεις στο αλλού, θα έρθω με παιδί και πώς θα γίνει. Όχι, θα σε βολέψει μόνο. Μη σε νοιάζει. Μη
1: και στο Λαύρο θα πάτε, το πακέτο είναι για 18 και 19 Αυγούστου. Ωραία, δηλαδή, αφού έχετε κάνει τα.
0: Εκεί έχουν τα καλά αυτοί όμως τώρα.
1: Τι?
0: Γιατί έχουν πανηγύρια, έχουν ιστορίες 18.
1: Καλέ, ναι. Και θα
2: είναι όλος ο Αύγουστος είναι γεμάτος με πανηγύρια.
1: Εξαιρετικά, πολύ καλά. Είστε ευχαριστημένοι φέτος από την επισκεψιμότητα, γενικότερα κίνηση.
2: Ναι. Έχουμε καλή επισκεψιμότητα, έχει κίνηση. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή και μέχρι τέλος Αυγούστου το ελεύθερο δωμάτιο είναι πολύ δύσκολο να βρείτε.
0: Κοίτα να δεις, και έχεις δίκιο, γιατί να σου πω κάτι.
2: Έχουμε καλές τιμές.
0: Μου μα στέλνει εδώ ένας καλός ακροατής, μας λέει ο Πάνος. Εγώ, παιδιά, λέει, κερδίσω, δεν κερδίσω. Φέτος θα πάω στην Παραμυθιά. Έχουν κλείσει δηλαδή και με το παιδί οι άνθρωποι για πάνω. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε τριάστερα ξενοδοχεία και παραδοσιακούς ξενώνες να είναι 80 με 100 ευρώ η διανυκτέρευση. Παιδιά, έχετε το στο νου σας για μετά. Αν δηλαδή θέλετε να πάτε λίγο πιο μετά, θα βρείτε μετά το 15 Αύγουστο σίγουρα. Και έχει και δροσιά και ωραίο φαΐ και ωραίους ανθρώπους και είναι και πολύ ωραία η.
1: Και όχι κάτι 300 που ακούμε σε άλλες περιοχές για ένα δίκλινο. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό, Λάμπρο.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το φαγητό μας είναι πολύ οικονομικό. Στα 20 ευρώ τρως σούβλα
1: Όπα!
0: Τη σούβλα, όλοι.
2: Έχουμε στα 20 ευρώ το άτομο, έχει τρώει πολύ καλά.
1: Και πες μου κάτι τελευταίο από την. Ναι. Πες μας λίγο για το πώς έρχεται, για την απόσταση κάποιος που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη και από την Αττική.
2: Από Θεσσαλονίκη είναι στις 3 ώρες. Ναι. Ενώ από Αθήνα είναι στις 4.30, 4.20 λεπτά περίπου.
1: Αλλά καλός ο δρόμος.
2: Ναι, είναι η Ιωνία οδό και συνέχεια μπαίνει η Εγνατία οδό.
0: Τίποτα, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
2: Είμαστε πολύ εύκολα.
0: Λοιπόν, να σε καλά, φίλε.
2: Να σα πω να κάνω τελευταία και μία προσφορά ακόμη.
0: Κάτσε να δούμε μετά. Λοιπόν, ναι, για δώσε.
2: Θα το κάνω στο όποιο στείλει πρώτο κούρτη και παραμυθιά. Έχει ακόμη μία διπλή διανυκτέρευση το Σεπτέμβρη.
0: Περίμενε.
1: Όπα. Λοιπόν, αυτό θα γίνει με Survivor.
0: Περίμενε. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στο διαγωνισμό αυτό. Λοιπόν, κούρτη και παραμυθιά. Καλημέρα.
2: Για όποιο στείλει ο πρώτο.
1: Για Σεπτέμβριο,
0: Περίμενε, ναι.
2: Σεπτέμβριο, για Σεπτέμβριο. Καλημέρα. Ναι, ένα
0: έγινε.
1: Εντάξει,
0: για,
1: σε ευχαριστούμε, Λάμπρο, πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Όχι, Γερμή, λοιπόν. Από τώρα, 11 και 4 μέχρι τις 12, στέλνετε κούρτης για παραμυθιά στο 6947989989. Καμία χρέωση. Κούρτης για παραμυθιά. Ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος. Τίποτα. Όποιο, στείλτε μέχρι τις 12. 12 παρά 5 δευτερόλεπτα θα κληρώσουμε αυτό το διαγωνισμό και μέχρι αύριο θα έχουν τρέχουν
1: καλέ,
0: οι άλλοι 5.
1: Καλέ, τι γίνεται, τι άνθρωποι
0: ο
1: είναι
0: παπά, αυτοί. Τι έχω, παιδιά. Φρουτάκι φρέσκο!
1: Είναι ρε παιδί μου, αυτή η φιλοξενία και η ψυχή του Έλληνα, ώρες-ώρες δηλαδή, πραγματικά με συγκινεί. Μπορεί να έχουμε πολλά κακά σαν λαός.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Αλλά έχουμε και μια μεγάλη αγκαλιά. Και ο Λάμπρος Κούρτης τώρα, ενώ είναι ο άνθρωπος μέσα στον επίσημο διαγωνισμό και έχει δώσει ένα πακέτο για τον Αύγουστο, τώρα σου λέει: δίνω άλλο ένα δώρο για ακόμη ένα ζευγάρι, να το δώσετε τώρα.
0: Στο μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, τώρα αυτό που έστειλε πριν από λίγο. Ο καλός ακροατής που λέει: έχουμε και παιδί, τι θα γίνει. Και ξέρεις τώρα, ο Λάμπρος και ο κάθε Λάμπρος που θα ήταν εδώ, ξενοδόχος μαζί μας, θα έλεγε: τι, έχεις παιδί, να το φτιάξουμε σιγά.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε τώρα εδώ στην Ελλάδα για να το
1: πεις. Ο Ιταλός τι θα σου έλεγε και ο Γάλλος.
0: Ο Γάλλος τι
1: θα σου έλεγε.
0: Άπα δεν γίνεται και πού είσαι εσύ.
1: Έξω θα σου έλεγε.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Ο Γάλλος δεν μας ενημερώσετε, δεν έχω τέτοιο mail. Εγώ εδώ δεν γίνεται.
1: Ο Ιταλός.
0: Ο Γάλλος που κλείνει τα εστιατόρια και τα ανοίγει πολύ συγκεκριμένες ώρες και αυτά. Πάει να φας και σου λέει: α, δεν γίνεται. Σε 15 λεπτά κλείνουμε και η κουζίνα, καληνύχτα και αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Ενώ ο Έλληνας δεν πρόκειται να σε αφήσει έτσι. Και ο Ιταλός είναι πιο ευέλικτος στην περιφέρεια. Βέβαια στη Ρώμη και στο Μιλάνο και σε αυτά είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Μέχρι τότε και αυτό και mail.
1: Α, το έξω το παιδί. Είμαστε. Έξω από την πόρτα το μωρό.
0: Εντάξει, αλλά τώρα εδώ είναι. Θα το βγάλουμε το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και από την άλλη μεριά, σε αυτές τις περιοχές, άμα ας πούμε ο Κούρτης, ο Σπύρος ή η Άννα περάσουν έξω από το σπίτι και δουν ότι το παιδί, ξέρω εγώ, κάτι είναι εκεί πέρα, θα σου πει: πάω στο φούρνο για τυρόπιτες να φέρω μία στο παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πούν αυτά. Είναι κλασική η δική μας
1: νοοτροπία. Το καλό μας, είπαμε. Στα πλεονεκτήματά μας είναι αυτό.
0: Ή έχει φτιάξει τώρα ένα γλυκό κουταλιού.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πάει ένα γλυκό κουταλιού κάτω. Να δει, δεν δοκίμασέ το, θα φτιάξει μάνα μου. Τι σημασία έχετε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά.
1: Ξέρεις τι όμως, Ρεσπύρο, δεν ακούω πουθενά κάτι χωρίς γλουτένι ή κάτι light. Όλα είναι πολύ βαριά.
0: Πες ρε Κωνσταντίνε. Ρε Κωνσταντίνε, τι ζω ρε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Δηλαδή εντάξει, να, αυτά ακούς και χιόνισε μέχρι και στον Όλυμπο.
1: Δηλαδή.
0: Χιόνισε στον Όλυμπο χτες. Στην καρδιά του καλοκαιριού χιόνισε στον Όλυμπο. Έριγνε χαλάζια χτες το απόγευμα, χιόνι μετά βαρύ. Στον Όλυμπο, ορίστε. Γιατί εδώ στην Αθήνα, που ήταν οι τουρίστες πάνω στην Ακρόπολη και τους πιάνει τον μπουρίνι και αρχίζαν να τρέχουν σαν τους τρελούς.
1: Και στην Ακρόπολη
0: και πας με το λινό, και να κολλήσει το λινό πάνω και που να φύγεις μετά.
1: Και χάλασε δυστυχώς και την παράσταση στην Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Ήταν να ανέβει η Ειρήνη του Αριστοφάνη και φεύγαν άρον-άρον οι θεατές από εκεί. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, γιατί δεν είναι και ο πιο εύκολος χώρος για να γίνει η εκένωση τόσων χιλιάδων ανθρώπων που σπέβδουν στην Επίδαυρο.
0: Είναι και δύσκολο και επικίνδυνο γιατί μπορεί να τραυματιστούν.
1: Ακριβώς, να πέσεις, να γλιστρήσεις. Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν είχαμε παρατράγουδα.
0: Έχει φοβερές εικόνες.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο καιρός πότε θα φτιάξει.
0: Σήμερα.
1: Άντε
0: και σήμερα θα έχει λίγο κακοκαιρία και μετά όλα πάνε καλά. Μια χαρά. Πάντως, εχθές αυτό που λες στην Επίδαυρο ήταν ζωρικό, γιατί ξαφνικά άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Οι ηθοποιοί έπρεπε να φύγουν, οι τεχνικοί έπρεπε να καλύψουν τα μηχανήματα, γιατί ήταν ρεύμα, ηχεία, 1002, φώτα, όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν να κλείσουν και τα φώτα, γιατί ο κόσμος έπρεπε να φύγει. Ήταν θεοσκόταδο. Συν τις καρέκλες που έριγνε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Συν τον αέρα ήταν πολύ δύσκολο.
1: Και τώρα.
0: Και άντε να κατέβεις όλο τον δρόμο κάτω, να φτάσεις μέχρι να το αυτοκίνητο, πάρκινγκ. Το πάρκινγκ και να μπεις στο αμάξι. Και μόσκεμα. Και πάνε όλοι να φύγουν
1: τώρα
0: εκείνη την ώρα.
1: Και αν είσαι και καμιά Άννα που λέει δεν θα φύγω έτσι και δεν θα πάρω ομπρέλα, ούτε θα πάρω κάτι για να σκεπαστώ, γιατί είναι πολύ καλός ο καιρός και μια χαρά είναι.
0: Και θέλω και το παπούτσι μου το περίεργο. Δεν πας με το σωστό παπούτσι.
1: Μιούλ.
0: Θέλεις μιούλ.
1: Ναι.
0: Πού πας με μιούλ. Κάτσε στο μιούτ μετά και μην μιλάς καθόλου. Και μπαίνεις στο αμάξι μέσα. Εδώ δεν το έχεις σκεφτεί αυτό. Μπαίνεις στο αμάξι.
1: Τι κάνεις για να φύγεις από εκεί?
0: Όχι,
1: μπαίνεις
0: στο αμάξι, μπαίνει και ο άλλος.
1: Τι?
0: Και λες, τα πόδια μου με σκότωσαν. Σου λέει ο καλός σου. Αφού σου είπα, βάλει αθλητικά, πάμε στην Επίδαυρο. Δεν θα τη δούμε όπως. Σε παρακαλώ, και είναι και οι δύο μουσκεμένοι. Και
1: ναι,
0: έχουν
1: γιατί?
0: Κλείσει. Είχαν κλείσει και μετά να φάνε σε ταβέρνα έξω. Οι οποίες ταβέρνες έχουν μουσκέψει όλοι. Και λέει πάμε να φάμε. Τώρα θα φάμε σε 8.30 ώρα, σε 9.
1: Κοίταξε,
0: που δεν έχουν
1: δει
0: ακόμα την παράσταση.
1: Περίμενε. Όπως λέγαμε πριν για το Προεδρικό Μέγαρο που έγινε η εκδήλωση εχθές το βράδυ, έτσι και η Επίδαυρος, αλλά και το Ηρώδιο και κάποια άλλα μέρη θέλουν ένα ειδικό dress code. Δεν μπορείς να πας όπως να είναι. Βεβαίως στην Επίδαυρο βλέπεις να παίζει και πολύ αθλητικό.
0: Ναι.
1: Και τζινάκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει, τώρα άμα είσαι και στα VIP και αυτά, να μην βάλεις έτσι μια φορεματάρα, ένα σανδάλι.
0: Πού να φύγεις με το φόρεμα και το σανδάλι κάτω μετά, με το εξάρι τον μποφόρ που έριξε για τη βρόχα την τρελή.
1: Άστα.
0: Και τώρα αρχαία τραγωδία.
1: Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και λέμε και για τα νησιά μας και για τα ωραία μας μέρη. Ένα από αυτά είναι και η Σύρος, η οποία Σύρος, αν και κινείται σε τουριστική έτσι, διάθεση και έχει επισκέπτες από εχθές, επικρατεί φοβερή αναστάτωση και μεγάλη στεναχώρια, πένθος για την κοπέλα που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τραγικό τρόπο που μαχαιρώθηκε. Μιλάω για την διασώστρια του ΕΚΑΒΟ, που ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη εκεί πέρα, διότι υπάρχουν πολλά πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί έγινε και τι ακριβώς συνέβη?
0: Ακριβώς τι έγινε, τι συνέβη, γιατί τώρα κοίταξε να δεις. Οι αρχές χθες λέγανε ότι το θύμα πήγε να ληστέψει, να κλέψει την κοπέλα που έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι. Όταν άνοιξε την πόρτα, λέει, και μπήκανε μέσα, υπήρξε μια συμπλοκή. Μετά εμφανίστηκε και ο κύριος που μένει στο σπίτι, και στη συμπλοκή η κοπέλα μαχαιρώθηκε και έχασε τη ζωή της.
1: Όμως,
0: και μάλιστα είχε πάει με καλυμμένα χαρακτηριστικά και φορούσε, λέει, και ένα
1: παντελόνι του ΕΚΑΒ και τα γάντια του ΕΚΑΒ, ενώ ήταν σε άδεια.
0: Ναι, και ήταν και καλοκαίρι. Τώρα παντελόνι και γάντια τέτοια, δεν ξέρω τι.
1: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και ερωτήματα, γιατί σου λέει τώρα 5 η ώρα να πήγε στην Άνω Σύρο, όπου μεταξύ τους γνωρίζονται, 5 η ώρα το απόγευμα, όπου έχει κόσμο, για να κάνεις μια ληστεία. Είναι λίγο, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μυστήριο αυτό.
0: Εχθές οι εισαγγελικές αρχές συλλάβανε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και συλλάβανε και τη γυναίκα του λίγο αργότερα. Αλλά δεν έχουν ακόμα
1: ασκηθεί διώξεις.
0: Μπράβο. Αυτό κάτι λέει. Δηλαδή
1: διότι
0: περιμένουν να δουν τι γίνεται.
1: Σήμερα
0: το σήμερα πρωί
1: θα γίνει αναπαράσταση.
0: Έγινε. Τελείωσε πριν από λίγο. Πήγανε λοιπόν πρώτα τη γυναίκα, μετά τον άντρα, να δώσουν ο καθένας τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη. Στην αναπαράσταση θα συνδυάσουν τώρα αυτά τα στοιχεία, να δούνε κατά πόσο λένε αλήθεια, κατά πόσο ισχύουν αυτά και τι ακριβώς γίνεται. Θα δούμε τώρα τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, τι εξελίξεις θα έχουμε. Θα τα δούμε και στο βραδινό μας δελτίο στο Star στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, Κούρτης παραμυθιά στέλνετε εσείς το 6947989989 και έχετε, θα κάνουμε κλήρωση από εδώ, από τα Viber.
1: Γίνεται και στο Viber κλήρωση. Περίμενε. Αλλά γίνεται και στο.
0: Ναι, εδώ θα είναι στο Viber για να πάει κάποιο Σεπτέμβρη στην παραμυθιά ένα ζευγαράκι. Και συζητάμε επίσης, έχουμε και 5 ταξίδια. Δώσε τα Βριάννα μου τα ταξίδια μας.
1: Για τα 5 ταξίδια που δίνουμε και για τον Αύγουστο αλλά και για το Σεπτέμβριο σε Αστυπάλαια, Πήλιο, Ναύπλιο, Μεσολόγγι και παραμυθιά, πηγαίνετε στα SMS, γράφετε 989 κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, θα τρέχει όλη τη μέρα σήμερα για να στέλνετε πολλά μηνύματα. Όσα περισσότερα στείλετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε για αυτά τα πολύ ωραία ταξίδια που θα σας φτιάξουν έτσι την διάθεση. Η χρέωση είναι πολύ πολύ μικρή, 34 λεπτά του ευρώ το μήνυμα, τίποτα. Οπότε αξίζει αυτό, γιατί θα πάτε, έχετε και το χρονικό περιθώριο να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, να πάρετε τις αδειούλες σας, γιατί μπορεί να έχετε εξαντλήσει την καλοκαιρινή σας άδεια. Οπότε να το καβατζώσετε, να το προγραμματίσετε και να πάτε από εμάς να περάσετε υπέροχα οι νικητές.
0: Καλημέρα στην Μπέννη, στο Δημήτρη, στο Πέτρο, στο Θάνο, στο Γιάννη, στη Νίκη, στο Σάκη, στον Ομέρ, στο Γιώργο, στη Μαργαρίτα, στο Χρήστο που μπαίνουν όλοι στο διαγωνισμό αφού βάζουν κούρτις ή οτιδήποτε. Όποιο στέλνει τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής μας μπαίνει στο διαγωνισμό. Διάλειμμα, μουσικάρες, γιατί σας έχουμε πάρει τα αυτιά και γυρνάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Και σήμερα και αύριο.
1: Μέχρι Hollywood θα φτάσουμε.
0: Θα σας φάνει δρόμοι.
1: Μέχρι Κάνες θα φτάσουμε σε λίγο, θα δείτε.
0: Θέλει να πάει στα ματιά του, σας τα λέω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε Αλφα Radio 989 σε μια άλλη ατμόσφαιρα σήμερα, πιο εορταστική, πιο ταξιδιάρικη, γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε μαζί σας. Σάββατο σήμερα και αύριο Κυριακή. Δεν σας ζαλίζουμε πολύ με τις ειδήσεις, έτσι κι αλλιώς δεν είναι και φοβερή η επικαιρότητα. Είχαμε χτες κάποιες, μια ισχυρή βροχόπτωση, δεν είχαμε πλημμύρες. Οι μεγάλες ειδήσεις που παίζουν είναι η δολοφονία στη Σύρο, οι φωτιές που δυστυχώς έχουν κατακάψει τη Γαλλία και πλησιάζει μέχρι και τον Μπορντό και την Ισπανία. Και μάλιστα φύγαν από εδώ αεροσκάφη. Έχουμε ένα ευλογημένο καλοκαίρι σήμερα, φέτος, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Ναι, δεν έχουμε μεγάλες φωτιές και οι αρχές έχουν δουλέψει έτσι ώστε να μαζέψουν πολύ γρήγορα τις φωτιές. Ήμασταν και τυχεροί γιατί μετά τον καύσωνα αυτόν καταφέραμε λόγω της κακοκαιρίας να μουσκέψουν τα πάντα και να γλιτώσουμε τις φωτιές, γιατί μετά τον καύσωνα θα ήταν δύσκολα. Και έτσι μπορούμε και ταξιδεύουμε δεξιά-αριστερά. Πήγαινε μας και ένα Ναύπλιο.
1: Έλα, Ναύπλιο, αγαπημένη μας πόλη. Και αγαπημένος μας φίλος Σπύρος Αφίφης, ο οποίος έχει ανοίξει το beach bar τώρα. Γιατί είχατε παρατράγουδα και με τα beach bar αργήσατε να πάρετε το πράσινο φως, αλλά έχουν ανοίξει. Σπύρο, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Σπύρος Αφίφης. Για πες, τα ανοίξατε τώρα, είναι έτοιμο το Ναύπλιο?
8: Ανοίγουμε αύριο. Α. Η αλήθεια είναι, πήραμε τις άδειες την Πέμπτη.
1: Ναι.
8: Και είμαστε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε τώρα τα beach bar και τις παραλίες να ανοίξουν επιτέλους.
1: Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση?
8: Υπήρχε αυτή η καθυστέρηση γιατί καθυστέρησε η πλειοδότηση ουσιαστικά. Αυτό δεν έχει γίνει μόνο στον Ναύπλιο, έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
8: Απλά μας καθυστέρησε λίγο παραπάνω από ό,τι γίνεται σε άλλα χρόνια. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Όλα καλά, ναι. Πώς πάει φέτος? Εσείς, το Ναύπλιο γενικά είναι ένας προορισμός ο οποίος δουλεύει όλο το χρόνο και το έχετε φροντίσει πολύ κι εσείς αυτό με εκδηλώσεις που κάνετε, αλλά είχατε ας πούμε και μια εβδομάδα τώρα τον Μάιο το Yacht Show που προσελκύει πολύ κόσμο. Τώρα το καλοκαίρι πώς κινείται?
8: Το καλοκαίρι κινείται σε πολύ καλά επίπεδα.
1: Ναι.
8: Φυσικά δεν είναι όπως πέρσι, έτσι, η αλήθεια να λέγεται. Mm-hmm. Αλλά τώρα, ας πούμε, στα ξενοδοχεία μας τον Αύγουστο είναι σχεδόν γεμάτα. Mm-hmm. Και ο Σεπτέμβριος έχει αρκετή καλή διαθεσιμότητα. ευελπιστούμε ότι λόγω καιρού θα έχουμε και τον Οκτώβριο αρκετό κόσμο και έτσι να ισορροπήσουμε έτσι λίγο τη μικρή χασούρα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές η πόλη κινείται πολύ καλά.
1: Σπυρό, ζορίζεται ο κόσμος, δηλαδή όταν παίρνει τηλέφωνο σας ζητάει καλύτερες τιμές, ειδικά για τα καταλύματα.
8: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Ζητάνε.
8: Οι Έλληνες σίγουρα θα κάνουν ένα μικρό παζάρι, εύλογο, όπου με τα γεγονότα έτσι που και όλη αυτή την οικονομική κρίση που υπάρχει. Και εμείς εννοείται είμαστε διαθετημένοι να κάνουμε έτσι μια μικρή μείωση, ειδικά για κάποιες περισσότερες μέρες, έτσι, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, να το πω έτσι.
1: Ναι, το καλό τώρα με τον Άφλιο, παιδιά, είναι για όσους δεν έχετε πάει, γιατί πολλοί κόσμος είναι αυτός που δεν έχει τύχει να πάει και να βρεθεί. Είναι μια μισή ώρα περίπου από την Αθήνα, είναι άντε βία δύο ώρες γεμάτες. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός. Το Άφλιο έχει προσφέρει τα πάντα, εννοώ ότι μπορείς να φας και κάτι από. Να φας fast food, ας πούμε, να πάρεις κάτι από το δρόμο. Να κάνεις μια βόλτα στη θάλασσα, μπορείς να φας σε πολύ καλά εστιατόρια, έχει πολύ ωραία μπαρ, παραλίες κοντινές και τιμές αυτό που λέμε όντως για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή έχει και από πολύ υπερλούξ ξενοδοχεία, πριβέ καταστάσεις μέχρι και απλά δωμάτια.
0: Και έχει και πολύ ωραίες εκδρομές γύρω-γύρω στις παραλίες να πάνε. Το πιο σημαντικό για μένα στο Ναύπλιο είναι ότι έχει φοβερούς επαγγελματίες. Δηλαδή και το φαγητό σας θα είναι πάρα πολύ προσεγμένο, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα, αλλά έχει και φοβερούς επαγγελματίες.
1: Τώρα...
0: Δηλαδή, ό,τι πληρώσεις, να είμαστε τιμή τώρα. Ό,τι πληρώσεις θα το πάρεις σε πάρα πολύ καλό.
1: Τώρα που είπες αυτό, έχει ανοίξει.
0: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλήθεια, γιατί ξέρεις κάτι, εμείς το βλέπουμε και από το ρεπορτάζ πολλές φορές και μας ενδιαφέρει και που στέλνουμε τον κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να πάει κάποιος κάπου που να μην είναι ωραία και να πάει τώρα 2-3 μέρες να χαλάσει και τα χρήματά του και να γυρίσει πίσω στεναχωρημένος. Έχει σημασία ότι πας, περνάς καλά, γυρνάς και ξέρεις κάτι, κέρδισα κάτι ρε παιδί μου, αλλά πέρασα και καλά εκεί. Και είναι σημαντικό ότι δεν πάτε να βγάλετε από τη μύγα ξύγκι. Αυτό είναι
1: το
0: πάρα πολύ σημαντικό,
1: φίλε.
0: Ναι, το δουλεύουν, γιατί ακριβώς, δεν το δουλεύουν και όλοι. Έτσι, γιατί σε άλλες περιοχές
1: το
0: δεν
1: αφήσει,
0: το δουλεύουν
1: ακριβώς.
0: Και την πληρώσανε μετά. Σπύρο, να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
8: Καλό καλοκαίρι να έχετε. Ευελπιστούμε να σας δούμε και από τον Άφλιο.
1: Μακάρι. Όποιος ζευγάρι πάει εκεί που θα μείνει στο King Othon, στην καρδιά του Ναυπλίου, είναι καταπληκτικά. Και να πάτε και στο ναυτικό όμιλο που έχει ανοίξει, που είναι ένα καταπληκτικό εστιατόριο, είτε για καφέ, είτε για ποτό, είτε απίστευτο. Να φάτε το φαγητό σας, το γλυκάκι σας, θα περάσετε υπέροχα στο Ναυπλίο. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
8: Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Φιλιά πολλά, πολλά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, 54-301. 989 και ενώ δώρο το ονοματεπώνυμό σας
1: για τους πέντε. Μας μπέρδεψες ρε Σπύρο, πες το πιο απλά.
0: 54-301 γράφεται.
1: Πού, δεν μας λες πού, μας λες έναν αριθμό. Γράφεται σε SMS.
0: Θα ξημερώσουμε. Γράφεται σε SMS, ναι. 50, στο 54-301. Γράφεται 989 και ενώ τη λέξη δώρο το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε προορισμοί για σας. Μέχρι τέλος της εκπομπής θα το αφήσουμε και την κλήρωση θα την κάνουμε αύριο το πρωί για να είστε εντάξει και μετά θα ξεκινήσει και άλλη. Και επίσης το 694-7-989-989. Όποιος γράψει Κούρτης για παραμυθιά μπαίνει σε διαγωνισμό και στο τέλος διαγωνισμού, στο τέλος της εκπομπής, ένας ζευγάρι θα πάει με όλη μας την αγάπη στην παραμυθιά.
1: Παντού δώρα. Παντού.
0: Αυτό, γι' αυτό είμαστε σήμερα.
3: Αλφα Radio 989.

0: Ευρωσύνη, καλημέρα. Πέτρο, καλημέρα. Νεκτάριε, γεια σου, φιλαράκι. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποια Ζωή Κωνσταντοπούλου?
1: Ορίστε.
0: Είναι στο διαγωνισμό. Ρενάτα, γεια σου, Ρενάτα μου.
1: Πρόεδρος,
0: Νίκο,
1: καλά.
0: Καλημέρα. Πέννη, καλημέρα, Δημητράκη. Να σε καλά. Γεια σου, Θάνο, γεια σου, Τζόνι. Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Νίκη. Κούρτης παραμυθιά, όλοι. Όλοι μέσα είστε. Γεια σου, Θανασάκη μου. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Όλοι όσοι στέλνετε, μπαίνετε στο διαγωνισμό. Άνετα, δώσε κομματάρα.

0: Εγώ σας είπα, θα σας ταξιδέψω σήμερα μέχρι τις Κάνες, αλλά και το Hollywood.
1: Το Θεό σου δεν έχεις.
0: Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και ταξίδια εκεί. Αυτός είναι ο στόχος μας, να βγούμε και εκτός συνόρων κάποια στιγμή. Όπως κατάφερε να βγει ο σκηνοθέτης, ο γνωστός σκηνοθέτης, κύριος Γιώργος Παπαθεοδόρου, με μια ταινία που έχει κάνει για την συνσκηνοθεσία με ξένο σκηνοθέτη για τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα. Και ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθεοδόρου που είναι έτσι σήμερα μαζί μας σε αυτή τη γιορτινή εκπομπή που έχουμε για να κλείσουμε για σεζόν. Κύριε Παπαθεοδόρου, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ που είμαι μαζί σας.
0: Συγχαρητήρια για την διάκριση, γιατί μαθαίνουμε ότι η ταινία αυτή πάει πάρα πολύ καλά και σαρώνεται στα βραβεία στα διεθνή φεστιβάλ, είναι έτσι?
2: Είναι έτσι, ναι. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετά βραβεία και πολλά από αυτά σημαντικά βραβεία. Τώρα είμαστε στο στάδιο που η ταινία αρχίζει και βγαίνει στις αίθουσες. Τέλη του Οκτώβρη βγαίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Έγινε μια μικρή έξοδος εδώ στην Ελλάδα σε περιορισμένους κινηματογράφους. Θα συνεχίσει τέλη σε Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη στους Θερινούς. Βγήκε και στην Κύπρο και συνεχίζει εκεί. Και βλέπουμε για την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Πείτε μας έτσι, βάλτε μας λίγο στο μαγικό σας κόσμο. Τι έχετε φτιάξει? Καλά, μόνο με το που ακούει κάποιος Φρανκ Σινάτρα, δεν χρειάζεται, ας πούμε, και πολλά. Ταξιδεύει κατευθείαν. Αλλά πείτε μας λίγο εσείς πώς το χειριστήκατε, τι θα δει ο θεατής αυτή
1: και
0: την ταινία.
1: Και τι θέλετε να περάσετε, ναι. Τι διαφορετικό. Ναι.
2: Προσπαθήσαμε να φωτίσουμε τα χρόνια που ο Φρανκ Σινάτρα είχε το πρόβλημα με τη φωνή του. Υπήρχε μια εξαετία, επταετία, 50-56-57,
0: ναι,
2: που ο Φρανκ ουσιαστικά είχε χάσει τη φωνή του και έψαχνε διέξοδο. Εκείνα τα χρόνια ήταν τα χρόνια του παράφορου έρωτα του Φρανκ Σινάτρα με την Άβα Γκάρντνερ. Ουσιαστικά δηλαδή βρέθηκε ο ίδιος κλειδωμένος σε μια μέγενη. Παρ' όλα αυτά τα ξεπέρασε όλα, επέλεξε να διεκδικήσει ένα μεγάλο ρόλο στο από εδώ στην αιωνιότητα την ταινία, το οποίο κανείς δεν πίστευε ότι θα καταφέρει. Τελικά πήρε το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου σε αυτή την ταινία και απέδειξε ότι είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Εκτός δηλαδή από τραγουδιστής, εκτός από χορευτής, ήταν και ένας τεράστιος ηθοποιός. Όμως η ταινία δεν επικεντρώνεται μόνο σε αυτό, στην καλλιτεχνική πορεία του Φρανκ Σινάτρα. Επικεντρώνεται και στην προσωπική ζωή, στο ποιος ήταν πραγματικά ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν θελήσαμε να κάνουμε μια αγιογραφία,
0: ναι,
2: και νομίζω ότι αυτό μας βγήκε και φαίνεται. Δεν θελήσαμε να πούμε «Α, τι καλός άνθρωπος, όλα ήταν καλά». Mm. Όχι, ήταν ένας άνθρωπος με ελαττώματα, με προβλήματα, αλλά και με χιλιάδες ταλέντα.
0: Ποιο ήταν, γιατί αυτό το λένε για τις πολύ πολύ μεγάλες, για τους πολύ μεγάλους αστέρες, ότι συνήθως κρύβουν πολλές σκοτεινές πλευρές και απογοητευόμαστε όταν μαθαίνουμε
1: ότι
0: κάτι.
1: Ότι είχε σχέσεις με τη μαφία, με τη νύχτα, με αυτά, με εκβιασμούς.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου.
2: Να πάμε πολύ πιο πίσω και να πάμε στα χρόνια που μεγάλωσε παιδί ο Φρανκ Σινάτρα στο Τζέρσεϊ απέναντι από τη Νέα Υόρκη, που σκληρά χρόνια, δύσκολα χρόνια και για την οικογένειά του και για αυτόν. Θέλοντας και μη πιστεύω ότι μπλέκανε σε κάποια πράγματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το ταλέντο βέβαια του Φρανκ ήταν τεράστιο, ήταν θέμα χρόνου να λάμψει και να ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο από αυτά. Τώρα λέγεται ότι ο Φρανκ Σινάτρα συνέχισε τη σχέση του με τη μαφία, πολύ πιθανό να έγινε, δεν μπορεί να αποδειχθεί, οι κασίες είναι
1: πιο
2: πάνω σε αυτό το θέμα, όμως υπάρχουν και μερικές αλήθειες που κάνουν τον Φρανκ Σινάτρα μεγάλο άντρα. Δηλαδή, τον Φρανκ Σινάτρα τον κάλεσε η περιβόητη Επιτροπή Μακάρθη κάποτε, το ξέρουν ελάχιστοι αυτό, και ο Φρανκ Σινάτρα σε αυτή την επιτροπή που ουσιαστικά έκοβε κεφάλια, αφαιρούσε υπηκότητες, κατέστρεφε ανθρώπους, στάθηκε βράχος απέναντι. Δεν έδωσε κανέναν από τους συνεργάτες του και αρνήθηκε να ξαναπάει.
1: Έτσι.
0: Α, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Πότε θα δούμε την ταινία?
0: Εδώ στη χώρα μας.
2: Θερινούς στην Ελλάδα.
1: Τέλη Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πρέπει να το επικοινωνήσετε περισσότερο.
0: Κύριε
1: Χαρά
0: μας
1: που κάνουμε την αρχή, αλλά πρέπει να το επικοινωνήσετε περισσότερο, γιατί δεν το ήξερε ο κόσμος και βλέπω και τα μηνύματα εδώ. Λέει, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ταινία.
2: Ναι, είναι μια ιδιαίτερη ταινία. Σας το είπα. Ευθύς εξ αρχής το αντιμετωπίσαμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε γεωγραφία. Αυτό είναι το μυστικό αυτής της ταινίας.
0: Να σας ρωτήσω, αν μου λένε συνεργάτες σας ότι ανοίγεστε και στο. Φεύγετε και προς Hollywood μεριά. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, κύριε Παπαθεοδόρου, πρέπει να βρεθούμε άμεσα. Εμείς οι δύο.
2: Να βρεθούμε όποτε θέλετε.
0: Για πείτε, τι ετοιμάζετε.
2: Λοιπόν, ένα πολιτικό θρίλερ,
0: ναι,
2: που αφορά τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. Η έναρξή του είναι το γαλλικό Μάη του 68 και φτάνουμε μέχρι τα σύγχρονα χρόνια, 2000 και μετά. Ουσιαστικά δείχνει τις διεκδικήσεις των λαών μετά το γαλλικό Μάη, γιατί αυτός ήταν η αφύπνιση, για δικαιώματα, παιδεία, υγεία, εργασιακούς κανόνες και όλα αυτά που ξέρουμε όλοι μας.
0: Πολύ ωραία. Πόσο εύκολο είναι να επεκταθεί ένας Έλληνας σκηνοθέτης και να βγει εκτός συνόρων, κύριε Παπαθεοδόρου? Πολλοί προσπαθούν, λίγοι πετυχαίνουν.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο από όλες τις απόψεις, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι ικανότητες, δεν φτάνει το ταλέντο. Το έχω ξαναπεί, χρειάζεται πραγματικά και τύχη και ισχυρή θέληση. Χρειάζονται πολλά πράγματα μαζί. Το Hollywood και γενικότερα η βιομηχανία του κινηματογράφου στην Αμερική σε αποβάλλει ανά πάσα στιγμή. Πρέπει δηλαδή να πας και να είσαι πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να μην κάνεις λάθος. Εκεί δεν συγχωρούνται τα λάθη.
0: Στην Ελλάδα,
2: για μας που είμαστε ξένοι για αυτούς.
0: Στην Ελλάδα ξεχωρίζεται κάποιους ηθοποιούς, κύριε Παπαθεοδόρου, από, από τα νεότερα παιδιά? Θεωρείτε ότι έχουμε αρκετά ταλαντούχους καλλιτέχνες?
2: Έχουμε, και θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα από τους συνάδελφους, τους σκηνοθέτες, να πάω στους τεχνικούς και μετά στους τοπικούς. Έχουμε πάρα πολλούς, χωρίς υπερβολές, πάρα πολλούς που θα μπορούσαν να σταθούν οπουδήποτε και να κάνουν και καριέρα. Το πρόβλημα είναι ότι, να το πω έτσι, είναι η έλλειψη χρημάτων στην Ελλάδα, διότι κακά τα ψέματα είμαστε μια μικρή βιοτεχνία. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζουμε βιοτεχνικά το πράγμα, που δεν σημαίνει βέβαια ότι η βιοτεχνία δεν μπορεί να παράγει ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό προϊόν. Έχει συμβεί πολλές φορές, αλλά συνήθως αυτό είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι χρειάζεται πολλή οργάνωση και πολλά χρήματα,
0: και πολλά χρήματα,
2: για να γίνει κάτι καλό. Ναι.
0: Το είδαμε αυτό και με την παραγωγή την τελευταία που συζητήθηκε πολύ του κυρίου Νόλαν, αλλά το έχουμε δει και στο πώς έχει καταφέρει και έχει ξεχωρίσει, ας πούμε, και από τους Έλληνες και ο κύριος Λάνθιμος, και έχει βγει εκτός και κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Πώς την είδατε αυτή την κόντρα που δημιουργήθηκε με τον Νόλαν?
0: Και την ωραία Ελένη, την Ουπίτα Λουόγκο.
2: Έχω δει γελιότητες. Κάθε δημιουργός έχει το δικαίωμα να εκφραστεί όπως θέλει. Έτσι. Και να δει τα πράγματα όπως θέλει. Από εκεί και πέρα, στο χέρι του θεατή είναι να μην πάει να το δει. Δεν τον υποχρεώνει κανένας.
1: Σωστό. Γιατί κάποιοι είπαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπήκατε στη δικά μας χωράφια, στην ιστορία μας, την παραβιάσατε, την αλλάξατε.
2: Καταρχήν αυτοί που το είπανε δεν ξέρουν, είναι ιστορία, είναι προϊστορία, είναι μυθολογία. Ας αποφασίζουν και διαβάζουν επιτέλους και τον Όμηρο.
1: Να είσαστε καλά, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία,
0: καλή
1: πριν
0: επιτυχία.
1: Όταν βγει στις αίθουσες.
0: Από το Σεπτέμβριο θα τον ξαναέχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου.
2: Θα τα ξαναπούμε και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Η ζωή του Φρανκ Σινάτρα λοιπόν, η οποία ξεχωρίζει σε διεθνή φεστιβάλ, και θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ στην Ελλάδα να τη δούμε στους θερινούς κινηματογράφους τέλος Αυγούστου.
1: Και κάπως έτσι, όπως καταλάβατε, ξεκινάει και η πορεία της Άννας Σταματιάδου στο Hollywood, στις Κάνες και αυτά. Έχει κάνει τις πρώτες επαφές της, ξεκάθαρο πλέον, ανοιχτά, αξεδιάντροπα δηλαδή. Λέει, κύριε, εγώ θα έρθω γι' αυτό να κάνουμε τις συμφωνίες.
0: Να διεκδικήσω ρόλο.
1: Ναι, τίποτα, να κάνουμε τις συμφωνίες, να δούμε πού μας πηγαίνει αυτό. Να δείτε ότι και εγώ έχω πραγματικά ένα ταλέντο, πάω μπροστά.
0: Τα όνειρα είναι για τους ανθρώπους.

0: Να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.
1: Μη σε νοιάζει, θα πάμε εμεί σε break. Θα δει, θα τα βρούμε εμεί. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Εντάξει, φιλάκι.
1: Ευχαριστούμε, Άννα, ευχαριστούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για παγωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κωνσταντίνε, από 1 έως 106. Ένα νούμερο θέλω. Μπαμ μπαμ, ρίχτω.
8: Το 101.
1: Το 101, ωραία. Να δούμε ποιος κερδίζει το διμεράκι το Σεπτέμβρη στην παραμυθιά που το κάναμε από τα Viber. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, λίγο πριν σας αφήσουμε, έχουμε 5 ταξίδια για σας. Θα στέλνετε και μετά τις 12 που θα τελειώσει η εκπομπή. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί. Και αύριο θα έχουμε και κρουαζιέρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. 240 ευρώ είναι για ζευγάρι. Το δεύτερο είναι στο Μεσολόγγι σε φοβερά δωμάτια. 240 ευρώ και αυτή η αξία. Δύο μερούλες, να περάσετε υπέροχα. Μετά, το άλλο είναι στο Ναύπλιο, σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο. 260 ευρώ το κόστος. Και το άλλο είναι στην Αστυπάλαια, 360 ευρώ η διαμονή σας. Και επίσης το άλλο είναι τρεις νύχτες στο Πήλιο. Για όλα αυτά στέλνετε στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε όλοι στο διαγωνισμό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στο Πήλιο είναι στο χορευτό Πηλίου από 22 Αυγούστου και μετά θα πάτε για τρεις νύχτες και δεν έχετε μόνο τη διαμονή, θα ταξιδέψετε, έχετε και ένα γεύμα σε ένα εκπληκτικό εστιατόριο, θα έχετε και δωρεάν τις ξαπλώστρες στο Ναύτιλος Beach Cafe Bar που είναι στους Αγίους 40 στο Πήλιο. Και επίσης θα έχετε και την ποτάρα σας στο Ζαχωραίο Καφέ και Μορ στη Ζαχωρά Πηλίου. Οπότε ποτά, ενδιάμεσο, ξαπλώστρες, διαμονή, φαγητό δικά μας. Και ξέρετε ότι εκεί γύρω έχετε και κορυφαία χωριά να πάτε. Μπορείτε να πάτε στη Μακρινίτσα, το μπαλκόνι του Πήλιου, ασύλληπτη θέα στο Βόλο, αρχοντικά, κεντρική πλατεία συγκλονιστική, ονόβια πλατάνια, δροσιά ό,τι καλύτερο. Τσαγκαράδα, χωρισμένη σε τέσσερις συνοικίες. Μετά το δάσος, έτσι, διάσημη και για το χιλιετή της Πλάτανο, έτσι, και τα πέτρινα γεφύρια να τα περπατήσετε όλα, να κάψετε, μην γυρίσετε πίσω τούμπανο και σας αρχίσει στα ματιά του στην Κρίνια. Μιλιές, ιστορικό χωριό, παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εντάξει, τερματίζει και το θρελικό τρενάκι του Πηλίου, έτσι ο Μουτζούρης. Και Πορταριά, εκπληκτικό και αυτό, το πιο κοσμοπολίτικο χωριό για τα ποτά σας, για τις βόλτες σας, για να φλερτάρετε, για να περάσετε εξαιρετικά. Εντάξει, είπαμε στο 54301, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, τώρα, για αυτό που μου είπες, ο νικητής είναι ο κύριος Πέτρος Δέδες, θα τον πάρουμε τηλέφωνο να τον ενημερώσουμε. Έχει ένα διμεράκι που μας το έδωσε εδώ πέρα ο αγαπημένος ο κύριος Κούρτης στην κουβέντα που είχαμε, επειδή ενθουσιάστηκε με την παρουσία σας και τα μηνύματά σας, και είπε δίνω ακόμα ένα δωράκι, οπότε θα ενημερωθεί ο άνθρωπος με τηλέφωνο από τη γραμματεία του σταθμού, μπορεί να πάει τον Σεπτέμβριο παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα όσον αφορά στην επικαιρότητα, σας λέω αυτό που καίει πιο πολύ είναι η κόλαση φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Τα έχουμε ζήσει εμείς, τα ζήσαμε με το μάτι. Ήταν και η επέτειος από την τραγική εκείνη.

ημέρα στο μάτι μου. Κάνε πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ρημοτομία. Πάλι εκεί 2-3 μικρά στενάκια που μπορεί να οδηγήσουν τον κόσμο στην θάλασσα σε περίπτωση φωτιάς, και από την άλλη μεριά παρκαρισμένα αυτοκίνητα και οι δρόμοι πάλι μικροί, με αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, αν υπάρχει ένα απορριμματοφόρο ή ένα μεγάλο όχημα, από την άλλη πλευρά να μην μπορέσει να περάσει πυροσβεστικό. Δεν αλλάζουμε, δεν βάζουμε μυαλό, δεν ξέρω τι γίνεται. Να μου πεις κι ο άλλος, σου λέει, εγώ γιατί να αφήσω το μισό μου σπίτι έξω για να φτιάξετε το δρόμο, με αποζημιώνει κανείς? Υπάρχει καμιά μέρημνα? Χάσαμε τόσους ανθρώπους, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και λέει ότι δεν έχουμε αλλάξει τίποτα και ότι αν ξαναπάρουν φωτιά, πράγματι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για αυτούς να γλιτώσουν. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, είναι πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας που είναι κακοφτιαγμένες, κακοχτισμένες. Και εδώ λες πως γίνεται, μα γιατί χτίσαν έτσι, γιατί τους δώσατε άδεια να χτίσουν έτσι, γιατί άμα δεν του δίνες ρεύμα και δεν του δίνες νερό δεν θα γινόταν να χτίσει ο άλλος. Όμως χτίσανε μια παράνομη ιστορία, μετά νομιμοποιήθηκε αυτή η ιστορία, πήρε ρεύμα, πήρε νερό, πληρώνει φόρους, παίρνει το κράτος και σε αφήνει να έχεις μια τέτοια κατάσταση σε ένα σημείο που ουσιαστικά τι κάνει? Απαγορεύει από ένα πυροσβεστικό να περάσει, απαγορεύει από ένα στενοφόρο να περάσει, μπορεί να κινδυνεύσει η ίδια σου ζωή. Όταν χτίζεις όμως και λες ότι εγώ το έκανα το σπιτάκι μου, όλα καλά είναι. Είχα εγώ προχτές, παιδιά, μια συνέντευξη με τον επικεφαλής της ΕΜΑΚ, τον διευθυντή της ΕΜΑΚ, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάει στις μεγαλύτερες φωτιές, στις μεγαλύτερες δυστυχώς καταστροφές που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μου, και συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, του λέω τώρα, άμα βαρέσει το 112, γιατί χτες, ας πούμε, βαρέσανε και καμιά κοσαριά φορές τα 112 δεξιά-αριστερά λόγω της βροχής που είχαμε. Του λέω, αν χτυπήσει το 112, σου λέω ηλικιωμένος, εγώ φίλε, έχω φτιάξει ένα τέτοιο, έχω φτιάξει ένα σπίτι και εγώ δεν το αφήνω με τίποτα, γιατί δεν έχω και τίποτα άλλο. Οπότε θα μείνω εδώ και θα προσπαθήσω να το σβήσω μέχρι τελευταία στιγμή. Χτες, στα Χανιά, ένας άνθρωπος προσπάθησε να σβήσει την επιχείρησή του που έπιασε φωτιά. Ηλικιωμένος, 77 χρονών. Είχε όλη τη ζωή, ήταν εκεί μέσα. Και κάει και ζωντανός. Και τώρα χαροπαλεύει στην εντατική να γλιτώσει. Εντάξει, δουλειά μας, εντάξει. Το σπίτι μας, δίκιο έχουμε όλοι που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε, αλλά όταν οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έρχονται και χτυπάνε τα κουδούνια και σου λέει ξεκινήστε παιδιά να φύγετε, να κατέβετε σε ένα σημείο πιο ασφαλές, μην το συζητάτε καθόλου. Και το σπίτι, και να μην ξαναγίνει, δεν πειράζει. Οι ζωές όμως δεν έρχονται πίσω. Και μην ρισκάρουμε τώρα τις ανθρώπινες ζωές για τέτοιες καταστάσεις. Βλέπω η Δυσάρα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τις πρωινές εκπομπές και αφορά και στον καλό μου φίλο, το Δήμο το Βερίκιο, διαβάζω εδώ, ότι, για κάτσε γιατί αυτό θα έχει μεγάλη κουβέντα τώρα, μισό λεπτάκι να σας το πω ακριβώς. Διαβάζω λοιπόν ότι διπλή πρόταση από το Μέγκα, διπλή πρόταση βόμβα στο Δήμο Βερίκιο. Τι του πρότεινε? Λοιπόν, πρότεινε στο Δήμο Βερίκιο να έχει πρωινή εκπομπή στο Μέγκα Radio, το οποίο ξεκινάει από Σεπτέμβριο, να κάνει εκπομπή πρωινή. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, δεν είναι έτσι απλό. Του πρότεινε εκτός από την πρωινή εκπομπή, θυμόστε την εκπομπή που κάναμε με το Δήμο, το Πέρμα, που γινόταν πάταγος. Εντάξει, και γινόταν πάταγος γιατί βγαίναμε και στην αγαπημένη Σταματίνα Τσιμτσιλή ένα τέταρτο στην αρχή, μετά βγαίναμε μισή ώρα, μετά βγαίναμε τρία τέταρτα, φεύγανε καρέκλες, γινόταν η μάχη του δράμαλι εδώ πέρα. Ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Κοντομινάς, τότε μας έπαιρνε τηλέφωνα, έλεγε τι είναι αυτά που κάνετε, μου καταστρέφετε την τηλεόραση. Ούρλιαζε ο Βερίκιος, προσπαθούσα να κρυφτώ. Εγώ έλεγε Σταματίνα, σας παρακαλώ, μου χαλάτε την εκπομπή. Την άλλη μέρα βγαίνανε τα νούμερα τηλεθέαση 40%. 35% που έλεγε ο Βερίκιος, εδώ δεν είναι νούμερα αυτά, αυτά είναι καύσωνας. Τι γινότανε παιδιά, τι ωραία παρέα και πόσο πολύ συμμετείχατε κι εσείς σε αυτή την παρέα. Το καλό λοιπόν εδώ, τι του λένε τώρα του Δήμου, ποιο είναι το δεύτερο που του λένε? Ναι μεν κάνε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο το πρωί, που αυτή θα είναι λογικά στο prime time, θα είναι 9-11, θα είναι 10-12, δεν ξέρω τι θα είναι, πάντως του λένε να βγει και στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν θα κάνει εκπομπή πρωινή στη θέση της Φέη Σκορδά. Οπότε, αφού θα είναι στη Φέη Σκορδά, στη θέση της Φέη Σκορδά η Σύση θέλει να κάνουν εκείνη την ώρα αυτό που έκανε ο Δήμος και που κάνει ο Δήμος στο Happy Day. Αυτή την πρόταση λοιπόν έχει ο Δήμος, δεν ξέρω πώς θα απαντήσει και να μάθω δεν θα σας το πω, θα σας το πει ο ίδιος, αυτός ξέρει καλύτερα, είναι πάρα πολλά χρόνια στον Α, είχε και ανώτατες θέσεις,
θα είναι μεγάλη απώλεια αν φύγει από το Happy Day, γιατί είναι σημαία του Happy Day ο Δήμος, και το τέταρτο του, το οποίο ήταν και μισάωρο και τρία τέταρτα, το οποίο για μένα καλό θα ήταν να μείνει και περισσότερο, δηλαδή να ήταν μισάωρο, έκανε πάταγο. Και ήταν και χαρά για μένα που ήμουν δίπλα του και έμαθα πάρα πολλά σε αυτά τα τέταρτα και σε αυτά τα μισάωρα, αλλά και γενικότερα όταν κάναμε την εκπομπή μαζί, πραγματικά ήταν και καθημερινή, είχαμε και πολλούς πολιτικούς μέσα, και ήταν και πολύ δύσκολα τα χρόνια τότε, γιατί ήταν η περίοδοι που πήγαν να κλείσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήμασταν στην περίοδο της κρίσης που τα πράγματα πολύ δύσκολα, όχι μόνο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά για όλες τις δουλειές, και μάθαμε πολλά και μάθαμε και να διαβάζουμε την είδηση πίσω από αυτό που φαινόταν και να σας το μεταφέρουμε κι εμείς καλύτερα. Δημάκο, σου εύχομαι τα καλύτερα. Του στείλα τώρα ένα μήνυμα, μου στείλε κάτι emoji, κάτι καρδούλες, κάτι φατσούλες και κάτι τέτοια. Ωραία Λευσίνη, από εδώ πας να πεις αυτά στα Μεσόγεια, δεν τρέπεσαι λίγο? Λοιπόν, έλα πάμε τραγουδάρα και γυρνάμε. Αλφα Radio 989.

0: Και σας αφήνουμε με τον καλύτερο. Θανάσης Μπαρούτας από Πύλιο, από το Χορευτό. Εκεί που θα πάτε, αν κερδίσετε το διαγωνισμό στην ξενοδοχιάρα του. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Πώς πάτε?
1: Δόξα τω Θεώ, σήμερα έχουμε και αεράκι και δροσιζόμαστε. Είχαμε κάψωμα, ζέστη πολύ.
0: Ναι.
1: Σήμερα είμαστε άρχοντες. 23, 24, 25 βαθμούς. Το βράδυ κουβερτούλα είχαμε. Πολύ δροσικά, όμορφα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, δροσιστήκαμε.
0: Κόσμο έχετε?
1: Έχουμε κόσμο. Ξεκινήσαμε λίγο ήρεμα, αρκετά ήρεμα, μπορώ να πω. Mm-hmm. Κλασικά, εμείς είχαμε Ισραήλ, όπου αυτοί με τον πόλεμο εξαφανιστήκαν.
0: Σωστό.
1: Είχαμε Γερμανία, η οποία Γερμανία πλέον από ό,τι παίρνουμε μηνύματα και βλέπουμε έχει αρχίσει και αυτή και έχει λίγο χαλαρώσει, έχει κάποια οικονομικά προβλήματα, μας λένε, έχουν κάποια ύφεση, λίγο είναι όλοι σφιχτοί αυτήν. Φοβούνται τις πτήσεις με όλα αυτά που γίνονται, αν θα κοπούν. Για τα κάψιμα εννοώ, για το Ιράν κάτι, κάποιοι φοβόταν λίγο πιο έτσι.
0: Λογικό.
1: Και δεν κλείσαν αεροπορικά εισιτήρια. Εντάξει, τώρα έχουμε αρκετούς Έλληνες, αρκετό κόσμο από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, έχουμε από Ευρώπη, έχουμε κάποιους από τη Ρουμανία, ένα μίξ, συμπληρώνει το πάζλ, τη βγάζουμε, εντάξει, πιο ήρεμη χρονιά,
0: ναι.
1: Το παλεύουμε, προσπαθούμε.
0: Έχετε όμως φοβερά μέρη, αυτό έλεγα πριν, ρε φίλε, γιατί και θα έρθουν, ας πούμε, στο δικό σας το ξενοδοχείο για τρεις νύχτες, αλλά έχεις δώσει εσύ εδώ και διαμονή, έχεις δώσει και τα ποτά, έχεις δώσει και τις ξαπλώστρες και έχετε βόλτες τώρα, έχετε Μακρινίτσα, έχετε Τσαγκαράδα, έχετε Μιλιές, έχετε Πορταριά, που δεν βάζεις, δηλαδή, δεν πας να γυρίσεις παντού.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει, είναι αλήθεια, θα συνδυάζουμε τα πάντα, το ξέρεις, βουνό, θάλασσα, όλες οι επιλογές. Έχουμε και πλήρη πακέτο και αυτή τη στιγμή εντάξει. Αφού είπαμε να κάνουμε κάτι, φιλόξενοι είμαστε, στον τουρισμό είμαστε, από φιλοξενία ξέρουμε. Είπαμε να δώσουμε κάτι
0: δυνατό. Και ο χειμώνας έρχεται καλός.
1: Δεν υπάρχουν προβλέψεις. Σπύρο, μακάρι να είναι καλός ο χειμώνας. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν τον Τραμπ εκεί πέρα. Μας έχει τρελάνει, είναι δυνατόν.
0: Έχεις
1: μακάρι
0: δίκιο.
1: Μακάρι να είναι καλός ο χειμώνας. Εμείς τα βλέπουμε εδώ μέσα. Κάθε βράδυ στο Σταρ, κάνεις και εσύ τον αγώνα που μας τα λες, ο κόσμος εκεί πέρα έτσι να ενημερώνεται, βλέπεις τι γίνεται.
0: Έχεις
1: τώρα,
0: δίκιο.
1: Τι προβλέψεις πήγαν και βγάλαν, τι προβλέψεις βγάλαν τώρα, ότι μπορεί να γίνει λέει, το πόλι το κράχ, λέει, μετά από ένα μήνα με συνέχιζε έτσι ο Τραμπ.
0: Έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, άστο. Ας περάσουμε καλά καλοκαίρι. Να γεμίσετε κόσμο, να περάσετε καλά, να γεμίσετε μπαταρίες. Και όσοι έρθουν εκεί, θα ξέρετε ότι θα περάσετε θαυμάσια στο φίλο μας το Θανάση. Να είσαι καλά, φίλε. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε και σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Βασιλική Γιούτσου, δελτίο. Και Ματίνα Καλτάκη μετά. Ακολουθεί, να είσαστε καλά. Ο διαγωνισμός για τα ταξίδια αύριο το πρωί για τα 5 ταξίδια. Εδώ που το κάναμε στο Viber, ο κύριος Πέτρος Δέντες είναι αυτός που κερδίζει. Την αγάπη μας, Ανασταματιάδη Σπύρος Λάμπρη. Και αύριο έχουμε και κρουαζιέρα. Θα σκίσουμε. Έλα να σας αφήσουμε με χαμόγελο και με ταξίδι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνεται η έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο τη Λεωφόρου Αθηνών από το δάσο Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην έξοδο τη Αθηνών Κορίνθου. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στα διόδια τη Ελευσίνα και στην Κινέτα. Στη Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προ Λαμία, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων από το ύψο των Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσει καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Αυξημένη είναι σήμερα και αύριο η επιβατική κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν συνολικά από τα 4 λιμάνια 36.904 επιβάτες και αύριο περισσότεροι από 25.000. Ντρόουν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 11:10 το πρωί ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα στις 7:15 το πρωί ώρα Ελλάδας η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει με επιτυχία και δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη που είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στην διεθνή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν χθες ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλου, το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής της Περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων. Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν κυρίως σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Μόνο στην Αττική Πυροσβεστική δέχθηκε 850 κλήσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προκλήθηκαν μεταξύ άλλων προβλήματα σε καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο τεράστιες ζημιές από την χαλεζόπτωση σε περιοχές της Ελεσσόνας και του Τυρνάβου. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από περιοχές στην πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας της NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Και ο καιρός σήμερα υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία. Τέντονα καιρικά φαινόμενα περιορίζονται σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Αμοδράκη και Μαγνησία. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές με βελτίωση από το μεσημέρι. Βοριάδες 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά έως 6 με βαθμία 6 ασθένηση από το απόγευμα. Και τη θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς σας βρίσκουμε στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το 2 ώρα για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι μαζί μου στο στούντιο, αρμόδιος για τον ήχο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιουλίου, που ένα ακόμα κύμα παραθεριστών εγκαταλείπει την πρωτεύουσα, η βόλτα μας θα μυρίζει διακοπές, αφού οι περισσότερες ειδήσεις αφορούν καλλιτεχνικές προτάσεις που πραγματοποιούνται εκτός Αθηνών, εκθέσεις, παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, τα οποία εμπλουτίζουν θαυμάσια το χαλαρό χρόνο των διακοπών μας. Επιπλέον θα συναντήσουμε τη φωτογράφο Τζέννη Λικουρέζου με αφορμή την έκθεση φωτογραφίας Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος, που επιμελήθηκε στο οχυρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων Μούρτζινων στην Παλαιά Καρδαμίλη, στη Μεσσηνιακή Μάνη. Σε συνδιαργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, από σήμερα και για ένα μήνα θα εκτίθεται ένα σύνολο φωτογραφιών της Λικουρέζου και του Ανδρέα Ζαχαράτου από τη Μάνη και την Καλαμβρία, που αναδεικνύουν τη συγγένεια τόπων και ανθρώπων. Θα μεταφερθούμε όμως και στη Λίμνο, όπου δύο λυρικές τραγουδίστριες, η Αναστασία Κότσαλη και η Λιτό Μεσίνη, ιδρυτικά μέλη της ομάδας μουσικού θεάτρου Ραφή, οργανώνουν το 6ο Κούρνος Music Festival, τον μοναδικό πολιτιστικό θεσμό στο ακριτικό νησί, με μουσικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τον ιδιαίτερο αυτό τόπο, τη Λίμνο, καθώς παρουσιάζονται σε μέρη που φωτίζουν τις μεταμορφώσεις της Λίμνου τα τελευταία 100 χρόνια, το φυσικό ανάγλυφο, τους αρχαιολογικούς χώρους της, βιομηχανικά και λύφη, το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα τελικά της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου πριν από την προέλαση του τουρισμού. Ώρα όμως για μουσική, Κωνσταντίνε, και σε λίγο επιστρέφουμε πάλι κοντά σας.

Απόψε είναι η δεύτερη παράσταση της Ειρήνης στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου που ατύχησε δυστυχώς χτες λόγω της κακοκαιρίας. Δεν πρόκειται για την κωμωδία του Αριστοφάνη ακριβώς, αλλά για μια διαχείριση του αριστοφανικού υλικού σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου με τίτλο «Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη». Το σκηνικό κείμενο και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς και τη μουσική επίσης ο Φίβος Δελιβοριάς μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλου. Παίζουν πολύ καλοί ηθοποιοί, δοκιμασμένοι και σε προηγούμενες παραστάσεις του Νίκου Καραθάνου, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, ο Γιάννης Κότσιφας, ο Πάνος Παπαδόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βάσο Καβαλιεράτου, ο Γιλμάς Χουσεΐν και άλλοι. Την ορχήστρα επί σκηνής αποτελούν ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ο Θοδωρής Ρέλος, ο Γιώελ Σότο και ο Γιάννης Αγγελόπουλος. Πολύ καλή μουσική ο καθένας στο είδος του και στο όργανό του. Η Αριστοφανική Ειρήνη τώρα παρουσιάστηκε στο αθηναϊκό κοινό το 421 π.Χ. εν μέσω του Πελοποννησιακού πολέμου και επιδίωξε ο Αριστοφάνης μέσω του έργου να μεταφέρει την αντίδραση των πιο συνετών πολιτών στον μηχανισμό που τροφοδοτεί τους πολέμους, τους παρατείνει, εμποδίζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες εις βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Η διεκδίκηση της ειρήνης από τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους που ούτε αξιώματα έχουν ούτε περιουσίες και η αίσια κατάληξη της ιστορίας καθιστά την ειρήνη την πιο αισιόδοξη από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 10 Αυγούστου η παράσταση επίσκεψη στην ειρήνη του Αριστοφάνη θα παρουσιαστεί στη Σπάρτη, στην Καλαμάτα, στο Αίγιο, στο Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας, στο Θέατρο των Αρχαίων Ινιαδών στο Μεσολόγγι, στην Ιγουμενίτσα, στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα και στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Πιερία. Στο Morcom θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για καθέναν από τους σταθμούς της μικρής περιοδίας της παράστασης.

Η site specific, τοποειδητική είναι η ορολογία στα ελληνικά. Τέλος πάντων, η site specific, δηλαδή σημαίνει μια παράσταση δημιουργημένη για έναν πολύ συγκεκριμένο τόπο, διαμορφωμένη ειδικά για αυτόν. Τέλος πάντων, η site specific, λοιπόν, η καστική και ηχητική εγκατάσταση μαγικός φανός, εμπνευσμένη από την πλατωνική αλληγορία του Σπηλαίου και την ιστορία των πρώιμων οπτικών μηχανισμών, θα αποτελέσει αφορμή για να γνωρίσουν οι τυχεροί που βρίσκονται στη Ρόδο τον θολωτό χώρο του προμαχώνα Αγίου Γεωργίου στη Μεσαιωνική Πόλη, σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Πρόκειται για καλλιτεχνική δράση που υπογράφουν οι οικαστικοί Γιώργος Μωραΐτης, Σωτήρης Τσίγκανος και Ιόνιαν Μπισάη, στην οποία το φως και η σκιά ενεργοποιούν μια σειρά από μηχανισμούς προβολής και χειροποίητες μορφές, ως σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες και τα συστήματα αναπαράστασης διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον κόσμο. Οι σκιές μετασχηματίζονται μέσα από την κίνηση στο χώρο, ενώ οι ζωντανές ηχητικές δράσεις αλληλεπιδρούν με τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σας μιλούσα για την ηχοϊκαστική εγκατάσταση «Μαγικός Φανός» των οικαστικών Γιώργου Μωραΐτη, Σωτήρη Τσίγκανου και Ιόνιαν Μπισάη. Και θέλω να πω οπωσδήποτε ότι η παράσταση, η εγκατάσταση αυτή πρημοδοτείται από τον ίδιο το χώρο στον οποίο φιλοξενείται, τον Προμαχώνα, εκεί στον Στιμάνι, που άρχισε να οικοδομείται τη δεκαετία του 1420 ως πύλη της μεσαιωνικής πόλης, στη Ρόδο εννοούσα και η Παμάνη. Ο μεγάλος μάγιστρος των Ιωνιτών υποτών, καρδινάλιος Πιέρ ντον Μπισόν, ο σπουδαίος πολιτικός, πολεμιστής και μηχανικός που έσωσε τη Ρόδο από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο τον κατακτητή το 1480, ήταν αυτός που για να καταστήσει τα τείχη της Ρόδου ακόμα πιο ανθεκτικά στις επιδρομές, διεύρυνε την Τράφρο, πρόσθεσε πλατφόρμες για πυροβολικό μπροστά στις πύλες και σε άλλα ευάλωτα σημεία και φρόντισε να χτιστεί πενταγωνικός προμαχώνας με τη μία πλευρά κολλημένη στο δυτικό τείχος της πόλης. Ο προμαχώνας λοιπόν έχει σχήμα πενταγωνικό και αποτελεί ένα καλό δείγμα της οχυρωματικής που ακολουθεί το στην ύστερη αναγέννηση. Η στερεότητα και αποτελεσματικότητά του αποδείχθηκαν κατά την πολιορκία των Οθωμανών το 1522. Τρεις μήνες μετά όμως το μπαρούτι των Ιωνιτών τελείωσε και η Ρόδος συνθηκολόγησε με τους Οθωμανούς. Τα επόμενα 400 χρόνια ο προμαχώνας του Αγίου Γεωργίου εγκαταλείφθηκε έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε λειτουργήσε ως καταφύγιο από τους βομβαρδισμούς των Γερμανών. Η αναστήλωσή του ξεκίνησε το 1995 και πλέον φιλοξενεί περιστασιακά πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο προμαχώνας Αγίου Γεωργίου Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου θα είναι ανοιχτός σήμερα και αύριο για το κοινό που θα θελήσει να δει την εγκατάσταση «Μαγικός Φανός». Και είναι ωραίο τελικά που η τέχνη και η ιστορία αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοσχολιάζονται. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

Και από τη Μεσαιωνική Ρόδο θα μεταφερθούμε στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, όπου στις 26 και 27 Ιουλίου η ομάδα θεάτρου Ατονάλ παρουσιάζει μια παραστασιακή εκδοχή του κειμένου «Μορίας Εγκόμιο» του Εράσμου σε σκηνοθεσία της Σοφίας Μαραθάκη. Το κείμενο είναι καταπληκτικό, κυκλοφορεί σε μια πολύ καλή μετάφραση του Στρατή Τσίρκα από το 1970 και είναι ενδεικτικό της ευφυΐας και της πολυμάθειας του Ολλανδού ρωμαιοκαθολικού ιερέα, θεολόγου και λόγιου Εράσμου 1469-1536. Το «Μορίας Εγκόμιον» εκδόθηκε το 1511, μια εποχή που οι πνευματικοί άνθρωποι ασφικτιούσαν από τον κυρίαρχο σχολαστικισμό της εκκλησιαστικής λογιοσύνης και τις πρακτικές του ρωμαιοκαθολικού κλήρου. Κάτι σαν κίνημα χειραφέτησης της ανεξάρτητης σκέψης, θα λέγαμε σήμερα, εκδηλώνεται και ο Έρασμος είναι ένας από τους πρώτους που δίνουν το παράδειγμα, ασκώντας δρυμία κριτική στην ρωμαιοκαθολική εκκλησία, αφισβητώντας παραδείγματος χάρη την εξουσία του κλήρου ή τη λατρεία των ιερών λειψάνων. «Ας καταλάβουν οι συκοφάντες μου», γράφει ο Έρασμος, «πως αφιέρωσα τα νιάτα μου μελετώντας με πάθος τα αρχαία γράμματα, την ελληνική και λατινική γλώσσα, για να ομορφύνω τον ναό του Κυρίου που τον ντροπιάζουν η αμάθεια και η βαρβαρότητα». Αυτό τόλμησε να γράψει, μεταξύ άλλων, ο Έρασμος, ενώ σου ακόμα η εγκληματική δράση της Ιεράς Εξέτασης ήταν ενεργή. Λίγα χρόνια μετά την έκδοση του «Μορίας Εγκόμιον», ο Λούθυρος, που γνώριζε καλά και είχε επηρεαστεί από τη σκέψη του Εράσμου, οδήγησε στην απόσχηση των Προτεσταντών. Ο Έρασμος απήχε, έμεινε ουδέτερος στην ευρεία σύγκρουση που προκάλεσε η μεταρρύθμιση κατά τον 16ο και 17ο αιώνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μιλούσαμε για το Μορίας Εγκόμιο του Εράσμου που παρουσιάζει η Σοφία Μαραθάκη στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστράς στις 26 και 27 Ιουλίου. Επανέρχομαι γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που σημειώνει ο Εράσμος. Λέει, δεν είναι η λογική που κυβερνά τον κόσμο, αλλά η αβυσαλαία ανοησία. Επιτιθέμενος ο Εράσμος με πνευματώδη τρόπο στη φεδρότητα, την έλλειψη σοβαρότητος, την ανοησία. Η οποία όμως, ανοησία, μορία, είναι αναγκαία, γιατί χωρίς αυτήν, γράφει, οι άνθρωποι δεν θα παντρεύονταν και δεν θα έκαναν παιδιά. Χωρίς τη μορία, τα γυρατιά θα ήταν ανυπόφορα. Η χρησιμότητά της δηλαδή είναι αναμφισβήτητη. Όταν η ειλικρίνεια σε καθιστά επικίνδυνο, η κολακία, που αποτελεί χαρακτηριστικό των μωρών, επιβάλλεται ως αρετή. Οπωσδήποτε όμως μια δόση ευήθειας είναι αναγκαία για να μπορούν να χαίρονται και λίγο οι άνθρωποι, να ξεχνούν τις αδυναμίες τους και να επιχειρούν και να κατορθώνουν σπουδαία πράγματα. Τα ζητήματα που θέτει αυτός ο σπουδαίος ελληνιστής και μεταφραστής της Καινής Διαθήκης στα λατινικά είναι πολλά και κρίσιμα και με τόσο ευφυή τρόπο διατυπωμένα, ώστε το Μορίας Εγκόμιο να γίνει best seller στην εποχή του και να παραμένει ένα ευπόλυτο κλασικό βιβλίο μέχρι σήμερα. Η Σοφία Μαραθάκη στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά επιχειρεί μια συλλογική σκηνική σύνθεση με τους ηθοποιούς να λειτουργούν σαν πολλαπλές φωνές της Μορίας. Η παράσταση, επισημαίνει σκηνοθέτης, απομακρύνεται από τον ψυχολογικό ρεαλισμό και επενδύει στη σωματικότητα, το ρυθμό, τα ηχοτοπία και τη μουσική ως ισότιμα δραματουργικά στοιχεία. Σε άμεση συνομιλία με τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, η παράσταση αντιπαραβάλλει την αιωνιότητα του μνημείου, της ιστορίας τελικά, ως πορεία και διάρκεια αιώνων, με την προσωρινή και έθραυστη ανθρώπινη ύπαρξη. Σε μια εποχή, σημειώνει, ψηφιακών προσωπείων και αιμονικής βελτίωσης της εικόνας μας, η παράσταση μας καλεί να γελάσουμε με τις αδυναμίες μας, να συμφιλειωθούμε με την ανθρώπινη ατέλεια και να αναγνωρίσουμε ξανά το ανθρώπινο μέτρο, τη βαθιά ανάγκη για αλήθεια, επαφή και ουσιαστική συνύπαρξη. Η Σοφία Μαραθάκη χρησιμοποιεί την απόδοση του κειμένου του Εράσμου από το Στρατή Τσίρκα, την απόδοση που σας είπα στην αρχή, του 1970. Ερμηνεύουν η Νατάσα Βλυσίδου, η Λίδα Κουτσοδασκάλου, η Σοφία Μαραθάκη και η Δανάη Σαριδάκη. Μαζί τους επί σκηνής ο Βασίλης Τζαβάρας, που παίζει μουσική που έγραψε ο ίδιος για την παράσταση.

0: Επανήλθαμε, ακούτε το πρώτο τελευταίο pop-art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio με την Ματίνα Καλτάκη, και τώρα θα συναντήσουμε στον αέρα του σταθμού τη φωτογράφο Τζέννη Λικουρέζου, που επιμελείται μια διπλή ως προς την ταυτότητά της έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Καλαβρία Μάνη Εγγύς Κόσμος» στο χειρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων Μούτζινων στην Παλαιά Καρδαμίλη. Είναι διπλή γιατί οι φωτογραφίες που εκτίθενται συνδέουν δύο τόπους, αλλά και το βλέμμα δύο φωτογράφων, του Ανδρέα Ζαχαράτου και της ίδιας της Τζέννης Λικουρέζου. Πριν της δώσω το λόγο, να σας πω δύο λόγια για το χώρο που φιλοξενεί την έκθεση έως τα τέλη Αυγούστου, το χειρό συγκρότημα των Μούρτζινων Τρουπάκηδων, μια τυπική οχυρωμένη κατοικία καπετάνιου της βορειοδυτικής Έξω Μάνης. Μέχρι και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο καπετάνιος ήταν ο τοπικός άρχοντας μιας περιοχής, την οποία ήλεγχε από το φρούριό του, μέσα σε εισαγωγικά το φρούριο. Κάθε φρούριο περιλάμβανε οχυρωματικό περίβολο, πολεμικό πύργο, πυργόσπιτο και άλλα βοηθητικά κτίρια. Το συγκρότημα του γένους των Τρουπάκηδων Μούρτζινων στην Πάνω Καρδαμίλη, σε φυσικά οχυρό ύψωμα, διαθέτει τρεις οχυρωματικούς περιβόλους και περιλαμβάνει πύργο, τριώροφη οχυρή κατοικία, βοηθητικά κτίσματα, ελαιοτριβείο, σιδηρουργείο, στέρνα, μαγειρίο και το ναό του γένους των Μούρτζινων, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Τα πρώτα κτίρια του συγκροτήματος οικοδομούνται στα τέλη του 17ου αιώνα από τον γενάρχη των Μούρτζινων, Μιχαήλ Παλαιολόγο. Όμως τώρα θα καλωσορίσω την Τζέννη Λικουρέζου. Γεια σας, κυρία Λικουρέζου, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, κυρία Καλτάκη, εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Παρότι είστε ήδη εκεί και σήμερα είναι τα εγγένεια της έκθεσης, οπότε θα έχετε μια σχετική πίεση, αν και θα είναι στημένη, φαντάζομαι, η έκθεση, έτσι.
1: Ναι, η έκθεση είναι ήδη έτοιμη από τα μέσα της εβδομάδας. Απόψε τα εγγένεια είναι στις 7.30 ώρα, όπως είπατε, στον πύργο των Τρουπάκηδων Μούρτζινων, και θα διαρκέσει, όπως επίσης το είπατε, μέχρι τις 25 Αυγούστου. Είναι το ωράριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ.
0: Α, μπράβο που είναι τόσο διευρυμένο.
1: Ναι, είναι το ωράριο που έχει ο αρχαιολογικός χώρος.
0: Χώρος, ναι.
1: Απόψε η είσοδος είναι ελεύθερη. Τις επόμενες μέρες οι επισκέπτες που θα δουν και την έκθεση, ερχόμενοι στο
0: χώρο,
1: στον πύργο, ναι, πληρώνουν ένα εισιτήριο.
0: Που αφορά την επίσκεψη στον ιστορικό χώρο.
1: Στον ιστορικό χώρο και κατά συνέπεια βλέπουν και την έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε να μας πείτε όμως για τη σχέση των δύο τόπων, δηλαδή της Μάνης και της Καλαβρίας, που προφανώς σας ενέπνευσε και τους δύο, και εσάς και τον κύριο Ζαχαράτο, για ένα σύνολο φωτογραφιών που τελικά αναδεικνύουν τις σχέσεις και τις συγγένειές τους, έτσι.
1: Έτσι είναι. Αν και οι φωτογραφικές αυτές δουλειές έχουν γίνει από τον καθένα μας σε ξεχωριστό χρόνο και σε απόσταση μεταξύ τους. Άλλη εποχή φωτογράφησε ο Ανδρέας Ζαχαράτος στην Μάνη, σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο εγώ την Καλαβρία και σε εποχές που ούτε καν γνωριζόμασταν. Απλώς εκ των υστέρων,
0: ναι,
1: διαπιστώσαμε, ερευνώντας τα αρχεία μας και μελετώντας και λίγο το θέμα, ότι η έκθεση αυτή, ότι οι δύο φωτογραφικές αυτές ενότητες μπορούν, ναι, να αποτελέσουν μία έκθεση, επικεντρώνοντας ένα και μόνο στοιχείο. Στο πνεύμα του τόπου που συνηθίζουμε να λέμε, που έχει καθιερωθεί να λέγεται, το genius loci.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέποντας ότι οι δύο αυτές περιοχές συγγενεύουν σε πάρα πολλά στοιχεία. Καταρχάς είναι και οι δύο σε άνυδρα και απομακρυσμένα τοπία, περιοχές απομακρυσμένες.
0: Ορεινές σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
1: Σε μεγάλο βαθμό, δύσβατες, δυσπρόσιτες. Και σήμερα ακόμα, για να πας στα χωριά της ελληνόφωνης Καλαβρίας, θα ακολουθείς φιδωτούς δρόμους που πραγματικά φέρνουν πονοκέφαλο και για να πας και για να γυρίσεις. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για πολλά έτσι απομακρυσμένα χωριά στη Μάνη. Και εγώ, επειδή πήγαινα στην Μάνη εδώ την κοντινή στην Καλαμάτα, γιατί ο πατέρας μου είναι από ένα χωριό εκεί, ως παιδί,
0: ναι,
1: τον οπαδούσα μέχρι να φτάσω, που ήταν πολύ κοντινή η απόσταση.
0: Οπότε λοιπόν, τη θυμάστε και πριν τις αναστηλώσεις και τις αναπαλαιώσεις και γενικά την όθηση που έχει δώσει πια ο πολιτιστικός τουρισμός, όπως τον λέμε.
1: Εντάξει, εμένα η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τη Μεσσηνιακή Μάνη, την Λακωνική, για να το πω έτσι, την γνώρισα πολύ αργότερα.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά τώρα ναι, έχουν γίνει πολλές αναστηλώσεις, γίνονται νέες κατασκευές που προσομοιάζουν, για να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, στους παλιούς πύργους.
0: Ναι.
1: Και φυσικά η περιοχή είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν πολύ παλαιότερα.
0: Ωστόσο, νομίζω ότι διατηρούν, προσπαθούν να διατηρήσουν το χρώμα και το αρχιτεκτονικό ιδίωμα, ας πούμε, της περιοχής.
1: Και μερικά χωριά έχουν μείνει αυθεντικά. Αυτά που είναι σε πιο απόμακρα σημεία, σε πιο ορεινά σημεία, διατηρούν το χρώμα τους. Τα κτίσματα είναι όπως...
0: Πέτρινα, με τα υλικά που χτίζονταν και παλαιότερα.
1: Ναι, η αυθεντική πέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα παραθαλάσσια χωριά βεβαίως ακολουθούν την τουριστική ανάπτυξη. Είναι μοντέρνα, είναι διαφορετικά. Προσελκύουν τουρίστες, παρέχουν πολλές ευκολίες. Είναι διαφορετικά. Σε αντίθεση με την Καλαβρία, που διατηρεί ακόμα έτσι έναν πιο πρωτόγονο εισαγωγικά τρόπο.
0: Πιο αυθεντικό έτσι τρόπο,
1: Ναι, γιατί δεν έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη.
0: Δεν την έχουν επιδιώξει. Τι έχει γίνει εκεί? Ή επειδή ακριβώς είναι μακριά και δεν υπάρχουν, ας πούμε, οδικές, διοδικαλές, σύγχρονες, δεν πηγαίνουν, ας πούμε.
1: Το δίκτυο το δικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, υπάρχει το τρένο, αλλά η περιοχή αυτή, γενικότερα η Καλαβρία, μαστίζεται και από τη μαφία, δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν ένα
0: πρόβλημα
1: χρόνων, το οποίο δεν ξέρω αν εντελώς δεν έχει εξαρτρωθεί σίγουρα, αλλά ίσως να έχει περιοριστεί. Οπότε όλη αυτή η κυδαιμονία κάποιων δεν επιτρέπει να γίνουν επιχειρήσεις.
0: Ναι, μπορεί να το επιδιώκουν. Επιδιώκουν προκειμένου να είναι πιο ήσυχοι από τις αρχές και τα όργανα ελέγχου και...
1: Ακριβώς την οτροπία δεν μπορείς να την καταλάβεις, αλλά οπωσδήποτε εκεί μένουν πιο περιορισμένοι. Δεν υπάρχουν τα τουριστικά συγκροτήματα. Στην ελληνόφωνη πλευρά δεν θα βρεις εύκολα ξενοδοχείο, θα πρέπει να πας σε ένα μεγάλο κέντρο κοντινό, αστικό. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν θα βρεις
0: είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί από τη μια λέμε ευτυχώς που παραμένουν αυθεντικά, από την άλλη οι άνθρωποι δεν θα έχουν και πολύ καλή ζωή αν δεν υπάρχουν και πολλά χρήματα και πόροι από τον τουρισμό. Εν πάση περιπτώσει,
1: και τα μεγάλο μέρος ζουν απομονωμένα. Είναι λίγοι οι κάτοικοι. Ο κόσμος κατεβαίνει στα παράλια.
0: Περίπου όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, δηλαδή, που έχουν εγκαταληφθεί τα ορεινά χωριά, ελάχιστοι μένουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά πρέπει να αναφερθούμε και στην πολιτιστική, πολιτισμική σχέση, καθώς

0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
1: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989 και μας δίνεται η ευκαιρία να ζήσουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα κατά τις διακοπές μας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τώρα βρισκόμαστε στην Μάνη, στο οχυρό συγκρότημα των Μούτζινων Τρουπάκηδων, νοερά εννοώ, με την Τζένι Λικουρέζου, τη φωτογράφο που επιμελείται μια έκθεση φωτογραφίας με έργα δικά της και του Ανδρέα Ζαχαράτου. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη σχέση των δύο τόπων, Μάνης και Καλαβρίας, και ήθελα να αναφερθούμε και σε αυτή την μακρά σχέση που έχει να κάνει με την ιστορική σύνδεση των δύο τόπων, από τον πρώτο και δεύτερο απικισμό τον αρχαίο μέχρι σήμερα, έτσι, κυρία Λικουρέζου?
4: Η Καλαβρία υπήρξε η καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας, αφόσον ιδρύθηκαν εκεί μερικές από τις πιο γνωστές, τις πιο πλούσιες, τις πιο ισχυρές ελληνικές απικίες
3: αρχαιότητας. Ναι, πόλεις, κράτη.
4: Το Ρήγιο, το αρχαίο Ρήγιο, είναι και η πιο ονομαστή. Βέβαια υπάρχει ο Κότρουνας, η Σύβαρης. Η Μπόβα είναι μία από τις σημαντικές ελληνόφωνες γκρεκάνικες πάλι πόλεις, όπως και τον Γκαλιτσανό που ονομάζεται και Ακρόπολη της Μεγάλης Ελλάδας.
3: Σε σχέση με τα ήθη και τη γλώσσα αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων από τα τελευταία ταξίδια σας, τι διαπιστώνετε?
4: Κοιτάξτε, η γλώσσα είναι από αυτούς τους μύθους, γιατί οι περιοχές αυτές και η Καλαβρία και η Μάνη, μέσα από τις συμπεριφορές των ανθρώπων, το περιβάλλον, δημιούργησαν μια μυθολογία, θα λέγαμε. Ναι. Έχει δημιουργηθεί μια μυθολογία γύρω από αυτούς τους τόπους. Λοιπόν, και τα γκρεκάνικα είναι ένα μέρος αυτής
3: της μυθολογίας, ναι.
4: Που ήταν υπαρκτή, δηλαδή οι άνθρωποι κάποτε μιλούσαν μια ιδιόμορφη διάλεκτο που έφερνε στα ελληνικά και πολλές λέξεις τις αντιλαμβάνεται κανείς,
3: ναι.
4: Αλλά οπωσδήποτε δεν έχουν καμία σχέση με την καθομιλούμενη γλώσσα μας.
3: Ναι.
4: Κάποιοι από αυτούς σήμερα μιλούν, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι, ελάχιστοι και φυσικά πολύ ηλικιωμένοι.
3: Ναι, ναι.
4: Όμως τα γκρεκάνικα εξακολουθούν να συνδέουν την Ελλάδα με την Νότια Ιταλία, γιατί οι άνθρωποι εκεί διατηρούν αυτό το μύθο, δηλαδή είναι κάτι που ενισχύει τη δική τους ταυτότητα.
3: Ναι, ναι.
4: Ότι από εκεί πέρασαν οι αρχαίοι Έλληνες, άφησαν, ναι, ένα αποτύπωμα, και αυτό το αποτύπωμα, αυτή η ιστορία και αυτός ο μύθος, με τις αλήθειες και όλες
3: τις ανακρίβειες πιθανότατα,
4: ναι, του συνδέει με τη χώρα μας, δηλαδή, ναι, είναι πιο κοντά στην Ελλάδα από ό,τι συνδέονται με το βορρά της χώρας τους.
3: Mm-hmm.
4: Και διατηρούν αυτή την, επιθυμούν, επιδιώκουν να διατηρήσουν αυτή τη σχέση.
3: Ναι.
4: Και βέβαια οι Έλληνες κάποια στιγμή έμαθαν ότι υπάρχει αυτή η ελληνόφωνη περιοχή. Από τη δεκαετία του 80 άρχισε μια τουριστική κίνηση.
3: Οπωσδήποτε διαπιστώνουμε ότι πολλοί Έλληνες επισκέπτονται να δουν, ας πούμε, τα ίχνη, τα απομεινάρια αυτής της μακριάς ιστορικής σχέσης των δύο τόπων. Ναι.
4: Αυτό, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα ως προς το φυσικό μέρος, ως προς το τοπίο και την αρχιτεκτονική μορφολογία, τα κοινά ποια είναι μεταξύ Μάνης και Καλαβρίας? Υπάρχουν κοινά ή είναι μια αίσθηση που μεταφέρεται?
4: Είναι και μια αίσθηση, αλλά βασίζεται κάπου. Δηλαδή το άγωνο τοπίο, το άνυδρο τοπίο, το βραχώδες, αυτές οι ανισότητες του εδάφου, οι αντιρρίδες που δημιουργούνται, οι ελιές. Η ελιά είναι και το πιο κοινό δέντρο.
3: Ναι, ναι.
4: Εν τω μεταξύ η Καλαβρία βρέχεται, το τμήμα της
3: το ανατολικό.

0: από ναι, το Ιόνιο.
1: Το Πέλαγος.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και οπωσδήποτε ο άνθρωπος έχει ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά του τόπου, δηλαδή έχει προσαρμοστεί στον τόπο,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: ο τόπος έχει επιδράσει στον άνθρωπο.
0: Ισχύει αυτό.
1: Βλέπει κανείς τις ασκητικές φιγούρες.
0: Ωραία, τώρα μου δίνετε τη λαβή για να μου πείτε και μερικά στοιχεία για τα ίδια τα έργα που εκτίθεται, τις φωτογραφίες δηλαδή που, τις δικές σας και του Ανδρέα Ζαχαράτου. Είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικές, να πω, αποτυπώνουν ανθρώπινες μορφές, είναι τοπία ή είναι και τα δύο, πείτε μας λίγα πράγματα.
1: Είναι και τα δύο. Υπάρχει και ο άνθρωπος, υπάρχει και το τοπίο. Υπάρχει παράλληλα, θα έλεγα έτσι για να μην το ξεχάσω, και ένα φωτογραφικό λεύκωμα που κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο από τις εκδόσεις Τόπος εδώ και δύο χρόνια, που κανείς μπορεί να δει και ένα εκτενέστερο φωτογραφικό
0: υλικό,
1: σώμα,
0: ναι,
1: φωτογραφιών, και έγχρωμες και μαυρόασπρες. Οι μαυρόασπρες έχουν γίνει από τον Ανδρέα Ζαχαράτο, οι έγχρωμες είναι δικές μου, και υπάρχει ένας παραλληλισμός, δηλαδή οι άνθρωποι μπορούμε να πούμε παρατηρώντας τους,
0: ναι,
1: ότι μοιάζουν ότι έχουν την ίδια καταγωγή, ότι προέρχονται από τον ίδιο τόπο. Δεν μπορείς να διακρίνεις εύκολα ποιος είναι από πού. Αλλά μιλάμε.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν βλέπουμε τις φωτογραφίες χωρίς ετικέτες από κάτω, χωρίς μικρές ταμπέλες, πιθανότατα να σκεφτούμε ότι πρόκειται και για το ίδιο μέρος.
1: Ναι, πιθανότατα, γιατί ήδη σε αυτή την εκδοχή της έκθεσης που φιλοξενείται στον πύργο
0: Τρουπάκη
1: των Μούρτζινων, δεν υπάρχουν ονόματα κάτω από την κάθε φωτογραφία. Υπάρχει κάποιος ενδεικτικός τίτλος που να λέει Καλαβρία, Μάνη. Δηλαδή έχουμε βγάλει τα ονόματά μας ώστε να μην ξέρει κανείς ούτε ποιος έχει φωτογραφίσει τι, και σε μερικές φωτογραφίες δεν υπάρχει ούτε το τοπονύμιο, ώστε να φαίνεται αυτό το ενιαίο πνεύμα.
0: Μάλιστα, είναι σαφές.
1: Η συγγένεια που εμείς εντοπίσαμε και σε αυτήν εστιάσαμε για να κάνουμε αυτή τη φωτογραφική ενότητα.
0: Πολύ ωραία, εντάξει. Οπότε να καλέσουμε τους όσους από τους ακροατές μας κατευθυνθούν προς την Μεσσηνία, να περάσουν και από την Πάνω Καρδαμίλη, Άνω Καρδαμίλη, πώς τη λένε.
1: Από την Παλαιά Καρδαμίλη.
0: Παλαιά Καρδαμίλη, στην Έξω Μάνη.
1: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, είναι πολύ ωραίο το τοπίο και θα
0: ωραία.
1: Έλεγα ως τελευταίο ότι πραγματικά αυτό το μανιάτικο σκηνικό ήταν το πιο κατάλληλο που θα μπορούσε
0: να φιλοξενήσει την έκθεση.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι δυο μας στην Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, την κυρία Φίλντιση που είναι η προϊσταμένη και την κυρία Γερολίμου με την οποία συνεργαζόμαστε για την εκπόνηση, να το πω έτσι, της έκθεσης, για την πραγματοποίηση της.
0: Πολύ ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο, γιατί και οι εφορίες αρχαιοτήτων καταλαβαίνουν ότι δίνει όθηση το να γίνονται καλλιτεχνικές πράξεις μέσα στα αρχαία και στα ιστορικά μνημεία. Οπότε νομίζω καλά πάμε ως προς αυτό. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία στην έκθεση, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα χαιρετίσματά μου στον Ανδρέα Ζαχαράτο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστίες.
0: Να είστε καλά, για χαρά.

λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου να σας πω ότι στην Κέρκυρα από στις 26 και 27 Ιουλίου θα παρουσιαστεί το έργο «Κοινή Ανάσα» του Ορέστη Παπαϊωάννου, μια σύγχρονη μουσικοαφηγηματική σύνθεση για 10 χάλκινα πνευστά, κρουστά και αφηγητή. Μέσα από διαδοχικές ενότητες, η μουσική αναπτύσσει διάλογο με τη συμβολική δύναμη του τόπου, το υλικό και άειλο αποτύπωμα της ιστορικής κληρονομιάς του κάστρου της Κέρκυρας, με διακριτικές αναφορές στο κλασικό ρεπερτόριο. Ο αφηγητής λειτουργεί ως συνδετικός ιστός, καθώς ο λόγος του ενεργοποιεί τη μουσική ως πράξη συλλογική, που προκύπτει μέσα από το σύνολο και απευθύνεται σε αυτό. Αυτό που θέλει να δείξει η Κοινή Ανάσα είναι την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας του ανθρώπινου, προτείνοντας τον κοινό ρυθμό. Τη μουσική σύνθεση του Ορέστη Παπαϊωάννου ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών Σύμπνοια Ensemble, είπαμε, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας στις 26 και 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών επί του Κυπριακού ζητήματος, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος νωρίτερα τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα, σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ντρόουν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενο βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 11 και 10 το πρωί ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί στις 7 και 4 ώρα Ελλάδας η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει με επιτυχία και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη που είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Ιγιανμπού. Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, σημείωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννάδη στην κεντρική Κέρκυρα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου με πυκνή ροή των οχημάτων στα διόδια Ελευσίνας και στο ύψος της Κινέτας. Στη Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος του Οκτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Αυξημένη είναι σήμερα και αύριο η επιβατική κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες και αύριο περισσότεροι από 25.000. Αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος, παρουσία του άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος και της συζύγου του, πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Σύρο για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να ενισχύουν εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στην Περιφέρεια Αττικής, στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων. Οι κλήσεις αφορούσαν σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Μόνο στην Αττική Πυροσβεστική δέχθηκε 850 κλήσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προκλήθηκαν μεταξύ άλλων προβλήματα σε καλλιέργειες αλλά και στο οδικό δίκτυο. Τεράστιες είναι οι ζημιές από τη χαλαζόπτωση σε περιοχές της Ελασσόνας και του Τυρνάβου. Ανεξέλεγκτα παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας της NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά κατεχόμενης από τη Ρωσία Κομόπολης της περιοχής της Ζαπορίζια στη Νότια Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 8 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης. Χτυπήθηκαν τουριστικές κατασκηνώσεις. Και ο καιρός σήμερα υποχωρεί σταδιακά. Η κακοκαιρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα περιορίζονται σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές με βελτίωση τις επόμενες ώρες. Βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει η Ματίνα Καλτάκη.

Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989 για το Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ματίνα Καλτάκη. Και οι εκδόσεις Άγρα, σας το έχω ξαναπεί, έχουν αναλάβει το σύνολο της επανέκδοσης των αστυνομικών μυθιστορημάτων του Γιάννη Μαρή. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει 24 αστυνομικά μυθιστορήματα του Έλληνα ΜΕΤ του είδους και μόλις κυκλοφόρησε ακόμα ένα, το Έγκλημα στη Μύκονο. Αγαπημένο σκηνικό του Γιάννη Μαρή, η Μύκονος της δεκαετίας του 50 και του 60 αποτελεί δραματικό τόπο σε τρία μυθιστορήματά του και σε ένα διήγημά του. Στον λόγο μυθιστόρημα, κέντρο δράσης είναι το ξενοδοχείο Πολυτελείας Καλυψό, όπου φτάνει ο μεγαλοεφοπλιστής ταξιάρχης με τη συντροφιά του, την ερωμένη του, την ανιψιά του που την έχει σαν παιδί του και φίλους του. Εντελώς απροσδόκητα, ένας από τη συντροφιά βρίσκεται νεκρός. Το στιγερό έγκλημα δυναμητίζει την κοσμοπολιτική ατμόσφαιρα του νησιού. Την διαλεύκανση της υπόθεσης αναλαμβάνει ο γνωστός αστυνόμος Μπέκας. Ποιος διέπραξε το φόνο, ο συμπαθητικός νέος που τον ακολουθούσε όλο τον τελευταίο καιρό, ο βλοσιρός δικηγόρος των Αθηνών που είχε παλιό λογαριασμό με το θύμα, αυτή που ο νεκρός είχε προδώσει στην κατοχή, γιατί όπως γνωρίζουμε, παρότι μοιάζουν οι ιστορίες του να μην σχολιάζουν σοβαρά την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της εποχής του, ο Γιάννης Μαρής μέσα από τις ιστορίες του περνάει πολλά σχόλια για το πρόσφατο σχετικά ιστορικό παρελθόν της χώρας. Λοιπόν, το Έγκλημα στη Μύκονο πρωτοδημοσιεύθηκε σε συνέχεια στο περιοδικό Θεατής το 1958 με αρχικό τίτλο «Ξενοδοχείο Πολυτελείας». Το βιβλίο από την αστυνομική σειρά, όπως είπαμε, των εκδόσεων Άγρα, προλογίζει ο Ανδρέας Αποστολίδης.

0: Ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη στον Alpha Radio 989 και ήρθε η στιγμή να συναντήσουμε την Αναστασία Κότσαλη που μαζί με τη Λιτό Μεσίνη, τραγουδίστριες της όπερας και οι δύο και ιδρυτικά μέλη της ομάδας μουσικού θεάτρου Ραφή, οργανώνουν εδώ και 5 χρόνια στη μαγική, όπως ακούω, δεν έχει τύχει να την επισκεφτώ ακόμα, Λίμνο, το Κούρνος Music Festival από 2 έως 17 Αυγούστου. Η Αναστασία Κότσαλη, που πολύ σύντομα θα είναι μαζί μας, κατάγεται από τη Λίμνο, είναι ο τόπος του πατέρα της και είναι πολλές οι αναμνήσεις από το πολύωρο ταξίδι με τα αργά αρχαία ferry boat της άγονης γραμμής, τα καλοκαίρια, τα παιδικά και τα εφηβικά και βέβαια την ιδιαίτερη ομορφιά του νησιού με τους λιγοστούς τουρίστες. Σημειώνει, εμείς οι ολίγοι αισθανόμαστε από τότε εκλεκτοί για αυτή τη σπάνια λιμνία τείχη. Στάρια, αμπέλια που έφταναν στη θάλασσα, μάντρες, αγριοκούνελα και 18ούρες οι κούρνοι, οι αρσενικές κουρούνες, γραπωμένοι στις αφράτες προβιές των αμνών. Τα χρόνια πέρασαν, γίναμε πια πολύ στη Λίμνο οι απόδημοι και οι επισκέπτες, αλλά οι πλατείες των χωριών και τα σιταροχώραφα έμεναν πέτρινα και χρυσά τα καλοκαίρια, ιδανικά θεωρία για τα νεόκοπά μας όνειρα να γίνει όλη η Λίμνος μια σκηνή. Κυρία Κότσαλη, Αναστασία, καλώς ήρθες στο Pop Art.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θα μας μεταφέρεις αυτό το όμορφο νησί. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που διάβασα για το φεστιβάλ που κάνετε, γοητεύτηκα και μόνο από την λεκτική περιγραφή. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις.
1: Μεγάλη χαρά καταρχάς που για αυτή τη συνομιλία μας.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ και σε ευχαριστώ.
1: Τώρα εγώ για τον Κούρνο αισθάνομαι, είμαι τόσο πολύ μέσα σε αυτό που δεν ξέρω από πού να το πιάσω, για το τι, από πού να ξεκινήσω, για το τι είναι αυτό που τον κάνει πολύ λαχταριστό.
0: Λοιπόν, θα σε βοηθήσω εγώ λίγο. Ας ξεκινήσουμε
1: ναι,
0: από την ονομασία Κούρνος Music Festival. Κούρνος ποιος είναι? Είναι το αρσενικό,
1: η αρσενική κουρούνα.
0: Και υπάρχουν εκεί, ευδοκιμούν οι αρσενικές κουρούνες στη Λίμνο.
1: Οι αρσενικές κουρούνες και είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που διαβάσατε και πριν για τα αρνιά.
0: Ναι.
1: Που είναι κουρούνες από πάνω και τσιμπολογούν τους ψήλους.
0: Αλήθεια,
1: από τις λες. Οπότε σε όλο το νησί ήταν τα σιταροχώραφα, τα αρνιά που βοσκούσαν και από πάνω στους δύο και τρεις κουρούνες να τσιμπολογάνε τους ψήλους των αρνιών. Που ήταν μια φοβερή εικόνα και
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: λιμνιακή. Οπότε ναι, από ναι. εκεί.
0: Και δείχνει βέβαια και κάτι άλλο, πως ας πούμε στη φύση τα πράγματα μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς να είναι αναγκαία η βία ή ο εκτοπισμός. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Για πες μας λοιπόν, έχεις πολλές ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά σου χρόνια στη Λίμνο που σε ώθησαν σε δεύτερη φάση να δοκιμάσεις μαζί με τη Λιτό Μεσίνη αυτή τη διοργάνωση, την πολιτιστική.
1: Εντάξει, η Λίμνος ήταν για μας ο τόπος του παππού και του γιαγιά, στα παιδικά χρόνια του πατέρα μου που τότε ήταν mm-hmm. πραγματικά ένα τοπίο απόκοσμο. Ήδη η διαδικασία για να φτάσεις ήταν μια μετάβαση
0: mm-hmm.
1: και πια μιλάμε για ένα νησί τώρα τη δεκαετία του 80 και του 90 με ελάχιστο τουρισμό, στο κεφάλι των ανθρώπων, αυτό που λέμε το νησί για τους φαντάρους μόνο
0: mm-hmm.
1: Και με ρωτούσαν πού θα πας εκεί, έχει μόνο στρατόπεδα και έχει μια ομορφιά η Λίμνος, η οποία δεν είναι η ομορφιά η προφανής για τα μάτια των άλλων,
0: ναι.
1: δεν είναι ένα νησί κατά πράσινο, δεν είναι ένα νησί με πετρόλνερα. Η ομορφιά της προκύπτει μέσα από τη γοητεία του πρωτογενούς τομέα και του κάμπου, να έχεις ένα κάμπο μες στη θάλασσα.
0: Mm.
1: Και αυτό είναι που και όλα τα χρώματα του κάμπου τριγύρω, ας πούμε, το νερό. Οπότε όλη αυτή έτσι, η παιδιάδα κάνει μια σκηνή μεγάλη
0: ναι.
1: από την άκρη του νησιού, πάρα πολλά χωριά, χαρακτηριστικό του νησιού μας. Και αυτό δημιουργεί έτσι, επίσης μια συνθήκη, όλα αυτά τα χωριά είναι μικρές εστίες.
0: Σαν ένα δίκτυο, τοπικό δίκτυο δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: από τον έναν οικισμό στον άλλον.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι κάτι που πολύ συνειδητά ακόμα το έχουμε κρατήσει με τη Λιτό, δηλαδή πραγματικά διασπείρουμε το φεστιβάλ σε όλο το νησί. Είναι μια διαδικασία προφανώς για
0: ναι.
1: να πας,
0: mm-hmm.
1: αλλά είναι και αυτό κομμάτι του φεστιβάλ. Και βέβαια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ μετά το ότι ο κόσμος μένει εκεί, πηγαίνει στο τοπικό καφενείο, στην τοπική ταβέρνα, τριγυρνάει στο χωριό,
0: ναι.
1: το αγκαλιάζουν πολύ και οι τοπικές κοινότητες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αυτό κομμάτι πια μιας ταλετουργίας, μιας διαδικασίας.
0: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς τώρα ως λυρικές τραγουδίστριες, το φυσικό ήταν να στραφείτε στην τέχνη τέχνη που ξέρετε και αγαπάτε περισσότερο από τις υπόλοιπες. Οπότε να υποθέσω ότι στο Κούρνος Music Festival είναι η συμφωνική και η οπερατική μουσική που κυριαρχούν στις εκδηλώσεις, στις επιλογές σας.
1: Ακριβώς, είναι ο πυρήνας του η κλασική μουσική που ούτως ή άλλως με την ένα κλασική μουσική χωράνε πολλά πράγματα μέσα. Ξέρουμε πια ότι ο όρος έχει διευρυνθεί.
0: Σωστά.
1: Κάθε χρόνο έχουμε οπωσδήποτε...
0: Ξεκινάμε από τον Μπαρόκ και φτάνουμε μέχρι την μουσική
1: φτάνουμε
0: του 20ου αιώνα και του 21ου.
1: Χρόνο, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έχουμε λυρικούς τραγουδιστές μέσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προσκαλούμε συναδέλφους μας να τραγουδήσουν. Δεν θα πω ότι είναι συντεχνιακό, θα πω ότι είναι μια διάθεση να έρθει σε επαφή και ο κόσμος με αυτό που είναι η μαγεία του λυρικού τραγουδιού και τι μπορεί να γεννήσει.
0: Μα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα είναι και ένα είδος αλληλεγγύης του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή το να καλείς εσύ τους συναδέλφους σου και να έρχονται να στηρίζουν το φεστιβάλ αυτό σε ένα νησί απομακρυσμένο, εμένα μου κάνει και μεγάλη αγάπη για το ίδιο, για την ίδια την τέχνη που υπηρετείτε, αλλά και μια αλληλεγγύη μεταξύ σας που είναι πολύ ευχάριστη να τη διαπιστώνει κανείς.
1: Ισχύει και βέβαια εντάξει, πιστεύουμε ακράδαντα ότι να έρθει σε επαφή ο κόσμος με αυτό που μπορεί να γεννήσει ένας λυρικός τραγουδιστής και σε ένα ρεπερτόριο απρόσμενο συχνά,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι μια διαδικασία μαγική. Οπότε όπως λέτε, πάντα στον πυρήνα βρίσκονται κλασική μουσική, τραγουδιστές, μουσική πάρα πολύ σημαντικών συνόλων, δωματίου, ορχιστρών, σε συνδυασμούς έτσι πολύ αναπάντεχους, με μουσικούς από άλλα είδη και πάντα με πυρήνα δράσεις που συνομιλούν με το νησί. Γιατί θα άξιζε να αναφέρω ότι όλες οι δράσεις του φεστιβάλ σχεδιάζονται ειδικά για το φεστιβάλ. Και με
0: αυτό θα
1: δεν φέρνουμε καθόλου έτοιμα πράγματα.
0: Αυτό πρέπει να το σχολιάσω κι εγώ, Αναστασία, γιατί πραγματικά μιλάμε μερικές φορές για φεστιβάλ, ενώ πρόκειται για σταθμούς περιοδεύοντων θεαμάτων και ακροαμάτων. Το πραγματικό φεστιβάλ πρέπει να λειτουργεί όπως λειτουργεί το Κούρνος, δηλαδή να προκαλεί και να προσκαλεί παραγωγές δικές του που έχουν γίνει για το ίδιο το φεστιβάλ. Εσείς πολύ καλά κάνετε και το προσπαθείτε αυτό. Και μάλιστα το άλλο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι η είσοδος για κάθε ένα από τα θεάματα, ακροάματα που παρουσιάζεται είναι ελεύθερη για το κοινό. Για πες μου πώς το σκεφτήκατε αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς σε σχέση με αυτό που είπατε, εγώ και η Λιτό τους ή άλλους δεν είμαστε ιμπρεσάροι, είμαστε καλλιτέχνες. Οπότε αυτό αν ξαφνικά έμπαινε σε μια λογική θα μας ενδιέφερε. Δηλαδή αυτό που μας ιντριγκάρει και αγαπάμε μέσα σε όλο αυτό είναι η έμπνευση μιας επιμελητικής λογικής
0: Σωστά.
1: γύρω από το νησί. Και μέσα σε όλο αυτό θέλουμε έτσι χωρίς φόβο και πάθος να μπορούμε να προσκαλούμε την τοπική κοινωνία πρωτίστως και μετά βέβαια τους επισκέπτες του νησιού να έρθουν να εξερευνήσουν διαφορετικά πράγματα, να δουν και οι ίδιοι το νησί τους αλλιώς. Οπότε αν ξαφνικά έμπαινε ένα εισιτήριο, όλο το πράγμα θα άλλαζε λογική. Θα έμπαινε μέσα μας μια αγωνία και αν δεν μαζέψει κόσμο και τι θα γίνει. Και όχι, εδώ είναι ελάτε χωρίς να το σκεφτείτε. Και νομίζω προς το παρόν η εμπειρία μας έχει δείξει ότι αυτό έχει αποδώσει 100%. Δηλαδή ο κόσμος, έχουμε συνεκπαιδευτεί εγώ θα έλεγα μέσα από αυτή τη διαδικασία και είναι έτσι μια πολύτιμη εμπειρία και βέβαια δείχνει πάρα πολλά. Δηλαδή εγώ πολλές φορές ακούω ότι το κοινό της επαρχίας θέλει το ένα και το άλλο και το παρακείθε. Δεν το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή βλέπω ότι αν τους δοθεί ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτό και σιγά σιγά λίγο ζυμωθούν μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Εκπαιδευτούν κιόλας, ναι, γιατί και τα διάφορα πράγματα, τα καλλιτεχνικά, χρειάζονται μια εκπαίδευση, μια τριβή τελικά με το,
1: αυτό
0: το είδος, με τα έργα, οπότε τους δίνεις την όθηση να έρθουν και σιγά σιγά να αντιληφθούν ότι πρόκειται για κάτι που αξίζει και που μπορεί και να το δει περισσότερο, να το ψάξει περισσότερο.
1: Βέβαια και στην Αθήνα δεν είναι ότι γεννηθήκαμε με κάποιο θείο χάρισμα διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων. Είναι αυτό ακριβώς που λέει, εκπαίδευση,
0: ακριβώς,
1: η ορατότητα, η ευκαιρία να έρθει σε επαφή με αυτά.
0: Αυτό.
1: Και προς το παρόν έχει πάει πάρα πολύ καλά
0: λοιπόν,
1: όλη αυτή η εμπειρία.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις, αλλά μάλλον να κάνουμε τώρα το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και να μου πεις για το φετινό πρόγραμμα και για, και για το βάρος που δίνεται φέτος και στο κοινό των παιδιών που είναι οι μελλοντικοί θεατές, οι μελλοντικοί αποδέκτες ας πούμε των πραγμάτων του φεστιβάλ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Αλφα Radio. Είμαστε εδώ με την Αναστασία Κότσαλη, που μαζί με τη Λιτό Μεσίνη δημιούργησαν και τρέχουν το Κούρνος Music Festival στην μακρινή πανέμορφη Λίμνο. Λοιπόν, Αναστασία, για πες μας τι καλά ετοιμάζεται για την φετινή διοργάνωση, η οποία ξεκινάει...
2: Στις 2 Αυγούστου.
1: Στις 2 Αυγούστου.
2: Φέτος έχουμε δώσει τον τίτλο «Εξκαφή ανασκαφή», mm-hmm. Που είναι ένας έτσι λίγο μεταφορικός τίτλος, πάει και λίγο να κεντρήσει κάποια πράγματα. Το νησί είναι σε μια περίοδο μετάβασης, τουριστικοποιείται ραγδαία, mm-hmm. θα πω εγώ, και έχει και μια μικρή μομφή, έτσι, αυτό στον τόνο μου,
1: ναι.
2: Και εκφράζει, αποτυπώνει λίγο...
1: Κοίτα, δικαιολογείται, γιατί έχουμε δει ότι δυστυχώς δεν προστατεύονται πάντα οι τόποι, ας πούμε, από αυτή την τουριστικοποίηση.
2: Ισορροπία.
1: Υπάρχουν παραδείγματα πάντως και στη χώρα μας που η τουριστική ανάπτυξη σεβάστηκε τα αυθεντικά στοιχεία του τόπου και δεν τα ακύρωσε, ας πούμε. Μακάρι, εσύ από εσάς εξαρτάται βασικά, από τους Λιμνίους εξαρτάται να προστατεύσουν τον τόπο τους.
2: Είμαστε σε μία, οπότε λέγαμε ότι ο πυρήνας θέλουμε να είναι τι κρατάμε και τι αφήνουμε, mm-hmm. μέσα αυτή τη μετάβαση. Γι' αυτό και αποφασίσαμε φέτος το νησί να σκορπιστεί σε εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, παλιά θερμαλουτρά, δισκοτέκ της δεκαετίας του 80, όχι υποχρεωτικά, ας πούμε, σε κτίρια έτσι, mm-hmm. όμορφα παλιά κτίρια, αλλά σε κτίρια που σηματοδοτούν την κανονικότητα του νησιού για πάρα πολλές δεκαετίες, ειδικά μεσοπολεμικά. Mm-hmm. Είναι η δική του κανονικότητα, πραγματικότητά του, ας πούμε, ναι. Βιοτεχνικές μονάδες, τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή, οπότε, πέρασε και από φάση που είχε μια οικονομική άνθηση το μέρος, έτσι.
2: Είχε μια οικονομική άνθηση η οποία περνούσε μέσα από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα,
1: ναι.
2: και μέσα από μια, έτσι, μια ελαφριά δευτερογενή, ας πούμε, παραγωγή. Mm. Και βέβαια αυτές οι δισκοτέκες λειτουργούσαν πρωτίστως για τους ντόπιους, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία εγώ τα έχω προλάβει,
1: ναι.
2: και είναι σαν ένας μικρός φόρος τιμής σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Και έχει ενδιαφέρον ότι ξαφνικά τώρα που έχουμε κάνει και την παρουσίαση τα βλέπουν και οι Λιμνιοί και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μπορούν να φιλοξενήσουν και μια πολιτική δράση.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε τη χαρά να έχουμε φέτος πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες μαζί μας. Θα αναφέρω ενδεικτικά την Έλλη Πασπαλά, τον Νίκο Βελιώτη, εξαιρετικούς σολίστ από την λυρική σκηνή, όπως ο Βασίλης ο Καβάγιας, η Μαρλένα Στευτόμπολα, ένας διεθνούς επίπεδου world music και jazz καλλιτέχνης, ο Βραζιλιάνος Αντριάνο Ντεουαλές, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, το τρίο Συμπίλημα. Και όπως αναφέρατε, σαν πυρήνα, έτσι, σαν σημαντικότερη εμείς εκδήλωση της φετινής μας, του φετινού μας προγραμματισμού, τοποθετούμε μία δράση που είναι για παιδιά. Και το κάναμε πολύ συνειδητά. Έχουμε δύο δράσεις μόνο για παιδιά. Και η μία είναι σχεδιασμένη μέσα από ένα διεθνές open call μουσικής σύνθεσης.
1: Ναι.
2: Φέτος είναι τα 100 χρόνια από την ανασκαφή της Ηφαιστείας, μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες πόλεις του Αιγαίου. Μια ανασκαφή
1: να θυμίσουμε ότι η Λίμνος θεωρείται πατρίδα, ας πούμε, του Ηφαίστου, έτσι, του Ηφαίστου, Θεού Ηφαίστου.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι μια ανασκαφή η οποία ξεκίνησε το 1926, σταμάτησε το 1936, επειδή ο αρχαιολόγος ήταν Εβραίος και ο Μουσολίνη τον έπαυσε από τα καθήκοντά του.
1: Γιατί ήταν ανασκαφή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: ακριβώς, όπως και οι περισσότερες ανασκαφές της Λίμνου, έτσι, mm-hmm. το Μεσοπόλεμο. Οπότε με αφορμή την ηφαιστεία και ό,τι μπορεί να γεννήσει, έτσι, αυτή η αρχαία πόλη, κάναμε ένα διεθνές open call με μια πολύ σημαντική επιτροπή. Αναφέρω ενδεικτικά τον Μιχάλη Παρασκάκη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και mm-hmm. καλλιτέχνης από το εξωτερικό. Προκρίθηκε ένας Έλληνας καλλιτέχνης του εξωτερικού, με έναν εξαιρετικό Ελληνογάλλο λουμπρετίστα ελληνιακής καταγωγής, και είναι πια μια πολυμεσική όπερα για παιδιά. Δηλαδή απευθύνεται στο παιδικό κοινό, συνομιλεί με τα νέα μέσα, με πράγματα που στα παιδιά είναι οικεία,
1: mm-hmm.
2: και μπορούν να, τα έτσι, να είναι μια γλώσσα ανάμεσα στην όπερα και στις νέες τεχνολογίες και σε μουσικά ερεθίσματα που μπορεί να τα ακουμπήσουν, αλλά με όλο, έτσι, το βάρος που κουβαλάει και ένα έργο, ας πούμε, οπερατικό.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι ένα στοίχημα μεγάλο και για μας. αυτό. Το εικαστικό κομμάτι, όλο το οπτικό, το έχουν αναλάβει οι Βάσκος, ο Βασίλης Νούλας και ο Κώστας Τζιμούλης, της γνωστής καλλιτεχνικής ομάδας.
1: Και μιλάμε και για το σκάβοντας στη θάλασσα, έτσι, Digging Sea.
2: Digging Sea, σκάβοντας
1: στη θάλασσα. Παιδική όπερα στον αρχαιολογικό χώρο της Ισφαιστίας.
2: Ακριβώς.
1: Να το αναζητήσουν οι επισκέπτες και οι κάτοικοι του νησιού, γιατί πραγματικά πρέπει να είναι μια πολύ προκλητική εμπειρία για τα παιδιά, κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουν.
2: Είναι ένα στοίχημα για όλους μας, να δούμε και εμείς πώς αυτό θα λειτουργήσει, αλλά έχουμε έτσι πολύ υψηλές προσδοκίες ότι θα είναι κάτι πολύ καλό. Όλο αυτό που θα γίνει εκεί.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε λίγο πριν κλείσουμε αυτή τη μικρή συζήτηση, Αναστασία? Κάτι άλλο που θα πρέπει να μας πεις σε σχέση με τη φετινή διοργάνωση?
2: Εμένα είναι μεγάλη μου συγκίνηση να βλέπω το παλιό μικροσκοπικό μουσείο Σπουγγαλίας. Η Λίμνος είναι νησί Σφουγγαράδων, Κουταλιανών, να φιλοξενεί έργα του Κωνσταντίνου Βίτα, τα οποία είναι πρώτη φορά που θα παρουσιαστούν μετά από την περσινή τους έκθεση στο περίπτερο των Δελφών.
1: Στο παβιλιόν.
2: Ταξιδεύουν για πρώτη φορά, αυτό ακριβώς, εκτός, και πάνε σε ένα μικροσκοπικό μουσείο με σφουγγάρια και όλη τη δραστηριότητα των λιμνιών, και θα το προσεγγίσουν εκεί.
1: Μπράβο,
2: οπότε αυτό είναι κάτι που μας γοητεύει πάρα πολύ. Θα ήθελα να το αναφέρω, δηλαδή, πριν κλείσουμε αυτό το διάλογο, ας πούμε. Το Κωνσταντίνο Β' του Ασλάνογλου με το μικροσκοπικό αυτό μουσείο Σφουγγαριών στη Λίμνο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μπουν οι ακροατές που θα βρεθούν στη Λίμνο, κάποιοι από αυτούς οπωσδήποτε, να μπουν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ kurnosmusicfestival.com και να δουν τις ημέρες και τα πράγματα που έχετε προγραμματίσει για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Λοιπόν, Αναστασία, χίλια ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι καλή επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση. Να μακροημερεύσει, εύχομαι. Και θα τα πούμε του χρόνου, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά.
2: Θα περιμένουμε.
1: Για να δούμε τι καινούριο θα έχετε σχεδιάσει τότε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επανήλθαμε εδώ από Part στον Alpha Radio 989 και συνεχίζουμε τη βόλτα μας σε αρχαία θέατρα και ιστορικά μνημεία, όπου και αυτό το καλοκαίρι φιλοξενούνται πολλές ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές δράσεις, ενεργοποιώντας δυναμικές του λεγόμενου πολιτιστικού τουρισμού. Στις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις, η οικονομία και η εξέλιξη μιας περιοχής μπορεί να συνδεθεί με ένα πολιτιστικό γεγονός. Το αποδεικνύει η περίπτωση της Αβινιόν στη Νότια Γαλλία, η οικονομία και η ευημερία της οποίας συνδέθηκε με τις δραστηριότητες του ετήσιου Φεστιβάλ Θεάτρου από το 1947, όταν ιδρύθηκε από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ζαν Βιλάρ. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης αρχαιολογικών χώρων και της σύνδεσής τους με το σύγχρονο κοινό, που επικηρύτται από το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου θα παρουσιαστεί στις 26 και 27 του μηνός το έργο «Οι Επιζήσαντες», μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση του Σάβα Κυριακίδη, που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά «Ασθενής και Οδυπόροι». Ο Θεοτοκάς αποτυπώνει εδώ την κρίση αξιών της μεταπολεμικής Ελλάδος. Σήμερα παρόμοια ερωτήματα προκύπτουν, πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον, ως πνευματικά ασθενείς ή ως τολμηροί οδηπόροι, μετατρέποντας την ανασφάλεια σε δράση και πίστη για ζωή. Τη σκηνική πράξη σκηνοθετεί ο Τάκης Τζαμαριάς και τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Κουρέτας. Την ερμηνεύουν ζωντανά ο ίδιος στο ηλεκτρικό πιάνο και ο Βαγγέλης Ντουμανάς με την κλασική ακουστική κιθάρα του. Παίζουν ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, ο Ερίκος Μιλιάρης και ο Νικόλας Παπαδομιχελάκης, εν είδη συλλογική συνείδησης που αναζητεί τι έχει νόημα σε έναν κόσμο ασταθή, όπου συγκρούονται διαρκώς η ιδεολογία και η πράξη, το όνειρο με την πραγματικότητα. Είπαμε στις 26 και 27 του μηνός, στο Αρχαίο Θέατρο της Μήλου, το έργο «Οι Επιζήσαντες» από τον Τάκη Τζαμαριά, για να θυμηθούμε ξανά έναν σπουδαίο εκπρόσωπο της γενιάς του 30, τον Γιώργο Θεοτοκά. Και τα δοκιμιακά του κείμενα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναζητήστε τα στα βιβλιοπωλεία.

Επανήλθαμε, pop art με τη Ματίνα Καλτάκη, εδώ στα πολιτιστικά που μας αρέσουν και αγαπάμε. Και από τη Μήλο, όπου μεταφερθήκαμε για τους επιζήσαντες του Τάκη Τζαμαριά, τώρα θα μεταβούμε στην Λέσβο, ένα ακόμα νησί με μεγάλη και ιδιαίτερη ιστορία. Εκεί, συγκεκριμένα στο κάστρο της Μυτιλίνης, στις 12 και 13 Αυγούστου, η ομάδα Ελέφα Τηλιένσης ζωντανεύει ένα παραδοσιακό παραμύθι από τη Μήλο με τίτλο «Ο Μοσχάμπαρης», αξιοποιώντας ως βασικό ερμηνευτικό εργαλείο τα σώματα και τις φωνές των ηθοποιών. Η ομάδα Ελέφα Τηλιένσης συντρίθηκε το 2013 από τον Δημήτρη Αγατζίδη και τη Δέσποινα Αναστάσογλου και ενδιαφέρεται για το θέατρο, τη λογοτεχνία, την έρευνα και τη ζωντανή performance, αναζητώντας διαφορετικούς τρόπους κοινικής αφήγησης. Αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, οι δύο καλλιτέχνες στράφηκαν σε αυτή την παλιά ιστορία μιας βασιλοπούλας που χάνει τον αγαπημένο της. Γυρίζει όλο τον κόσμο να τον βρει, μέχρι που πλάθει με τα χέρια της τον άνθρωπό της με αλεύρι και νερό, δίνοντάς του πνεύμα και ζωή. Το θέατρο μπορεί να δημιουργεί κόσμους με ελάχιστα μέσα, όπως το μυστήριο της ζωής μπορεί να ξεκινήσει με λίγη λάσπη ή με αλεύρι και νερό. Τα ψυχικά υλικά δίνουν πνοή και, όπως σημειώνουν ο Δημήτρης Αγατζίδης και η Δέσποινα Αναστάσογλου, που υπογράφουν τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία της κοινικής πράξης στο κάστρο Μυτιλίνης, αυτά θα μπορέσουν να αποδοθούν όλα με τις φωνές των ηθοποιών, που θα μετατρέψουν το λόγο σε ρυθμό, αναπνοή και παλμό, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση από την οργανική ύλη στο ζωντανό σώμα. Σημαντική είναι η δουλειά που έγινε στη σύνθεση της μουσικής της παράστασης, που περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια της Μάρθας Μαυροϊδή, αλλά και διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών που ερμηνεύουν πέντε ηθοποιοί: η Μαρίνα Μάλιου, η Σμαράγδα Κόκκινου, η Κατερίνα Πατσιάνη, μαζί με το σκηνοθετικό δίδυμο.

Μόλις ακούσαμε το Facing East. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό, βλέποντας στην Ανατολή, κάπως έτσι, που έγραψαν η Thievery Corporation, οπότε μην αναρωτιέστε, δεν είναι Έλληνα συνθέτη. Το Facing East πάνω σε οικία ανατολικά μουσικά μονοπάτια έχουν γράψει η Thievery Corporation. Επιστρέφουμε όμως στον Μοσχάμπαρη, το παραμύθι από την Μήλο που παρουσιάζει η ομάδα Ελέφα Στυλιένσης, και ακούστε τι λέει η λαουτίστα, συνθέτρια και τραγουδίστρια Μάρθα Μαυροειδή για το ρόλο της μουσικής στην παράσταση. Κάναμε μια μεγάλη βουτιά στον ωκεανό των δημοτικών τραγουδιών, αναζητώντας αυτά που ταιριάζουν σε κάθε σκηνή του παραμυθιού, τραγούδια του γάμου ή μυρολόγια. Δημοτικά τραγούδια που μιλάνε για τη χαμένη αγάπη ή για το σμίξιμο των ερωτευμένων. Μπορούν με απόλυτα ταιριαστό τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες της αφήγησης. Ήταν φυσικό γιατί ο Μοσχάμπαρης είναι λαϊκό παραμύθι και οι λαϊκές αφηγήσεις, ιστορίες ή τραγούδια έχουν παρόμοια θεματολογία, παρόμοιες εικόνες και χαρακτήρες, παρόμοια χρήση της γλώσσας. Πιστεύω όμως, λέει η Μάρθα Μαυροειδή, ότι η δύναμη του λόγου και της μουσικής των παραδοσιακών τραγουδιών συνδέεται με τον πόνο και τη χαρά αναρρύθμιτων ανθρώπων από το παρελθόν, και όλα αυτά μου έδωσαν έμπνευση για τη μουσική που συνέθεσα για την παράσταση, έτσι ώστε αισθητικά να μην ξεχωρίζει το παλιό από το νέο. Όταν η Βασιλοπούλα που έχασε τον Μοσχάμπαρη τραγουδάει «Όλος ο κόσμος να είναι εδώ και μια ψυχή να λείπει», μέσα από το τραγούδι της αντιχεί ο κοινός σε όλους τους ανθρώπους πόνους του χωρισμού και της απώλειας. Στην παράσταση τα παραδοσιακά και νέα τραγούδια έχουν διπλό στόχο: να ανταποκριθούν αισθητικά στη λαϊκή αφήγηση, αλλά και να εκφράσουν πανανθρώπινα συναισθήματα της αγάπης, της μοναξιάς, της χαράς και του πόνου. Αυτά σημειώνει η Μάρθα Μαυροειδή για τον Μοσχάμπαρη της ομάδας Ελέφα Στυλιένσης, που θα δουν όσοι βρεθούν στο κάστρο της Μυτιλίνης στις 12 και 13 Αυγούστου. Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη, με υποχρεωτική την προκράτηση της θέσης, όπως και στις υπόλοιπες δράσεις άλλωστε του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο.

0: τι ζεις.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Pop Art και πριν από μία εβδομάδα έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης «Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου» στο Φουγάρο Art Center στο Ναύπλιο. Τα εκθέματα έχουν προσωπικό χαρακτήρα αφού αφορούν κείμενα από τα ημερολόγια του ζωγράφου των ετών 2012-2026, ζωγραφικά έργα και φωτογραφίες του αρχείου του. Το κοινό έχει την ευκαιρία να δει στο πλαίσιο της έκθεσης για πρώτη φορά 44 φωτογραφικά έργα του Μποκόρου, 31 ζωγραφικά έργα του, αλλά και ημερολογιακές καταγραφές που φέρνουν στο προσκήνιο πράγματα που του κάνουν εντύπωση και διαμορφώνουν την πορεία του στο χρόνο, κάποια των οποίων περνούν και στην τέχνη του, την επίμονα χειρονακτική σχέση του με την τέχνη. Η μεγάλη έκθεση, τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου στο Φουγάρο, στο Ναύπλιο, θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου.

Πίσω στην Αθήνα και σας θυμίζω ότι στις 29 Ιουλίου, το βράδυ της Πανσελίνου του Ιουλίου, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος προσκαλεί όλους και όλες σε μια ολονύχτια εμπειρία

που την ονομάζει Full Moon Sleepover, που θα μετατρέψει το πάρκο σε έναν ανοιχτό κινηματογραφικό χώρο, συνδυάζοντας προβολές, παιχνίδια και διάφορες δράσεις νυχτερινής εξερεύνησης και χαλάρωσης. Υπό το φως της Πανσελίνου, λοιπόν, στο ξέφωτο του πάρκου έχει προγραμματιστεί ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα μέχρι το ξημέρωμα στο Steven Spielberg, με 5 ταινίες που σημάδευσαν την κυρίαρχη κουλτούρα από το 1980 και εξής, με τα σαγόνια του Χαρχαρία, τον Jurassic Park έως και τον Captain Hook ή το Πνεύμα του Κακού, μια ταινία που δεν την έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος αλλά έχει γράψει το σενάριο. Παράλληλα με τις προβολές, το πάρκο προσκαλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί στην κατεύθυνση μιας νυχτερινής ανοιχτής γιορτής για όλες τις ηλικίες, με πάρτι, face painting, ομαδικά επιτραπέζια παιχνίδια, καγιάκ στο κανάλι, μέχρι και γιόγκα έχει προγραμματιστεί το ξημέρωμα. Ενημερωθείτε για το Full Moon Sleepover για αυτή τη βραδιά στο πάρκο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο Γιάννης Βαρουφάκης, καθηγητής των οικονομικών και πολιτικός, ασχολείται συστηματικά με τη συγγραφή βιβλίων οικονομικού περιεχομένου, αρκετά εκ των οποίων αφορούν την Ελλάδα των μνημονίων, όπως ας πούμε το Ανίκητη Τιμένη του 2017, αλλά γράφοντας και βιβλία ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως το Μιλώντας στην κόρη μου, μια σύντομη εξιστόρηση του καπιταλισμού, και το Μιλώντας στον πατέρα μου, μια εισαγωγή στην τεχνοφεουδαρχία του 2024 αυτό, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Το τελευταίο στη σειρά βιβλίο του μόλις κυκλοφόρησε, πάλι από τον Πατάκη, και έχει τίτλο «Την ψυχή ψηλά, πέντε γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου». Πρόκειται για ένα χρονικό που καλύπτει την περίοδο 1923-2023, έναν απολογισμό του χρέους του συγγραφέα στις πέντε γυναίκες που τον διαμόρφωσαν. Όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν 8 χρόνων, η μητέρα του τον πήρε μαζί της να επισκεφτούν τον αδελφό της σε κρατητήριο της ΕΣΑ. Ήταν το 1969. Έτσι ξεκινά την αφήγηση της ιστορίας των πέντε γυναικών, των οποίων η ανθεκτικότητα, η ανυπακοή και το θάρρος τον εμπνέουν ακόμα. Της Ελένης, της Άννας, της Τρισεύγενης, της Γεωργίας και της Δανάης, πιάνοντας το νήμα από την Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920, μιλώντας μετά για την κατοχή, την αντίσταση, τον εμφύλιο, τα πέτρινα χρόνια, φτάνοντας στη Χούντα, τη μεταπολίτευση και τέλος στη χρεοκοπία. Με συναισθηματική ένταση, ο Γιάννης Βαρουφάκης σκιαγραφεί τον ανεμοστρόβιλο της ιστορίας που παρέσυρε τις πέντε τριών διαφορετικών γενεών γυναίκες. Οι κριτικές που έχει δεχτεί μέχρι στιγμής στο βιβλίο μας πείθουν ότι αξίζει να το διαβάσουμε. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά επειδή αγαπώ τον Μπράιαν Ίνο, διαβάζω με προσοχή αυτό που έχει γράψει. Είναι φίλος βέβαια του Βαρουφάκη. Έγραψε πάντως ότι είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, ευαίσθητο και ταυτόχρονα πνευματώδες. Μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος, η βιογραφία μιας αντισυμβατικής οικογένειας, μια αφήγηση που σε κάποια σημεία θυμίζει θρίλερ. Πάνω απ' όλα, ένας φόρος τιμής στις σπάνιες γυναίκες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Γιάννη Βαρουφάκη και τον διαμόρφωσαν ως προσωπικότητα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Αλλά είναι σχεδόν 2 η ώρα και πρέπει να σας αφήσουμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη μέχρι τις 4. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή 26 Ιουλίου, για το τελευταίο pop-art σεζόν. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και το ξέρετε, το λέμε συχνά, με θέατρο, σινεμά, συναυλίες, βιβλία, η πραγματικότητα γίνεται σαφώς πιο γοητευτική και ανεκτή. Με τις ευχές μας και την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ντρόν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 11 και 10 το πρωί ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει με επιτυχία και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντικό την εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, ζητεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών επί του Κυπριακού ζητήματος, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Μεγιάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος σήμερα τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκθεση στην περιοχή Γιαννάδες στην κεντρική Κέρκυρα. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 49χρονο κατηγορούμενο και για συνέργεια στη σύζυγό του σχετικά με το θάνατο τη 49χρονη διασώστρια στη Σύρο. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον τη ανακρίτρια και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναπαράσταση στο χώρο του εγκλήματος έγινε το πρωί. Ο 49χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής Θερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί λόγω της κακοκαιρίας. Οι κλήσεις αφόρουσαν κυρίως εκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Μόνο στην Αττική Πυροσβεστική δέχθηκε 850 κλήσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προκλήθηκαν μεταξύ άλλων προβλήματα σε καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο, τεράστιες ζημιές από την χαλαζόπτωση σε περιοχές της Ελασσόνας και του Τυρνάβου. Ανεξέλεγκτα παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας της NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ουκρανική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά κατεχόμενης από τη Ρωσία Κομόπολης της περιοχής της Ζαπορίζια στη Νότια Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 8 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης. Χτυπήθηκαν τουριστικές κατασκηνώσεις. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα καταγράψει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια. Μα να πάω στα καράβια.
1: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου 25 Ιουλίου, η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι φυσικά πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989. Εδώ με την Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, την Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 για το καθιερωμένο μεσημβρινό ραντεβού μας εδώ στον Alpha Radio 989. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές, για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία. Είχαμε χθες την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας με πάρα πολλά παραλυπόμενα, με απουσίες, ηχηρές ή όχι, με δηλώσεις σημαντικές ή όχι, με πάρα πολύ κόσμο, αφού από ό,τι άκουσα ήταν 1.700 οι προσκλήσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρω αν η ίδια η δημοκρατία είχε προσκληθεί. Λοιπόν, δύο εδώ στο 2 και 8 πρώτα λεπτά. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μέσω mail onair@alpharadio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά στο Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς ευνηδιαστήκατε από το χθεσινό μπουρίνι. Αν μη τι άλλο, ήταν πάρα πολύ ισχυρό σε πάρα πολλές περιοχές και έδειξε για άλλη μια φορά αφενός ότι ο καιρός πραγματικά έχει τρελαθεί με την ανθρωπογενή παρέμβαση και η κλιματική κρίση είναι εδώ. Αφετέρου ότι οι πόλεις μας και ειδικά εδώ σε αυτή την δύσμηρη χώρα είναι απολύτως απροετοίμαστες για τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν ξέρω που σας βρήκε εσάς αυτή η βροχή. Εμένα με βρήκε στο σταθμό του ηλεκτρικού, σε σταθμό του ηλεκτρικού, εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος γίνοντας από το τρένο περιορίστηκε εκεί στο σκεπασμένο σημείο που ήταν πάνω από τα εκδοτήρια. Περιμέναμε να κοπάσει λίγο για να μπορέσουμε να βγούμε έξω. Πλημμύρισε η υπόγεια διάβαση από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά του δρόμου, στα δύο ρεύματα δηλαδή και του ηλεκτρικού. Φυσικά δεν μπορούσες να περπατήσεις στους δρόμους, το νερό είχε καβαλήσει τα πεζοδρόμια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτές ήταν εικόνες που συναντήσαμε όλοι σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής από το χθεσινό μπουρίνι. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια. Υποχωρεί όλο αυτό το, να το πούμε, κύμα κακοκαιρίας, να το πούμε δεν ξέρω πώς. Πάντως είχαμε πολύ μεγάλη πτώση θερμοκρασίας ήδη από την Πέμπτη σε σύγκριση με τις μέρες του καύσωνα της Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Ήδη από την Πέμπτη είχαμε περίπου νομίζω 10 βαθμούς πτώση θερμοκρασίας. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι υπήρξε ακόμα και έφτασε και μείον 17 στον Όλυμπο. Χιόνισε στον Όλυμπο. Χιόνισε. Παράνοια. Τρέλα. Εκεί το φτάσαμε το παιχνίδι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι έχουμε μια φωτιά στους Γιαννάδες Κέρκυρας. Εκεί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έχει σημάνει φυσικά στην Αγιαρμός. Είναι στο κέντρο του νησιού. Επιχειρεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Απογειώθηκαν και πυροσβεστικά αεροσκάφη ώστε να συνδράμουν στην κατάσβεση. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκταση της φωτιάς. Δεν ξέρουμε ακόμα αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σε ενημερώσουμε. Είπαμε, οι φωτιές, οι πυρκαγιές είναι μια καθημερινότητα στη χώρα μας την περίοδο του καλοκαιριού. Τα της κυκλοφορίας, να ξέρετε πως δεν έχετε κάτι να φοβάστε. Ήδη νομίζω έχουμε διαπιστώσει περισσότεροι ότι είναι πολύ πεσμένη η κίνηση. Δεν θα έλεγα ότι είναι σαν τον Αύγουστο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμένη κίνηση. Προφανώς αρκετοί έχουν κάνει χρήση αδείας και αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιούλη. Έχουν απλώσει κάπως οι άδειες. Είναι κάτι που απαραίτητος γίνεται για να μπορέσει να βγει η δουλειά. Πάντως έχουν ηρεμήσει αρκετά, έχουν χαλαρώσει αρκετά οι δρόμοι σε ό,τι αφορά στην κίνηση. Εσείς που οδηγείτε, φαντάζομαι το διαπιστώνετε όλο και περισσότερο. Το καταλαβαίνεις νομίζω και στα μέσα μαζικής μεταφοράς ότι υπάρχει λιγότερος κόσμος. Άρα δεν υπάρχει πουθενά κυκλοφοριακό πρόβλημα, μπορούμε να απολαύσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι. Λοιπόν, το τραγουδάκι κάτι μας κάνει νούμερα, ε. Δεν νομίζω ότι περνάνε αυτά σε εμάς, Πόπι. Δεν νομίζω ότι περνάνε σε αυτά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Είπαμε έτσι κι αλλιώς μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι ήταν τα έκτακτα και τα δύσκολα. Όχι ότι θα ξαναπάμε σε μια σε καύσωνα, έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοια πρόγνωση, αυτό τουλάχιστον, γι' αυτό τουλάχιστον είμαι εγώ ενημερωμένος. Θα πάμε να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό, να δούμε τι ακριβώς επικρατεί. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, φυσικά. Και τις, είπαμε και τις διαφωνίες σας, θέλω να μου πείτε και τα σχόλιά σας για τη χθεσινή εκδήλωση για τη δεξίωση περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ό,τι επικριτικό σχόλιο ακούγεται δεν έχει να κάνει με το πολίτευμα, δεν νομίζω πως κάποιος νοήμων άνθρωπος έχει πρόβλημα με το πολίτευμα της δημοκρατίας, έχει να κάνει με τον τρόπο που εορτάζεται και με τον τρόπο που την μεταχειρίζεται, την μεταχειρίζεται και η πολιτική, πολλές φορές και οι πολίτες, άμα θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς τουλάχιστον με τους εαυτούς μας. Λοιπόν, για σήμερα, Σάββατο, υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου ενδέχεται να σημειωθούν πρόσχερες βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία ιδανική 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να κλείσουν λίγο τα κλιματιστικά, μπας και φρενάρει λίγο ο λογαριασμός του ρεύματος. Στην Αττική σήμερα τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και βαθμιαία βελτίωση. Άρα να ξέρετε και να είστε προετοιμασμένοι. Μια ομπρελίσσα μαζί σας δεν είναι μεγάλο βάρος. Βοριάδες 4 με 5 μποφόρ στην Αττική, τοπικά στα ανατολικά έως 6 με βαθμία εξασθένηση, θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά αθρίος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή, αύριο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προσέξτε όμως, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Είναι η τρέλα που λέγαμε από τον καύσωνα στα μπουρίνια, στις βροχές και στα χιόνι στον Όλυμπο και τώρα αφρικανική σκόνη. Γιατί η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα είναι βόρειο 4 με 5, στα νότια έως 6. Άνοδος θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο άθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες, θερμοκρασία από 20 έως 33 αύριο στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά άθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες, θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για αύριο και για σήμερα, να ξέρετε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά στα του καιρού, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για τις βόλτες μας, για τις εξόδους μας, για τις εκδρομές μας, αν και εφόσον το Σαββατοκύριακο έχουμε επιλέξει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με και τα μηνύματα τα δικά σας, με τις καλησπέρες σας που έχουν αρχίσει ήδη και φτάνουν. Θέλουμε σχόλια για την επέτειο αποκατάσταση της δημοκρατίας, αν και θεωρώ πως δεν είναι κάτι το οποίο από την ειδησιογραφία σας απασχόλησε ιδιαίτερα, ούτε θα έτσι καταναλώσετε λίγο από το χρόνο σας για να ακούσετε, να δείτε τι ακριβώς έγινε εκεί, τα πηγαδάκια, ξέρετε αυτά που λέμε εμείς τα ωραία οι δημοσιογράφοι κάθε χρόνο. Άλλωστε η δημοκρατία είναι ένα τέτοιο πολίτευμα που θα έπρεπε να εορτάζεται με τη δική μας συμμετοχή και τη δική μας δράση κάθε μέρα και με τη δική μας το δικό μας αυστηρό έλεγχο κάθε μέρα προς το πολιτικό σύστημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εύχομαι να είναι το πρώτο των διακοπών σας και να το απολαύσετε, ακόμα και αν δεν μας ακούτε. Έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι άμα ξεκινήσατε για διακοπές, είστε στη φούρια τώρα, στις ετοιμασίες. Το τελευταίο που έχετε στο μυαλό σας να ακούσετε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας. Και για τη χθεσινή δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, θα πούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες συνέχεια. Φυσικά θα ασχοληθούμε όπως πάντα και με άλλα θέματα που δεν είναι της άμεσης ειδησιογραφίας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες εδώ στον Δημήτρη, στον Μιχάλη, στον Μαρσέλο, στην Αργυρό και στη Σοφία. Ο Στάθης μας λέει καλό μεσημέρι, γιορτή αποκατάστασης δημοκρατίας, ένα ακόμη ελιτίστικο αλλά και απίστευτα παροχημένο πανηγυράκι, λέει ο Στάθης, και έχω την εντύπωση πως αρκετοί που είστε στην ακρόαση αυτήν την ώρα ενδεχομένως να συμφωνείτε μαζί του. Λοιπόν, ο φίλος ο Κροατής εδώ μέσω Viber έχει επικοινωνήσει μαζί μας με ένα κωδικό, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει όνομα ο άνθρωπος. Θέλω να πω, δεν αναφέρω το όνομά του, δεν πειράζει. Μας λέει: οι φόροι που μειώθηκαν, που λέει ο Μαρινάκης, που φαίνονται στην καθημερινότητα. Με ερωτηματικό. Οι φόροι που μειώθηκαν, που λέει ο Μαρινάκης, που φαίνονται στην καθημερινότητα, έλα μου ντε. Αυτό το ψάχνουμε όλοι. Έχω μείωση φόρου εισοδήματος 4 ευρώ. Αξίζει να το συζητάμε. 4 ευρώ, ξέρεις τι είναι 4 ευρώ, φίλε μου. Ξέρεις τι είναι 4 ευρώ και να είσαι σίγουρος ότι θα το αναφέρει στην Κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργός τα 4 ευρώ που γλιτώνεις. Καλησπέρα σας, η Σοφία. Υποκριτική εορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας όταν ο λαός βασανίζεται από μια οικονομική δικτατορία. Μανδύα δημοκρατίας έχουμε και όχι καθαρή δημοκρατία. Όταν οι πολλοί υποφέρουν και οι λίγοι ευμερούν, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατία, διερωτάται η Σοφία. Ένα ερώτημα που νομίζω ότι βασανίζει το μυαλό πολλών από εμάς και ενδεχομένως να μας πούνε και λαϊκιστές που ταυτίζουμε την έννοια της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος με την έννοια της ευημερίας του λαού. Αλλά αν μη τι άλλο, ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος ενός πολιτεύματος, μιας δημοκρατίας, αν όχι η ευημερία του λαού της. Στην οποία στη δημοκρατία έχει ευθύνη και ο λαός της, βέβαια, έτσι. Γιατί εκείνος είναι που επιλέγει με την ψήφο του τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν τα κοινά και τους ανθρώπους που θα πάρουν τις αποφάσεις που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά του. Εδώ ο φίλος ο Αντώνης, καλώς τον. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας θα εορταστεί τον Οκτώβριο, άντε βαριά Απρίλιο. Είσαι και εσύ πολύ συγκεκριμένος. Οκτώβριο, βαριά Απρίλιο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Χθες πάντως στο πηγαδάκι εκεί, το οποίο ήταν μικρό το πηγαδάκι, έτσι ήταν λίγο μελές, γιατί λείπαν άνθρωποι, λείπαν πολιτικοί αρχηγοί από την δεξίωση. Δεν είχε πάει ούτε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου, ούτε ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ούτε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός. Δεν είχαν πάει αυτοί, ήταν δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, φυσικά ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πάντως, επιμένει το Μάιο ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές. Αλλά καλεί σε εκλογική ετοιμότητα το μηχανισμό και όλα τα στελέχη του κόμματος, σαν να έχουμε την επόμενη Κυριακή εκλογές. Σου λέει, θα τους έχω εγώ στην τσίτα, να βγαίνουν έξω, να τρέχουν στον κόσμο, να τρέχουν στις περιφέρειές τους, να καλοπιάνουν τους πολίτες. Και κάποια στιγμή θα τους το σβουρίξω. Παιδιά, τον άλλο μήνα έχουμε εκλογές. Έτσι, να τους έχω. Θα κάνω στο ζέσταμα, πρόεδρε, άμα να φτάσουν μέχρι το καλό και την άνοιξη. Λοιπόν, καλησπέρα. Η Τίνα, καλώς την. Συμφωνεί με το Στάθη αυτό που γράψε νωρίτερα για την υπόθεση της αποκατάστασης της δημοκρατίας, για το πανηγυράκι, όπως το γράψε ο φίλος ακροατής, της αποκατάστασης της. Στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λοιπόν, καλησπέρες ακόμα να πούμε σε μισό λεπτάκι να λειτουργήσουν εδώ τα συστήματα στην Αθηνά, στην Άννα, στην Νίνα και στην Ελισάβετ. Απλές καλησπέρες. Πριν πάμε στο τραγούδι, παιδιά, ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας, το οποίο μόλις το διάβασα με συγκλώνησε. Πόπι, θέλω σε παρακαλώ να δώσεις την δέουσα προσοχή. Προχθές ήταν η Τζένιφερ Λόπες, θα μου πεις τώρα. Πώς γίνεται ο Καμακάρης, κάθε μιλάει για την Τζένιφερ Λόπες. Φαντάσου τι δήλωσε για να μου προκαλέσει τέτοια εντύπωση. Okay. Ήταν σε μια, δεν θυμάμαι, σε έναν καλά, σε μια συναυλία, κάτι εν πάση περιπτώσει, και έλεγε μετά ότι. Σου λέω το ζουμί τώρα, έτσι θα σου πω μοτά μου, ότι δεν θεωρεί, λέει, σεξι στους άντρες το ακριβό ρολόι, το ακριβό αυτοκίνητο, το ιδιωτικό τζετ κτλ. Αλλά τη φροντίδα. Να τους βλέπεις, λέει, να φτιάχνουν το κρεβάτι, να φπλέουν τα πιάτα. Και ξέρεις, σκέφτηκα εγώ για την εκείνη ώρα. Σκέφτηκα τη γυναίκα μου. Καταλαβαίνω τώρα για ποια με προετοίμαζε, ρε φίλε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Βάζουμε μία άνω τελεία και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με ένα θέμα που έχει να κάνει με τις διατροφικές διαταραχές αλλά και τις διεξόδους και τις λύσεις που αυτοί οι άνθρωποι που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές έχουν ή δεν έχουν τελικά στο σημερινό σύστημα υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 32 πρώτα λεπτά, μεσημέρι Σαββάτου 25 Ιουλίου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχόμαστε να το περάσετε όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει, με τους αγαπημένους σας ανθρώπους και με ευχάριστες εκπλήξεις. Έτσι, όχι δυσάρεστες, μόνο με ευχάριστες εκπλήξεις, με πράγματα που δεν έχετε σχεδιάσει, αλλά σίγουρα θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας για πιο προσωπική επικοινωνία. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπέρισω σε αυτό το σημείο την πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διατραχών, την κυρία Μαρία Τσάκα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν στο συγκεκριμένο χώρο. Κυρία Τσάκα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Γιατί ενημερωθήκαμε? Μάλλον είναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει απ' έξω και σε άλλες μας κουβέντες. Απλώς διαβάζω ότι είναι γεμάτες πλέον οι δημόσιες δομές που δέχονται ανθρώπους που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές, και υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση, καμπανάκι έως καμπάνα θα έλεγα, από τον επίσημο σύλλογο των μασχόντων. Είναι έτσι?
1: Το επιστρέφω, ναι. Το επιστρέφω. Είναι έτσι, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο, να ξέρετε. Γιατί από το 20 και μετά τα lockdowns άρχισαμε να έχουμε μεγάλη έξαρση. Οι δομές είναι πάρα πολύ λίγες, δεν επαρκούν. Δηλαδή υπάρχουν 3 κρεβάτια στο γυνήτιο, 3 κρεβάτια στο Αττικό. Το 18 άνω που παρήχε σε εξωτερική βάση βοήθεια σε ασθενείς και σε οικογένειες καταργήθηκε μέσα από την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Μετακινηθήκαν τα περιστατικά από το 18 άνω στο γυνήτιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της σοβαρής έλλειψης δομών που έχουμε, και δεν μιλάω μόνο για την εσωτερική νοσηλεία, που κανονικά με βάση τα αγγλικά πρότυπα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει 60 κλίνες, έχουμε συνολικά, ναι, 3 και 6 στο Σουσμανόγλιο, 12.
0: Θα έπρεπε να έχουμε με βάση τα δεδομένα 60 κλίνες και έχουμε 12.
1: Ναι, έχουμε 12.
0: Απλώς τα επανέλαβα, τα βάλα σε μια πρόταση για να το διαπιστώσουν, να το χωνέψουν και, ναι, οι ακροατές.
1: Και τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει?
0: Συγγνώμη λίγο, κυρία Τσάκα. Τη στιγμή, ναι, μάλιστα, που μας λέτε ότι υπάρχει έξαρση του προβλήματος.
1: Υπάρχει έξαρση και δυστυχώς έχει κατέβει το όριο και η έναρξη της νόσου. Mm-hmm. Πλέον στην προεφηβεία, δηλαδή αυτή τη στιγμή και στο κέντρο μας έχουμε 10χρονα, 11χρονα, 12χρονα παιδιά. Ναι. Τα οποία η πρώτη είσοδος είναι σε ανορεξία και δυστυχώς είναι οξία και τα περισσότερα είναι γενοσηλίες. Αυτό είναι τραγικό, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν μονάδες, γιατί προφανώς το κράτος δεν φροντίζει να ισχυροποιήσει τις υπάρχουσες δομές με περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί.
0: Ένα. Και θέλει και, φαντάζομαι, και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι?
1: Σωστό
0: δεν είναι?
1: Σωστό είναι αυτό. Αυτό που λέτε είναι ένα. Και δεύτερον, δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι ειδικοί πολλοί. Είναι πολύ λίγοι. Με συγκεκριμένα πρωτόκολλα θεραπείας διατροφικών τραχών. Άρα είμαστε λίγο έρμεο και είμαστε φτερός στον άνεμο ως χώρα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι τι θα συμβεί σε όλα αυτά τα περιστατικά. Πραγματικά είμαι στο ίδιο μήκος κύματος με το επιστρέφω, με το γεγονός ότι θα έχουμε θανάτους, τους οποίους φυσικά δεν τους καταγράφουμε, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή όπως κάνουν οι Αυστραλίες.
0: Γιατί δεν αναγνωρίζετε σαν ασθένεια?
1: Όχι, απλά ενώ είναι πρωτογενής αιτία ενορεξία, μπορεί κάποιος να πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή από οποιαδήποτε άλλη νόσο παρατηταμένα που έχει προκληθεί από την ανορεξία.
0: Έτσι.
1: Δεν καταγράφεται. Καταγράφεται η δευτερογενής αιτία. Άρα δεν έχουμε καταγραφή, επιδημιολογικές δεν έχουμε. Δεν έχουμε γενικότερα ως κράτος, θα το πω πάρα πολύ λαϊκά, είμαστε μπανανία σε σχέση με τις διατροφικές τραχές. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Φαντάζομαι ότι, επειδή ξέρω ότι σίγουρα έχετε εικόνα, στην Ευρώπη δεν είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση.
1: Στην Ευρώπη
0: στην
1: είναι
0: οποία
1: πολύ
0: θέλουμε
1: κατάσταση.
0: Να λέμε ότι ανήκουμε κτλ.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Δηλαδή, εγώ πριν ένα μήνα, ενάμιση, γύρισα από το Διεθνές Συνέδριο που ήταν στη Χάγη, ας πούμε, της Ακαδημίας Διατροφικών Τραχών, που και παρουσίασα και έρευνα και έκανα και μία παρουσίαση εργαστηρίου. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες δεν υπήρχαν, ήταν ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Εγώ και άλλη μία φοιτήτρια ήταν από το Απιθύτα, που παρουσίασε ένα poster presentation, τέλος πάντων. Δεν υπήρχε τίποτα από την Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά.
0: Έχουμε βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί μας, λέτε. Δηλαδή ουσιαστικά η πολιτεία έχει βάλει αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλί και είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Ναι, το υποτιμά. το υποτιμά. Δυστυχώς μια επιδημιολογική έρευνα θα μπορούσε μόνο να... που θα αντικατόρθιζε ακριβώς τα ποσοστά από όλο το φάσμα των διατροφικών δραχών, θα μπορούσε να πιέσει την πολιτεία να λάβει μέτρα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε guidelines που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πώς πρέπει να γίνεται και με βάση ποια πρωτόκολλα πρέπει να εφαρμόσει τη θεραπεία των διατροφικών τραχών. Αυτό είναι πρόβλημα. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και δεν έχουμε guidelines, δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Δεν θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Οι οικογένειες είναι σε μεγάλη απελπισία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν κάποιος πρέπει να νοσηλευτεί, πού θα πάει? Στην παθολογική, πόσο καιρό θα τον κρατήσουν στην παθολογική, τι μπορούν να κάνουν στην παθολογική, τι μπορεί να γίνει στην παιδιατρική. Δεν σας λέω για τις ψυχιατρικές δομές παιδιών και φίβων. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βαρυγκωμά αυτή τη στιγμή το σύστημα. Μα είναι δυνατόν τρεις κλίνες και τρεις και έξι, δώδεκα να καλύψουν όλη τη χώρα? Γιατί ξέρετε, έρχονται και από την περιφέρεια αυτή τη στιγμή που δεν δίνεται η δυνατότητα. Στην περιφέρεια, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, ας πούμε, στην Κρήτη και τα λοιπά.
0: Φαντάζομαι, διέξοδο θα αναζητήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, ας πούμε. Εννοείται.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα όμως. Θα γίνει. Τα παιδιά θα πεθάνουν. Αυτή τη στιγμή, επισήμως, το προσδόκιμο ζωής από την ανορεξία είναι τα 35 έτη. Στα 35 έτη, ο μέσος όρος πεθαίνει. Τώρα, με τα νέα δεδομένα και με τις καλύτερες συνθήκες υγείας, εντός αγωγικών το βάζω αυτό, γιατί στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το σύστημα υγείας νοσεί βαθιά.
0: Ο υπουργός λέει ότι είναι το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, αλλά αυτό είναι, το βάζω στην κουβέντα έτσι για να ερεθιστούμε λίγο.
1: Ο υπουργός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τα δεδομένα λένε άλλα και, και το προσωπικό λέει άλλα και ο κόσμος λέει άλλα. Και αν κρατιέται ακόμα, κρατιέται...
0: Από το φιλότιμο των ανθρώπων που δουλεύουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή από το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό πραγματικά. Ναι, προφανώς.
0: Θα ήθελα, κυρία Τσιάκα, θα ήθελα πριν κλείσουμε, απλώς έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, θα ήθελα να μας δώσετε λίγο μια πολύ σύντομα, όσο γίνεται πιο σύντομα, τι σημαίνει διατροφική διαταραχή, τι ασθενεία είναι, τι συμπτώματα έχει, ώστε κάποιος να αρχίσει να θορυβείται ότι μπορεί να τον έχει πλησιάσει αυτή η νόσος.
1: Αυτό όλα θέλω να τα πω τόσο σύντομα.
0: Τις πολύχρονες σπουδές σας να τις βάλετε σε δύο λεπτά.
1: Σε τελετέξ, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία τα λέτε, μπράβο. Λοιπόν, η διατροφική διαταραχή είναι μια ψυχιατρική νόσος. Είναι ένα ολόκληρο φάσμα. Αποτελείται από νευρική ανορεξία, νευρική βουλιμία, από την επεισοδιακή υπερφαγία και από όλες τις άτυπες μορφές. Περίπου υπολογίζεται ότι νοσεί, ο γενικός πληθυσμός που νοσεί είναι περίπου στο 8%, 8 με 10, έχει ανέβει πολύ. Τα συμπτώματα, πρόκειται για μια εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη ψυχιατρική νόσος, διότι από το 2009 επίσημα η νόσος είναι εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη, διότι έχουν βρει ότι συγκεκριμένα νευρονικά κυκλώματα του κεφάλου είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με τον υπολείπο. Οπότε εξού και υπάρχει πάρα πολύ μονή γύρω από το σώμα, φόβος γύρω από το φαγητό. Υπάρχουν πάρα πολλές συμπεριφορές που μετράνε θερμίδες, που τσεκάρουν στον καθρέφτη, που αποφεύγουν να βγουν έξω αν έχουν φάει και πολλά άλλα συμπτώματα τα οποία δεν προλαβαίνω να τα πω σε δύο λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό πράγμα στην ανάρρωση αυτή τη ασθένεια είναι η οικογένεια. Δυστυχώς οι οικογένειες στην Ελλάδα δεν είναι καλά ενημερωμένες για το πρόβλημα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι μια καθαρά ψυχολογική νόσος, όπου απλά το άτομο, ο ασθενής, αντιστέκεται και το κάνει από καπρίτσιο ή είναι μια φάση που θα περάσει μέσα στην εφηβεία. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Ούτε ίωση είναι, ούτε καπρίτσιο είναι. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν γονιδιακή ευαλωτότητα σε συνδυασμό με το περιβάλλον που όλοι ζούμε και όπως βλέπετε προωθούν τα πάντα ό,τι αφορά τις διατροφικές διαταραχές, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτοί που έχουν ευαλωτότητα να μην νοσήσουν. Γι' αυτό και έχουμε και μεγάλη έξαρση. Δηλαδή είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες που πυροδοτούν γονιδιακούς. Αλλιώς διαφορετικά, άμα δεν υπήρχαν οι γονιδιακοί, τότε θα πρέπει να νοσούμε όλοι. Αν ήταν καθαρά περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Να δεν νοσούμε όλοι. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Αυτό που θέλω να πω, για να μην σας καθυστερήσω κι άλλο, είναι ότι η οικογένεια πρέπει να δράσει άμεσα και να ζητάει βοήθεια από πραγματικά εξειδικευμένους ειδικούς που γνωρίζουν από πρωτόκολλα διατροφικών τραχών και έχουν εμπειρία. όχι από γενικούς ειδικούς.
0: Ψυχολόγους, ψυχιάτρους κτλ.
1: Ναι, γιατί δεν γνωρίζουν. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Έχω μια κατάθλιψη, με άφησε ο σύντροφός μου, δεν πήγα καλά στη δουλειά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και καταλαβαίνετε, είναι κάτι πολύ πολύπλοκο και αρκετά δύσκολο και θέλει άμεσης διαχείρισης και εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας, παρακαλώ. Όχι απλά μόνο ένας ειδικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύουμε επιστημονικά. Κάτι που στην Ελλάδα φυσικά ούτε αυτό το ξέρουμε να το κάνουμε. Ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική και στην Αυστραλία αυτό λειτουργεί κατά κόρον και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Επίσης πρέπει να πω ότι δεν πρόκειται για νεατινόσος. Υπάρχουν πλέον νέα πρωτόκολλα θεραπείας διατροφικών τραχών και διανορεξίας, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, όπως αυτό που εφαρμόζουμε εμείς στο κέντρο, το οποίο έχουμε κάνει και δημοσίευση σε επίσημο περιοδικό επιστημονικό για την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Πάντα με την εμπλοκή της οικογένειας. Πάντα. Μάλιστα. Χωρίς την οικογένεια δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό.
0: Κυρία Τσιάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω πάντα την κουβέντα μαζί σας και νομίζω ότι συμβάλλετε πάρα πολύ στην ενημέρωση των ακροατών μας. Να είστε καλά.
1: Ελπίζω,
0: καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλές σας μεσημέρι. Γεια σας.
0: Η κυρία Μαρία Τσιάκα είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διατροχών για ένα νομίζω πάρα πολύ σοβαρό θέμα που ενδεχομένως και η κοινωνία υποτιμάει και ενδεχομένως πέρα από την πολιτεία που από τα νούμερα που ακούσατε καταλαβαίνετε. Δηλαδή αν θα έπρεπε με βάση τα δεδομένα και τα πρωτόκολλα θα πρέπει να έχουμε ξέρω εγώ 60 κλίνες, έχουμε 12. Και αυτές μόνο εδώ στο κέντρο, από τα οποία όπου αναγκάζονται να έρχονται και από την περιφέρεια, αλλά νομίζω και η κοινωνία δεν είναι ενημερωμένη. Και ξέρετε, δεν είναι όλα ευθύνη δική μας να ενημερωθούμε. Πρέπει να υπάρχει σχετική μέρημνα από την πολιτεία. Πρώτα απ' όλα από τα σχολεία. Πρώτα απ' όλα από τα σχολεία να ενημερώνουν για κάποια τέτοια ζητήματα και εν συνεχεία από διάφορους άλλους διάβλους. Και φυσικά έχει ευθύνη και ο πολίτης να ενημερωθεί. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τα social media μόνο για τη χαζομάρα και να ενημερωθούμε κιόλας. Όμως οι ειδικοί πρέπει να μας ενημερώνουν και από εκεί πρέπει να λαμβάνουμε την ενημέρωση. Λοιπόν. Η ώρα είναι 3:15. Δεν ακούσαμε το τραγούδι, αλλά νομίζω θα το ακούσουμε συνέχεια. Όχι νομίζω, θα το ακούσουμε συνέχεια, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και είναι κρίμα να το φάμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, να μπω λίγο εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο το μόνο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου είναι αλληλούια, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είναι, αν είναι και το πρώτο των διακοπών σας, ακόμα καλύτερα. Εμένα το τελευταίο εργασιακό, να ξέρετε πάντως. Αύριο τελευταίο μας ραντεβού, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, όπως πάντα, Σαββατοκύριακα. Και μετά κατεβάζουμε για λίγο, βγάζουμε τα ακουστικά για λίγο, να πάρουν αέρα τα αυτιά μας. Αδιένομαι. Και επιστρέφω, το λέω έτσι για όλους όσοι θα έχετε μια λαχτάρα να ξανακούσετε. Δεν κατάλαβα γιατί γελάτε κύριοι που θα λέει και μια ψυχή. Θα είμαστε εδώ στο καθημερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 10 με 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο των αντικαταστάσεων, έτσι για να φύγουν όλοι οι συνάδελφοι, να πάρουν τις ανάσεις που χρειάζονται και να επιστρέψουμε πρώτα Θεός, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, όπως έχουμε συνεχίσει να λέμε, συνηθίσει από τις

0: αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε μάθει δυστυχώς τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα οι υπουργοί, όχι μόνο συγκεκριμένος υγείας, γενικά οι υπουργοί να τα λένε ότι είναι, αλλά ο συγκεκριμένος το φτάνει στα άκρα, έτσι, είναι η συμμορία της μιζέριας που μιζεριάζουμε. Φανταστείτε τώρα αυτά που έλεγε η κυρία Τσιάκα με το γενικό μότο του Υπουργού Υγείας του κ. Άδων Γεωργιάδη σε ό,τι ζήτημα προκύψει και όποια κριτική ασκηθεί και όποια κινητοποίηση διαμαρτυρίας από γιατρούς, νοσηλευτές, στο ΕΣΥ κτλ. Να λέει ότι είναι οι κομμουνιστές που πάνε και γκρινιάζουν στα νοσοκομεία και έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ που έχει λειτουργήσει τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδη συνέχεια. Αυτό υποστηρίζει. Και λέει για fake news ότι δεν δουλεύει το ένα, δεν δουλεύει το άλλο, δεν κάνουν το ένα. Αυτό λέει συνέχεια. Έχεις δίκιο πάντως που λες ότι πρέπει να τεθεί. Δεν είναι όμως ο μόνος τομέας που είναι τόσο σοβαρές οι ελλείψεις και κινδυνεύει ο κόσμος. Στο θέμα της υγείας, έτσι. Δεν είναι ο μόνος τομέας. Λοιπόν, καλησπέρα στο Μάκη. Έλεγα χθες, έλεγα νωρίτερα για την πλημμύρα, για τη χθεσινή Νεροποντή, ότι με βρήκε στο σταθμό του Αγίου Νικολάου στον ΙΣΑΠ και μου λέει έμενε στο σταθμό του Αγίου Νικολάου λόγω συνωνυμίας. Όχι ρε Σύμπακη, εκεί κατέβαινα. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης στον Μιχάλη. Εγώ είμαι, λέει, το πρότυπό της και δεν το ήξερα, για την Τζένιφερ Λόπεζ που θεωρεί σεξ τον άνδρα που στρώνει το κρεβάτι και πλένει τα πιάτα και όχι αυτόν που έχει ακριβό ρολόι, αυτοκίνητο και τζέκι, ιδιωτικό τζέτ. Και εγώ είμαι, Μιχάλη, το πρότυπό της. Αλλά έγινα μετά από σκληρή δουλειά, έτσι, και μετά από πολύ παντόφλα. Καλησπέρα και στο Μαρσέλο, τι λέει, Τζέφρι Μέριμι. Όχι ρε φίλε, εντάξει, μην είσαι και εσύ υπερβολικός. Ούτε μια, δεν μπορείς να κάνεις μια εφημερή σχέση, λέει, δεν σου κάνει, θέλεις και γάμο. Καλησπέρα και στην Ευαγγελία που μπήκε στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα της, όπως και η Μαρία, όπως και η Μαρίνα. Εδώ, απλές καλησπέρες και όμως τόσο σημαντικές για την ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Λοιπόν, είδατε την Οδύσσεια, την είδες από την Οδύσσεια, δεν έχεις δει ακόμα. Έχεις σκοπό να τη δεις? Για να έχεις, να βγάλεις μόνο συμπεράσματα, έτσι, γιατί τα συμπεράσματα είναι, ξέρεις, βλέπεις η μισή, σου λένε ταινιάρα αυτό, ξέρω και τα λοιπά. Η άλλη μισή, α, γιατί αυτό έχει τη μαύρη Ελένη και το έτσι και τα αλλιώς. Θα τη δούμε, φυσικά θα τη δούμε την Οδύσσεια. Να καταλαγιάσει λίγο ο Μπουχός, έτσι, να αδειάσουν λίγο οι αίθουσες, γιατί δεν θέλουμε και την πολυκοσμία. Θα τη δούμε όμως κάποια στιγμή, θα τη δούμε. Εγώ απλώς θέλω να σας πω, είναι τελείως άσχετο, απλώς είμαστε και λίγο πιο χαλαροί αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή είναι το τελευταίο της ραδιοφωνικής σεζόν. Συμπτωματικά, την περίοδο που γινόταν όλη η μεγάλη κουβέντα εν ώψη της πρεμιέρας της Οδύσσειας και όλη η μεγάλη αυτή συζήτηση για τον Όμηρο και τα λοιπά, συμπτωματικά διάβασα ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Τα χάλκινα κατόφλια του Ισίδουρου Ζουργού». Θα μου πεις τι σχέση έχουν. Έχουν σχέση γιατί είναι μια μυθοπλασία φυσικά, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με την παρουσία του Οδυσσέα στην Τρία και την έμπνευση για τον Δωριοήπο και τα λοιπά, και κατόπιν του φευγιού και της βόλτας που έκανε, εν πάση περιπτώσει της αναζήτησης όλης αυτής της Οδύσσειας που τράβηξε για να γυρίσει στην Ιθάκη, από τα μάτια ενός δούλου του, του Λύκαστου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εντάξει, έχω μια μεγάλη αδυναμία στο συγκεκριμένο συγγραφέα και η αλήθεια είναι πως με κανένα βιβλίο δεν με έχει απογοητεύσει. Αν τυχόν θεωρήσετε πως θέλετε να διαβάσετε ένα βιβλίο, μην το αναζητήστε το. Αξίζει πραγματικά. Γενικά του Ζουργού τα βιβλία μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Οι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό.

Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σβρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 3 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θέλουμε τα σχόλιά σας για την δεξίωση, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, για τη χθεσινή επέτειο. Τι σημαίνει για σας η δημοκρατία μας? Πόσο έχει φθαρεί στο πέρασμα των χρόνων, αυτών των 52 χρόνων? Ποιος ευθύνεται για αυτή τη φθορά? Αυτά νομίζω είναι ερωτήματα που μπορούμε να θέσουμε και στο δημοσίο διάλογο και στον εαυτό μας, φυσικά. Εάν και εφόσον μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με τη δημοκρατία μας, εάν και εφόσον θεωρούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να προφυλάξουμε, αλλιώς βγάζουμε την ρίτσα μας απ' έξω, περιοριζόμαστε στο μικρό κοσμό μας και όλα καλά και όλα ωραία, μέχρι να μας χτυπήσουν την πόρτα οι συνέπειες αυτής της τακτικής μας. Λοιπόν, onair@alpharadio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος και με σεβασμό φυσικά ο ένας για τον άλλον, προκειμένου να γίνει ένας διάλογος που θα μας βοηθήσει να πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, να ξέρετε πως έχουμε και μια φωτιά στην Κινέτα. Επιχειρούν εκεί 38 πυροσβέσεις με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα. Ένα ελικόπτερο συνδράμει από αέρος στην περιοχή Πλάτανο, στα Μέγαρα. Ξέσπασε νωρίτερα αυτή η φωτιά και υπάρχει εκεί κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Και τεράστιες είναι οι φωτιές που καίνε Ισπανία και Γαλλία. Είναι τεράστιες οι φωτιές που καίνε Ισπανία και Γαλλία. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που έρχονται από αυτές τις δύο χώρες. Και δείχνουν ακριβώς ότι το πρόβλημα είναι συνολικά της Μεσογείου και έχει να κάνει συνολικά με την κλιματική κρίση. Ταυτόχρονα διάβαζα πρόσφατα ότι έχει αυξηθεί η σκόνη στις μεσογειακές χώρες κατά 40%. Είδατε πόσο συχνά έχουμε τέτοιου τύπου επεισόδια με μεταφορά σκόνης κτλ. Νομίζω ότι, χωρίς να είμαι επιστήμονας, έτσι, τώρα το συνθέτω στο κεφάλι μου και προσπαθώ να βρω λύσεις και στη συνέχεια βρίσκουμε έναν άνθρωπο και ειδικό και μιλάμε στον αέρα. Όλο αυτό, πως σε ποια κατεύθυνση πάει, σε αυτό που προειδοποιούν οι επιστήμονες πάρα πολλά χρόνια περί ερημοποίησης της Μεσογείου, των μεσογειακών χωρών, φωτιές που καταστρέφουν τα δάση και η σκόνη που... η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη κτλ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με το περιβάλλον και έχει να κάνει με τις περιοχές Natura. Ξέρετε, είναι αυτές οι περιοχές που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία περιβαλλοντική και μια ιδιαίτερη αξία περιβαλλοντική και θεωρούνται περιοχές που προφυλάσσονται, που προστατεύονται από τον νόμο, από παρεμβάσεις ανθρωπογενείς κτλ. Και πολλές φορές έχουμε φτάσει να τις συζητάμε και να λέμε ότι υπάρχουν με τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης και της πολιτείας παρεμβάσεις που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα των συγκεκριμένων περιοχών και γι' αυτό μάλλον πάμε σε τράβηγμα αυτιού από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία μετά το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατασβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο, η φωτιά και οι γεωργικές εκτάσεις, και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννάδε, στην κεντρική Κέρκυρα, σε κοντινή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Ντρόν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 11 και 10 το πρωί ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταστρέψει με επιτυχία και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, ζητεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών επί του Κυπριακού ζητήματος, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τον πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνάντηση διαπιστώθηκε σημαντική κινητικότητα. Εξάλλου, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα, σημείωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 41χρονο κατηγορούμενο και για συνέργεια στη σύζυγό του σχετικά με το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακριτρίας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος έγινε το πρωί. Ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας και Θεσσαλίας χθες και σήμερα το πρωί, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν. Οι κλήσεις αφορούσαν σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Μόνο στην Αττική η πυροσβεστική δέχθηκε 850 κλήσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προκλήθηκαν μεταξύ άλλων προβλήματα σε καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο, τεράστιες ζημιές από την χαλαζόπτωση σε περιοχές της Ελεσσόνας και του Τυρνάβου. Ανεξέλεγκτα παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα γαλλικά προάστια κοντά στο Μπορντό. Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας της NASA κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία θα καταγράψει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Βαρύ μεσημέρι πια Σαββάτου 25 Ιουλίου. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Η Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης, τελευταίο Σαββατοκυριακό αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Θα είμαστε και αύριο δηλαδή μαζί, 2 με 4 μετά το μεσημέρι, όπως όλη αυτή τη χρονιά. Και ακολούθως θα τα πούμε διάσπαρτα μέσα στις εβδομάδες του Αυγούστου, του ήσυχου Αυγούστου στην Αθήνα. Και εν συνεχεία, πρώτα ο Θεός, από το πρόγραμμα του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Ο Νερ Παπάκι, alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, οι απόψεις σας και οι διαφωνίες σας που μπορούν να τροφοδοτήσουν έναν διάλογο που είναι πολύ χρήσιμος. Γενικά, παιδιά, ο διάλογος, να το ξέρετε αυτό, είναι πολύ χρήσιμος και νομίζω ότι πρέπει να τον κάνουμε για όλα τα θέματα που μας αφορούν και είναι αντικείμενα του κοινού μας προβληματισμού, έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί. Τίποτα, όχι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα, δεν αξίζει καν τον κόπο. Είναι ήσυχα τα πράγματα στην Αθήνα, στο λίγο τσιπημένη Σταδίου και λίγο στο τελείωμά της Βασιλής Σοφίας. Λίγο και η Κηφισία στο ύψος της Πανόρμου, η κάθοδος. Αυτά είναι έτσι ανεπαίσθητα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν. Είχαμε την δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι αρκετά τα μηνύματα που υπάρχουν, έτσι, πολλοί προβληματισμός για το τι ακριβώς είναι η δημοκρατία μας, για το πώς ακριβώς έφτασε μέχρι το 2026, για το τι πληγές φέρει από τη δράση πολιτικών και πολιτών. Θα τα συζητήσουμε και όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν θέλω να πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα καλησπερίσουμε την κυρία Θεοδότα Νάντσου. Είναι επικεφαλής πολιτικής στο ΒΒΕΦ Ελλάς. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Κυρία Νάντσου, καλώς σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Αλφα Radio.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε μία απόφαση πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις περιοχές Natura. Επειδή έχει γίνει πάρα πολύς λόγος στο πέρασμα των μηνών και των χρόνων για το πώς μεταχειριζόμαστε αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι έχει μια αξία να φωτίσουμε. Τι αφορά ακριβώς αυτή η απόφαση, κυρία Νάντσου?
1: Καταρχάς, αυτή η απόφαση αφορά όλες τις περιοχές Natura σε όλη την Ευρώπη, παρόλο που ξεκινάει από υπόθεση της Ιρλανδίας. Ιρλανδικό δικαστήριο δηλαδή, ναι, στρέφεται στο ευρωπαϊκό και του λέει πώς να κρίνω για να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία για την περιοχή.
0: Υπήρξε κάποια υπόθεση στο Ιρλανδικό δικαστήριο και αυτό με τη σειρά του ζήτησε γνωμοδότηση από το ευρωπαϊκό για το πώς να...
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό κάνει πολύ σημαντική αυτή την απόφαση, γιατί είναι οριζόντιας εφαρμογής. Αφορά όλους. Αφορά την ερμηνεία και όχι τη συγκεκριμένη υπόθεση τη συγκεκριμένη περιοχή στις συνθήκες της Ιρλανδίας. Εδώ λοιπόν έρχεται και μας λέει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι σε όσες περιοχές Natura σε όλη την Ευρώπη δεν έχει το κράτος ορίσει συγκεκριμένα τι πρέπει να προστατευθεί και με ποιο τρόπο στις περιοχές αυτές, αυτό που λέμε στόχους διατήρησης, και δεν έχει κάνει όλα τα μέτρα που πρέπει, δεν μπορούν να εγκρίνονται έργα μέσα σε αυτή την περιοχή, έργα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Αυτό αφορά και την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς καθυστερεί από το 2012, έπρεπε να έχει κάνει τους στόχους διατήρησης όπως λέγονται και να έχει φτιάξει και προεδρικά διατάγματα κτλ, ώστε να ξέρει καθένας τι ισχύει μέσα σε αυτές τις περιοχές Natura, να μην είναι έτσι αρρύθμιστα.
0: Από το 2012 και είμαστε στο 2026 και δεν έχουμε τηρήσει εμείς αυτή την υποχρέωση, μάλιστα.
1: Και το 2020 η Ελλάδα δυστυχώς υπέστη μια πάρα πολύ ταπεινωτική καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή δεν είχε κάνει τίποτα, δεν είχε προχωρήσει, με τους στόχους διατήρησης ανά περιοχή, με την προστασία της κάθε περιοχής κτλ. Έκτοτε γίνανε κάποιες περιστασιακές ρυθμίσεις, ας πούμε, ή βγήκανε κάποια ΦΕΚ που λέγανε για αυτή την περιοχή στόχοι διατήρησης. Και όλοι οι στόχοι είναι αντίθετοι με αυτό που μας λέει η απόφαση του δικαστήριου. Εμείς φωνάζαμε. Δεν μπορεί να λες ότι έχω στόχους διατήρησης για πολύτιμες περιοχές όπως η Δαδιά, το Δέλτα Εύρου και να λες ανεπαρκή δεδομένα. Πρέπει να βάλεις στόχο. Δεν μπορεί να λες θεσμοθετώ στόχους για αυτή την περιοχή Natura αλλά δεν υπάρχει στόχος γιατί δεν έχω δεδομένα και αυτό να λες ότι είναι ok. Για όλες αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις και για την περίπτωση της Ελλάδας έρχεται πλέον το Ευρωδικαστήριο και λέει stop. Δεν μπορούν να εγκρίνονται έργα και εμείς αυτό το έχουμε ζητήσει μαζί με άλλες οργανώσεις εδώ και αρκετά χρόνια, ότι γίνεται μπάχαλο στις περιοχές Natura.
0: Και πολλές φορές νομίζω, εγώ που δεν τα παρακολουθώ τόσο στενά όσο εσείς, έχουμε δει να εγκρίνονται έργα, να ξεκινάνε έργα, να υπάρχει εγκρίνια από τις τοπικές κοινωνίες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να φωνάζουν. Βέβαια. Και να υπάρχει μια θολούρα για το τελικά πόσο επηρεάζουμε την Natura και την περιοχή τη συγκεκριμένη και πόσο την ευλάπτουμε και τα συναφή.
1: Και τελικά συμφέρει την ίδια την οικονομία αυτό που λέει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθαροί κανόνες κάνουν τους καλούς φίλους, κάνουν τις καλές οικονομίες. Στη χαοτική κατάσταση κερδίζουν οι δυνατοί και αυτοί που έχουν ισχυρούς φίλους και παρανομούν. Στην κατάσταση που έχει καθαρούς κανόνες και μπορούμε όλοι να τους διαβάσουμε, δεν μπορεί να παίρνεις μια εφημερίδα της κυβέρνησης που είναι η νόμη του κράτους και να μην καταλαβαίνεις τι ισχύει και πού. Και άρα να μην μπορείς να κάνεις ένα σχέδιο, μια επιχείρηση υγιή, να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί να ρωτάς και να μην ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει λοιπόν, όχι, θα κάνεις αυτούς τους κανόνες, αυτό λέει η νομοθεσία, και τότε θα εγκρίνεις έργα. Στην Ελλάδα είμαστε γενικά του χαοτικού και όποιος επιβιώσει, εντάξει. Αυτή την απόφαση πρέπει να τη λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δικό μας, το Εθνικό Δικαστήριο, γιατί πολλές φορές του έρχονται τέτοιες υποθέσεις να τις δικάσει. Τώρα λέει κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
0: Είπαμε είναι δεσμευτικό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα απ' όλα.
1: Αυτή ναι, γιατί είναι Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι το.
0: Επηρεάζει.
1: Είναι το εξοχήν όργανο.
0: Επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθούνται πάρα πολύ στενά, επηρεάζει περιπτώσεις που έχουν ξεκινήσει και κάποια έργα σε παρυφές περιοχών, Natura κτλ. Αυτή η απόφαση.
1: Μόνο αν υπάρξει υπόθεση για το κάθε έργο. Άρα πλέον για τα έργα που έχουν γίνει πρέπει κάποιος να το πάει στο δικαστήριο. Δεν είναι ότι σαρωτικά θα γίνει κάτι. Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ένα χάος. Άρα εάν κάποιοι πούν παιδιά εδώ εμείς το είχαμε πει δεν υπάρχουν στόχοι διατήρησης, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και να εγκριθεί, είναι μεγάλο, ένα μεγάλο τουριστικό, γίνονται παντού.
0: Ναι.
1: Ή μία άλλη εγκατάσταση. Πώς το εγκρίνατε αυτό από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στόχοι διατήρησης και μέτρα και τα λοιπά, τότε πιθανώς πρέπει να επανέλθει το δικαστήριο και να το δει. Για νέα σίγουρα, αλλά δεν είναι ότι είναι ok και τα προηγούμενα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να υπάρξουν ένα.
1: Ναι, θα κρυθούν από τα δικαστήρια τελικά, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ράντσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Η κυρία Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής στο ΒΒΕΦ Ελλάς. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για ζητήματα του περιβάλλοντος. Ξέρετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν συνολικά η κοινωνία έχει αφυπνιστεί σε θέματα περιβάλλοντος. Βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε όλο και χειρότερα και βλέπουμε ότι αυτή η, πώς να το πω, η παράλογη, αυτό το παράλογο κυνήγι του κέρδους παντού που υπαγορεύει ο καπιταλισμός έτσι και αλλιώς καταστρέφει το περιβάλλον οπουδήποτε και αν εφαρμοστεί με μόνο γνώμονα το κέρδος. Μόνο γνώμονα το κέρδος, τίποτα άλλο. Όσο λειτουργούμε με μόνο γνώμονα το κέρδος, είτε ως πολίτες, ως άτομα, είτε ως κοινωνία, είτε ως φορείς, είτε ως συλλογικότητες, όταν ο μόνος γνώμονας είναι αυτός, το μόνο κριτήριο για τις αποφάσεις σου, τις πράξεις σου, τις δράσεις σου είναι αυτό, δεν θεωρώ ότι μπορεί να βγει κάτι θετικό για το περιβάλλον. Μην πω και για άλλους τομείς. Τραγουδάκι. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 3:20, οπότε θα διακόψουμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις δικές σας καλησπέρες, με τα δικά σας μηνύματα, όσα έχουν έρθει τουλάχιστον και για όσα συζητάμε. Εδώ στον Alpha Radio 989, αυτό το μεσημέρι Σαββάτου, 25 Ιουλίου.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Alpha Radio 989, 3:22 πρώτα λεπτά. Να μπω λίγο κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσύ πού μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από τα site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήσε τα όλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού εδώ. Στους φίλους και τις φίλες που έχουν μπει στην παρέα, μας έχουν τιμήσει μεσημέρι Σαββάτου, καλοκαιρινού Σαββάτου, με τα σχόλιά τους. Λοιπόν, ο Στάθης μας λέει ότι δύσκολο βλέπει να πηγαίνει με την Οδύσσια. Ο Στάθης λέει είναι 3 ώρες ταινία. Να σου πω κάτι, περίμενε να βγει τίποτα σε κανένα Netflix, σε κανένα Κοσμοτέ, να την παίξει τηλεόραση κτλ. Για να τη σπάσει, να την δει μια μέρα τη μια μισή, τη μισή και την άλλη μέρα την άλλη μισή. Και αυτό γίνεται. Αν βέβαια έχει ενδιαφέρον η ταινία, τη βλέπει. Έτσι, αν έχει ενδιαφέρον. Λέει επίσης ο Στάθης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θυσιάζει τα πάντα και χάρη της πλασματικής ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο θεωρητικά υπερισχύει του εθνικού. Αυτό είναι γνωστό. Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στη κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με την κυρία Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής του ΒΒΕΦ Ελλάς, για αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ισχύει πλέον οριζόντια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή υπόθεση που ξεκίνησε από την Ιρλανδία. Ωστόσο, έχει να κάνει συνολικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπύρος από το Κομπότι Άρτας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Μάκης μας λέει καλές διακοπές. Ο Αύγουστος είναι ακόμα καλός μήνας για να είσαι στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι πως είναι ωραία τον Αύγουστο στην Αθήνα, έτσι, αυτή η ησυχία. Έτσι. Φτάνει να έχεις και κανένα δύο ανθρώπους, αλλά και μόνος σου. Χρειάζεται και αυτό, παιδιά, έτσι, από την χολοβοή που ζούμε και την πολυκοσμία όλη τη σεζόν. Χρειάζεται και λίγο να απομονωνόμαστε, έτσι να ερχόμαστε λίγο σε επαφή με τον εαυτό μας. Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει εδώ, εγώ λέει που τα πλένω τα πιάτα, λέει, και δεν έχω ούτε υποκατάστατο τη Τζένιφερ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, αν μάθει η Τζένιφερ ότι τα πλένεις τα πιάτα, θα τη φανεί πιο σεξι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αναφέρεται ο Γιάννης, δεν ξέρω για όλους όσους πήγα τώρα στην παρέα και ενδεχομένως δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Λέγαμε νωρίτερα ότι η Τζένιφερ Λόπες είπε ότι δεν είναι σεξι, λέει, σε έναν άντρα το ακριβό ρολόι, το ακριβό αυτοκίνητο και το ιδιωτικό τζετ, αλλά να φτιάχνει το κρεβάτι και να πλύνει τα πιάτα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι κύριοι που εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε και καμιά δουλειά έτσι στο σπίτι, έχουμε σπεύσει να δηλώσουμε, να φανούμε, προσπαθούμε να φανούμε στη φωτογραφία να μαζί η Τζένιφερ στο πλάνο. Πλένω και εγώ πιάτα, Τζένιφερ. Λοιπόν, καλό στο φίλο με εδώ. Θα προσπαθώ να καταλάβω τι μου λες τώρα. Κάτι για έργα στη λίμνη Τριχονίδα. Θα το κοιτάξουμε. Τι γίνεται στη λίμνη Τριχονίδα. Τι έργα όμως. Για δώσ' μας κάποιες διευκρινήσεις. Ένας φίλος ο Κροατής εδώ προσπαθεί να μας πει κάτι. Προφανώς φαντάζομαι με αφορμή και την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα και δεν ξέρω καν αν είναι Natura. Πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να σας πω λίγο για αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σαουδική Αραβία. Είναι συμφωνία για 30 χρόνια, έτσι. Είναι πυρηνική συμφωνία για τα πυρηνικά και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων από την αντίστοιχη στη σχετική συνθήκη του 1970. Προσφέρει στη Σαουδική Αραβία τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου η Αμερική. Η Αμερική που ξεκίνησε να βομβαρδίζει το Ιράν γιατί έχει προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου και σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ λέει ότι οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά, πάει τώρα να τα βάλει τα πυρηνικά στη Σαουδική Αραβία, η οποία σαν καθεστώς τι διαφορά έχει ακριβώς από τις μουλάδες Τεχεράνης, ας μας εξηγήσει κάποιος. Ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, έχει δηλώσει δημοσίως ότι εάν το Ιράν αποκτούσε ποτέ πυρηνικό όπλο, η Σαουδική Αραβία θα επιδίωκε να αποκτήσει και η ίδια. Το 23 το δήλωσε αυτό. Έτσι. Τώρα η συμφωνία, γιατί να δείτε είναι businessman ο άνθρωπος, θα έχει διάρκεια 30 ετών και θα δεσμεύει τη Σαουδική Αραβία να χρησιμοποιεί αμερικανικές εταιρείες στην εταιρεία πυρηνική, μια συγκεκριμένη, τη Westinghouse στο Pittsburgh, για την ανάπτυξη του πυρηνικού τομέα. Για να δείτε πόσο υποκριτική είναι η πολιτική ήδη στη διεθνή σκακέρα, για να δείτε πόσο αφούμαρα μας πουλάνε όταν υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις γυναίκες στο Ιράν και τα λοιπά. Όλα είναι business, όλα είναι business του καπιταλισμού. Χαίρετε και πάμε στο τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: 3:30 άνω τελεία, σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή εδώ στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε με ένα βιβλίο, μια πρόταση, γιατί είναι μια περίοδος που συνήθως προσπαθούμε και κάποιοι τα καταφέρουν να διαβάσουν λίγο περισσότερο. Κάτι προσφέρονται η χαλάρωση, οι ώρες ξεκούρασης, οι ώρες των διακοπών. Καλό θα ήταν το βιβλίο και το διάβασμα να ήταν στην καθημερινότητά μας και να αντικαθιστούσε το πόσο σκρολάρουμε στο κινητό, πόσο κοιτάνε τα social media και πώς βλέπουμε τηλεόραση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και το καλοκαίρι, ας ανοίξουμε λίγο ένα βιβλίο να διαβάσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 28 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και τις εκτιμήσεις σας και τις διαφωνίες σας εδώ στο mail onerpapakialfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε νομίζω πριν από λίγες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θάνο Κονδύλη, τον συγγραφέα, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Ιωάννης Καποδίστριας, Δούξια της Πλακεντίας. Κύριε Κονδύλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας για να μιλήσουμε για το καινούριο σας, για το νέο σας βιβλίο που κυκλοφόρησε, έτσι δεν είναι, καλά θυμάμαι?
1: Ναι, έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα και πάει πάρα πολύ καλά, έχει ενθουσιάσει τον κόσμο.
0: Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, κύριε Κονδύλη, που με αφορμή αυτή τη σχέση.
1: Είναι, θα έλεγα, μια ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια και της Δούξας της Πλακεντίας, δοσμένη μυθιστορηματικά. Είναι δηλαδή ένα αμιγός ένα μυθιστόρημα σαν τα συνηθισμένα, ένα ιστορικό πόνημα αλλά γραμμένο σε μυθιστορηματική γλώσσα. Και αυτό είναι νομίζω που τράβηξε πιο πολύ τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι μια ιστορία με γεμάτη υποσημειώσεις, βιβλιογραφία κλπ. Που θα έκανε πέρα τον κόσμο. Πιο πολύ είναι μυθιστορηματικά γραμμένο και αυτό το μυστήριο είναι που τραβάει πάρα πολύ τον κόσμο σε αυτό το βιβλίο.
0: Για πείτε μας δύο λόγια για το πώς εκτελείται η υπόθεση.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά η ιστορία του μεγάλου έρωτα του Ιωάννη Καποδίστρια, του γνωστού Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, με τη Δούξα της Πλακεντίας, από την ώρα που γνωρίστηκαν το 1826 στο Παρίσι, με αφορμή ένα ταξίδι που έκανε ο Ιωάννης Καποδίστρας για να προωθήσει το ελληνικό ζήτημα, μέχρι το 1831 που συνέβη η δολοφονία του κυβερνήτη. Και θέλω να προσέξουμε το εξής, εδώ μιλάω για τον έρωτα και όχι για την αγάπη του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Ιωάννης Καποδίστρια ήταν ένας απόλυτα ερωτεύσιμος άντρας. Είχε, εικάζεται, πάρα πολλές ερωμένες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Δούξα της Πλακεντίας. Η μεγάλη του αγάπη όμως, η αγάπη η μεγάλη του, ήταν η Ροξάνδρα Στούρτζα, η οποία ζούσε όμως πολλές χιλιάδες μίλια μακριά, ζούσε στη Ρωσία, στην Οδυσσό εκείνη την εποχή και ουσιαστικά δεν είχαν καμία έτσι, από μια χρονιά και μετά, καμία επαφή, γιατί αυτή είχε παντρευτεί έναν Γερμανό.
0: Ήταν μια πλατωνική σχέση που αλλά διατηρούσαν μια αλληλογραφία ασθενή.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε και ερωτική σωματική, ας το πούμε, επαφή. Πάντως το ότι την αγαπούσε είναι πιστοποιημένο και από τα γραμματά τους που έχουν δημοσιευτεί και υπάρχουν άνετα, μπορεί να τα βρει ο καθένας. Όμως με τη Δούκησα της Πλακεντίας ήταν βαθύτατα ερωτευμένος από τη στιγμή που τη γνώρισε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1826 και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός έρωτας με πολλά σκαμπανεβάσματα, πισωγυρίσματα, ο οποίος τράβηξε μέχρι σχεδόν τους τελευταίους μήνες πριν ο Ιωάννης Καποδίστρας δολοφονηθεί στον Άκλειο το 1831. Αυτό ακριβώς είναι και η υπόθεση του βιβλίου. Δηλαδή ακολουθώ τα βήματα και των δύο σε ξεχωριστά κεφάλαια, και της Δούξας της Πλακεντίας και του Ιωάννη Καποδίστρια, και όταν χώρισαν και όταν ξαναβρέθηκαν μαζί στο Ναύπλιο.
0: Μάλιστα. Είναι ποιο βιβλίο σας είναι αυτό, κύριε Κονδύλη?
1: Πρέπει με αυτό το βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, να πλησιάζω τα 50 γραμμένα βιβλία. Δεν θυμάμαι, έχω χάσει και εγώ το λογαριασμό, αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Γράφω συνέχεια, είναι κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, δεν θα το καταλήψω ποτέ. Ξεκίνησε ως χόμπι και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν κάτι παραπάνω από χόμπι για μένα.
0: Αυτό είναι το ιδανικό, το χόμπι να εξελίσσεται στην βασική σου ιδιότητα.
1: Και γι' αυτό είμαι και ευτυχισμένος, γιατί όποιος άνθρωπος κάνει το χόμπι του εργασία και ζει από αυτό το πράγμα, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο στη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχετε κάτι στα σκαριά, κάτι καινούριο, δουλεύετε σε κάτι πάνω?
1: Αυτή τη στιγμή δουλεύω πάνω σε ένα ερωτικό αισθηματικό μυθιστόρημα, το οποίο ευελπιστώ ότι θα βγει σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να προαναγγείλω κάτι, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε και με τον εκδότη, να δούμε τι θα γράψουμε, πώς θα το γράψουμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάντως, ο Ιωάννης Καποδίστρας και η Δούξα της Πλακεντίας είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί, μπορεί να το βρει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ δυνατό βιβλίο. Αποκαλύπτω νέες πτυχές στη ζωή του κυβερνήτη που πολλοί δεν τόλμησαν να τις πουν, ούτε στις τελευταίες ταινίες που παίχτηκαν, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο. που για κάποιο λόγο, ειδικά η Δούξα της Πλακεντίας, έχει μείνει στο περιθώριο από τους ιστορικούς, από τους μυθιστοριογράφους.
0: Σε ό,τι αφορά στην πορεία του κυβερνήτη, εννοείται.
1: Ναι. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν θάψει κυριολεκτικά το θέμα ότι η Δούξα της Πλακεντίας έζησε περίπου 1,5 χρόνο στο Ναύπλιο. Και κανείς δεν το αναφέρει αυτό το πράγμα. Ήταν δίπλα στον κυβερνήτη. Ενώ βγαίνει στο κυβερνείο, μιλούσε μαζί του, συζητούσαν πολιτικά θέματα, πράγμα το οποίο τελικά εξόρκιζε τον κυβερνήτη πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολλά λεφτά στον Ναύπλιο η Δούξα για την ίδρυση σχολείων, για τη συντήρηση ανθρώπων.
0: Και νομίζω και για την Επανάσταση είχε δώσει αρκετά.
1: Ήταν από τους μεγαλύτερους ιδιώτες χρηματοδότες της Ελληνικής Επανάστασης και ποτέ κανείς δεν το έχει αναγνωρίσει από τους νεοέλληνες. Γιατί οι Έλληνες της εποχής εκείνης, mm-hmm. ακόμα και οι Έλληνες οι οποίοι ψήφισαν την έλευση του Καποδίστρια στο Ναύπλιο ως πρώτο κυβερνήτη, τις έχουν στείλει ευχαριστήρια γράμματα και τηλεγραφήματα που την ανακηρύσουν οι ίδιοι οι Έλληνες της εποχής ως μεγάλη ευεργέτιδα του ελληνικού έθνους. Αντίθετα, οι νεοέλληνες δεν έχουν πει, δεν έχουν γράψει τίποτα για αυτήν, για αυτή τη γυναίκα. Ασχέτως του τι ήταν ουσιαστικά στην πραγματικότητα, ασχέτως του πώς έχει ανακατευτεί τη δολοφονία, όπως εικάζεται, του ίδιου του Καποδίστρια, ασχέτως τη σύγκρουση που είχε μαζί του και πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχει κάνει στην Ελλάδα, κανείς μέχρι σήμερα δεν την έχει αναγνωρίσει, δεν έχει βγει επίσημα το ελληνικό κράτος να την αναγνωρίσει ως μεγάλη ευεργέτητα του ελληνικού κράτους. Δυστυχώς.
0: Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό τάξιδο, εύχομαι, το βιβλίο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε μόνο ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιάμβος. Mm-hmm. Είναι ένα σχετικά μεγάλο βιβλίο, δηλαδή γύρω στις 300 σελίδες. Διαβάζεται άνετα, είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκινήσει τους ανθρώπους, αυτό που λέμε, να το φτάσουν μέχρι την τελευταία σελίδα και σε μία μέρα ακόμα. Όπως είπα, αποκαλύπτω πάρα πολλά πράγματα για την ερωτική σχέση του Καποδίστρια με τη Δούξα της Πλακεντίας, η οποία τελικά κατέληξε σε μία θύελλα που οδήγησε στη δολοφονία του Καποδίστρια. Ο ρόλος της Δούξας, η δολοφονία, παύλα συνωμοσία ενάντια στον Καποδίστρια, αποκαλύπτεται μέσα σε αυτό το βιβλίο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Σας χαιρετώ.
0: Ο κύριος Άννας Κονδύλης, συγγραφέας για το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο, Ιωάννης Καποδίστριας, Δούξα της Πλακεντίας, από τις εκδόσεις Ιάμβος. Ακούσατε τα δεδομένα. Νομίζω θα είναι ένα ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Έτσι, γιατί, και όχι μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού. Εγώ είμαι από εκείνους που θεωρούν πως δεν πρέπει να διαβάζουμε μόνο το καλοκαίρι, όταν είμαστε διακοπές, στην ξαπλώστρα. Πρέπει με κάθε τρόπο να κρατάμε το διάβασμα. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο σε εισαγωγικά σε σύγκριση με την ευκολία της οθόνης, και σίγουρα όμως 100% σίγουρα είναι πιο χρήσιμο για τον εγκέφαλό μας, για το μυαλό μας. Ας το δούμε σαν φάρμακο. Έτσι. Γιατί ειδικά οι δικές μας γενιές που είμαστε συνέχεια μέσα στις οθόνες, στα κινητά, στους υπολογιστές κτλ. Και που περάσαμε τα 50 και ακόμα δεν, και ακόμα λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ευχαριστημένοι πρέπει να είμαστε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Πόσα βρίσκουμε σε τραγούδια, ε? Και πόσους βρίσκουμε στα τραγούδια. Ανθρώπους μας που δεν τους έχουμε ποτέ ενδεχομένως δίπλα μας, που τους έχουμε χάσει. Ανθρώπους που ακόμα δεν έχουμε γνωρίσει ενδεχομένως μπορεί να βρούμε στα τραγούδια. Τα πάντα μπορούμε να βρούμε στα τραγούδια. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο τέταρτο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία, τη προτελευταία για τη ραδιοφωνική σεζόν 2025-2026, σε διαφορά στην κλασική μα ώρα, έτσι, του Σαββατοκύριακου. Είπαμε, μέσα στον Αύγουστο θα τα λέμε εδώ, στο πρόγραμμα του Αλφαρέντιο 989. Πάντως, για το Σαββατοκύριακο είναι το τελευταίο. Και αύριο, με πολύ πιο χαλαρή διάθεση, και θα παίξουμε και λίγο παραπάνω τραγούδια, γιατί φεύγουμε. Έτσι, και εμείς. Όχι πολύ μακριά, μην νομίζετε. Κάπου κοντά, εδώ, θα γυροφέρνουμε. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Honor, παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, Νικόλας Καμακάρης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, για να πούμε κάποιες καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους. Ο Τζον είναι ένας από αυτούς. Καλησπέρα στη Δήμητρα επίσης, στην Γκέτη, στον Ευάγγελο, στη Χριστίνα. Απλές καλησπέρες. Ο Γιώργος, η Δήμητρα. Τις υπόλοιπες τις έχουμε πει. Καλησπέρα και στον φίλο μου εδώ, τον Δημήτρη. Μας λέει ότι οι γονείς μου, λέει, αγοράσαν στη Χαμολιά και χτίσαν ένα αυθαίρετο δωμάτιο το 60, δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Το 74 έρθε το Πολυτεχνείο και έχτισε μαυσολία, κόβοντας χιλιάδες πεύκα. Τώρα η Δημοκρατία μας ελπίζει να τα γκρεμίσει όλα για να είναι νατούρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι νατούρα η περιοχή, έτσι σε καμία περίπτωση. Και μου σχολιάζει και αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Σαουδική Αραβία, ότι η Σαουδική Αραβία, λέει, έσωσε την Ελλάδα και την Ευρώπη με τα μεγάλα έργα που γίνανε από το 1970 και γίνονται. Απασχόλησαν όλους τους μηχανικούς, ελληνικές εταιρείες, φέραν πολύ δολάριο στην άραγμα στην πατρίδα κτλ. Βέβαια, ανήκει στην Αμερική. Εντάξει, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα όμως την υποκρισία, γιατί γι' αυτό αναφέρθηκα εγώ, Σαουδική Αραβία. Από τη μια έχουμε βομβαρδισμούς από τους Αμερικανούς στο Ιράν επειδή πάνε να αποκτήσουν πυρηνικά, έτσι τους κατηγορούν τουλάχιστον, γιατί αυτό υπενθυμίζω ότι από καμία έρευνα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πάνε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Τους βομβαρδίζουν λοιπόν για αυτό το λόγο και από την άλλη πάνε και κάνουν συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για να αποκτήσει πυρηνικά η Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνουμε την υποκρισία που θα έπρεπε όλη αυτή η ενέργεια και όλη αυτό όλη αυτή η δράση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή να έχει πέσει στις προσπάθειες για να διασωθεί ο πλανήτης και όχι για να καταστραφεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έτσι. Εντάξει, ας μην αρχίσουμε να αεροβατούμε μεσημέρι Σαββάτου. Καλησπέρα και στο Δημήτρη εδώ στην παρέα μας, και ο Δημήτρης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης, τι μας λέει? Καλώς τον, Γιάννης, καλό μεσημέρι. Είναι από το Σουλάρι της Αρκαδίας ο φίλος ο Κρατής. Πήγανε, λέει, πολύ εκεί στο Σουλάρι. Είχε μεγάλη επιτυχία εκεί, γιατί με την Κορυνοπούλα, έτσι. Μεζεδάκι δεν μας έστειλες όμως, Γιάννη. Ένα μεζεδάκι δεν μας έστειλες. Αλλά δεν τρώγεται κρύα η Κορυνοπούλα, κατάλαβες, γι' αυτό προφανώς. Πάντα να περνάτε καλά, παιδιά, έτσι. Τι Οδύσσια να δούμε, μας λέει ο Γιώργος, αφού έχουμε δει την Οδύσσια του Κέρκ Ντάγκλας και Σιλβάνο Μαγκάνου. Ναι, με τον Κέρκ Ντάγκλας. Ναι, εντάξει. Άλλες εποχές, άλλο. Εντάξει, διαφορετικά τα πράγματα. Θα τη δούμε και αυτή την Οδύσσια. Κάθε εποχή και ο τροϊκός της πόλεμος, εγγραφοποιητής. Έτσι.

Οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν πήγαν στη δεξίωση, λέει, της Δημοκρατίας, γιατί το έκαναν? Εντάξει, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, θεωρώντας ότι διαφορετικά τιμούν τη Δημοκρατία, θέλοντας να δείξουν, ξέρω, την αντίθεσή τους και την κριτική τους, να ασκήσουν την κριτική τους στην σημερινή κυβέρνηση. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είχαν τον ίδιο λόγο. Για παράδειγμα, η κυρία Δούρου δεν πήγε γιατί λέει ήταν ακροδεξή και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει τελικά αν η δημοκρατία αντέχει και κυρίως τι κάνουμε εμείς για να αντέχει η δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα και κάτι άλλο να σας διαβάσω που έχει πάρα πολύ μεγάλο, να μοιραστούμε κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν προλάβα να το κάνουμε λίγο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά επειδή νομίζω αφορά πάρα πολλούς από εμάς. Πάβει τη λειτουργία της εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτά που έχουν, ξέρετε, που βρίσκονται συνήθως σε κεντρικές πλατείες, που πας και ρίχνεις τις συσκευασίες. Και στα οποία γινόταν, η αλήθεια γινόταν δουλειά. Έτσι, δηλαδή υπήρχε πολύ ανακυκλώσιμο που πήγαινε εκεί. Υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι που βγάζαμε ροκάματο με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε μεγάλες σακούλες κτλ. Υπήρχαν και άλλοι, ξέρω, κέφαλοι σαν και εμένα που κάθονται και τα μαζεύουν ένα-ένα και τα πηγαίνουν εκεί και κρινιάζει η σύζυγος. Η εταιρεία αυτή ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την πώληση της πολυδιαφημισμένης και από την κυβέρνηση καλύτερης μεθόδου ανακύκλωσης σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Και τώρα φαίνεται πως εγκαταλείπει το όλο εγχείρημα και ζητά από τους Δήμους να αναλάβουν τη διαχείρισή του. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα παραμείνει στο πολιτικό σκηνικό. Είπαμε, είναι τα σπιτάκια ανακύκλωσης, είναι η Texan η εταιρεία που ελέγχεται και ελέγχεται για την πώλησή του σε υπερβολικά υψηλή τιμή. Είχε ξαναβγεί αυτό το θέμα παλαιότερα, ότι ενώ, ξέρω εγώ, αυτά που σπιτάκια μπορεί να κόστησαν χι ποσό, τελικά αυτή η εταιρεία τα κοστολόγησε τόσο παραπάνω. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι φεύγει από τα σπιτάκια και επιθυμεί να αναλάβει το νέο σύστημα που οργανώνεται μέσω των σούπερ μάρκετ για τη συλλογή τέτοιων υλικών ανακυκλώσιμων. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Όσο το γνώμονας είναι το πώς θα κερδίσουμε, πώς θα οικονομήσουμε, δουλειά δεν πρόκειται να γίνει. Ο γνώμονας για να κάνουμε ανακύκλωση είναι ένας. Να σωθεί το περιβάλλον. Να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί από το περιβάλλον. Κανονικά θα έπρεπε να σταματήσει η παραγωγή πλαστικού χθες. Να μην υπήρξε ποτέ παραγωγή πλαστικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχει, είναι εύχρηστο, χρησιμοποιείται, ας το ανακυκλώνουμε. Όσο όμως ο γνώμονας είναι το πώς θα κερδίσουμε, τότε χάνεται η μπάλα. Αυτά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ξεκίνησα πριν από 20 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι προωθήθηκαν αρκετά και από τη σημερινή κυβέρνηση, μέχρι που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε να ελέγχει την όλη υπόθεση, καθώς η προμήθεια έγινε σε μεγάλο βαθμό με χρήματα του ΕΣΠΑ. Εδώ και 2 χρόνια αποκαλύφθηκαν τα πορίσματα ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Εκεί διαπιστώνονται στημένοι διαγωνισμοί που οδήγησαν 3 φορείς διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, τον Φόθσα Πελοποννήσου και τον ΕΣΔΑΚ στην Κρήτη, να έχουν αγοράσει συνολικά 240 σπιτάκια, πληρώνοντας για το καθένα 300.000 ευρώ, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα αντίστοιχα μηχανήματα με κόστος 66.000 ευρώ. Σπιτάκια ανακύκλωση αγοράστηκαν και μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και το κόστος για τα δημόσια ταμεία έφτασε να ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Τις τελευταίες ημέρες έγιναν γνωστές και οι έρευνες της Υπηρεσίας Ιστορικών Υποθέσεων, μέλη της οποίας έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, η κυβέρνηση είχε προωθήσει αυτά τα σπιτάκια, λέγοντας ότι έτσι θα ανέβουν οι επιδόσεις χώρας στην ανακύκλωση, η επίδοσή μας όμως παραμένει στο 18%, όπως ήταν πριν από 7 χρόνια, και ενώ υποτίθεται ότι έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι το 2030 θα το ανεβάσουμε αυτό το ποσοστό στο 60% της ανακύκλωσης. Λοιπόν, σχεδόν παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τώρα ότι πάβει να υποστηρίζει τα σπιτάκια, δηλαδή να πληρώνει το προσωπικό που ήταν εκεί για να βοηθάσει τη διαλογή των υλικών και τους λογαριασμούς ρεύματος. Έχει λήξει σύμβαση που είχε ώστε όποιος παρέδει συγκεκριμένη ποσότητα υλικού να παίρνει κουπόνια για αγορές από σούπερ μάρκετ.
Τώρα είναι ένα

0: θέμα που θα έχει συνέχεια. Σαφέστατα, δόλια ανακύκλωση και δόλοι εμείς που πιστεύουμε σε αυτή τη διαδικασία για να σώσουμε τον πλανήτη. Όσο είπαμε, είναι με καπιταλιστικά δεδομένα ενεργούμε, τόσο δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα παρά μια τρύπα στο νερό.
1: Αλφα Radio 989.

0: Δεν παλεύονται, αυτό είναι αλήθεια. Οι άρχοντες υγιεινοί. Και δεν παλεύομαστε κι εμείς που τους ανεχόμαστε, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4 και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στην Αλφα Radio 989. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ραδιοφωνική σας παρέα. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας. Η συζήτηση πάντα είναι χρήσιμη που κάνουμε και πάντα είναι απολαυστική. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στο δελτίο των ειδήσεων, 4 η ώρα με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας η Βίκη Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπή, με πάντα εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Είπαμε τελευταία εκπομπή Σαββατοκύριακο αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Αύριο 2 με 4 εδώ θα είμαστε. Να αποχαιρετιστούμε, γιατί από Δευτέρα είμαστε και εμείς σε διαδικασία αναχώρησης. Πώς? Αποσύνθεσης. Αποσύνθεση. Βασιλική Γιούτσου. Ένα όνομα, μια ιστορία. Λοιπόν, Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων. Ήταν η Έλλη Σπυροπούλου φυσικά στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, με κάποιες δικές μου παρεμβάσεις μικρές. Νικόλας Καμακάρης ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο 2 με 4. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθη χθες το βράδυ στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής ετοιμαζόταν να κάνει επίθεση σε σπίτι εισαγγελικού λειτουργού. Αναζητείται το άτομο που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κινετατική, σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Εξέλιξη είναι φωτιές στο χωριό Δεραπέτη του Δήμου Μινώα Παιδιάδα στο Ηράκλειο και σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στην κεντρική Κέρκυρα. Ντρόουν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 11 και 10 το πρωί ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει με επιτυχία και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη, οι οποίοι είχαν στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανβού. Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στην διεθνή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, δηλώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλίων επί του Κυπριακού ζητήματος, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος το πρωί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση διαπιστώθηκε σημαντική κινητικότητα. Εξάλλου, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 41χρονο κατηγορούμενο και για συνέργεια στη σύζυγό του σχετικά με το θάνατο της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Αναπαράσταση στο χώρο του εγκλήματος έγινε το πρωί. Ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που σε συνδυασμό με τις έως τώρα έρευνες φαίνεται να ενισχύουν το εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο Ρέθυμνο συνελήφθησαν 4 Έλληνες για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 79χρονου το 2024. Τότε άγνωστο άτομο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, του είχε εισέλθει στο ποιμνιοστάσιο του θύματος και είχε πυροβολήσει εναντίον του με πυροβόλο όπλου, τραυματίζοντάς τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες. 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση δύο λεωφορείων στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Σάνα επικαλούμενο νοσοκομιακές πηγές. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατάρρευση εδάφους στην Βόρεια Κίνα. Ανεξάλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα που έχουν σκορπίσει την καταστροφή σε Γαλλία και Ισπανία. Και ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα καταγράψει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βίκυ Καρατζαφέρη μαζί σας στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου που φτάνει εκεί έξω. Που αλλού βέβαια, Αλφα Radio 989, έτσι, στο κλασικό στέκι όλης της εβδομάδας και ειδικά του Σαββατοκύριακου που σας θέλουμε παρέα και έχουμε μια πολύ όμορφη διαδραστική επαφή. Πριν ξεκινήσω με τον πρώτο μας καλεσμένο, να σας πω ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕ Summit, ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και Γενικός Γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Καλωσορίζω τώρα τον κύριο Μάκη Δρακόπουλο, Διευθυντή Προγραμμάτων και Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων στην Action Aid στην Ελλάδα, να πούμε δύο λόγια για αυτή την πάρα πολύ σημαντική οργάνωση. Κύριε Δρακόπουλε, γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Θέλω να μας πείτε καταρχάς, για όλους όσοι τυχόν δεν γνωρίζουν την Action Aid και τη δραστηριότητά της, ποια είναι η διαφορά της από τις άλλες αντίστοιχες οργανώσεις. Τι είναι αυτό δηλαδή που την ξεχωρίζει?
1: Κοιτάξτε, η Action Aid είναι μια διεθνής οργάνωση, έχει ιδρυθεί το 1972 και είμαστε στην Ελλάδα το 98. Είμαστε σε 75 χώρες σε όλο τον κόσμο και στοχεύουμε στις κοινότητες και στους ανθρώπους προκειμένου με τις δικές τους δυνάμεις να διεκδικήσουν τη ζωή με την αξιοπρέπεια. Βάζουμε άρα την κοινότητα στο κέντρο του έργου μας και μέσα από το πρόγραμμα της αναδοχής μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει πάνω από 130.000 παιδιά και 89 κοινότητες, 21 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κυρίως με εκπαιδευτικά έργα, με έργα υποδομής, mm-hmm. προκειμένου να αλλάξουμε τη ζωή των κοινοτήτων. Αυτό ένα σημαντικό, είναι
0: σχολεία,
1: ένα πολύ σημαντικό.
0: Ας πούμε.
1: Σχολεία, εκπαιδευτικά, υλικά, παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν ακόμα και με την πρόσβαση στο νερό στις κοινότητες. Προσπαθούμε mm-hmm. να φέρουμε την αλλαγή και παραμένουμε εκεί όσο μας χρειάζονται. Η επιτυχία, λέμε πάντα, είναι να μην μας χρειάζονται και γι' αυτό μέσα στο έργο της οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σημειώσει αποτελέσματα σημαντικά και το να αποχωρούμε από τις κοινότητες που είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Επειδή ίσως να μην ξέρουν κάποιοι τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας αναδοχή, βάλτε μας λίγο στο πρόγραμμα και πείτε μας αν ενδιαφέρεται και κάποιος που μας ακούει και θέλει με τον τρόπο του να βοηθήσει, τι μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να μπει στο site μας, στο actionaid.gr, στο οποίο μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες για να υποστηρίξει ουσιαστικά ένα παιδί και μέσα από το παιδί να υποστηρίζει την κοινότητα. Η αλλαγή που μπορεί να φέρει μέσα από ένα παιδί είναι πραγματικά σημαντική και αναπτύσσει αντίστοιχα και μια σχέση προσφοράς και επικοινωνίας με το παιδί, ο οποίος τον ακολουθεί μέσα στα χρόνια και είναι και πολύ συγκινητική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, μπορεί κάποιος, αν το επιλέξει, να επιλέξει να βοηθήσει ένα παιδί δίνοντας ένα συγκεκριμένο ποσό το χρόνο, είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο, μπορεί να δώσει κάποιος ό,τι θέλει, μπορεί να προσφέρει τα υλικά, τα εκπαιδευτικά. Βάλτε μας λίγο πιο πρακτικά.
1: Ναι, είναι μηνιαία συνδρομή, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δέσμευση στο συγκεκριμένο κομμάτι, ναι. Προκειμένου να μπορέσει να υποστηρίζει ουσιαστικά και το παιδί και μέσα από το παιδί, όπως είπαμε, την κοινότητα. Μέσα στο site μας θα βρει όλες τις πληροφορίες και μπορεί να υποστηρίξει έτσι και μακροπρόθεσμα την κοινότητα και το παιδί αντίστοιχα.
0: Στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε για αυτά που κάνει η Action Aid?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε αναπτύξει πολυεπίπεδο έργο από το 2000 ήδη μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και εν συνεχεία με κέντρα κοινότητας. Θα ξεκινήσω έτσι με το κέντρο κοινότητας που έχουμε στον Κολωνό, στο οποίο από το 2017 εξυπηρετούμε ευάλωτους πληθυσμούς ενήλικες και παιδιά. Ξεκίνησε με την οικονομική κρίση, αλλά το κομμάτι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει. Μετεξελίσσεται. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ ψηλά ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα τα οποία είναι εκτός αγορά εργασίας, ζουν με πολύ χαμηλά εισοδήματα, έχουν την ανάγκη υποστήριξης. Στο κέντρο κοινότητας που έχουμε στον Κολωνό, από το 2017 έχουμε υποστηρίξει πάνω από 11.000 ωφελούμενους, παιδιά και ενήλικες, όπως είπαμε, μέσα από διαφορετικές υπηρεσίες. Ποιες είναι αυτές? Συμβουλευτική έβρεση εργασία στο πώς θα βρουν δουλειά. Μιλάμε για ποσοστά ενεργείας πάνω από το 80% πληθυσμών που ναι. εξυπηρετούμε. Μιλάμε για λογιστική υποστήριξη, το να μπορέσουν ουσιαστικά να τακτοποιήσουν τα οικονομικά τους, κάτι που καταλαβαίνετε σε ευάλωτες ομάδες είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά τα οποία έχουν έτσι λυπή πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον, λιγότερες παροχές. Εκεί ουσιαστικά βρίσκουν μια κοινότητα προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και να έτσι έχουν την κοινωνική συνοχή που χρειάζεται στο μέλλον.
0: Δηλαδή, κύριε Δρακόπουλε, δεν είναι μία δομή που φιλοξενούνται πιθανά παιδιά ή άνθρωποι σε ανάγκη. Απλά παρέχονται κάποιες υπηρεσίες, από ό,τι καταλαβαίνω, δωρεάν για διάφορα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας. Μας είπατε, ας πούμε, για βοήθεια με λογιστή, αν κατάλαβα καλά. Μας είπατε για το κομμάτι της εκπαίδευσης κάποιων παιδιών. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εθελοντικά, για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν μάθημα σε κάποιο από αυτά τα παιδιά που έχει δυσκολία στην πρόσβαση και να το βοηθήσουν στο σχολείο του και στα μαθήματά του.
1: Σωστά, ακριβώς όπως το λέτε, είναι προγράμματα και υπηρεσίες τα οποία είναι δωρεάν για τους πληθυσμούς που ζουν και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα κομμάτι είναι αυτό, το να βοηθήσουμε παιδιά με ενισχυτική διδασκαλία πρακτικά στην καθημερινότητα, γιατί μπορεί οι γονείς να μην μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το κομμάτι. Yeah. Αλλά αντίστοιχα και για τον ενήλικο πληθυσμό, είναι υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν και την οικογένεια σε τοπικό επίπεδο.
0: Όσον αφορά στη συμβουλευτική έβρεση εργασίας που μας είπατε, τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Ουσιαστικά υπάρχουν σύμβουλοι εργασίας που βλέπουν τον εκάστοτε ωφελούμενο, αναγνωρίζουν τις ανάγκες και ουσιαστικά προσπαθούν να το βοηθήσουν να αναπτύξει δεξιότητες και να βρει την επόμενη εργασία.
0: Αυτό με τι κριτήρια γίνεται? Δηλαδή, θέλω να πω, οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς, που καταλαβαίνω ότι πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, γίνεται κάποιος έλεγχος πρώτα προκειμένου να δοθεί αυτή η βοήθεια? Υπάρχει κάποιος άλλος μηχανισμός, κάποια άλλη διαδικασία?
1: Ναι, όλοι οι ωφελούμενοι που έρχονται στο κέντρο μας ουσιαστικά έρχονται σε επαφή με τον κοινωνικό λειτουργό. Παίρνουμε ένα κοινωνικό ιστορικό, άρα τα κριτήρια είναι εισοδηματικά όπως το λέτε, αλλά εγώ θα πω περισσότερο κοινωνικο-οικονομικά. Δηλαδή, ναι, έλλειψη πρόσβαση υπηρεσίες, χαμηλά εισοδήματα, πολυεπίπεδες ευαλωτότητες όπως λέμε και δυσκολίες. Άρα, ουσιαστικά από την καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού προκύπτει οι ανάγκες υποστήριξη που έχουν και μέσα στο κέντρο τις αντιμετωπίζουμε ολιστικά. Το σημαντικό του κέντρου είναι ότι υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες μέσα σε ένα χώρο. Άρα, μπορούμε να τις υποστηρίξουμε στα πολλά και διαφορετικά επίπεδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας ευάλωτος συμπολίτης μας μπορεί να μην έχει δουλειά, μπορεί να λείπουν οι δεξιότητες, μπορεί να έχει δυσκολία στο να τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Άρα, μέσα στο κέντρο αυτά μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες συλλογικά.
0: Το ξέρει ο κόσμος, κύριε Δρακόπουλο, ότι υπάρχει στον Κολωνό αυτή η μονάδα υποστήριξης, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη και αντιμετωπίζουν φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό? Είναι δηλαδή, το μήνυμα έχει φτάσει στους άμεσα ενδιαφερόμενους?
1: Θα έλεγα πως ναι, αυτό προκύπτει έτσι και από τα νούμερα τα οποία βλέπουμε ότι είναι διαρκώς αυξανόμενα και αυτά αντικατοπτρίζουν και το κομμάτι έτσι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, το πώς μετεξελίσσεται. Μιλάμε ότι μπορεί να βλέπουμε, ας πούμε, χαμηλά ποσοστά ανεργία στο γενικό πληθυσμό, αλλά σε ειδικές ομάδες, όπως είπαμε, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Mm. Άρα, όλο και περισσότεροι έρχονται στο κέντρο μας και όλο και περισσότεροι λαμβάνουν την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
0: Το Action Aid Youth Center στη Θεσσαλονίκη, μιλήστε μας λίγο και γι' αυτό.
1: Ωραία. Το δεύτερο κέντρο που έχουμε είναι το Action Aid Youth Center, όπως σωστά είπατε, είναι στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται από το 2020. Εκεί ουσιαστικά εστιάζουμε στο να μπορέσουν οι νέοι και οι νέες που έρχονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Δουλεύουμε με νέους 18 έως 30 ετών. Άρα, ερχόμαστε σε επαφή με πολλά παιδιά τα οποία είναι τελειόφοιτοι, τελειώνουν έτσι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά έχουν ανάγκη υποστήριξη για το πώς θα μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε τις δεξιότητες που αλλάζουν, βλέπουμε τις ανάγκες υποστήριξης που έχουν για να μπορέσουν έτσι να βρουν το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Αλλά είμαστε εκεί με διαφορετικά εργαστήρια δεξιοτήτων, με σύμβουλο που ουσιαστικά τους προετοιμάζει, όπως και αντίστοιχα και στην Αθήνα, mm-hmm. για να έχουν ένα σωστό βιογραφικό, για να μπορέσουν να χτυπήσουν την πόρτα μιας εταιρείας, θα το πω έτσι. Και αντίστοιχα όμως, παράλληλα με αυτό το κομμάτι, εστιάζουμε πολύ και στο κομμάτι της συμμετοχής στα κοινά. Άρα, πώς οι νέοι και οι νέες θα γίνουν ενεργοί πολίτες, θα είναι δραστήριοι στα τοπικά ζητήματα, θα ξέρουν τα ζητήματα, θα χτίζουν ομάδες προκειμένου να διεκδικήσουν μια αλλαγή σε τοπικό επίπεδο. Κάτι που κάνουμε έτσι και σε όλο τον κόσμο και μέσα από το πρόγραμμα της συμμετοχής. Άρα, το έχουμε φέρει αυτό σε μοντέλο και στη Θεσσαλονίκη από το 2020 και μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει πάνω από 2.600 άτομα.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε εδώ μια πάρα πολύ γρήγορη αλλά απαραίτητη διακοπή, κύριε Δρακόπουλε. Μείνετε μαζί μας για να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Your kid. She's not home.
4: Two and
3: the Have Men. Κάθε μέρα στις 4 παρα 25 το μεσημέρι στο Star.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μαθαίνουμε το πάρα πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί ActionAid διεθνώς αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας, με δύο πολύ σημαντικά κέντρα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στον Κολωνό, με την αναδοχή παιδιών από χώρες που είναι σε δυσκολίες και αντιμετωπίζουν βασικά ζητήματα επιβίωσης, από το να έχουν ή να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό μέχρι τις δομές της εκπαίδευσης. Μας τα εξηγεί όλα ο κύριος Μάκης Δρακόπουλος, που είναι διευθυντής προγραμμάτων και θεσμικών χρηματοδοτήσεων στην Action έτσι στην Ελλάδα, και κατάλαβα από τη μέχρι τώρα κουβέντα μας, κύριε Δρακόπουλε, πόσο πάρα πολύ επενδύει η Action έτσι στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό πώς πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες, όταν μιλάμε για κάποιες ομάδες, υποομάδες να τις πω έτσι, του γενικού πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν τόσα πολλά σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα? Θα μπορούσε κάποιος κακόπιστος να πει ότι είναι πολυτέλεια να μιλάμε για εκπαίδευση όταν δεν είναι λυμένα τα βασικά ζητήματα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι γίνεται συνδυαστικά και δεν είναι πολυτέλεια. Στην πραγματικότητα, για να μπορέσουμε να έχουμε τους όρους της κοινωνικής συνοχής που θέλουμε, να μπορέσουμε να συμμετέχουν όλοι, στην πραγματικότητα πρέπει και να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά και οι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν για να μπορέσουν και οι ίδιοι να διεκδικήσουν την αλλαγή που θέλουν. Η εκπαίδευση είναι πολύ βασικός μας χλός και είναι και αυτό που ουσιαστικά θα έλεγα ότι διαφοροποιεί το έργο μας συνολικά. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης σε ένα παιδί που αναπτύσσει δεξιότητες και έτσι διεκδικεί το μέλλον με καλύτερους όρους, σε έναν άνεργο ο οποίος βρίσκει μια δουλειά και άρα μπορεί μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων να κατοχυρώσει αυτή τη δουλειά και να παραμείνει εκεί, σε έναν νέο ο οποίος αντιλαμβάνεται πια καλύτερα τους όρους της αγοράς εργασίας, αλλά και του τοπικού περιβάλλοντος που ζει. Γιατί αυτός ο νέος θα ψηφίσει και θα μπορέσει έτσι να διεκδικήσει και αντίστοιχα την αλλαγή. Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι επιπλέον. Είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε μαζί και ολιστικά, και στο κομμάτι του έργου μας έχουμε δει αυτή την αλλαγή.
0: Εσείς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν αυτές τις ομάδες είναι αρκετά εκπαιδευμένοι και οι ίδιοι, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν στην ουσία αυτούς τους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, αυτό βρισκόμαστε σε μια φάση έτσι διαρκούς εξέλιξης. Άρα και οι επαγγελματίες που δουλεύουν στο πεδίο συνέχεια μετεκπαιδεύονται, εξελίσσονται. Για παράδειγμα, στο παρελθόν μιλούσαμε για ψηφιακές δεξιότητες, τώρα μιλάμε για το κομμάτι του AI. Ναι. Αυτό είναι κάτι που και εμάς μας απασχολεί.
0: Εκπαιδευόμαστε. Είναι ότι πιο σύγχρονο αυτό, έτσι. Αυτό το συζητάμε ούτως ή άλλως όλοι.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό αντίστοιχα επηρεάζει και τις ευάλωτες ομάδες. Απλά εμείς λειτουργούμε σαν μοχλός για να μπορέσουμε ουσιαστικά να φέρουμε στο τραπέζι και να υποστηρίξουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν δυσκολία πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχετε υπογράψει και κάποιο μνημόνιο με το Υπουργείο Παιδείας, σωστά?
1: Σωστά, στο κομμάτι έτσι, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που είναι και το πιο παλιό στο έργο μας. Είμαστε από το 2000 και έχουμε φτάσει πια σε πάνω από 30% στο να υποστηρίξουμε πάνω από 30% σχολεία της χώρας, αντίστοιχα εκπαιδευτικούς και παιδιά. Εκεί τι κάνουμε? Ουσιαστικά προωθούμε την ενεργό πολιτιότητα, όπως είπατε, μέσα όμως από σύγχρονες θεματικές. Γιατί το σχολείο αλλάζει, δεν είναι απλά τα μαθήματα, είναι οι σύγχρονες δεξιότητες, η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση, η συμπερίληψη. Άρα σε όλο αυτό το κομμάτι εμείς δουλεύουμε σε συγκεκριμένες θεματικές. Και προς αυτή την κατεύθυνση, φέτος, στη φετινή σχολική χρονιά, υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Αθλητισμού, που δείχνει και τη θεσμική κατοχήρωση του έργου μας. Το να μπορέσουμε να φτάσει σε περισσότερους, το να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε περισσότερα εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα εδώ και 25 χρόνια, και να εστιάσουμε έτσι και σε επιμέρους θεματικές. Μιλάμε για χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, μιλάμε για ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές, μιλάμε για συμπερίληψη, αυτές τις σύγχρονες έννοιες που όλους μας απασχολούν και χρειάζεται στην πραγματικότητα να περάσουν όλο και πιο έντονα στο σχολικό περιβάλλον.
0: Όσον αφορά στη κοινωνία των πολιτών, που είναι κάτι που το ακούμε τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, πώς βοηθά στο κομμάτι αυτό η ActionAid?
1: Κοιτάξτε, η κοινωνία των πολιτών ευρύτερα καταλαβαίνετε ότι ανταποκρίνεται σε ανάγκες και κενά του κοινωνικού κράτους. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Αναγνωρίζοντας όμως ότι υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι φορείς οι οποίοι έχουν ανάγκη υποστήριξης, έχουμε χτίσει έναν άξονα στο οποίο παρέχουμε τεχνογνωσία, υποστήριξη και χρηματοδοτική στήριξη μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Λειτουργούμε σαν ενδιάμεσους φορέας στις συγκεκριμένες θεματικές που έχουμε. Άρα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, συμπεριληπτική εκπαίδευση, η έμφυλη ισότητα. Άρα εκεί ουσιαστικά δίνουμε και διοχετεύουμε πάνω από 2,6 εκατομμύρια σε 100 διαφορετικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα, προκειμένου να ανταποκριθούν σε σύγχρονα προβλήματα και σε ζητήματα που υπάρχουν στο πεδίο.
0: Ήθελα και κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω, να μου πείτε αν χρειάζεστε εθελοντές εδώ στην Ελλάδα και αν ναι, πώς μπορεί κάποιος να ενεργοποιηθεί, τι που πρέπει να μπει, αν πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα, αν μπορείτε να μας δώσετε εσείς κάποια σχετική πληροφορία.
1: Κοιτάξτε, αντίστοιχα με το έργο μας υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Μέσα από την ιστοσελίδα μας υπάρχουν πληροφορίες, αλλά και στα κέντρα μας σε τοπικό επίπεδο ερχόμαστε επαφή με εθελοντές που υποστηρίζουν το έργο μας και μας βοηθάνε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Πολύ χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε καλά. Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε. Στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της υγείας βρέθηκε στο τρίτο ΣΦΕ Summit η αξία των δεδομένων υγείας και ο ρόλος τους στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και Γενικός Γραμματέας ΦΕ, ανέφερε ότι το κόστος από τη μη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά συνδέεται και με καθυστερημένες διαγνώσεις και με ασθενείς που θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί νωρίτερα από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Όπως είπε, η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο προληπτικό, πιο προγνωστικό, πιο προσωποποιημένο και τελικά πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Και τώρα θα περάσω στον κύριο Πλούταρχο Τζούλη, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, επίτιμο αναπληρωτή καθηγητή ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του University College London, UCL για όλους τους γνωρίζοντες, για να μιλήσουμε γιατί άλλο. Γεια σας κύριε Τζούλη, το αγαπημένο μου θέμα. Τα νέα καινοτόμα φάρμακα για την παχυσαρκία, το GLP-1. Και ο λόγος που σας κάλεσα για να μιλήσουμε είναι γιατί τώρα τελευταία έχει πέσει την αντίληψή μου ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες ή τέλος πάντων, και αν δεν υπάρχουν εσείς θα μας το πείτε, κάποια στοιχεία που συσχετίζουν την χρήση αυτών των σκευασμάτων με την νοσφρητική μας δυνότητα ή τέλος πάντων με την τάση μας να ασχολούμαστε πολύ με μυρωδιές και με αρώματα. Το έχετε ξανακούσει αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ, πολύ εύστοχη και ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς διάφορα άτομα που είχαν λάβει αυτά τα φάρμακα είχαν αναφέρει αλλαγές στην όσφρηση, χωρίς εμείς ως κλινικοί γιατροί να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν είχε αναφερθεί. Αλλά πριν λίγες μέρες στο JAMA, που είναι ένα από τα πιο έγκριτα παγκοσμίως περιοδικά, έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη αναδρομική. Δηλαδή, εκ των υστέρων, συνέκριναν το ποσοστό των ατόμων που είχαν κάποια διαταραχή στην όσφρηση σε άτομα που λάβαναν τα φάρμακα σε σχέση με άτομα που δεν λάβαναν τα φάρμακα. Και φάνηκε ότι η πιθανότητα είναι 80% αυξημένη για αλλαγές στην αίσθηση της όσφρησης, που είναι συχνά υποτιμημένη, δεν την έχουμε πολύ στο νου μας, ναι. Όλοι μας.
0: Δηλαδή, όταν λέμε αλλαγές στην οσφρητική ικανότητα, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε είτε μεγαλύτερη ευαισθησία σε κάποια αρώματα συγκεκριμένα, σε κάποιες μυρωδίες, είτε και καθόλου.
1: Πάλι αυτό ποικίλει. Άρα οι διαταραχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Πολλά άτομα αναπτύσσουν αυτό που αναφέρουμε ως υπεροσμία, δηλαδή αυξημένη αντίληψη όσφρησης, πολύ πιο αυξημένη από αυτή που κανονικά αναμένουμε να έχει κάποιος, ή παροσμία, άρα διαφορετική αντίληψη. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να συλλέγουν αρώματα. Και μάλιστα η βιομηχανία των αρωμάτων, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, έχει αρχίσει να το εκμεταλλεύεται.
0: Κρύβει τα χέρια της.
1: Ακριβώς. Δεν χάνεται ευκαιρία. Όπως συμβαίνει, μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι είναι συγκεκριμένα αρώματα. Άρα αρώματα που έχουν, που είναι προς το γλυκό, δηλαδή καραμέλα, βούτυρο, υπάρχει ένα boom σε άτομα που λαμβάνουν τα φάρμακα αυτά. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς το μηχανισμό και έχουν μια ιδιαίτερη επιθυμία για να χρησιμοποιούν τέτοια αρώματα. Από την άλλη υπάρχει το αντίστροφο, δηλαδή άτομα τα οποία είχαν μια συνηθισμένη όσφρηση και χρησιμοποιούσαν αρώματα, πλέον έχουν μια αποστροφή και μια απέχθεια προς τα αρώματα, γιατί τους ενοχλούν υπερβολικά. Άρα βλέπουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος.
0: Τώρα που λέτε αυτό για τα αρώματα, τα λεγόμενα και γκουρμάν, δηλαδή που έχουν μυρωδιά που τρώγεται, να το πω έτσι απλά, δηλαδή είτε βανίλια, όπως μας είπατε, είτε marshmallow, είτε καραμέλα. Πράγματι, τυχαίνει να είμαι μέλος μιας ομάδας που ασχολούνται, διεθνούς ομάδας τέλος πάντων, στα social media, που ασχολείται με τα αρώματα, με τη φιλοσοφία τους, με συλλογή αρωμάτων. Και τις προάλλες έθεσε ένα μέλος της ομάδας ένα ερώτημα. Ποιοι από όλους όσοι είναι μέλη στην ομάδα, τώρα μιλάμε για πάρα πολλές χιλιάδες μέλη, παίρνουν GLP-1. Κύριε Τζούλη, μιλάμε ότι πάρα πολλοί κόσμος από κάτω ανταποκρίθηκε και μάλιστα παρατήρησαν κάποιοι ότι άρχισαν να συλλέγουν αρώματα ή να δείχνουν ζωηρότερο ενδιαφέρον για τις μυρωδιές με την έναρξη της θεραπείας. Εντυπωσιακό δεν είναι?
1: Είναι εντυπωσιακό και όσο περισσότερα άτομα λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, που πλέον μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια παγκοσμίως, ανακαλύπτουμε τράσεις που ούτε καν μπορούσαμε να τις φανταστούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά που γνωρίζουμε περιορίζονται σε αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Άρα κανείς δεν το έχει μελετήσει στο βάθος. Φαίνεται να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος. απλά είναι μια δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Ξέρουμε ότι η υποδοχή του περίφημου GLP-1, mm-hmm. εκτός από τα κέντρα που έχουν σχέση με την όρεξη και τον κορεσμό, όπως και εκτός από τη δράση της ινσουλίνης, εξού και η αποτελεσματικότητα για απώλεια βάρους και για μείωση του ζαχάρου, υπάρχουν υποδοχής στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στον εγκέφαλο, σε πάρα πολλά κέντρα, αλλά και σε περιφερικά. Γι' αυτό βλέπουμε αλλαγές στην όσφρηση. Βλέπουμε όμως και σε άλλες αισθήσεις βλέπουμε αλλαγές σε πολλά άτομα. Είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον που νομίζω ότι άμεσα θα αρχίσουμε και εμείς ως επιστημονική κοινότητα να το διερευνούμε περαιτέρω.
0: Υπάρχουν καθόλου αναφορές για υπερευαισθησία στο δέρμα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα κεφάλαιο για το οποίο έχουμε πιο πολλές πληροφορίες και φαίνεται να είναι πολύ πιο συχνό από το θέμα της όσφρησης. Άρα, αυτό είναι το εξαρτώμενο, mm-hmm. και φαίνεται ότι σε μελέτες έχει φανεί ότι 5%, αλλά σε μελέτες με πολύ ψηλή δόση έφτασε μέχρι και ο 1/4 να έχει υπερευαισθησία δέρματος. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι πολύ απλά υπάρχει τόσο αυξημένη αντίληψη που βλέπουμε έναν άνθρωπο με το άγγιγμα μόνο του ρούχου, που κανονικά δεν έπρεπε να δημιουργεί κάποιο πόνο ή κάποιο δυσάρεστο αίσθημα, να νιώθουν έτσι ένα πόνο, ένα αίσθημα κάψους. Αυτό πάλι δεν αναφέρεται ως επικίνδυνο, ναι. αλλά ξέρουμε ότι όλο και περισσότερα άτομα το αναφέρουν, ειδικά σε υψηλές δόσεις.
0: Εσείς, κύριε Τζούλη, επειδή ασχολείστε επισταμένως τα τελευταία χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα και γνωρίζετε και όλες τις μελέτες, πάτε και σε διεθνή συνέδρια, θέλω να μου πείτε, αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί σε αυτά που συζητάμε, τα οποία είναι λίγο πιο άγνωστες παράμετροι από τη χρήση αυτών των σκευασμάτων, ή υπάρχει κάτι άλλο ενδεχομένως που έχουν πέσει τα φώτα όλων ημών των ειδικών, ημών με υψηλών, παρεξηγηθώ, εγώ δεν θεωρούμαι ειδικός, για να μελετήσουμε λίγο παραπάνω αυτό που φαίνεται πια ότι είναι μια κανονικότητα για πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, όπως μας είπατε και εσείς, στον κόσμο?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δηλαδή αλλαγές στην όσφρηση, αλλαγές στο αίσθημα της αφής, αλλαγές στο αίσθημα της γεύσης, είναι ενδιαφέρουσες, αλλά δεν φαίνεται κλινικά να έχουν ιδιαίτερη σημασία, έξω από το γεγονός ότι για κάποιους μπορεί να είναι ενοχλητικές. Άρα δεν μας ανησυχούν τόσο. Τα φώτα όμως, θα έλεγα, αρχίζουν να τα κερδίζουν όλο και περισσότερο και το επίκεντρο άλλες δράσεις πάλι στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι φάρμακα τα οποία λειτουργούν σε πολλά και ποικίλα κέντρα του εγκεφάλου. Και πολύ μεγάλος λόγος γίνεται με μελέτες και ισχυρά στοιχεία για τις εξαρτήσεις. Ναι. Ειδικά για την εξάρτηση από το αλκοόλ, υπήρχαν παλιότερα μελέτες και δύο πρόσφατες μελέτες του τελευταίου χρόνου δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων που έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ έχουν μειωμένη επιθυμία, μειωμένη κατανάλωση, και πλέον γίνονται μελέτες κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί ως βοηθητικό για τη μείωση της εξάρτησης από το αλκοόλ.
0: Δηλαδή, βλέπετε, κυρία Τζούλη, ότι αυτά τα φάρμακα θα γίνουν, πώς να το πω, να πω μια δικιά μου λέξη εντός εισαγωγικών, πολυφάρμακα? Δηλαδή, ξεκινάμε να τα πάρουμε για την απώλεια βάρους, κατ' επέκταση βελτιώνονται οι καρδιαγγειακές παράμετροι, ο διαβήτης σίγουρα, αλλά μπορούν να βοηθήσουν και σε άλλα τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η εξάρτηση από το αλκοόλ, ας πούμε?
1: Νομίζω ότι είναι ήδη πολυφάρμακα, με την έννοια ότι ξέρουμε ότι εκτός από τη εξαιρετική δράση του σαχαρώδη διαβήτη στη μείωση βάρους, παραδείγματος χάρη υπάρχουν στοιχεία για τη θυματογλουτίδη ότι μειώνει την πιθανότητα για ένα καρδιακιακό σύμπαμα, για ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, είναι κεφαλικό, ανεξάρτητα από τη μείωση βάρους. Αλλά πλέον ανοίγονται και καινούργια κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι των εξαρτήσεων. Σε αυτό η επιστημονική κοινότητα έχει επικεντρωθεί πολύ, γιατί σκεφτείτε ότι ενώ η εξάρτηση από το αλκοόλ αλλά και από άλλες ναρκωτικές ουσίες είναι από τα κορυφαία θέματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπάρχει κανένα καινούριο φάρμακο. Άρα πλέον έχουν γίνει μικρές μελέτες για τα οπιοειδή, άρα για άτομα που χρησιμοποιούσαν ηρωίνη, που είχαν αρχικά κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά ακόμα είναι πρόωρο να καταλήξουμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια κουβέντα κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ευρύτερα για άλλες ουσίες. Παρεμπιπτόντως και το κάπνισμα, οι λίγες μελέτες που έχουμε δεν δείχνουν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Πολλά όμως άτομα, ανεξαρτήτως ακόμη και αν έχουν μια εξαρτητική σχέση από το αλκοόλ, αναφέρουν πολύ συχνά ότι πλέον λαμβάνοντας το φάρμακο καταναλώνουν πολύ λιγότερο αλκοόλ και έχουν πολύ μικρότερη επιθυμία για κατανάλωση.
0: Εντυπωσιακό. Κυρία Τζούλη, θα κάνουμε την απαραίτητη γρήγορη διακοπή μας και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σήμερα με τον κύριο Πλούταρχο Τζούλη, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, επίτιμο αναπληρωτή καθηγητή στην ιατρική σχολή του UCL, University College London, συζητάμε για ένα φάσμα κάποιων ιδιαίτερων δράσεων των φαρμάκων, των καινοτόμων φαρμάκων, των ενέσιμων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, που η αλήθεια είναι ότι δεν τη συζητάμε όχι απλά συχνά. Νομίζω ότι πρώτη φορά, κύριε Τζούλη, έτσι τα βάζουμε όλα κάτω και συζητάμε για παραμέτρους όπως είναι η όσφρηση, όπως είναι οι εξαρτήσεις, όπως είναι η ευαισθησία του δέρματος. Όμως υπάρχουν και κάποιες μελέτες που λένε ότι μπορούν αυτά τα φάρμακα να επιδράσουν θετικά και στη λίμπιντο. Εκεί στο πεδίο αυτό τι καινούριο έχουμε?
4: Αυτό πάλι είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αρχικά θα έλεγα ότι περίμενε η επιστημονική κοινότητα και περισσότεροι ασθενείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχανε σημαντικό ποσοστό του βάρους, οι ορμόνες και ειδικά η τεστοστερόνη, όχι μόνο στους άντρες και στις γυναίκες, αυξάνεται. Άρα περιμέναμε να έχει ευεργετικές επιδράσεις και λόγω της βελτιωμένης ψυχολογίας, αυτοεπίθεσης, αλλαγής εικόνας σώματος. Εδώ είχαμε μία σχετική έκπληξη. Άρα υπάρχουν άτομα τα οποία αναφέρουν ότι έχουν αυξημένη ερωτική επιθυμία. Αυτό που σε πρώτη φάση περιμέναμε. Υπάρχουν όμως και αρκετά άτομα, είναι μια μικρή εικόνα, που αναφέρουν πολύ μειωμένη επιθυμία. Και αυτό είναι ενδιαφέρον και μας, σε πρώτη φάση μας έχει εξάψει την περιέργεια. Υπάρχουν στοιχεία, είναι λίγα και προφανώς είναι πολύ δύσκολο να μελετήσουμε γενικά τη λίμπιντο σε έναν άνθρωπο, ειδικά όταν συμβαίνουν πολλές αλλαγές. Αυτό που χάνει 30-40 κιλά, μπορεί να συμβαίνουν άλλες αλλαγές στη ζωή του και παίρνει μια φαρμακευτική ουσία. Φαίνεται όμως ότι στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που υπάρχουν πάλι υποδοχής, ξανά και ξανά γυρνάμε στο ίδιο, βλέπετε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Στα κέντρα ανταμοιβής και στο σύστημα της σεροτονίνης, ότι υπάρχει μια αρνητική, θα έλεγα, επίδραση. Αυτό σε κάποιους αντισταθμίζεται με τη βελτιωμένη εικόνα των ορμονών και με την εικόνα του σώματος. Άρα αυτή τη στιγμή η τρέχουσα θεωρία, που δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως και είναι υποδιερεύνηση, είναι ότι υπάρχει και αρνητική και θετική επίδραση σε κάποιους υπερισχύει αρνητική, σε κάποιους θετική.
3: Πάντως, όντως είναι εντυπωσιακό όταν μιλάμε για αρνητική επίδραση, γιατί θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι από τη στιγμή που βελτιώνεται τόσο σημαντικά η εικόνα σώματος κάποιου ασθενούς, ότι θα άλλαζε και ενδεχομένως και η ψυχολογία του και θα ένιωθε κατακτητής της κορυφής. Αλλά φαίνεται ότι και αυτή η αλλαγή στο κομμάτι τουλάχιστον της ψυχολογίας, που ξέρω ότι δεν άπτεται της ειδικότητός σας, αλλά νομίζω ότι είναι μια παράμετρος που πρέπει να μπει στην κουβέντα, πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως να δυσκολεύονται και με αυτή τη μεγάλη διαφορά, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν χάσει 40 κιλά, 50 κιλά, δηλαδή μιλάμε για τεράστια νούμερα, και αυτό μπορεί να μην τους έχει βοηθήσει τελικά, να μην έχουν αντιληφθεί πόσο διαφορετική είναι

0: Μερνώντας στην κλινική πράξη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη και να δούμε λίγο τα βαθύτερα αίτια και το πώς επηρεάζει κάποιον το βάρος. Γιατί θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι άτομα που χάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό βάρους και ξεκινάνε από παχυσαρκία με πάρα πολύ επιπλέον λίπος, περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι είναι απογοητευμένοι ενώ έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά, παρά αυτοί που είναι ενθουσιασμένοι. Και αυτό θα έλεγα είναι εντυπωσιακό στην πράξη, αν το βλέπω.
1: Γενικότερα, από την εμπειρία σας από αυτά τα φάρμακα τα τελευταία χρόνια, πιο εύκολα χάνουν βάρος οι γυναίκες ή οι άνδρες, ή δεν παίζει ρόλο το φύλο?
0: Το φύλο είναι ο πρώτος παράγοντας που παίζει ρόλο και ξέρουμε πλέον από πάρα πολλές μελέτες ότι οι γυναίκες χάνουν αρκετά περισσότερο βάρος. Και μάλιστα υπάρχει και το άλλο φαινόμενο. Ενώ οι γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται είναι περίπου το 10-15%, οι άντρες μπορούν να φτάνουν το 25-30%.
1: Που δεν ανταποκρίνονται.
0: Δεν ανταποκρίνονται ακριβώς. Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα και υπάρχουν και πάλι πολλές θεωρίες για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποιες βασικές αιτίες που μπορεί να συμβαίνει αυτό?
0: Φαίνεται ότι ο μηχανισμός πάλι είναι κυρίως ορμονολογικός. Άρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε κάποια στοιχεία ότι οι γυναίκες πρώην μηνόπασης που έχουν υψηλά επίπεδα εστρογόνου χάνουν περισσότερο βάρος. Άρα, οι γυναίκες μετά την εμηνόπαση χάνουν λιγότερο. Όπως φαίνεται και οι γυναίκες μετά την εμηνόπαση που λαμβάνουν εστρογόνα, θεραπεία ορμονικής προκατάστασης, χάνουν περισσότερο. Αντίστοιχα στους άντρες, πολλοί άντρες έχουν χαμηλή τεστοστερόνη. Αυτό που εμείς ονομάζουμε υπογοναδισμό λόγω του βάρους, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα φαίνεται ότι η χαμηλή τεστοστερόνη δυσκολεύει και τη σημαντική απώλεια βάρους. Αυτές είναι οι πρώτες θεωρίες που ξέρουμε ορμονολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και μια θεώρηση ότι μπορεί να είναι συμπεριφερικό το θέμα πώς αντιμετωπίζουν το βάρος, αλλά μέχρι τώρα μάλλον φαίνεται ότι είναι καθαρά ορμονολογικό. Και το δεύτερο είναι ότι είναι θέμα δόσης. Άρα, αν σκεφτείτε, ο μέσος άντρας στον οποίο δίνουμε αυτά τα φάρμακα με ένδειξη είναι 130 με 140 κιλά. Η μέση γυναίκα είναι 100 κιλά. Οι δόσεις είναι ίδιες. Άρα, υπάρχει μια κουβέντα και το βλέπουμε αυτό, ότι συχνά οι άντρες χρειάζονται υψηλότερες δόσεις για να ανταποκριθούν.
1: Πάντως, τώρα που λέτε αυτό, υπάρχει μια γνωστή μου, μια συνάδελφός μου τέλος πάντων, η οποία κατάφερε μόνο με τη δόση των 2,5, που είναι η πρώτη, ας πούμε, από ένα από αυτά τα φάρμακα, η πιο μικρή, να χάσει, χωρίς να αλλάξει επίπεδο δόσης, γιατί εξακολουθούσε να λειτουργεί το φάρμακο, 30 κιλά. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει? Και πότε κρίνετε εσείς οι ειδικοί ότι πρέπει ο θεραπευόμενος να πάει στην αμέσως μεγαλύτερη δόση? Γιατί και αυτό νομίζω είναι μια ευρύτερη συζήτηση, κυρία Τζούλη.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία στην καθημέρα πράξη γίνεται. Όλες οι μελέτες έχουν συγκεκριμένα σχήματα. Άρα τα σχήματα είναι ότι κάθε μήνα το άτομο ανεβαίνει στο επόμενο σκαλοπάτι. Στην πράξη βλέπουμε ότι αυτό, είτε λόγω παρενεργειών είτε λόγω πολύ μεγάλης αποτελεσματικότητας, δεν είναι πάντα σωστή αντιμετώπιση. Άρα πολύ εύστοχα αναφέρατε ότι βλέπουμε ανθρώπους, και το ξέρουμε αυτό, ότι περίπου το ένα στα τρία άτομα έχει αυτό που λέμε super responders, υπερανταπόκριση. Άρα ένα άνθρωπος αρχίζει να ανεβάζει τη δόση κάθε μήνα, μετά θα χαθεί μυϊκό συστός, θα υπάρξει πολύ απότομη απώλεια βάρους και θα έχουμε και αρνητικά αποτελέσματα. Άρα γι' αυτό η εξατομίκευση είναι το βασικό σε αυτό και η καλή επικοινωνία με το άτομο. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένας sprint. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα συμβεί στον τρίτο, στον τέταρτο μήνα. Μας ενδιαφέρει η απώλεια βάρους να γίνει με τον καλύτερο τρόπο, να είναι απώλεια λίπους και απώλεια μυϊκού συστού.
1: Και μία τελευταία ερώτηση, μια και λέτε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά παίρνοντας αυτά τα φάρμακα αδυνατίζουν τρόπον την τέλος πάντων, όπως, σαν να λέμε αμέσως, έτσι, δηλαδή από τις πρώτες εβδομάδες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορεί να είναι στη θεραπεία, παράδειγμα μιας δόσης ή και της αμέσως μεγαλύτερης, της 1, 2, 3, ακόμα και 4 μήνες, και μια μέρα ξαφνικά να αρχίσει να λειτουργεί το φάρμακο. Εσείς έχετε τέτοια εμπειρία στο ιατρείο? Συμβαίνει αυτό? Και τελικά υπάρχει ένας μέσος όρος χρονικού διαστήματος που θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι ο μέσος όρος, ας το πούμε, των ασθενών φαίνεται ότι αρχίζει να χάνει βάρος μετά από

0: τόσες εβδομάδες χρήσης του φαρμάκου. Υπάρχει αυτό?
1: Αυτό υπάρχει και μας βοηθάει και πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Άρα ξέρουμε ότι η απώλεια βάρους 3 με 4 μήνες μετά την έναρξη του φαρμάκου είναι ένας πολύ καλός οδηγός και μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το τελικά πόσο βάρος μπορεί να χάσει ένα άτομο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντα εννοείται και εξαιρέσεις, και υπάρχουν ειδικά άτομα τα οποία, όπως είπα και πριν, όπως ανέφερα, τα οποία χρειάζονται υψηλές δόσεις να ανταποκριθούν, αλλά βλέπουν ανταπόκριση. Στατιστικά όμως, τα άτομα τα οποία χάνουν πάρα πολύ βάρος το πρώτο τρίμηνο είναι και αυτοί οι οποίοι θα πετύχουν, και το ξέρουμε αυτό, θα πετύχουν τις υψηλότερες απώλειες βάρους. Άρα πάντα στο τρίμηνο ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα στις γενικές γραμμές για την ανταπόκριση ενός ανθρώπου στα φάρμακα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζούλη.
1: Χαρά μου, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλές διακοπές σας εύχομαι, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Αύριο να είμαστε καλά, ξανά εδώ λίγο μετά τις 4. Αλφα Radio 989.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, 25 Ιουλίου, λίγο πριν το λυκόφως και αυτού του μήνα, αλλά το λυκαβιές ή το πρελούδιο, να το πω έτσι διαφορετικά, έτσι μουσικά, για τις διακοπές των περισσότερων Ελλήνων. Κάποιοι γυρίζετε βέβαια, κάποιοι τώρα επιστρέφετε από τον μπάνιο σας, εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα και αύριο επίσης έχουμε 5 με 6 η τελευταία μας εκπομπή πριν τις διακοπές και εμάς η αυριανή. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Δηγρυντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Ο τουρισμός βρίσκεται σε ανάπτυξη, βλέπουμε και τα μεγέθη, δεν είναι παντού τα ίδια βέβαια. Και αυτά τα αριθμητικά δεδομένα είναι σίγουρο θα επαυξηθούν για ορισμένες περιφέρειες, για ορισμένους προορισμούς, μέσα από στρατηγική και μέσα από πράξεις και ενέργειες οι οποίες θα προσδώσουν σημαντική όθηση στην ανάδειξη ενός προορισμού. Βλέπω στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε ίδρυση και λειτουργία αυτών των οργανισμών destination management, να το πω έτσι, οργανισμών, που εδώ βλέπω τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε αναμένεται πεδίο δόξης λαμπρό στον προορισμό. Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον Θάνο Μιχελόγκονα, τον αντιπεριφέρειαρχη τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος με τις δράσεις του εγχαράζει, φαντάζομαι, και με την μπαγκέτα του περιφερειάρχη του κύριου Πτωχού, εγχαράζει την επόμενη μέρα. Βλέπω εδώ πέρα δράσεις σε αρκετούς τομείς, αλλά προτιμώ να μου τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχελόγκονα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Δηγρυντάκη, πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε μια μικρή κουβέντα για τους DMOs. Ωραία. Οι DMOs θεωρητικά είναι οργανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να ασκήσουν τουριστικές πολιτικές στους προορισμούς. Στην Ελλάδα, με την ευκαιρία του RRF, είναι κάτι, κύριε Δηγρυντάκη, που ξεκίνησε με την έκθεση Πισαρίδη. Δεν ξέρω αν θυμάστε τότε μια έκθεση παύλα στρατηγική, έτσι, για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί η βασική πολιτική που προκρινόταν ήταν η δημιουργία DMOs στους εμπέρους προορισμούς της χώρας. Έτσι λοιπόν εφαρμόστηκε μια εθνική πολιτική. Και τώρα σιγά σιγά αυτή η πολιτική ολοκληρώνεται και τη βλέπουμε στην πράξη. Η περιφέρεια Πελοπόννησου είναι ένας από τους προορισμούς της Πελοπόννησος και η περιφέρεια που το προχωρήσαμε αυτό αρκετά. Το προχωρήσαμε proactively, έτσι, αρκετά δυνατά, ας πούμε, και ήδη στην ουσία εφαρμόζεται. Ποια είναι η αξία? Η αξία είναι ότι, ξέρετε κύριε Δηγρυντάκη, η Πελοπόννησος είναι από τους προορισμούς ο οποίος συντίθεται, η προσφορά του ειδικά, συντίθεται από πάρα πολύ μικρές και μικρές οντότητες. Μικρά ξενοδοχεία, οικογενειακά. Αυτός είναι ο κανόνας. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Αυτές οι οντότητες θέλουν λίγο συντονισμό, λίγο βοήθεια, λίγο ευθυγράμμιση, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει εικόνα προορισμού προς τα έξω. Δυσκολεύονται στο να κάνουν τέτοιες πολιτικές, γιατί, να το πούμε απλά, παλεύουν πάρα πολύ με την καθημερινότητα. Ο DMO λοιπόν είναι ένας μηχανισμός, ο Οργανισμός για την Πρόθεση Προορισμού, που αυτό το θέμα σε κάποιο βαθμό το λύνει, ας πούμε, ή το φέρει σε μια καλύτερη θέση.
0: Ναι. Πάμε όμως στην πράξη να το κουβεντιάσουμε, γιατί βλέπω ότι ήδη έχετε φτιάξει ένα νέο brand μέσα από το Visit Peloponnese. Και μέσα από αυτή την οδό έχετε κάνει αρκετές δράσεις. Βλέπω το Visit Peloponnese Connect, το Talent Pool και ουκολίγα, τα οποία έτσι θέλω να μας τα αναλύσετε. Δηλαδή θέλω να καταλάβει ο κόσμος, για όσους βέβαια ενδιαφέρονται, πώς ένας προορισμός αναμορφώνεται εν τη γενέση του.
1: Κύριε Δηγρυντάκη, όλα αυτά που περιγράψατε ακριβώς είναι εκφράσεις αυτής της πολιτικής, δηλαδή μιας πολιτικής, μιας προσπάθειας αναμόρφωσης, συντονισμού και περισσότερων και καλύτερων συνεργασιών μέσα στο οικοσύστημα ενός προορισμού. Άρα, πράγματι, εμείς έχουμε αναπτύξει ένα τουριστικό brand στο πλαίσιο της ταυτότητας το που έχουμε πριν το Visit Peloponnese. Αυτό το brand με τη σειρά του γίνεται DMO όσον αφορά στο business to business, στην business to business εκδοχή του και όσον αφορά στην business to business εκδοχή του στο εσωτερικό. Και με τη σειρά του γίνεται μια πλατφόρμα, παύλα μηχανισμός, παύλα εργαλείο, το οποίο είναι το Peloponnese Connect, όπως αναφέρατε, για να αποτελέσει και το βασικό, ας πούμε, πεδίο συνεργασίας, πληροφόρησης, συνεργειών, ευκαιριών κτλ. Για το οικοσύστημα του της Πελοποννήσου, με επίκεντρο βέβαια την περιφέρεια, τον DMO και το δικό μας brand. Το Talent Pool, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι Ωραία. Προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε λίγο από τις συμβατικές διαδικασίες του Δημοσίου και τι είπαμε. Είπαμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε πολιτικές για τον τουριστικό μας προορισμό. Πείτε μας εσείς, άνθρωποι της Πελοποννήσου, ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι εργαζόμενοι κτλ., ποιοι από εσάς ενδιαφέρεστε να μπείτε μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το κάναμε με έναν τρόπο μη συμβατικό, πιο χαλαρό, πιο soft, πιο σύγχρονο, ας πούμε, αντί να βγάλουμε απλά μία πρόσκληση για να μην γίνει μία πρόσληψη, έτσι όπως κάνουμε συνήθως στο δημόσιο. Άρα τώρα σιγά σιγά έχουμε την πλατφόρμα μας που τα ξενοδοχεία μπαίνουν μέσα, οι επιχειρήσεις αυτές μπαίνουν μέσα για να προβληθούν αλλά και να δουν τι ευκαιρίες τους δίνουμε. Και έχουμε και μια δεξαμενή ανθρώπων, οι οποίοι σιγά σιγά θα στελεχώσουν διάφορα project που ήδη τρέχουμε ή που σχεδιάζουμε για να τρέξουμε στο άμεσο μέλλον.
0: Δηλαδή, για πέστε μας πια μερικά από αυτά, να καταλάβουμε.
1: Μερικά τα project. Να σας πω τώρα, ας πούμε, αυτό που έχουμε τώρα και τρέχουμε αυτές τις μέρες είναι μια θεματική διαδρομή για την Οδύσσεια. Βγήκε ηρεμία, γίνεται ένας ψιλοχαμός μηδιακά, υπάρχει πάρα πολύ δημοσιότητα. Κάναμε μια συνεργασία με τη Marketing Greece για να συνειδητοποιήσουμε τη διαδρομή. Αυτές τις μέρες το project είναι: σχεδιάζουμε τις πινακίδες, βρίσκουμε τα σημεία ακριβώς, φτιάχνουμε τα κείμενα, αναπτύσσουμε το site. Αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η εβδομάδα. Αυτό είναι μέρος μιας μεγάλης πολιτικής, κύριε Τιγρητάκη, για να σας συνειδητοποιήσω και διάφορα project ταυτόχρονα, η οποία έχει να κάνει με θεματικές διαδρομές στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήδη τις έχουμε σχεδιάσει και φτιάχνουμε το αντίστοιχο pool. Αυτό με τη σειρά του.
0: Θα είναι μονοπάτια είναι, αυτό, θα είναι με ποδήλατο, πώς το σχεδιάζετε, δεν σε καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, όταν αναφερόμαστε εκεί, συνήθως σε θεματικές διαδρομές, είναι κάτι το οποίο δεν μπαίνει τόσο. Ο πυρήνας του δεν είναι το μέσο με το οποίο το κάνεις. Ο πυρήνας του είναι το θέμα που ενώνει όλα αυτά τα σημεία. Άρα, μια θεματική διαδρομή είναι, σας λέω ένα παράδειγμα, η διαδρομή που έκανε ο Patrick Lee Fermor, δεν ξέρω, έχετε κάποια εξοικείωση.
0: Για να διαλέξει τελικά,
1: έτσι, για να διαλέξει τελικά και τη Μάνη ως μόνιμο τόπο κατοικίας του, πέθανε πριν από κάποια χρόνια.
0: Στην Καρδαμίλη, δεν ήταν,
1: ακριβώς,
0: νομίζω.
1: Ακριβώς. Αυτή η διαδρομή λοιπόν, ποιος είναι ο άξονας αναφοράς της, το ίδιο το ιστορικό πρόσωπο, ο Patrick Lee Fermor. Όμως μπορεί να την κάνει κάποιος και με τα πόδια, γιατί έτσι την είχε βιώσει ο ίδιος ο ταξιδιώτης τότε, ας πούμε, περιηγητής, αλλά μπορεί να την κάνει και με αυτοκίνητο. Εδώ το θέμα είναι ότι βλέπει κάποιος μέσα από αυτό που έχουμε σχεδιάσει εμείς τον τόπο μας μέσα από τα μάτια ενός περιηγητή του 1930. Το κρίσιμο στην ιστορία είναι αυτό. Αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει για τον Παυσανία, το έχουμε κάνει για το Ελαιόλαδο, το έχουμε κάνει για το κρασί, το έχουμε κάνει και για την Οδύσσεια. Αυτές τις μέρες δουλεύουμε πάρα πολύ με αυτό. Αλλά και αυτό με τη σειρά του, κύριε Τιγρητάκη, είναι ένα sub-brand προθεματικών διαδρομών, ας πούμε, τα Πελοποννήσου Roots, όπως τα ονομάσαμε. Το οποίο είναι σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο προϊοντικής ανάπτυξης τουριστικής. Το ίδιο πράγμα κάνουμε με τα ψηφιακά μουσεία. Έχουμε ήδη εντάξει σε χρηματοδοτικά εργαλεία ένα δίκτυο immersive χώρων ψηφιακών εμπειριών, δηλαδή 360 προβολές, διαδραστικές οθόνες, ολογράμματα και διάφορα τέτοια, για να προβάλλουμε επιμέρους τοπικά αφηγήματα. Αυτό τρέχει ήδη. Δηλαδή, ήδη αυτά τα μουσεία έχουν σχεδιαστεί σε κάποιο βαθμό, έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τώρα με τη διαδικασία που βγάζουμε τους διαγωνισμούς για να βγουν οι ανάδοχοι και να ενοποιηθούν. Άρα, αυτό έχει πάρα πολλά. Έχει ποδηλατικές διαδρομές, έχει τα digital info kiosks, έχει τα σημεία θέασης, 20 καλύτερες θέσεις Πελοποννήσου, ας πούμε, με μια πάρα πολύ ωραία εγκατάσταση εκεί, με ωραίο πληροφοριακό υλικό κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project προοδευτικής ανάπτυξης στον τουρισμό. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους αναφερθήκαμε νωρίτερα, μπορεί να ασχοληθούν και με κάτι τέτοιο. Μπορεί να ασχοληθούν με την προβολή του προορισμού, με τα ταξίδια εξοικείωσης που κάναμε πάρα πάρα πολλά πραγματικά.
0: Εκεί θέλω να αναφερθώ τώρα, στο ένα άλλο κομμάτι αυτό του DMMO του Πελοποννήσου. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικών φιλοξενών, δημοσιογράφων, δημιουργών περιεχομένου, tour operators, travel advisors και εκπροσώπων της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Είχαμε μιλήσει πριν κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι πόσο καιρό, επειδή μ' αρέσει να μιλάω μαζί σας. Είχατε κάνει τότε ένα πολύ ωραίο Adventure Travel Trade για το Adventure Travel, μια εκδήλωση. Καλά θυμάμαι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Έχετε φέρει πράκτορες από όλο τον κόσμο για να προωθήσουν αυτό το προϊόν.
1: Εμείς, κύριε Τιγρητάκη, ως ας πούμε DMO, γιατί τώρα αρχίζουμε να λειτουργούμε τυπικά ως DMO, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό για τον κλάδο και σχέση με τις αγορές ζήτησης. Προσπαθούμε να έχουμε ένα αναπτυγμένο PR, τις επαφές μας κτλ. Με όλους τους παράγοντες από τις αγορές ζήτησης που μας ενδιαφέρουν. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, σε συνεργασία με επαγγελματίες του κλάδου της Πελοποννήσου, πιο μεγάλα ξενοδοχεία που έτσι έχουν πιο εξωστρεφείς πολιτικές, ας πούμε, πιο δυνατές. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, κύριε Δημητάκη, πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και για εσωτερικό συντονισμό και συνεργασίες με τα ξενοδοχεία μας, με τους service providers, με τα εστιατόρια, αλλά και με τους εξωτερικούς από εμάς, έχει φέρει το εξ αποτέλεσμα. Με σχετικά περιορισμένο budget, δηλαδή όχι πάρα πολλά λεφτά, έχουμε καταφέρει και έχουμε πολλαπλασιάσει τα ταξίδια τελικά που κάνουν είτε media, είτε operators και buyers, τέλος πάντων, από το εξωτερικό στον προορισμό μας. Γιατί κάνουμε πάρα πολύ δουλειά εσωτερικά, σχεδιάζοντας τα ταξίδια, καταφέροντας κάνοντας όλο αυτό το συντονισμό, καταφέροντας να πείσουμε τους εταίρους μας εσωτερικά να συνδράμουμε τον τρόπο της πραγματοποίησή τους, αλλά και ανταποκρινόμενοι πάντα στα καλέσματα, ας πούμε, των επαφών μας εκτός συνόρων, οι οποίοι μας προτείνουν τις δράσεις. Αν έρθει κάποιος σε εμάς σήμερα και μας πει ότι έχουμε να κάνουμε το Α, το Β ή το Γ, είμαστε πραγματικά μια περιφέρεια, μια οντότητα, ας πούμε, ως Β της Πελοποννής. Ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά. Το οποίο δεν είναι κανόνας, όπως καταλαβαίνετε και εσείς.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, στο πλαίσιο αυτό, φαντάζομαι ότι εμπεριέχεται η δημιουργία υποδομών νέων που να υποστηρίζουν κάποιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Λέω, για παράδειγμα, καταβητικό πάρκο. Κάποτε είχα ακούσει θα γινόταν στην περιοχή της, στα παράλια της Αρκαδίας, κάτι σχετικό, ή σε κάποια άλλη περιοχή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Το παντρεύετε με αυτό? Υπάρχει κάτι στο προσκήνιο?
1: Κοιτάξτε, πράγμα της Αρκαδίας, αυτή η διαδικασία νομίζω τυπικά ολοκληρώθηκε και όλα σχετικά πρόσφατα. Σε επίπεδο υποδομής όμως δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Δηλαδή είναι ένα πάρκο το οποίο βασίζεται σε ό,τι υπήρχε από τη φύση στο χώρο. Okay, δεν έχει κάτι πρόσθετο από τον άνθρωπο. Όλο αυτό το project που σας περιέγραψα νωρίτερα είναι στην πραγματικότητα ένα τέτοιο project. Δηλαδή ανάπτυξης soft ή λιγότερο soft υποδομών, οι οποίες υποδομές δίνουν τουριστικές εμπειρίες. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Τιβιντάγκη, το κομμάτι.
0: Ειλικρινής θέλω να είστε, όχι μόνο μαζί, με όλους. Με μένα πάντα είστε.
1: Το κομμάτι των υποδομών δεν είναι δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει αρκετά μέχρι σήμερα. Και εμάς οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες, τόσο από άποψη χρόνου όσο και από άποψη πόρων. Όμως έχουμε βάλει στη σειρά αρκετά πράγματα στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, τα έχουμε συζητήσει και σήμερα αλλά και στο παρελθόν, αλλά και στο κομμάτι του πολιτισμού και λιγότερο της γαστρονομίας. Προσπαθούμε σιγά σιγά και εμείς να κάνουμε μια προτεραιοποίηση, να κλείνουμε πράγματα, να βγαίνουν στην αγορά με επιτυχημένο τρόπο, να τα διορθώνουμε και μετά να πηγαίνουμε στα επόμενα, ούτως ώστε, ξέρετε, να γίνεται αυτό πιο συγκροτημένα, ας πούμε. Άρα εκεί δεν έχουμε ανάπτυξη ακόμα αρκετά, όμως είναι μέσα στη στρατηγική μας.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα σου το πω σε άψογα ελληνικά: keep walking. Και εδώ θα είμαστε να τα δείχνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι αυτές οι δράσεις αποτελούν και σηματορό και για άλλες περιφέρειες της χώρας μας. Θάνος Μιχελόγκωνας, Αντιπεριφέρειας Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Τρεις ταξιδιωτικές διαδρομές εμπνευσμένες από την Οδύσσια και τη νέα κινηματογραφική παραγωγή The Odyssey προτείνει Ferris Scanner, αξιοποιώντας τη δυναμική του set jetting, τις τάσεις που οδηγεί δηλαδή τους ταξιδιώτες σε προορισμούς που έχουν δει στη μεγάλη οθόνη. Τη σύνδεση του κινηματογράφου για ταξίδια επιχειρεί να αναδείξει η Ferris Scanner, παρουσιάζοντας τρεις μεσογειακές διαδρομές που αντλούν έμπνευση από την Οδύσσια του Ομήρου και τη νέα φυσικά κινηματογραφική μεταφορά του έπος The Odyssey που παίζεται αυτές τις ημέρες. Οι προτάσεις εκτείνονται σε Σικελία, Ελλάδα και Μαρόκο, συνδυάζοντας ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ιστορικούς προορισμούς και τοπία που παραπέμπουν στον κόσμο του Ομηρικού έπους. Σύμφωνα τώρα τη σχέση και το Μαρόκο. Αυτά που λέει Ferris Scanner, τέλος πάντων, απλά εκεί γυρίστηκαν σκηνές, όπως και να έχει. Σύμφωνα με τη Ferris Scanner, πάντως, το ίδιο ταξίδι με πλοίο αποτελεί μέρος της εμπειρίας, μετατρέποντας τη μετακίνηση από προορισμό σε προορισμό σε αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης. Τώρα, στην Ελλάδα, το πιο άμεσο σημείο αναφοράς φυσικά στην Οδύσσια, με την Ιθάκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της προτινόμενης διαδρομής. Το ταξίδι περιλαμβάνει επίσης την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Μεσσηνία, συνδυάζοντας νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς που συνδέονται με τον κόσμο του Ομήρου. Τα δρομολόγια από την Κυλλήνη προς την Κεφαλονιά διαρκούν περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ενώ προς τη Ζάκυνθο περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη διαδρομή εμπνευσμένη από το επικό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Το set jetting που σας ανέφερα είναι μια διαρκώς, φίλες και φίλοι, αναυξανόμενη επιρροή του κινηματογράφου αλλά και της τηλεόρασης στις ταξιδιωτικές επιλογές των καταναλωτών. Έχει να κάνει με επίσκεψη σε προορισμούς που εμφανίζονται σε ταινίες και σειρές και είναι ένας από τους ταχύτερα αναψόμενους τομείς του τουρισμού. Βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα γυρίστηκαν αρκετές ταινίες, από ό,τι θυμάμαι καλά, και κάποιες εξ αυτών χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΟΜΕ. Κάποιες άλλες καθυστέρησαν δραματικά να πάρουν τα λεφτά τους. Μιλάμε τώρα για πάνω από 1,5 με 2 χρόνια. Κάποιες ταινίες της Millennium, αν θυμάμαι καλά, με τους αναλώσιμους, μια άλλη με τον Jason Statham, κάποιες άλλες ταινίες που έχω δει, ή δεν θυμάμαι, τον Aaron Eckhart, μια άλλη ταινία. Καθυστέρησαν πάρα πολύ η ελληνική πλευρά να τις αποζημιώσει, όμως το αποτέλεσμα ήταν στην κατεύθυνση αυτή. Προβλήθηκε η Αθήνα, προβλήθηκαν άλλοι προορισμοί. Τέλος πάντων, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες, δηλαδή τώρα James Bond, θυμάστε, που γυρίστηκε εκεί πέρα ένα κομμάτι της ταινίας και έγινε η Κέρκυρα ακόμη πιο διάσημη. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι προορισμοί οι οποίοι έχουν αναδείξει τη χώρα μας. Φανταστείτε ότι η Αμοργός, με μια ταινία Deep Blue που γυρίστηκε στη Γαλλία, για πόσα χρόνια αποτελούσε ένα αγαπημένο προορισμό για τους Γάλλους. Τυχαία σας τα αναφέρω αυτά, αλλά είναι σημαντικά και πρέπει, νομίζω, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση που αποτελεί παρακαταθήκη για τη δημιουργία νέων επιστημόνων. Ήδη βλέπουμε εξαιρετικούς όμιλους οι οποίοι έχουν πάρει τα ενία στο συγκεκριμένο χώρο και δίστο, με λέω τυχαία θα αναφερθώ, ξέρετε, είναι ένας τομέας που μου αρέσει ενίοτε, το τομέας του τουρισμού. Βλέπω τη δουλειά που γίνεται στον όμιλο Alphabet Education, ο οποίος εμπεριέχει το Μητροπολιτικό Κολέγιο και την σχολές ΣΑΕΚ, μάλλον να το πω έτσι, ΑΚΜΗ. Η Alphabet λοιπόν Education εγχαράσει νέα πολιτική πάνω στην εκπαίδευση, όχι νέα να το πω έτσι, βάσεις που ουσιαστικά δίνουν προστιθέμενη αξία στις σπουδές ενός νέου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τη δόκτωρα Χριστίνα Παρασκευοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο του ομίλου Alphabet Education. Καλησπέρα σας, κυρία Παρασκευοπούλου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, κύριε Πικριντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να επισημάνω εδώ πέρα, δεν το ήξερα, το διάβασα και χάρηκα πολύ για σας. Είστε μέσα στις 50 πιο ισχυρές γυναίκες στις επιχειρήσεις για το 2026.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, οι πληροφορίες έρχονται σε εμάς. Και ήθελα να ρωτήσω για το... Μάλλον το ξέρουμε ότι αποτελεί ο τουρισμός τη βαριά βιομηχανία της χώρας, όμως οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων αλλάζουν ραγδαία, αλλάζουν οι τάσεις και αν θέλετε και τα skills, οι ικανότητες των σπουδαστών, των φοιτητών, πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμόζεται στη σημεία των καιρών. Πώς ανταποκρίνεται ο όμιλος Alphabet Education σε αυτή την ανάγκη?
2: Κύριε Δεκριτάκη, κοιτάξτε, το δικό μας βασικό πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρουμε αυτή τη στιγμή τη πιο ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών στην Ελλάδα. Και μιλάμε από την επαγγελματική κατάρτιση μέχρι την εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Να ξεκινήσω από την ΑΚΜΗ. Από τα ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, στις σπουδές των ξενοδοχειακών και της γαστρονομίας, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να παρέχουμε on the job εξειδίκευση. Έχουμε εργαστήρια εξοπλισμένα, έχουμε δωμάτια ξενοδοχείου, ρεσεψιόν, έχουμε επαγγελματικές κουζίνες, κάνουμε onboarding σε εστιατόρια που λειτουργούν μέσα στη σχολή. Έχουμε δίπλα μας σεφ καταξιωμένους. Σκεφτείτε πώς είναι ένας νέος να μαθαίνει τα μυστικά της γαστρονομίας. Δίπλα στον Σωτήρη Κοντιζά, δίπλα στον Γιάννη Παξεδάνη, οι οποίοι είναι συνεργάτες μας για πολλά χρόνια, για δεκαετία τώρα. Ναι. Το ίδιο αντίστοιχα, έτσι, την ίδια λογική έχουμε και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Εκεί έχουμε εδρεωμένες συνεργασίες με δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Έχουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, στη διεθνή φιλοξενία. Και βέβαια αυτό το οποίο πάλι μας διαφοροποιεί είναι ότι έχουμε μια αποκλειστικότητα εδώ και 7 χρόνια. Συνεργαζόμαστε με τη νούμερο 1 ελβετική ξενοδοχειακή σχολή στον κόσμο, την École Hôtelière de Lausanne.
1: Α, μάλιστα.
2: Και προσφέρουμε τα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, VET by EHL. Και επίσης έχουμε και άλλη, δεν μπορώ να μας αναφέρω και άλλη μια συνεργασία που έχουμε, την École Ducasse. Η École Ducasse ανήκει στον κορυφαίο Γάλλο σεφ, τον Alain Ducasse. Και εκεί πάλι προσφέρουμε ένα μοναδικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην υψηλή γαστρονομία, που πάλι οι σπουδαστές έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να το παρακολουθούν κάθε χρόνο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ στοχευμένοι στο κομμάτι των ξενοδοχειακών.
1: Ναι. Πήγατε, μου δώσατε ασίστη να βάλουμε τρίποδο τώρα, γιατί εγώ είδα πρόσφατα μια μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ευρών και Προβλέψεων, που ακόμα και σήμερα, παρότι έχουν έρθει χιλιάδες εργαζόμενοι από το εξωτερικό, ο τουρισμός, οι ανάγκες σε νέο προσωπικό, σε προσωπικό στον τουρισμό, είναι περίπου στις 37.000 άτομα. Συμφώνοντα βέβαια με τα ισχύοντα οργανογράμματα, άμα ήθελες να προσφέρεις ένα πιο ποιοτικό τουρισμό προϊόν, θα ενδεχομένως να είναι αυτό παραπάνω, αυτός ο αριθμός. Εσείς ως Alphabet Education πώς γεφυρώνετε το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς και ποιες είναι οι συνέργειες και τα βιωματικά προγράμματα που τρέχετε με εταιρείες του κλάδου?
2: Κοιτάξτε, εμείς το μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει εδώ και χρόνια στηρίζεται ακριβώς στις ανάγκες της αγοράς προσπαθούμε να συνδέουμε την τάξη με την αγορά. Mm-hmm. Το 2023, το γνωρίζετε, το έχετε καλύψει κύριε Τιγκριντάκη, σχεδιάσαμε ένα project που είναι πραγματικό case study, το Hospitality Forward, mm-hmm. με τον Όμιλο σαν οίκος. Mm-hmm. Είναι ένα έτσι οραματικό project των ιδρυτών των δύο ομίλων, του Δ. Ανδρέα Ανδρεάδη και του Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, για καριέρα στο νούμερο ένα, θα έλεγα, ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους ομίλους στη Μεσόγειο. Και αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά προσφέρει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι 150 επιπλέον ώρες βιωματικής εκπαίδευσης πέρα από το εγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες είναι πλήρως χρηματοδοτούμενος από τον Όμιλο σαν οίκος. Mm-hmm. Το δεύτερο που προσφέρει το πρόγραμμα είναι ένα εξασφαλισμένο συμβόλαιο εργασίας από το πρώτο εξάμηνο σπουδών του σπουδαστή, πάλι στα resorts του Όμιλου σαν οίκος. Και το τρίτο που προσφέρει είναι εξειδίκευση και παροχές. Οι σπουδαστές αποκτούν εξειδίκευση σε αυτό που λέμε luxury tourism, έχουν όλα τα soft skills που αναζητά ο συγκεκριμένος κλάδος, ναι. Έχουν προσωπικό onboarding manager για να μπορούν να ενταχθούν πιο ομαλά στον όμιλο, τους παρέχεται διαμονή, σύντηση, μετακίνηση και τους παρέχεται και ένα bonus απόδοσης 1.500 ευρώ με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα έχουμε πάνω από 800 αποφύτους του προγράμματος οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον όμιλο και συνεχίζουμε.
1: Επειδή κατάγομαι από τα Χανιά, ο Σμπύρος μου είπε ότι εσείς εκεί πέρα ήσασταν ομιλήτρια στο συνέδριο του Economist. Εκεί λοιπόν πληροφορήθηκα ότι θέσατε μια κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρουσα διάσταση, την εκπαίδευση ως μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη για τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες, τέλος πάντων, τις τοπικές, όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος?
2: Καλά σας τα πάμε. Στο συνέδριο του Economist στα Χανιά όντως επικεντρωθήκαμε στην κατάρτιση και τις δεξιότητες με γνώμονα την τοπική απασχόληση. Εμείς σαν όμιλος στα περιφερειακά hubs που έχουμε δημιουργήσει έχουμε σαν στόχο να κρατάμε τους νέους στον τόπο τους και να τους εξοπλίζουμε με τις δεξιότητες που χρειάζεται πραγματικά η εκάστοτε τοπική κοινωνία. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και στην ΑΚΜΗ φοιτούν χιλιάδες φοιτητές. Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, έχουμε περίπου 29.000 φοιτητές σε όλη την επικράτεια. Και σε αυτούς τους φοιτητές δίνεται μια τεράστια σειρά ευκαιριών, ακριβώς επειδή είναι απλωμένοι σε όλη την επικράτεια. Ναι. Και βέβαια, έχει σημασία να τονίσουμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους σπουδαστές. Αφορά και το υψηλό επίπεδο επιστημονικό και επαγγελματικό προσωπικό που μπορούμε έτσι να απασχολήσουμε στην περιφέρεια. Έχουμε καθηγητές, έχουμε ακαδημαϊκούς, έχουμε στελέχη αγοράς που χάρη στα κάμπουσες μπορούν να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους και να προσφέρουν στον τόπο τους.
1: Ναι.
2: Έτσι για να σας δώσω, ναι, να σας δώσω ένα, έτσι, τη διάσταση. Αυτή τη στιγμή εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουμε περιφερειακά κέντρα σε 6 πόλεις. Έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στη Χαλκίδα, στην Πάτρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη και κάθε χρόνο αυτά τα περιφερειακά hubs αναπτύσσονται. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, λειτουργούμε ήδη 11 χρόνια και φέτος ανοίγουμε τρίτο κάμπους στο Ηράκλειο της Κρήτης για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους σπουδαστές και την τοπική κοινωνία.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Πώς εσείς μετράτε την απορρόφηση των αποφύτων σας στην αγορά εργασίας? Κάποιος μου είπε ότι έχετε βγάλει στον αέρα μια μεγάλη έρευνα απασχολησιμότητες. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία?
2: Λοιπόν, είστε πολύ καλά ενημερωμένος.
1: Τώρα θα βγάζω μια από τις 50, ας πούμε, έτσι, top γυναίκες σε επιχειρήσεις και να μην είμαι διαβασμένος. Τι λέτε τώρα? Θα πάρετε στο ψηλό.
2: Λοιπόν, όντως, κοιτάξτε, η απασχολησιμότητα όταν είσαι εκπαιδευτικός όμιλος είναι, θα έλεγα, ο πιο κρίσιμος δείκτης για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις και αποφάσεις που παίρνει κανείς. Εμείς αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να έχουμε αξιόπιστα εργαλεία για να μπορούμε να μετράμε τα αποτελέσματα όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να μπορούμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των αποφυτών και κατά τη διάρκεια των σπουδών και αφού αποφυτήσουν. Έχουμε λοιπόν δύο άξονες στους οποίους κινούμαστε. Ο ένας είναι όντως οι επιστοποιημένες έρευνες και αυτές τις μέρες βγαίνει στον αέρα, βγαίνουν στον αέρα τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας που κάναμε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο με την MRB, mm-hmm. Τα οποία δείχνουν έτσι πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Καταρχήν καταγράφουμε 81% ποσοστό αποφύτων που εργάζονται, την ώρα που ο εθνικός μέσος όρος της Eurostat για τους νέους αποφύτους στην Ελλάδα βρίσκεται στο 67%. Είμαστε δηλαδή 14 μονάδες πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. 8 στους 10 αποφύτους μας εργάζονται στο αντικείμενό τους. 3 στους 4 βρίσκουν δουλειά αμέσως μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 9 στους 10 απασχολούνται με καθεστώς πλήρους εργασίας, και αυτό πολύ σημαντικό. Και το 80% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο στην εργασία του. Και αυτός είναι ένα δείκτης που εμείς κρατάμε μελετάμε συστηματικά. Ο δεύτερος άξονας γύρω από την επασχολησιμότητα είναι να χρησιμοποιούμε έτσι τις τεχνολογίες αιχμής και το AI. Αυτό το οποίο κάνουμε από πέρσι, δίνουμε πρόσβαση στους τελειόφοιτους και στους αποφύτους σε μια πλατφόρμα τεχνολογίας AI που μπορεί με έξυπνα και αυτοματοποιημένα να αντιστοιχίζει κάθε φορά τα βιογραφικά και τα προσόντα του κάθε αποφύτου με τις θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί με κυνηγάει εδώ πέρα η παραγωγός. Το νέο σας παιδί, το Kill Greece, βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή για την τριοδοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πώς τοποθετείται η Alphabet Education σε αυτό το νέο τοπίο με το Kill Greece?
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι πραγματικά ιστορική καμπή αυτή που βρισκόμαστε και χαίρομαι που η Alphabet Education ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαμε επιτυχώς σε αυτό το μεγάλο εθνικό εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Mm-hmm. Στην Αθήνα πέρυσι το Πανεπιστήμιο Kiel, το οποίο είναι ένα δημόσιο βρετανικό ίδρυμα με ακαδημαϊκή παράδοση 80 ετών σχεδόν, αποτέλεσε πέρυσι λοιπόν, ήμασταν το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ΜΠΠΕ, μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί τρεις σχολές, τη σχολή νομικής, τη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και τη ιατρικής και επιστημών υγείας. Και έχουμε και μεγάλα πλάνα ανάπτυξης για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, μια διεύρυνση σημαντική του εκπαιδευτικού μας πορτφολίου, που βρίσκονται σε στάδια πιστοποίησης στην Εθνική, στην ΕΘΑΕ. Επεκτηνόμαστε σε δεύτερο κάμπους, σε νέες εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες 14.500 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, και έτσι προσδοκούμε να αποτελέσουμε πραγματικά μια τομή σε αυτή τη νέα αγορά που διαμορφώνεται των μη κρατικών πανεπιστημίων και να επαναπροσδιορίσουμε, αν θέλετε, και τη φοιτητική εμπειρία στην Ελλάδα.
1: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δόκτωρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Alphabet Education. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φίλες και φίλοι, φεύγουμε από το κομμάτι της εκπαίδευσης και πάμε στο τομέα των επενδύσεων, όπου ένα project αναμενόμενο εδώ και δεκαετίες διαλαμβάνει σάρκα και οστά. θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Μιλάμε για τον έκτο προβλήτα στο θερμαϊκό που κατασκευάζεται από τον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης, και αυτοί που ξέρουν λένε ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη Βόρειο Ελλάδα. Εσείς που είστε Θεσσαλονικής, όσοι ασχολείστε με το ζήτημα το ξέρετε, φυσικά θα ενδυναμώσει τόσο σημαντικά το κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών, και θα δώσει άλλη όθηση και στο προορισμό. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Δόκτωρα Ιωάννη Τσάρα, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός, τι σηματοδοτεί για τη Βόρειο Ελλάδα, αλλά να δούμε και άλλα θέματα για το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσάρα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαι καλά.
1: Τώρα έχουμε το πρώτο Κεζόν, μου το γράφουν εδώ πέρα, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Μεταφέρθηκε πλωτά στη θέση κατάστασή του και τοποθετήθηκε με ελεγχόμενη διαδικασία στη θαλάσσια περιοχή της επέκτασης. Τι σηματοδοτεί αυτό, τι σημαίνει λοιπόν?
3: Πρώτα είναι κυψελωτό κυβότιο. 21 κυψελωτά κυβότια θα αποτελέσουν κατ' ουσίαν την επέκταση του προβλήτα.
1: Ναι.
3: Το προβλήτα, μόνο δηλαδή το προβλήτα. Στη συνέχεια θα μπαζωθεί ένα μέρος περίπου 300 επί 500 και θα δημιουργηθεί και η πρόσθετη πλατεία όπου θα εναποτίθενται τα εμπορευματοκιβώτια. Έτσι λοιπόν το Κεσόν είναι ένα τεράστιο κυψελωτό κυβώτιο, 30 μέτρα επί 17 ύψος επί 15 περίπου πλάτος,
1: ναι,
3: το οποίο τοποθετείται ακριβώς εκεί που χρειάζεται, σε μια ευθεία γραμμή. 20 από αυτά θα αποτελέσουν την επέκταση του έκτου προβλήτου.
1: Άρα είναι το πρώτο ουσιαστικά δομικό στοιχείο,
3: ακριβώς,
1: του νέου κρυπηδόματος αυτό. Και πόσο καιρό θα πάρει αυτό, ποια είναι τα επόμενα βήματα, πώς κινείται το χρονοδιάγραμμα?
3: Ναι, ναι, το συνολικό διάγραμμα του έργου είναι περίπου 35-36 μήνες. Θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα, αν δεν υπάρξουν διάφορες περίεργες καθυστερήσεις. Ήδη μπήκε, όπως είπατε, το πρώτο δομικό. Αυτό, δύο τέτοια κάθε μήνα, κάθε 10 μέρες δύο τέτοια, έτσι, θα μπαίνουν.
1: Ναι.
3: Οπότε γρήγορα θα γίνει η επέκταση. Στη συνέχεια όμως χρειάζονται να γίνουν οι εκμαθήσεις στο κέντρο του προβλήτα, να γίνουν οι προφορτήσεις, να καθίσει το έδαφος, να τοποθετηθούν ό,τι χρειάζεται πάνω, τα πετά κτλ. Οπότε,
1: μάλιστα. Ναι. Γενικά πώς πάει στο κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών το κολλημάνι της Θεσσαλονίκης, να δούμε αυτό το εξάμεινο, ναι, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό?
3: Βεβαίως. Έχουμε μια συνεχή αύξηση της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων. Της τάξης του 6 έως και 7%. Η διαφορά λοιπόν είναι αυτό του μεγέθους από πέρσι έως φέτος.
1: Ναι.
3: Γενικώς πάντως από το 18 που ιδιωτικοποιήθηκε μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 49% περίπου.
1: Και φαντάζομαι αν το τρένο ήταν πιο διαλειτουργικό.
3: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το λέτε.
1: Αυτό θα
3: δυστυχώς,
1: ναι.
3: Δυστυχώς λέω, στην Ελλάδα έχουμε από επενδύσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές. Από επενδύσαμε, όχι απλώς συγκαταλείψαμε, δεν φροντίσαμε για τίποτα. Και έτσι λοιπόν, ενώ έχει τρένο το λιμάνι, κάθε προβλήτας από τις 6 έχει γραμμή τρένου και βγαίνει το τρένο συνολικά μέσα από την πόλη. Οπότε αυτό δεν θέλουμε. Θέλουμε να γίνει

0: άλλες δράσεις που θα ενδυναμώσουν το λιμάνι? Τι εννοώ, κάποια έτσι ενίσχυση? Βλέπω ότι γίνονται τώρα στο κομμάτι της δυτική, το δικό κομμάτι, γίνεται ένα τεράστιο project πολιτιστικό, αναβάθμιση του χώρου του λιμανιού με ξενοδοχείο Hilton. Γίνεται σιγά σιγά ένας προορισμός.
1: Κοιτάξτε, το λιμάνι έχει 6 προβλήτες. Η πρώτη και η δεύτερη είναι πλέον σχεδόν ταυτισμένη με τον αστικό ιστό της πόλης, οπότε εκεί δεν γίνονται εμπορευματικές πράξεις, αλλά ημιμόνων έρχονται κρουαζερόπλια και τις γραμμές στα πλοία που είναι ελάχιστα βέβαια, μόνο το καλοκαίρι προσποράδες και κάθε ολόκληρο το χρόνο μόνο ένα, το οποίο πηγαίνει προς από τη βόρειες και τα βόρεια νησιά του Αιγαίου και κατεβαίνει προς τα κάτω στην Κρήτη.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε τώρα, γίνονται πάρα πολλά αστικές αναπλάσεις και έργα εκεί από το Fix, αν θυμάστε.
0: Για το Fix, εκεί αναφέρθηκα. Είχα έρθει πρόσφατα στο ξενοδοχείο που παρουσιάστηκε.
1: Ναι, απέναντι. Γίνονται εκεί αρκετά πράγματα. Είναι διτό, λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη χαρά για τους πόλεις της Θεσσαλονίκης να δημιουργούνται όλα αυτά. Είναι κολλητά όμως το λιμάνι και πολλές φορές αυτό ενοχλεί, αποσκόνει, είναι ένα διαρκές εργοτάξιο το λιμάνι. Οπότε αυτά που είναι κολλητά στο λιμάνι μπορεί να έχουν και κάποιο πρόβλημα. Προσπαθούμε βέβαια να μην επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει και μια τέτοια.
0: Κύριε Τσάρα, κάποια στιγμή εγώ έβλεπα ότι υπάρχει σε εξέλιξη και ο διαγωνισμό για το στρατόπεδο Γκόνου. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση και συνδρομική με αυτό το χώρο.
1: Κοιτάξτε, το στρατόπεδο Γκόνου είναι μια μεγάλη έκθεση, πολύ μεγάλη έκθεση. Mm-hmm. 600 στρέμματα περίπου και παραπάνω. Είναι σε άθλια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μέσα καταβλισμοί αφήγγανων. Υπάρχει μια φυλακή παλαιά των διαβατών του, που λέμε. Γενικώς είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση. Οι περιβάλλοντες δρόμοι του, εκτός από έναν δρόμο ο οποίος μπορεί να σηκώσει 2 φορτηγά, οι υπόλοιποι ένα ούτε μισό δεν σηκώνουν. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ δουλειά. Βεβαίως κάποτε ήταν συνδεδεμένη η περιοχή με τρένο. Σήμερα δεν δουλεύει αυτή η γραμμή που έμπαινε μέσα, αλλά νομίζω είναι εύκολο σχετικά να επανασυνδεθεί. Έτσι υπάρχει δηλαδή.
0: Με την κρουαζιέρα τι κάνουμε?
1: Στην κρουαζιέρα ανεβαίνουμε σταδιακά. Υπήρξε μια μικρή κάψη γιατί η Σελέστια έφυγε, δεδομένου ότι ενώ ήρθε για 2 χρόνια κάθισε 5 και τελικά της λείπανε, έτσι έλειπε ένα από τα πλοία της σε άλλη περιοχή που θεωρούσε ότι είναι πιο κερδοφόρα, θα επανέλθει από το 2027. Ανεβαίνουμε σταδιακά, είμαστε στα 70 με 75 κάθε χρόνο στο μέσο όρο. Η αύξηση είναι μικρή αλλά σταθερή. Έχουμε όλες τις δυνατότητες για home parking. Δοκιμάσαμε και home parking. Πολύ ωραία δούλεψε με τη Σελέστια. Έχουμε κάνει σύμβαση με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ώστε οι βαλίτσες αυτών που έρχονται για home parking να πηγαίνουν απευθείας. Δεν τις παίρνουν στα χέρια τους. Στις καμπίνες τους πάνε. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι για να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα που θα αυξήσουμε και την κίνηση αλλά και το home parking.
0: Μόνο με τη Σελέστια ή σκέφτεστε και κάποια
1: όχι,
0: άλλη?
1: Όχι, είναι, όλες έρχονται. Όλες.
0: Όλες ενδιαφέρονται. Έρχονται. Μάλιστα.
1: Πάρα πολλές και η TUI πολύ περισσότερο. Έχει έρθει και ο διευθύνων σύμβουλος της TUI εδώ από το Αμβούργο, ο οποίος ενδιαφέρεται να κάνει και ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να βελτιώσει την κρουαζιέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό είναι ένα καθετοποίηστο προϊόν. Άρχονται δηλαδή οι πελάτες του να μένουν στο ξενοδοχείο του και να επιβάζονται στο κρουαζιερόπλο της TUI.
1: Exactly.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που δώσατε να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα στους ακροατές σας.
0: Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένων Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ, Δόκτωρ Ιωάννης Τσάρας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους σας που και απόψε ήσασταν κοντά μας. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Γερτάκης. Αύριο θα είμαστε κοντά σας 5 με 6 στο κλασικό ραντεβού μας. Αλφα Radio 989.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989, προτελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για φέτος. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Βεβαίως, εμείς τα λέμε κάθε βράδυ στην τηλεόραση του Αλφα, στο κεντρικό δελτίο, μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Και μετά θα φύγω λίγες μέρες στο 15 Αυγούστου. Μετά θα συνεχίσω μέχρι να έρθει ο Αντώνης Ρόιτερ. Και χθες ή προχθές είδα μία ανάρτηση του αγαπημένου μας γιατρού στον ΕΔΕΑΠ. Είναι οικογενειακός γιατρός και είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Οικογενειακής Ιατρικής, ο κύριος Φραγκούλης. Γιατρέ, καλησπέρα. Που σας είδαμε να κάνετε μία ανάρτηση κάπου να δίνετε αίμα. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτήν την τεράστια σημασία της αιμοδοσίας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που οι ανάγκες είναι τεράστιες, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα λόγω σε εσάς.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να βοηθήσω και εγώ λίγο στην πρόθεση αυτού του σκοπού. Όπως λέτε, φεύγουμε για διακοπές όλοι, αλλά οι ανάγκες για αίμα δεν φεύγουν για διακοπές. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που χρειάζονται συνεχώς αίμα, όπως αυτοί που έχουν μεσογειακή αναιμία, συνεχίζουν να χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν τροχαία, υπάρχουν χειρουργία που χρειάζονται να γίνουν. Και δυστυχώς το αίμα διαρκεί, έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι 40 μέρες περίπου.
1: Αλήθεια. Δηλαδή αυτές οι φιάλες, ναι, όταν λέμε τράπεζες αίματος, είναι μόνο 40 ημέρες?
2: Περίπου αυτό είναι το χρονικό διάστημα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία φιάλη. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια συνεχής παροχή. Έτσι, οπότε όταν φεύγουν οι αιμοδότες, υπάρχει αυτή η ζέστη, πολλοί δεν πηγαίνουν να δώσουν αίμα, υπάρχει έλλειψη και μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσουμε χειρουργία, άνθρωποι πολυμεταγγιζόμενοι να καθυστερήσουν τη μετάγγισή τους με συνέπειες για την υγεία τους, οπότε είναι σημαντικό να βοηθήσουμε όλοι να μην υπάρχουν αυτές οι έλλειψεις.
1: Γιατρέ, ποιος μπορεί να δώσει αίμα?
2: Μπορούν να δώσουν όλοι από 18 έως 65 ετών, που έχουν ένα καλό σωματικό βάρος, είναι πάνω από 50 κιλά και είναι σε καλή υγεία. Αυτοί που δεν μπορούν να δώσουν αίμα είναι άνθρωποι με καρδιοπάθειες, με επιληψία, κάποιες κατηγορίες που παίρνουν κάποια φάρμακα που δημιουργούν πρόβλημα, αλλά αυτά δεν είναι πολλά και μπορούμε να το, αν έχουμε κάποια απορία πάνω σε αυτό, να το λύσουμε. Όχι κάποιος που έχει μια πρόσφατη λίμωξη, δηλαδή δεν θα πάμε στην αιμοδοσία έχοντας ένα κρυολόγημα τις τελευταίες μέρες. Βασικά αυτά.
1: Άρα γενικά εν δυνάμει όλοι μπορούν να δώσουν αίμα, εν δυνάμει.
2: Ακριβώς. Και επίσης, αν εμπλεκόμαστε σε κάποιες, έχουμε κάποιες συμπεριφορές που δεν είναι ασφαλείς, πολλαπλή σεξουαλική σύντροφη, αν έχουμε κάνει τατουάζ τους τελευταίους μήνες.
1: Για το τατουάζ, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια μόλυνση.
2: Ναι, δεν θέλουμε, αυτό ισχύει σαν οδηγία, δηλαδή να μην υπάρχει τα τουλάχιστον τελευταίους 4 μήνες, να μην υπάρχει ένεση του υλικού αυτού.
1: Τώρα, κάτι άλλο, πού μπορούμε να δώσουμε αίμα, γενικώς δηλαδή οι αιμοδοσίες που γίνονται?
2: Κοίταξε, μπορούμε να δώσουμε, υπάρχουν 96...
1: Συνεχίστε εσείς, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν 96 αιμοδοσίες σε δημόσια νοσοκομεία που λειτουργούν όλα τα πρωινά και κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και το απόγευμα και Σαββατοκυριακά, οπότε μπορούμε σίγουρα να βρούμε κάποια κοντά μας. Και επίσης και το ΕΚΕΑ, το Εθνικό Κέντρο, κάνει κάποιες εξορμήσεις για αυτή την περίοδο στο σταθμό του Συντάγματος, στο Σεράφιο Κέντρο, διάφορα που μπορείτε να τα δείτε, αλλά και κάποιοι σύλλογοι κάνουν αιμοδοσίες και ενημερώνουν τον τοπικό πληθυσμό γι' αυτό.
1: Βέροχα,
2: λοιπόν. Είναι πολλές οι ευκαιρίες, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να δει. Μόνο 10 λεπτά χρειάζεται να σπαταλήσουμε. Εγώ, όπως λέτε, έδωσα προχθές, επειδή ξέρω ότι τον Αύγουστο είναι το μεγάλο πρόβλημα. για να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα ανάμεσα σε δύο επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα και βοηθάμε. Φανταστείτε ότι η κάθε μονάδα διαχωρίζεται και λαμβάνουν τρεις άνθρωποι βοήθεια από αυτή τη μονάδα. Άλλος παίρνει τα ερυθρά, άλλος τα αιμοπετάλια, άλλος το πλάσμα. Βοηθάμε τρεις συνανθρώπους μας με 10 λεπτά από το χρόνο μας.
1: Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπέροχα λοιπόν, γιατρέ, κύριε Φραγκούλη, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Οικογενειακής Ιατρικής και γιατρός μας, δικός μας γιατρός στο δικό μας το ταμείο των ΕΔΕΑΤ, να τα λέμε και αυτά. Γιατί... Α, και κάτι άλλο, γιατρέ, αυτό τώρα ήθελα να σας πω για να το πείτε και στον κόσμο. Η πρόληψη, για παράδειγμα, εμένα ο γιατρός μου έχει γράψει πόσες φορές μια εξέταση που πρέπει να κάνω, δηλαδή από αυτές τις εξετάσεις που είναι και λίγο ρουτίνα, αλλά από μια ηλικία και μετά, γενικώς έτσι, οι άνθρωποι που κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα πρέπει να τις κάνουμε. Λοιπόν, τον παίρνω κάθε τόσο, ξέρω, κάθε τρίμηνο. Αχ, γιατρέ, δεν πρόλαβα ξαναγράψτε. Αχ, γιατρέ, δεν πρόλαβα ξαναγράψτε. Πάλι δεν πρόλαβα να τι κάνω. Λοιπόν, η έννοια τη πρόληψη. Θέλω έτσι λίγο πριν φύγουν όλοι για διακοπέ, τι να έχουν στο νου του. Κάποιε στάνταρ ιατρικέ εξετάσει πρέπει να κάνουν τόσοι άλλου, γιατρέ.
2: Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και από την πολιτεία και νομίζω ότι βοηθάει να αλλάξει και λίγο και η κουλτούρα του κόσμου. Είναι συγκεκριμένες εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται και με συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εκεί καλό θα είναι να έχουμε μια επίσκεψη στο γιατρό μας, τον οικογενειακό μας γιατρό, τον προσωπικό του συστήματος υγείας, και αυτός με βάση το ιστορικό μας, την ηλικία μας, να μας προτείνει το τι πρέπει να κάνουμε.
1: Έτσι.
2: Έτσι, δηλαδή ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές γίνονται πράγματα που δεν χρειάζονται, δηλαδή δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε να πηγαίνουμε συνέχεια να κάνουμε εξετάσεις.
1: Απλά αλλά να μην τις ξεχνάμε και όλες αυτές που πρέπει να κάνουμε.
2: Που πρέπει να γίνουν ακριβώς, ναι. Και να δίνουμε χρόνο, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό να προλάβουμε καταστάσεις παρά να τις θεραπεύουμε στη συνέχεια.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκούλη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή διακοπές.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, και έβλεπα σήμερα διάφορα δημοσιεύματα με αφορμή τις βάσεις που βγήκαν. Προφανώς έχουν ανέβει πάρα πολύ οι πολυτεχνικές σχολές. Προφανώς έχουν ανέβει πολύ οι ψυχολογικές σχολές. Όλοι λέει χρειάζονται το string τους, που λέει και στην Αμερική. Αίσθηση όμως προκαλεί ότι οι παλιές έτσι στιβαρές σχολές, όπως για παράδειγμα οι σχολές οι φιλοσοφικές, οι φιλολογικές, δεν έχουν πλέον τόση μεγάλη ζήτηση. Όχι απλά δεν έχουν ζήτηση, μπαίνεις και με πολύ χαμηλή βάση. Και αυτό για κάποιους είναι θλιβερό, γιατί τα θέματα της γλώσσας, τα θέματα της κουλτούρας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε πραγματικά πολύ χάρηκα και έμαθα από τον Βορειοελλαδίτη, σχεδόν συντοπίτη, γιατί εγώ είμαι από τα Σέρα, στον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γκιουλέκα, ο οποίος είναι και αρμόδιος για θέματα Μακεδονία-Θράκης, ότι εσείς, Υπουργέ, κόντρα στο ρεύμα, ιδρύεται τη φιλοσοφική σχολή στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είναι. Είναι σημαντικό. Έδρα, μάλλον. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Είστε καλά. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Καλησπέρα.
3: Τώρα, Σάββατο απόγευμα, κυρία Νικόλσου, για να είστε στο στούντιο, καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι για εσάς είναι πολύ σχετική.
1: Ναι, και μετά έχουμε και κεντρικό δελτίο. Τα ξέρετε, είστε συνάδελφος.
3: Το ξέρω.
1: Μια φορά συνάδελφος, πάντα συνάδελφος. Λοιπόν, τι έδρα είναι αυτή, Υπουργέ?
3: Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς είναι ευλογία να έχεις κάνει τα δικά σου επαγγελματικά χιλιόμετρα πριν βρει την πολιτική. Φιλοσοφική σχολή Θεσσαλονίκη. Κάναμε μια πρόταση. Κοιτάξτε, εδώ στην Μακεδονία και στη Θράκη προσπαθήσαμε να αλλάξουμε το μοντέλο επικοινωνίας σε όλη την Ελλάδα, εντάξει το λέω τώρα ειδικά για το ένα χώρο που έχω μια θεσμική ευθύνη αυτό το διάστημα με την εντολή που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτό που κάναμε είναι σε μια σύσκεψη των Πριτάνεων των 5 πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, εδώ έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων, το Αριστοτέλειο, το Μακεδονίας, το Διεθνές, το Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρητείο του Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι λοιπόν, σε μια σύσκεψη που είχαμε συγκαλέσει και ζήτησε από τους Πριτάνες να έχουμε μια σταθερή συνεργασία, και από τότε συνεχίζεται αυτή η συνεργασία, υποβάλαμε την πρόταση στους επικεφαλείς φυσικά των πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας, ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να μην υπάρχει, και ειδικά στη Μακεδονία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μία έδρα επώνυμη για την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο εξωτερικό ο γνωστότερος Έλληνας όλων των εποχών είναι ο Μεγάλος Αλέξανδρος, δηλαδή το Alexander the Great, όπου και να το πεις το γνωρίζουν.
1: Α, δεν υπάρχει Αλεξανδρινή έδρα δηλαδή?
3: Όχι, δεν υπήρχε. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, τώρα σκεφτείτε ένας μεταπτυχιακός, ένας προπτυχιακός φοιτητής, ένας ιστορικός, ένας ερευνητής να έρθει στην Ελλάδα τη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην υπάρχει μια έδρα ειδικά για τον Μεγαλέξανδρο. Αυτή την πρόταση που υποβάλαμε στους Πριτάνης, πρέπει να πω και τους ευχαριστώ πολύ, την αγκάλιασαν αμέσως έτσι με θέρμη. Και μάλιστα ο Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστασιάδης ο Κυριάκος, πρότεινε ότι αυτό πρέπει να ιδρυθεί ως έδρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια να έχουν μια διαπανεπιστημιακή συνεργασία. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε με τη βοήθεια και τη χορηγία 5 μεγάλων φορέων της Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχάνων, του Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Επαγγελματικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και του Μακεδονία Στράκης, του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, μια επώνυμη έδρα για το Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή του στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ήδη έχει προκηρυχθεί η θέση και αυτές τις μέρες εκλέγεται ο καθηγητής που αναλαμβάνει την έδρα. Και επιτέλους χαίρομαι γιατί, ξέρετε, και στην Ελλάδα, αλλά ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, όπου εδώ είναι οι Αιγαίες, όπου γεννήθηκε ο Μεγαλέξανδρος.
1: Δεν το συζητώ. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα.
3: Και είναι ένας πολιτισμός που μας ανήκει, οικουμενικός βέβαια, αλλά σίγουρα γεννήθηκε στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά και να μπορέσουμε τεκμηριωμένα να τα προσφέρουμε στην διεθνή κοινότητα, μια επιστημονική έδρα δηλαδή, με τεκμηριωμένες πληροφορίες για τον Μεγαλέξανδρο, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για αυτό που σας έλεγα, για έναν ερευνητή. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε αυτή η έδρα και πραγματικά χαιρόμαστε, γιατί την αγκάλιασαν τα πανεπιστήμια μας. Μόνο το πανεπιστήμιο θα μπορούσε μια τέτοια έδρα φυσικά να την, να την ιδρύσει και να την τρέξει, ας το πούμε έτσι. Και πλέον μέσα στο, μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει αναλάβει και ο καθηγητής, αυτός που θα εκλεγεί, για να τρέξει την έδρα μαζί με το επιστημονικό προσωπικό.
1: Υπέροχα. Υπουργέ, με τον κύριο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, συζητάμε με αφορμή τα θέματα της παιδείας και με αφορμή την έδρα Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Έχετε λίγο χρόνο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να σας ρωτήσω για τα πολιτικά, δεν θα μου ξεφύγετε.
3: Μικρό
1: διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό Εσωτερικών.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μπουρίνει χτες, κακός χαμός, πραγματικά κακός χαμός, πολύ μεγάλη προσοχή. Φρεάτια βουλωμένα, βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πολύ απότομο όλο αυτό. Συζητάμε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γκιουλέκα, υπεύθυνο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, με αφορμή και την ίδρυση της έδρας Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή που βλέπαμε ότι και τα φιλολογικά και τα φιλοσοφικά έχουν πέσει ως ζήτηση λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης, όχι λόγω βάρους σπουδών. Είναι σημαντικό να παίρνονται τέτοιες κόντρα πρωτοβουλίες. Λοιπόν, Υπουργέ, κύριε Γκιουλέκα, ένα εξαιρετικά τοξικό κλίμα. Είδαμε και χτες τη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα αυτό πολλοί λένε και θα συμφωνήσω μαζί τους, όταν λείπαν οι μισοί πολιτικοί και όταν οι άλλοι μισοί είχαν κυριολεκτικά πλακωθεί λίγο νωρίτερα στη Βουλή, ποιος ήταν ο λόγος αυτής της δεξίωσης? Δηλαδή μόνο τους αντιστασιακούς δεν είδαμε, να το πω έτσι. Ένα εξαιρετικά τοξικό κλίμα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
6: Πολύ γρήγορα σας έλεγα, κύριε Νικόλτσιο, ότι καταρχήν η δημοκρατία απαιτεί συνεννόηση και συνενέσεις όπου είναι δυνατόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε σε όλα. Ασφαλώς το κάθε κόμμα, η κάθε παράταξη έχει τις δικές προτάσεις. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δυστυχώς, και το λέω έτσι επιγραμματικά, διακρίνω μία παινία πλέον πολιτικών επιχειρημάτων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα αλλαλού. Μην πάτε μακριά, δείτε μόνο το θέμα για την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μας κάνει εντύπωση, το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με το άρθρο, με την αναθεώρηση του άρθρου του συντάγματος, αλλά δηλώνει ότι θα το καταψηφίσει. Θα δηλώσει πάρον, δεν θα το υπερψηφίσει. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τσίπρας, διαπρίσιος των θέσεων της αριστεράς, που η αριστερά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ξέρετε, ήταν κάτι σαν το διάολο με το λιβάνι, ξαφνικά μας δηλώνει ότι ναι, βεβαίως τα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, μιλάμε για τα πρώτα τέσσερα, και για αυτά τα οποία θα πάρουν άδεια σε λίγες μέρες τα υπόλοιπα μη κρατικά πανεπιστήμια, βεβαίως αυτά θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, αλλά και εμείς είμαστε αντίθετοι στην αλλαγή του άρθρου 16. Αυτή η βαβέλ, αυτή η πασπερμία απόψεων, που ειλικρινά σας μιλώ, χρειάζεται πολύ υπομονή για να καταλάβεις τι εννοεί ο κάθε πολιτικός αρχηγός, η κάθε πολιτική παράταξη, όταν λέει συμφωνώ μεν, προτείνω την αλλαγή, το καταψηφίζω δε. Τώρα αυτό σκεφτείτε, να σας έλεγα ως Νέα Δημοκρατία, ότι ξέρετε, εμείς συμφωνούμε με μια μεταρρύθμιση, αλλά εμείς θα την καταψηφίσουμε. Θα μου λέγατε πολύ εύλογα, συγγνώμη, αλλά μήπως θα πρέπει να αποσαφηνίσετε τη στάση σας, ή συμφωνείτε και το ψηφίζετε, ή διαφωνείτε και το καταψηφίζετε. Λοιπόν, συμφωνώ, αλλά δεν ψηφίζω. Αυτό λοιπόν δείχνει, και σας απαντώ έτσι επιγραμματικά με τίτλους, αφού είμαστε και δύο δημοσιογράφοι, ότι θεωρώ ότι έτσι θα πάμε προς τις εκλογές, με ένα τοξικό κλίμα από την πλευρά της αντιπολίτευσης που δηλώνει ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν επιχειρήματα και προτάσεις που τουλάχιστον να είναι προτάσεις που να έχουν στην κοινή γνώμη, στους συμπολίτες μας, ξέρετε, να βρίσκουν έρισμα. Γι' αυτό το λόγο δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για κυβέρνηση λοποδητών, για κυβέρνηση υποδίκων.
5: Απ' την άλλη όμως δεν φαίνεται να εσείς να χρεώνεστε, Υπουργέ, αυτό που λέτε. Λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην αντιπολίτευση. Βλέπουμε ότι δημοσκοπικά συμπιέζεστε πάρα πολύ. Και η συζήτηση όλων, όλων όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά και μέσα στο κόμμα σας, είναι ότι η αυτοδυναμία είναι ουσιαστικά μια χαμένη υπόθεση. Και ότι και εσείς πολλώνετε το κλίμα, δηλαδή ούτε λίγο το πολύ, η Μητσοτάκης η χάος. Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος ανάταξης?
6: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Δεν μπορεί να αφήνεις αναπάντητα όλα αυτά, γιατί αν ξαφνικά με κατηγορήσετε για πολιτική αναξιοπιστία, θα πρέπει με επιχείρημα να προσπαθήσω να σας πείσω αν πράγματι έχω το δικαίωμα να διαφωνώ μαζί σας ή αν όντως δημιουργώ το κλίμα της πολιτικής αναξιοπιστίας. Από εκεί πέρα όμως, εμείς από την πλευρά μας έχουμε ένα κυβερνητικό έργο το οποίο δεν ξεκίνησε τώρα. Εδώ και 7 χρόνια ξεδιπλώνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένα έργα τα οποία φαίνονται, μεταρρυθμίσεις. Η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τη μάχη της ακρίβειας με διαρκή ενίσχυση κυρίως των εισοδημάτων των οικονομικών.
5: Εκεί όμως δεν φαίνεται να το επιτυχαίνετε, Υπουργέ.
6: Έτσι, γιατί η ακρίβεια πραγματικά είναι κάτι το οποίο πλήττει όλη την Ευρώπη, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την διεθνή κοινότητα.
5: Είναι ξενόφερτη δηλαδή,
6: Όχι, πλήττει και την Ελλάδα. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε για τους συμπολίτες μας, τι κάνουμε για τον ελληνικό λαό, και από αυτό θα κρυθούμε. Δεν έχει σημασία. Ο πόλεμος στο Ιράν ασφαλώς δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα. Αλλά εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν βλέπουμε τα καύσιμα ότι έχουν ανεβεί κατακόρυφα. Εδώ βλέπετε ότι η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους έρχεται να αντιμετωπίσει όλα αυτά, και χθες μάλιστα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, δήλωσε ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα σταματήσει. Η μάχη εναντίον της ακρίβειας είναι διαρκής. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θα κριθούμε από τα αποτελέσματα.
5: Λοιπόν, επειδή έχω ένα λεπτό, κύριε Γκιουλέκα, είστε συνάδελφος και το ξέρετε, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
6: Από τη μάχη δίνουμε για τα προβλήματα.
5: Λοιπόν, επειδή θα φιλοξενήσετε, θα είστε και οικοδεσπότης της ΔΕΘ. Υπάρχει το σενάριο που λέει έρχεται στη ΔΕΘ, τα δίνει, φτιάχνει καλό κλίμα και μετά πάει σε εκλογές. Πότε θα πάμε σε εκλογές τελικά?
6: Σε εκλογές θα πάμε στην άνοιξη του 27, το έχει δηλώσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης μόνο τις τελευταίες ημέρες πάνω από 20 φορές έχει προσδιορίσει το χρόνο των εκλογών, άρα δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης κάτι τέτοιου. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το πακέτο της ΔΕΘ, αν ήταν ένα πακέτο που ξαφνικά το εφήβραμε και θα το παρουσιάσουμε από τα εγγένεια της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως, θα έλεγε κανείς ότι αυτό έχει ένα προεκλογικό χαρακτήρα. Όταν όμως επί 7 χρόνια οι μειώσεις των φόρων, οι αυξήσεις εκεί που δόθηκαν, οι μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά συνεχίζονται, και η φετινή ΔΕΘ θα είναι η συνέχεια του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο ξεδιπλώνεται, και επαναλαμβάνω, από την επιτυχία του οποίου ή από τη μερική επιτυχία ή από λάθη και παραλήψεις που έχουν γίνει, όλα αυτά συνολικά είναι που θα τα κρίνουν. Απλώς θέλω να πω, κλείνοντας σε 10 δεύτερα, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, που βέβαια δεν είναι αποτέλεσμα της κάλπης, έτσι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά. Άρα σημαίνει ότι έχει την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος. Εμείς σε αυτή την πολιτική που ακολουθούμε θα συνεχίσουμε και θεωρούμε ότι στο τέλος θα ακριθούμε θετικά από τον ελληνικό λαό. Βεβαίως τον τελικό λογαριασμό τον έχει ο Έλληνας πολίτης, με την έννοια ότι αυτός θα επιλέξει, όπως γίνεται σε μια δημοκρατία, αυτό το οποίο θέλει στις εκλογές την άνοιξη του 2027.
5: Κύριε Γκουλέκα, Υφυπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος για θέματα Βόρειου Ελλάδας, σχεδόν συμπατριώτης μου. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Μακεδόνες
5: και δυο. Και προσοχή στα μπουρίνια, έτσι, γιατί και έχει και πολύ κόσμο πάνω.
6: Είχαμε
5: τουρίστες,
6: και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, προβλήματα. Να φανταστείτε ότι χθες χιόνισε στον Όλυμπο. Ιούλιο μήνα έτσι. Να χιονίζει στον Όλυμπο.
5: Να είστε καλά,
6: καλά. Σας ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ.
6: Καλό Σαββατόβραδο.
5: Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Ρέντιο 989. Αναστόλη και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα. Πρώτη-τελευταία εκπομπή για φέτος. Βεβαίως τα λέμε κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Και τώρα θέλω να πάμε στην αγαπημένη μας Ακράτα, που έτσι κάθε καλοκαίρι κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν και αντιστέκονται. Ο κύριος Μιχαλός Δημήτρης, ο αρχιμουσικός φιλαρμονικής Ακράτας Αιγύρας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει, μαέστρο, τι κάνει φέτος η αγαπημένη Ακράτα. Εκεί έχετε καλοκαίρι. Δεν ξέρω, είχατε μπουρίνια χτες ή εσείς γλιτώσατε κάτω?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά δυστυχώς χθες, ναι, μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Ωστόσο, συνεχίζουμε κανονικά τις δράσεις μας.
0: Λοιπόν, τι κάνατε φέτος το καλοκαίρι, μαέστρο? Τι έχει από εδώ και πέρα?
1: Από εδώ και πέρα προετοιμάζουμε δύο πολύ όμορφες συναυλίες. Ο σύλλογός μας, η Φιλαρμονική Ακράτας. Φέτος έχουμε τη μεγάλη τιμή επαιτειακά να κλείνουμε 70 χρόνια παρουσίας, εθελοντικής προσφοράς και μουσικής προσφοράς κυρίως. Έχουμε γεννήσει...
0: Είναι εθελοντική η δράση εκεί, δηλαδή δεν υπάρχει μια μόνιμη θέση στο Δήμο, δηλαδή των μουσικών, είναι μόνο εθελοντικά όλα αυτά?
1: Γενικότερα, ναι, τα παιδιά εθελοντικά προσφέρουν. Προσπαθούμε βέβαια να κάνουμε μια μόνιμη και μια, να το πω έτσι, πιο μια σύμβαση εργασία σχετικά με τον αρχιμουσικό. Να πληρώνεται δηλαδή πάγια από τον Δήμο. Είναι δηλαδή στις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνει και αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν, κυρίες και κύριοι, δεν είναι όλο αυτονόητα. Μπορεί η Ακράτα να είναι πολύ όμορφη το καλοκαίρι, αλλά για να μπορέσεις να μείνεις εκεί, να δράσεις, να υπάρχεις, πρέπει να υπάρχουν και κάποια κίνητρα. Λοιπόν, τι κάνατε φέτος? Πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε φέτος το καλοκαίρι.
1: Φέτος γενικότερα θα ακούσουμε όμορφες μελωδίες από γνωστές κινηματογραφικά, βασικά μελωδίες κινηματογράφου, από την pop-rock μουσική σκηνή. Όλα αυτά τα προετοιμάζουμε όλο το χειμώνα. Φέτος το χειμώνα είχαμε και το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, διαφορετικό πρόγραμμα και στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών η φιλαρμονική μας. Και το επόμενο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών θα γίνει επίσης τον Νοέμβρη του 27, του 26. Και γενικότερα, όσο γίνεται, διατηρούμε αυτή την εθελοντική προσφορά ενεργά όλο το χρόνο η φιλαρμονική μας, παραδίδοντας μαθήματα σε μουσικούς, σε παιδιά.
0: Πόσα παιδιά έχετε, δηλαδή τα παιδιά που μένουν κάτω και έρχονται στη φιλαρμονική, πόσα παιδιά έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φυτώριο μαθητών περίπου 20 άτομα και έχουμε γενικά μια ενεργή μπάντα γύρω στα 30 άτομα μουσικών.
0: Από ποιες περιοχές, ναι. Δηλαδή γύρω-γύρω από τις γύρω πόλεις, χωριά, δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που μένουν?
1: Βέβαια, έχουμε και από τα κοντινά χωριά της Ακράτας γενικότερα και όλης της Αιγιάλειας, και το πιο μακρινό παιδί που έρχεται αυτή τη στιγμή μένει στο Αίγιο. Και γενικότερα το μεγάλο πρόβλημα στο σύλλογο είναι όταν φτάνουν τρίτη λυκείου τα παιδιά που θα αναγκαστικά πρέπει να πάνε για τις σπουδές τους και εγκαταλείπουν, να το πω έτσι, την περιοχή.
0: Τώρα, συγκεκριμένα ποιες μέρες δέχεστε, πώς το λένε, επισκέπτες στην Ακράτα? Οι παραστάσεις σας αυτό το καλοκαίρι ποιες μέρες είναι? Έχουν βγει ημερομηνίες?
1: Βέβαια, έχουμε ξεκινήσει. Πάρα πολλές εκδηλώσεις γίνονται και στην πλατεία, την κεντρική πλατεία της Ακράτας και γενικότερα στην περιοχή. Ο τουρισμός στην περιοχή, ειδικά αυτό το δεκαήμερο, θα ανέβει κι άλλο. Μπορείς να συνδυάσεις δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και βόλτα στην φύση, βουνό, και εννοείται στην πανέμορφη παραλία Σιλβενιωτίκων που είναι πολύ κοντά στην Ακράτα. Εκδηλώσεις τώρα συγκεκριμένα για εμάς έχουμε 2 και 3 Αυγούστου. Και συνεχίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο και καθημερινές. Υπάρχουν εκδηλώσεις στην πλατεία για όλα τα είδη και μουσικής και φεστιβάλ χοροδιών που έκανε και ο σύλλογός μας. Θεατρικά δρόμενα, παραστάσεις. Συμβαίνουν δηλαδή συχνά πάρα πολλά πολιτιστικά γεγονότα.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Μίχαλο, τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Ακράτας Αιγύρας. Την Ακράτα την αγαπάμε πολύ και είναι ένας κοντινός προορισμός. Όσοι θέλετε να πάτε να κάνετε εκεί διακοπές, φτάνει να βρείτε δωμάτιο. Τι γίνεται, είναι όλα κλεισμένα, δηλαδή έχετε πληρότητες?
1: Η πληρότητα γενικά τον Αύγουστο ανεβαίνει πάρα πολύ. Ναι, είναι πιο δύσκολο να βρεις κάτι, αλλά.
0: Λαγοκέφαλους και τσούχτρες έχετε ή έχετε γλιτώσει?
1: Όχι, δεν έχουμε. Την έχουμε γλιτώσει εμείς.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην Ακράτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια. Ευτυχώς φύσαγε και λίγο τα κουνούπια ηρέμησαν. Αλλά τα κουνούπια είναι εκεί. Ξέρετε, ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Εγώ λέω όχι το δικό μου αίμα, γιατί έχω κλασικά Ripple Spray. Χρόνια τώρα το Ripple Spray κρατάει το έντομο μακριά για 8 ώρες, είναι αόσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Ripple Spray από τη Unipharma.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
3: Τι ψάχνεις στο first date?
4: Έναν έξυπνο.
5: Ατύχει.
2: Ρομαντικά.
6: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
5: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
6: Έπρεπε να χαπιεί.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Επικά.
8: Δεν κάνω.
2: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρά 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που πραγματικά προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχουμε παντού θάλασσα, που κολυμπάμε από μωρά πραγματικά, που όλοι, δηλαδή κάθε καλοκαίρι κάπου είμαστε, να έχουμε τόσους πολλούς πνιγμούς και είναι πραγματικά κρίμα. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό σε φυσικό χρόνο με τον αγαπημένο μας καρδιολόγο, τον κύριο Αγγελή, τον οποίο τον πετύχαμε στην παραλία. Σε ποια παραλία είστε, γιατρέ? Πουλιάζεστε.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραίες οι παραλίες, είναι πανέμορφο το ελληνικό καλοκαίρι και νομίζω αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε προς όφελός μας και να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο.
9: Λοιπόν, τι πρέπει, δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει αν έχει καρδιολογικό πρόβλημα, πόσο κινδυνεύει στη θάλασσα, δηλαδή μπουτιές, θάλασσα και καρδιά, τι πρέπει να προσέχουμε?
10: Σαφέστα θα διαχωρίσω αυτούς που ξέρουν πρώτα ότι έχουν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα και αυτοί πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα πρέπει να κολυμπάνε κατά μήκος κοντά στην ακτή και να μην καταπονούν τον εαυτό τους. Βέβαια, το να σημαίνει το να έχει κάποιος ένα καρδιολογικό πρόβλημα δεν είναι το ίδιο για όλους. Άλλες είναι μικρότερης βαρύτητας, άλλες μεγαλύτερης βαρύτητας. Επομένως, όποιος γνωρίζει ότι έχει κάτι, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί το καρδιολόγο του για το είδος και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας που μπορεί να κάνει.
9: Και κάτι ακόμα, τώρα που έχει ζέστη, δηλαδή είχαμε καύσωνα, επηρεάζονται και τα φάρμακα, δηλαδή όλα αυτά τα αντιπηκτικά, τα, δεν λέω τις μάρκες, όλα αυτά που παίρνουν οι καρδιοπαθείς, μπορεί να επηρεάσει και τη λήψη των φαρμάκων, που λέει μεγάλη ζέστη?
10: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνετε. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν απριόρι ότι με το που κάνει ζέστη θα πρέπει να διακόπτουν τα αντιπερτασικά τους, να τα μειώσουν. Το ένα δεν συνεπάγεται και το άλλο. Πάντα είμαστε προσεκτικοί, πάντα φροντίζουμε την υδάτωσή μας τις ημέρες τις ζεστές, φροντίζουμε να μην εκτίθεμε σε υψηλές θερμοκρασίες και θα ρωτήσουμε πάντα το θεράποδα, τον καρδιολόγο μας, πώς θα συνεχίσουμε, γιατί οι περισσότεροι, όπως και οι άνθρωποι που δεν παίρνουν καρδιολογική αγωγή, μπορούν με σωστή ενυδάτωση να ξεπεράσουν πολύ καλά τις μέρες. Επομένως, δεν χρειάζεται να σταματήσουμε τα φάρμακα, αλλά πάντα χρειάζεται να έχουμε επαφή με το θεράποδο καρδιολόγο και να του εκθέσουμε κάθε μας απορία ή σε κάθε περίπτωση, αν αισθανθούμε δυσάρεστα ή μια δυσφορία, οπωσδήποτε μιλάμε με τον γιατρό μας. Δεν κάνουμε αυθαιρέτως μείωση στην αγωγή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Τώρα, γιατί πνίγονται στην Ελλάδα? Είναι θέμα κόπωσης της καρδιάς, δηλαδή πάνε φαγωμένοι, πάνε πιωμένοι? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μου προξενεί φοβερή εντύπωση.
10: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι είναι θέμα παιδείας.
9: Αυτό που ακούγεται, κυρίες και κύριοι, είναι ο αέρας. Είναι σε φυσικό περιβάλλον. Ο γιατρός μας

0: γυναικών που μπορεί να έχουν προβλήματα καρδιολογικά ή λιγότερο φυσική ικανότητα να κολυμπήσουν. Επομένως, πάντα φροντίζουμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να απολαύσουμε το μπάνιο μας με ασφάλεια. Και αυτό έχει πολλές βαθμίδες. Δηλαδή, το ένα μπορεί να είναι, όπως είπατε, το φαγητό, η κατανάλωση αλκοόλ, η φυσική μας κατάσταση, ο καιρός, το πώς θα κολυμπήσουμε, το πού θα κολυμπήσουμε, πόσο θα απομακρυνθούμε, πώς θα αισθανόμαστε εκείνη την ημέρα. Είναι η συνάρτηση πολλών. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι πρέπει να έχουμε κάποια παιδεία όταν θα πρέπει να πάμε για μπάνιο. Πρέπει να ξέρουμε και πού θα πάμε και τις δυνατότητές μας πάνω απ' όλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον αγαπημένο μας καρδιολόγο, τον κύριο
0: Αγγελίδη, ο οποίος είναι στη
1: τηλεφωνική γραμμή. Θα τον αφήσουμε να κάνει το μπάνιο του. ο αέρας, πού είστε και έχει τόσο αέρα, σε ποιο μέρος της Ελλάδας?
0: Κυκλάδες, αλλά παντού στην Ελλάδα. Χθες ήταν πολύ άσχημη. Ναι, φυσάει πάρα πολύ και γι' αυτό προσέχουμε και πάρα πολύ.
1: Προσέχουμε. Να είστε καλά, κύριε Αγγελίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ, σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλές διακοπές. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Θέλουμε ενυδάτωση και δεν θέλουμε απλά νερό. Θέλουμε κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζει πραγματικά τον οργανισμό, ειδικά όταν η ζέστη σας εξαντλεί. Υπάρχει το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Υπάρχει το φοβερό Dextro Light Plus Orange. Και εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ το Dextro Light Plus Lemon. Είναι ο καλύτερος ηλεκτρολίτης. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Μπούμπα. Εμείς εδώ στην ασφάλεια του στούντιο είμαστε, μακριά από τα μπουρίνια και τους αέριδες. Λοιπόν, ο κύριος Μπούμπα ήταν στην κονσόλα του ήχου, Έλλης Πυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικές επιλογές. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Αύριο τελευταία εκπομπή για φέτος. Από Σεπτέμβρη θα σας πούμε τι ώρα θα είμαστε. Να στο λέω καλά, τα λέμε αύριο. Φιλιά και αγάπη, γεια σας. Α Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Μία ακόμη επιχειρηματική ώρα ξεκινά. Το εβδομαδιαίο ραντεβού μας με την επιχειρηματικότητα. Για όσους αγαπούν το επιχειρήν και όχι μόνο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επικοινωνία της επιχείρησης, που δεν είναι απλώς το τι λέει προς τα έξω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, την αγορά και την κοινωνία. Είναι η εικόνα που χτίζει πριν ακόμα υπάρξει πώληση. Η εμπιστοσύνη που δημιουργεί. Η φήμη που συνοδεύει. Και άλλα πολλά. Λανθασμένα επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν την επικοινωνία ως διαφήμιση, ως social media posts ή ως δημόσιες σχέσεις. Όμως η επικοινωνία είναι ένα στρατηγικό κεφάλαιο που επηρεάζει τα πάντα. Μαζί μου στο στούντιο εδώ για να συζητήσουμε το θέμα είναι η Ζωζέτα Μιλιοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια επικοινωνίας στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας και συγγραφέας, στέλεχος στην αγορά της επικοινωνίας και της δημιουργικής διαφήμισης πάνω από 25 χρόνια, στο δημιουργικό και ψηφιακό περιεχόμενο. Καλησπέρα Ζωζέτα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Επικοινωνία, μεγάλο κεφάλαιο.
2: Άστα.
1: Μεγάλο κεφάλαιο.
2: Όμως η εισαγωγή σου κάλυψε πάρα πολλά πράγματα και ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να είναι.
1: Είναι το τυράκι να μας τα αναλύσεις όμως.
2: Άντε καλά.
1: Για να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ κοντά μας. Γιατί μας τα λες πάντα τόσο ωραία. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά επικοινωνία? Είναι, όπως τα είπα, δεν είναι απλά εργαλείο προβολής, αλλά είναι στρατηγικό κεφάλαιο για μια επιχείρηση.
2: Εξυπακούεται καταρχάς. Σκέψου πόσες μάρκες, πόσες επωνυμίες θυμάσαι από όταν ήσουν παιδί, πολύ πριν γίνεις καταναλωτής τους, αν έγινες ποτέ, οι οποίες όμως έχουν γράψει ένα κεφάλαιο και έχουν βρει τη θέση τους στην αγορά επειδή έχουν βρει τη θέση τους στο μυαλό σου. Κάπως έτσι πάει. Όταν κάποιος δεν ξέρει μια επωνυμία, είναι σαν ένα άδειο βάζο. Δεν έχει μέσα τίποτα. Το γεμίζουν αυτό το βάζο οι εμπειρίες μου ως καταναλωτής, αλλά πολύ πριν από αυτό, οι εντυπώσεις, οι εικόνες, τα συναισθήματα, τα μηνύματα. Η επικοινωνία λοιπόν, αντί να έχεις ένα ράφι με άχρωμα βάζα σε ένα σούπερ μάρκετ, σε κάνει να έχεις πρακτικά σήματα τα οποία κάτι σημαίνουν. Αυτό το κάτι έρχεται να προσθεθεί στην αξία της αγοράς τους.
1: Άρα θεωρητικά η επικοινωνία επηρεάζει την αντίληψη που έχουν οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι, το πώς τα αγγλικά, stakeholders.
2: Έτσι, πώς τα λέμε στα ελληνικά? Κοινωνικούς εταίρους τους λέμε συνήθως, αλλά όχι αναγνωρισμένα.
1: Για την αξιοπιστία της επιχείρησης.
2: Ισχύει. Η επικοινωνία δεν έχει ποτέ ένα κοινό. Μόνο όταν τη βλέπεις πάρα πολύ ευκαιριακά τη χρησιμοποιείς για να πουλήσεις ή να λύσεις ένα πρόβλημα της στιγμής. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να την έχεις να τρέχει διαχρονικά σε χαμηλή πίεση και με συνέπεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ στρατηγικής και τακτικής. Όταν έχεις ένα πρόβλημα να λύσεις και πρέπει να αντιδράσεις γρήγορα, θα κάνεις άλλου είδους επικοινωνία. Όταν θέλεις σταδιακά να χτίζεις την επωνυμία σου ήπια με προσπάθειες βραδείας καύσεως, τότε χρειάζεσαι την επικοινωνία, η οποία δεν προσπαθεί να κάνει μπαμ ή να κάνει μπαζ, αλλά προσπαθεί σταδιακά να χτίζει σχέσεις με το κοινό της.
1: Θα μας δώσει μερικά παραδείγματα. Τι εννοούμε επικοινωνία που ενημερώνει και επικοινωνία που χτίζει εμπιστοσύνη?
2: Όταν μπαίνω σε μια λογική να ανακοινώνω προσφορές, πάρτε κάτι τώρα μέχρι τότε, ας πούμε, βγαίνω φωναχτά και λέω εδώ τα καλύτερα, αλλά μετά εξαφανίζομαι για 2-3 μήνες και ξαναβγαίνω την επόμενη περίοδο, ο κόσμος με συνδέει περισσότερο με ευκαιριακά πράγματα, και τότε θα με επισκεφθεί. Ενδεχομένως, αν έχει κάτι πιο σοβαρό στο μυαλό του, να με συμπεριλάβει σε μια έρευνα αγοράς στην οποία θα με περάσει από τα 40 κύματα. Αν επικοινωνώ ανεξάρτητα από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τότε είναι πολύ πιθανό να με έχει στο μυαλό του ως ένα συνεργάτη στον οποίο θα δώσει και κάτι παραπάνω, ακριβώς γιατί εξαργυρώνει αυτή τη σιγουριά που νιώθει όταν με εμπιστευτεί.
1: Χτίζεις value,
2: χτίζεις αξία. Ναι, αξία, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και όλα αυτά αργά και σταθερά, όχι με πυροτεχνήματα.
1: Είπες πριν συνέπεια. Έχω την αίσθηση ότι και τέσσερις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, μικρές σίγουρα αλλά και μεσαίες, υποτιμούν τη συνολική επικοινωνική ταυτότητα και λειτουργούν κυρίως αυτό το πυροτέχνημα που είπες. Κέντρα ξένων γλωσσών, σε θυμούνται κάθε Σεπτέμβριο. Μέση εκπαίδευση, θυμούνται το καλοκαίρι για να ξεκινήσεις τα μαθήματα της προετοιμασίας, ξέρω εγώ. Τα Ινστιτούτα Αισθητικής, τα οποία έχουν τις προσφορές κάθε μήνα. Ισχύει αυτό?
2: Κοίτα, ότι κάθε προϊόν έχει μια εποχικότητα, okay, το σεβόμαστε και το κρατάμε στην άκρη.
1: Και το τηρούμε.
2: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να μιλάς μόνο τότε. Γιατί έτσι λύνεις το πρόβλημα της στιγμής του πώς θα πιάσω καλή ώρα τις 50 εγγραφές το μήνα.
1: Και αν τις πιάσω αυτές.
2: Ακριβώς. Και ξεχνάς λίγο όλη την υπόλοιπη σημασία που έχει το να χτίζεις μια σχέση με τους ήδη πελάτες σου, με τους μελλοντικούς πελάτες σου, με τους προμηθευτές σου που θα αυξήσουν τη φήμη σου, με άλλους συνεργάτες. Οπότε στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο, ακόμα και όταν δεν είναι η εποχικότητά σου στην κορύφωσή της, έχει σημασία να έχεις μια παρουσία, είναι ακριβώς γιατί λες τον άλλον, δεν σου μιλάω μόνο όποτε σε χρειάζομαι, σου μιλάω γιατί θέλω εμείς οι δυο να έχουμε μια σχέση λίγο διαφορετική, ένα επίπεδο παραπάνω.
1: Δίνεις μια πολύ ωραία διάσταση, γιατί συνήθως τείνουμε να σκεφτόμαστε μόνο για τους πελάτες. Αλλά υπάρχουν, όπως είπαμε, και οι stakeholders που επίσης παίζουν το ρόλο, γιατί οι προμηθευτές θα συστήσουν σε άλλους συνεργάτες, πελάτες. Άρα και αυτοί πρέπει να συντηρούνται.
2: Σαφέστατα.
1: Με κάποιο τρόπο.
2: Καταρχάς, όταν ξέρεις κάποιον που ξέρει κάποιον, θα τον ρωτήσεις οπωσδήποτε όταν ψάχνεις κάτι. Ναι. Δηλαδή, η γνώμη του γνωστού μου μετράει πάρα πολύ. Επομένως, πρακτικά, η φήμη μιας μάρκας κινείται πάρα πολύ από τους ανθρώπους, όχι μόνο από τα μαζικά μέσα.
1: Word of mouth.
2: Ακριβώς.
1: Βέβαια, νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν πιστεύουν, δεν χρησιμοποιούν καμπάνιες, δεν χρησιμοποιούν την συνολική αυτή διαρκή επικοινωνία σε ένα ρελαντί, όπως μας το είπες, είναι γιατί δεν βλέπουν άμεσα αποτέλεσμα από αυτήν. Δηλαδή, ναι.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πριν πάω σε αυτό, δώσ' μου 2 δευτερόλεπτα να σου πω κάτι. Εάν μιλάς μόνο όποτε έχεις πρόβλημα και είσαι είτε σε θέση άμυνας, είτε σε θέση επίθεσης, είτε σε θέση απειλής, αυτή είναι η εικόνα που κρατάει ο άλλος για σένα. Διαφημίζομαι τώρα γιατί βγήκε ο ανταγωνιστής, διαφημίζομαι τώρα γιατί έχω πίεση τιμών, διαφημίζομαι τώρα. Πρακτικά, ευκαιριακά, δεν χτίζεις κάτι. Και οι άνθρωποι σε πετυχαίνουν στη φάση που τους έχεις ανάγκη. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, χωρίς υψηλό κόστος αλλά με σταθερότητα, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το ένα πάρα πολύ βασικό. Το άλλο που με ρώτησες,
1: λέω ότι ο κόσμος γιατί δεν επιλέγει αυτή την σταθερή επικοινωνία που είναι στο ρελαντί, το λέω εγώ, αλλά τη χαμηλή, είναι γιατί δεν βλέπουν, γιατί κοστίζει. Γιατί κοστίζει φυσικά, αλλά δεν βλέπουν άμεσο αποτέλεσμα. Ενώ σε μία προσφορά τώρα 50 ευρώ έκπτωση βλέπουν 5 εγγραφές, 10 αγορές.
2: Ναι, ναι.
1: Το άλλο δεν μετριέται τώρα.
2: Όχι. Είναι βραδείας καύσεως, βραδείας αποδέσμευσης. Ναι. Τα αποτελέσματά του φαίνονται πολύ αργότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Το κόστος εξαρτάται πόσο υψηλό θα είναι. Φυσικά υπάρχει κόστος, αλλά δεν βλέπει κανείς το όφελος. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει για 2 λόγους. Mm-hmm. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχουμε μάθει να κοιτάμε πέρα από το λύσαμε το πρόβλημα τώρα και να βλέπουμε πολύ μακροπρόθεσμα. Ο δεύτερος είναι ότι και τα ίδια τα social media, τα KPIs που σου δίνουν, οι δείκτες επίδοσης που σε βοηθάνε να πάρεις μια απόφαση για μια καμπάνια, είναι ευκαιριακοί, ευνοούν τις πλατφόρμες και μάλιστα είναι και αυτό που λέμε vanity metrics, είναι ματαιόδοξες μετρήσεις. Πήρα 15 like σήμερα, ας πούμε, και 3 repost, ναι, και επομένως το ευκαιριακό ανταμείβεται σε αυτό το χώρο σήμερα. τίποτα άλλο.
1: Εστιάζει βέβαια στο digital κομμάτι. Ποιος ο ρόλος των παραδοσιακών μέσων στο μείγμα των εργαλείων που έχουμε στις επιχειρήσεις σήμερα θα αλλάξει η ισορροπία?
2: Εάν κάποιος τα χρησιμοποιούσε θα άλλαζε την ισορροπία. Όμως έχουμε ταυτίσει τα παραδοσιακά μέσα με μεγάλο κόστος.
1: Παραδοσιακά μέσα τύπου τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, billboards, αν υπάρχουν.
2: Ακριβώς, ναι. Αυτά οι άνθρωποι τα ταυτίζουν στο χώρο των επιχειρήσεων με αυξημένο κόστος. Mm. Γιατί στα social σου λένε με 5 ευρώ τη μέρα, με 10 ευρώ τη μέρα, που ποτέ δεν είναι 5 και 10 ευρώ τη μέρα. Κάποτε μπορούσες να έχεις μία καταχώρηση σε ένα περιοδικό σταθερά για ένα χρόνο και αυτό αρκούσε για να χτίσεις τη μάρκα σου σε ολόκληρο το κοινό του περιοδικού. Mm-hmm. Και ήταν αυτό που λέγαμε σταθερότητα με χαμηλή πίεση. Σήμερα όλα αυτά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Οπότε όλοι κινούνται πολύ πιο ευκαιριακά, θεωρώντας ότι και οι καταναλωτές έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Δεν θυμιζόμαστε για τη μνήμη μας βέβαια.
2: Όχι.
1: Η αλήθεια είναι, το ξεχνάμε.
2: Αυτή όμως είναι η πρόκληση της επικοινωνίας και της διαχείρισης μαρκών. Να δημιουργείς μία εικόνα και να μπαίνεις μες στη μνήμη του άλλου. Γι' αυτό σου φέρα πριν το παράδειγμα με το βαζάκι. Αν θεωρείς ότι κάθε φορά που μιλάς στον άλλον μιλάς για πρώτη φορά, τότε δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ναι. Αυτό και από την αρχή. Έτσι. Μπορεί η επικοινωνία να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μοιάζουν τόσο πολύ και, και δύσκολα βρίσκουμε πια unique προϊόντα και υπηρεσίες?
2: Ναι. Η επικοινωνία γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό το πετυχαίνει και με αισθητικά εργαλεία, αλλά κυρίως και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και υποσχέσεις. Επιπλέον, είναι το καλύτερο εργαλείο πρόληψης όλων των ειδών κρίσεων. Γιατί κάθε φορά που επικοινωνείς και μιλάς για αξίες, τοποθέτηση, μηνύματα τα οποία θες να στείλεις και μπορείς να τα υποστηρίξεις αυτά με ουσία, όλο αυτό σε προστατεύει από όταν έρθει η στιγμή να μπει σε θέση άμυνας.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Σε επιστρέψαμε εδώ στον Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα, μαζί με την καθηγήτρια Ζωζέτα Μίλιοπούλου. Συζητάμε για τον ρόλο της επικοινωνίας μια ευρεία έννοια και όχι με το απλώς επικοινωνώ μηνύματα σε μια επιχείρηση. Ζωζέτα, ποιος είναι ο ρόλος της συνέπειας στα μηνύματα μιας επιχείρησης και τι συμβαίνει όταν άλλα λέει και άλλα διαπιστώνει ο πελάτης όταν έρθει ή άλλα κάνει?
6: Η συνέπεια έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πάρα πολλά επίπεδα. Η μία είναι το οπτικό και επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή να χρησιμοποιώ πολύ σωστά τα στοιχεία της μάρκας μου, το λογοτυπό μου, το σήμα μου, το μήνυμά μου. Η άλλη είναι ό,τι λέω να το τεκμηριώνω και να αποδεικνύω ότι είναι πραγματικότητα και όχι άδειος ισχυρισμός. Δηλαδή, μη μου λες αγαπητέ μου πελάτη, είσαι η βασική μου προτεραιότητα και παίρνω στο call center και έχει 45 λεπτά αναμονή, ας πούμε, γιατί η υπόσχεσή σου δεν αποδεικνύεται, άρα καταραίει. Χρειαζόμαστε λοιπόν τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνέπειας.
5: Βέβαια, στα πλαίσια της επικοινωνίας, επειδή στην αρχή της συζήτησης μιλήσαμε για τους stakeholders, δηλαδή όλους τους εμπλεκόμενους, που είναι πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, υπάρχει και το κομμάτι της εσωτερικής επικοινωνίας, του internal communication που λέμε στην επιχειρηματικότητα. Πώς επηρεάζει αυτή η εσωτερική επικοινωνία την απόδοση, τη συνεργασία και την κουλτούρα μιας επιχείρησης?
6: Η εσωτερική επικοινωνία δεν είναι μόνο ανακοινώσεις. Έχει τόνο φωνής, έχει ύφος, δηλώνει τρόπο συνεργασίας, σου εξηγεί πώς παίρνονται οι αποφάσεις, πώς βγαίνουν οι προτεραιότητες, άρα χτίζει κουλτούρα. Η κουλτούρα σε έναν οργανισμό χτίζεται από τα πράγματα που δεν προσέχει κανείς και η επικοινωνία είναι το σημαντικότερο από αυτά. Το πώς θα σου απευθυνθεί ο άλλος, το πόσο έντονα ή κάθετα ή ιεραρχικά θα μιλήσει, πόσο καλά θα τεκμηριώσει αυτά που έχει να τεκμηριώσει.
5: Μιλάς για την προφορική επικοινωνία ή ποια είναι τα κανάλια της επίσημης internal communication?
6: Παντού. Η προφορική επικοινωνία πλέον έχει αντικατασταθεί από την υβριδική επικοινωνία, από όλες τις ψηφιακές εφαρμογές εντός και εκτός γραφείου με τις οποίες είτε μιλάμε είτε γράφουμε, είναι μια διαρκής κατάσταση chat. Όλα αυτά όμως έχουν την αξία τους και φυσικά υπάρχουν πάντα και οι επίσημες ανακοινώσεις ή τα email. Δεν έχει σημασία, διότι η επικοινωνία είναι το άθροισμα όλων αυτών. Δεν μπορείς να την κόψεις σε κομματάκια και να πεις αυτά μετράνε και αυτά δεν μετράνε. Και αυτό το μαθαίνεις, η αλήθεια είναι, καλά στους πολυεθνικούς οργανισμούς όπου υπάρχουν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους άλλους οργανισμούς, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια στο επίπεδο της επικοινωνίας να εξομαλύνονται τα πράγματα. Δεν το μαθαίνεις ποτέ καλά στις αυστηρά προσωποκεντρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν πάρα πολύ με βάση την εικόνα του προέδρου, του ιδρυτή, ιδρυτή, ας πούμε.
5: Βέβαια, πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί και ως ηγέτης μέσα σε μια επιχείρηση, θεωρητικά πάντα. Γιατί η επικοινωνία η επικοινωνία του ηγέτη, η επικοινωνία της ηγεσίας είναι καθοριστική σε περίοδους αλλαγής, πίεσης ή αβεβαιότητας.
6: Καταρχάς κάθε φορά σου δείχνει τι μένει, τι φεύγει, τι καινούριο έρχεται. Σε βοηθάει να προσαρμοστεί σε δύο επίπεδα, και στο επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στο προσωπικό επίπεδο. Mm. Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύουμε κάπου μαθαίνουμε πολλές φορές να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα, κάποια tasks με συγκεκριμένο τρόπο. Όταν έρχεται αλλαγή, πολλές από τις συνήθειές μας καταραίουν και εκεί πέρα αντιστεκόμαστε.
5: Γιατί μπαίνουμε σε κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε, που είναι αβεβαιότητα, που είναι οτιδήποτε, έτσι.
6: Ακριβώς. Οπότε η επικοινωνία βοηθάει πάρα πολύ να προετοιμάζει το έδαφος. Ένα παράδειγμα που έχω ζήσει πάρα πολύ προσωπικά είναι το εξής. Γίνεται συγχώνευση δύο τραπεζών. Περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, και ξαφνικά μετά από τον τρίτο χρόνο διαβουλεύσεων σε ένα κατάστημα αλλάζει η ταμπέλα, και από εκεί που έλεγε τράπεζα Α λέει τράπεζα Β, γιατί κατεβαίνει η συγχώνευση προς τα κάτω. Τρία χρόνια οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τη μέρα που αλλάζει η ταμπέλα γίνονται όλοι κομμάτια. Πρακτικά αυτό σου δείχνει η διαχείριση των αλλαγών μέσα από την επικοινωνία. Mm. Προετοίμασες αυτούς τους ανθρώπους, έχουν καταλάβει τι θετικό και τι αρνητικό υπάρχει, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τις αλλαγές, ή επειδή είχε βγει ένα δελτίο τύπου πρόπερση θεωρείς ότι τώρα μπορείς να συνεχίζεις χωρίς να ασχοληθείς καθόλου με αυτό το κομμάτι.
5: Mm. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ σωστό. Βέβαια, πώς μπορεί μια επιχείρηση να επικοινωνεί με σαφήνεια χωρίς όμως να γίνεται απλοϊκή ή επιφανειακή?
6: Υπάρχουν δύο-τρεις βασικές αρχές. Νούμερο ένα, αιτιολογείς τους ισχυρισμούς σου. Δεν λες είμαι ο νούμερο ένα. Διαφάνεια, ναι. Και αιτιολόγηση, όχι αυτή η τρομερή υπερθετική βαθμή, είμαι ο καλύτερος εδώ, εκεί.
5: Έτσι γράφουν, νούμερο ένα, 100% επιτυχία.
6: Ναι.
5: Νούμερο ένα στην κατηγορία, ο πρώτος, ο αυτός. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό.
6: Φυσικά, αλλά αυτό πρέπει να το τεκμηριώσεις. Είμαι ο πρώτος χρονικά, είμαι ο πρώτος σε πωλήσεις.
5: Είμαι ο πρώτος στο μυαλό μου.
6: Να γεια σου, ακριβώς. Ένα, δύο, κάποια μηνύματα που υπηρετείς και προβάλλεις τα έχεις σε βάθος χρόνου, δεν λειτουργείς μόνο ευκαιριακά. Mm. Και δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο σλόγγαν, εννοώ και σε επίπεδο έννοιας. Τρίτον, όσο γίνεται αποφεύγεις τις τετριμένες λέξεις. Δηλαδή αυτό το παράδοση ποιότητα, πρώτος καλύτερος, αξιοπιστία, ας πούμε. Όσο μπορείς, δεν τα βάζεις μπροστά, τα αφήνεις να φαίνονται. Οι άνθρωποι τα πιστεύουν όταν τα τεκμηριώνεις και τα αφήνεις να φανούν, όχι όταν τα βροντοφωνάζεις ανεφουσίας. Είσαι αξιόπιστος, δείξτο μου και εγώ θα το καταλάβω. Δεν χρειάζεται να μου το γράφεις με μεγάλα γράμματα, ας πούμε. Γίνονται οι λέξεις κενές περιεχομένου.
5: Πιστεύετε ότι ακόμα και σήμερα που έχουμε μικρό attention span και λαμβάνουμε τόσες πληροφορίες καθημερινά, έχουμε το χρόνο όταν δούμε μια ανακοίνωση, μια διαφήμιση, ένα μήνυμα, να κάνουμε τη δεύτερη ανάγνωση που μας περιέγραψες?
6: Κοίτα να δεις. Πρώτον, κάνουμε την πρώτη. Οπότε, άμα τα κάνουμε σαλάτα στην πρώτη, δεν υπάρχει δεύτερη. Πάρα πολλοί άνθρωποι εκρήγνονται σήμερα ενάντια σε διαφημίσεις και σε brands. Παθαίνουν, βλέπουν κάτι που δεν τους αρέσει, λειτουργούν συναισθηματικά, παρορμητικά, κανένα δεύτερο επίπεδο. Άρα ας καταφέρουμε να περάσουμε το πρώτο για αρχή, γιατί τα brands εξοργίζουν, ναι, πολλές φορές.
5: Γενικά όλα εξοργίζουν. Αν αναφέρεις τον άλλον επικοινωνία, καλημέρα λες.
6: Ακριβώς.
5: Θα είναι η μέρα μου, σου απαντάει ο άλλος.
6: Όταν λοιπόν είναι να περάσεις από το πρώτο στο δεύτερο, ναι, μεν αργεί να γράψει, αλλά έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ναι, αρκεί αυτό που έχεις να πεις να αφορά και τον άλλον, να μην αφορά μόνο εσένα.
5: Ποιος ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα? Θα αντικαταστήσει τον τρόπο που ο άνθρωπος επεμβαίνει στην επικοινωνία? Θα είναι όλα πια AI? Θα του λες τι να κάνει και θα τα κάνει μόνο του?
6: Κοίτα, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Εγώ νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πολύ αυτόν που ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο στο οποίο θα τη χρησιμοποιήσει.
5: Γιατί τον πάει ένα βήμα παραπέρα.
6: Και γιατί ξέρει τι να ρωτήσει, τι να πάρει και πώς να το αξιολογήσει.
5: Και τι να απορρίψει.
6: Κοίτα, πάμε να βγάλουμε ακτινογραφία. Έτσι. Αν εγώ είμαι γιατρός και έχω δω την ακτινογραφία, ναι, θα μπορέσω να την αξιολογήσω ως γιατρός και μετά λέω, δεν την περνάω και από το AI, μήπως χάνω κάτι.
5: Ο γιατρός.
6: Ο γιατρός. Mm. Αν είμαι ασθενής και περάσω την ακτινογραφία μου από το AI.
5: Είναι πραγματική ιστορία τώρα αυτό, έτσι. Το έκανα.
6: Και.
5: Μου βγάλε.
6: Και.
5: Αυτό που μου είπε ο γιατρός.
6: Ωραία, μια χαρά, άρα τσέκαρε στο γιατρό.
5: Είναι μια δεύτερη γνώμη.
6: Ακριβώς. Ναι. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Θα χρειαστεί στο γιατρό, βέβαια, πέρα από τη διάγνωση.
5: Βασικά, να σου πω τι έγινε. Πέρασε την ακτινογραφία από το AI. Μαγνητική για την ακρίβεια. Όχι ακτινογραφία, το ίδιο πράγμα.
6: Εντάξει.
5: Μου βγάλει μια διάγνωση. Πάω στο γιατρό, στον πρώτο, και μου λέει άλλο πράγμα. Και λέω τώρα έχω δύο γνώμες αντίθετες. Γελάτε όμως, έτσι. Και πήγα σε έναν δεύτερο γιατρό που μου είπε αυτό που μου είπε το chat. Άρα έχω δύο γνώμες ίδιες. Θα με ακούνε οι γιατροί τώρα, θα πάνε. Τέλος πάντων. Αυτό.
6: Κοίτα να δεις.
5: Ναι, σαν μια δεύτερη γνώμη, ρε παιδί μου.
6: Μπορείς.
5: Αλλά και σαν γιατρός έχεις δίκιο. Γιατί ειδικά σε ακτινογραφίες, ξέρω ότι στο εξωτερικό, αν κάνουν λάθος στη διάγνωση οι γιατροί, έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Εδώ δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο σύστημα.
6: Ακριβώς. Mm. Πάντως αυτό που προσπαθώ να πω είναι το εξής. Σε βοηθάει καλύτερα και ασφαλέστερα στα πεδία που εσύ είσαι ο ειδικός, τα έχεις μάθει από την αρχή και έχεις βαθιά και ουσιαστική γνώση. Εκεί θα σου κόψει δρόμο, θα σου γλιτώσει χρόνο, θα σου δώσει εναλλακτικές, άρα θα σε βοηθήσει να ανεβάσεις 5 επίπεδα τη δουλειά σου. Mm. Το να θεωρήσεις ότι το AI θα κάνει όλες τις δουλειές όλων των ανθρώπων χωρίς εσύ να ξέρεις, είναι μέχρι ένα σημείο ασφαλές. Γιατί αν μη τι άλλο, δεν θα ξέρεις να αξιολογήσεις αυτό που λαμβάνεις, ας πούμε. Mm,
5: mm. Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα με αυτά και με αυτά. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Alpha Radio 989, επιχειρηματική ώρα, μαζί με την καθηγήτρια επικοινωνία Ζώτα Μιλιοπούλου. Σήμερα συζητάμε για την επικοινωνία στις επιχειρήσεις. Και είπαμε λοιπόν, μιλήσαμε για το AI, τη μεγάλη κουβέντα, πώς χρησιμοποιείται πριν το διάλειμμα και ότι πρέπει να έχεις γνώση του αντικειμένου για να σε βοηθήσει ουσιαστικά. Βέβαια, βλέπουμε πάρα πολλά brand τα οποία χρησιμοποιούν το AI για να γράφουν τα καταναλωτικά μηνύματα, τα ποστάκια στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά ποια είναι τα λάθη που έχεις συναντήσει από την εμπειρία σου που κάνουν επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να δείξουν πιο ανθρώπινες ή πιο αυθεντικές, ένα πιο ανθρώπινο προφίλ?
6: Το νούμερο ένα είναι η ατεκμηρίωτη ισχυρισμή που είπαμε και πριν. Αυτό είναι τεράστιο λάθος και φαίνεται πάρα πολύ υποκριτικό. Όταν αυτό που υπόσχεσαι δεν θα το δω στην εμπειρία που έχω μαζί σου, τότε έχουμε πρόβλημα. Και πρόβλημα το οποίο μας κάνει συνολικά ως καταναλωτές να αμφισβητούμε την επικοινωνία των brands. Όλοι λένε ψέματα. Το δεύτερο είναι να αποφεύγουμε τις τετριμένες λέξεις και το τρίτο να αποφεύγουμε τις επικοινωνίες που είναι μόνο τακτικές, μόνο πρόβλημα, μόνο ευκαιρία. Είναι καλό να υπάρχει κάπου ένας μικρός διάβλος επικοινωνίας με κρίσιμα κοινά, ο οποίος δεν εμφανίζεται μόνο περιστασιακά.
5: Πώς συνδέεται η... Βασικά πριν μας είπες ότι πρέπει να επικοινωνήσεις πριν εμφανιστεί η κρίση. Μίλησε μου για αυτή τη σύνδεση. Πώς σε βοηθάει αυτή η διαρκής επικοινωνία στο να περάσει ομαλότερα η κρίση?
6: Όταν επικοινωνείς εκτός κρίσης, μπορείς να μιλάς πάρα πολύ για αυτό που λέμε transparency και accountability, δηλαδή διαφάνεια σε σχέση με τις πολιτικές σου απέναντι στα προϊόντα, στους καταναλωτές, στους κοινωνικούς εταίρους, δείγματα και αποδείξεις υπευθυνότητας απέναντι στην αγορά κλπ. Όταν λοιπόν κάτι πάει λάθος και όλοι αρχίζουν να σε αμφισβητούν συθέμελα, εσύ μπορείς να ανατρέξεις σε πράγματα τα οποία έχεις ήδη πει και έχεις ήδη αποδείξει στο παρελθόν και να τα χρησιμοποιήσεις ως επιχειρήματα, γιατί θα καταφέρεις να λύσεις αποτελεσματικότερα το πρόβλημα, γιατί θα μπορέσεις να σταθείς τελικά στο ύψος των ευθυνών σου και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα στη διαχείριση μιας κρίσης είναι, αν πρέπει να μιλήσεις, τι ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να πεις. Εκεί οι πιο πολλές μάρκες ακολουθούν μια λογική παθητικο-επιθετική, passive-aggressive που λέμε. Και προσπαθούν πάρα πολύ να ασχοληθούν με το ποιος φταίει, με μελοδραματισμούς, με συγγνώμες ή υπερασπιζόμαστε αυτό που κάνουμε. Στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι άγχη των ανθρώπων που πετάνε την μπάλα έξω από το γήπεδο. Όταν υπάρχει μια κρίση, νούμερο ένα είναι να λυθεί η κρίση. Αν υπάρχουν δηλαδή θέματα ασφάλειας, ποιότητας, διαδικασιών, όλα να μπουν και να αρχίσουν να ρολάρουν.
5: Σε μια εποχή όπου έχουμε το cancel κίνημα, όπου πολύ εύκολα μπορείς να βγεις και να κάνεις cancel και να δημιουργήσεις με όχημα την Gen Z ένα cancel κίνημα για οποιονδήποτε λόγο, το έχουμε δει για ανθρώπους influencers, το βλέπουμε και για brands. Πώς μπορεί αυτή η επικοινωνία να έρθει να σκεπάσει αυτή την οργή που είναι ανεξέλεγκτη και διαχέεται τόσο γρήγορα και τόσο τοξικά και τόσο επιθετικά online?
6: Δεν θα τη σκεπάσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να την ανακόψει. Αλλά το θέμα με το cancel culture είναι ότι όσο γρήγορα και σαρωτικά έρχεται, άλλο τόσο φεύγει πριν προλάβεις να το καταλάβεις και δεν αφήνει και μεγάλο αποτύπωμα, διότι δεν ακριβώς αφήνει. Με τη μνήμη που έχουμε πάμε παρακάτω. Κοίτα, όταν υπάρχει πολύ σοβαρή βάση, ενδεχομένως κάτι να μείνει, αλλά πριν 10 χρόνια ξέσπασε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη βιομηχανία για παραποίηση εκπομπών ρήπων, ας πούμε. Ποιος θα πει σήμερα, εγώ δεν θα πάρω τη χή μάρκα γιατί ήταν εμπλεγμένη σε αυτό το σκάνδαλο?
5: Δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων, όπως είπες, έχουμε μνήμη.
6: Το θέμα με το cancel culture είναι ότι το αποτύπωμά του βαίνει μειούμενο με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οπότε καλό είναι εκείνη την ώρα στο κύμα να μην αντιστέκεσαι υπερβολικά και να μην το αφήνεις να σε καταβάλει και πάρα πολύ
5: στον ψυχολογικό.
6: Ναι, των ανθρώπων. Γιατί ζητάνε συγγνώμη τη χειρότερη ώρα ή αρνούνται να ζητήσουν συγγνώμη τη χειρότερη ώρα. Ακριβώς.
5: Ή αργούν πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει διαφάνεια, θέλει ειλικρινή αντιμετώπιση του λάθους. Και γιατί οι άνθρωποι μας τι λάθη κάνουν.
6: Το θέμα είναι ότι αν αυτό έχεις μάθει να το κάνεις τις καλές μέρες, θα το κάνεις εύκολα και τις κακές μέρες.
5: Αυτό ακριβώς πει.
6: Εάν δεν το έχεις κάνει ποτέ, δεν θα καταφέρεις να το κάνεις εκείνη την ώρα.
5: Και η αλήθεια είναι ότι, αυτό το λέμε στις πωλήσεις, ότι όσο πιο σωστή επαγγελματική εικόνα έχεις, αντίθετα έχεις χτίσει μια σωστή εικόνα στο κοινό σου, τόσο πιο εύκολα το κοινό συγχωρεί τα λάθη σου.
6: Ναι, ακριβώς.
5: Ναι, τόσο πιο εύκολα συγχωρεί τα λάθη σου.
6: Όταν έχεις μια παρουσία σεβασμού σταθερά, θα υπάρξουν και κάποιοι που δεν θα τσιμπήσουν, θα υπάρξουν κάποιοι που δεν θα μπουν στο χώρο. Θα υπάρξουν κάποιοι που μπορεί και να σε υπερασπιστούν εκείνη την ώρα, γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνεις, γιατί έχεις καταφέρει να τους πείσεις κάποια άσχετη στιγμή. Διαφορετικά είσαι έρμεος στην πραγματικότητα όλων των δυσκολιών.
5: Ωραία. Μιλήσαμε πριν ότι έχουν διαφορετικά κοινά και είπαμε ότι είναι σημαντικό να τα αγκαλιάσουμε όλα. Αλλάζει ο τρόπος που μιλάμε, αλλάζει το tone of voice όταν μιλάς σε πελάτες, όταν μιλάς στο προσωπικό σου, όταν μιλάς στους μετόχους ή όταν μιλάς στην κοινωνία για το πόσο καλός και τι καλό προφίλ έχεις?
6: Κοίτα, καταρχάς πρέπει να αλλάζουν οι θεματικές. Δηλαδή, μπορείς να μιλάς με τον καθέναν για άλλα πράγματα. Σ' ό,τι έχει να κάνει με τον τόνο φωνής, σκέψου το εξής, ότι ναι, πρέπει να προσαρμόζεσαι, αλλά ως ένα βαθμό. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια η τεράστια που κάνουν τα brands, τη μία να μιλάνε σαν Gen Z, την άλλη να μιλάνε σαν πρόεδροι στο χρηματιστήριο.
5: Είσαι υπέρ του ενικού ή του πληθυντικού?
6: Εξαρτάται από τη μάρκα, αλλά θα σου πω το εξής, Ο ενικός έχει όριο. Μιλάς στον καταναλωτή σαν να είσαι φιλαράκι.
5: Δεν το θέλω, με εκνευρίζει.
6: Όταν ο ίδιος καταναλωτής σε πάρει στο call center για να σου παραπονεθεί για κάτι, θα του μιλήσει τον ενικό?
5: Όχι.
6: Άρα πρακτικά δεν μπορείς να λες όταν σου πουλάω είμαστε κολλητοί και όταν έρχεται η ώρα, για παράδειγμα, να σε εξυπηρετήσω ή να ακούσω το παράπονό σου, σε έχω στα 5 μέτρα. Αυτό με προβληματίζει πάντα στον ενικό. Δηλαδή θα ήθελα πάντα, αλλά εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν έχει να κάνει, κάποιου είδους απόσταση ασφαλείας, και θα ήθελα οι μάρκες να εμφανίζονται ευέλικτες, αλλά όχι διπολικές. Δηλαδή αυτό το πας ας πούμε στο μέτοχο και του λες εσύ την προτεραιότητά μας, μετά πας στον πελάτη και του λες εσύ την προτεραιότητά μας, μετά πας στον εργαζόμενο και του λες εσύ την προτεραιότητά μας, αυτό δεν είναι αλλαγή τόνου φωνής, αυτό είναι σχιζοφρένεια. Πρέπει να έχεις 5 αξίες ιεραρχημένες και να τις υπηρετείς. Άρα προτιμάω να αλλάζουν τα πράγματα για τα οποία μου μιλάς, και ο τόνος φωνής ως ένα βαθμό, να μην έχουμε όμως αυτή τη διγλωσία και την πολυγλωσία και την υποκρισία που κάνει μια μάρκα να νομίζει ότι γίνεται καλή, αλλά στην πραγματικότητα να χάνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, και ας λέει τη λέξη στο σλόγγαν 5 φορές τη μέρα.
5: Μάλιστα. Social media, online κόσμος έχουμε, LinkedIn, Instagram, Facebook, intranet, χιλιάδες διαφορετικά. Πιστεύεις ότι το να μιλάμε συνεχώς online είναι χρήσιμο, θεωρείται ουσιαστική επικοινωνία, ή πρέπει να μιλάμε όταν έχουμε κάτι να πούμε?
6: Και σαν άνθρωποι αυτό κάνουμε.
5: Ο αλγόριθμος λέει ότι άμα δεν ανεβάζεις 3 posts την εβδομάδα, δεν σε αγαπά.
6: Ναι, αλλά ο αλγόριθμος έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί το Μάρκο, όχι εμένα και σένα και τα brands. Δηλαδή πρακτικά βαράνε τα social media, χορεύουν τα brands, ξοδεύουν τα brands για να ικανοποιηθεί κάποιος τρίτος φορέας, ο οποίος τους λέει, αν δεν μου δίνετε αυτά Μάγκας που ζητάω, όμως. Για πόσο καιρό? Γιατί αυτό πάει από το κακό στο χειρότερο.
5: Για
6: πια.
5: Πες.
6: Τίποτα. Υπάρχει μια συνολική απογοήτευση και των brands από αυτά που βλέπουν στα social, ναι, όπου το κόστος ανεβαίνει και το engagement εξαφανίζεται.
5: Η απόδοση δεν
6: το είναι. 1,5 δευτερόλεπτο έχει γίνει impression, ας πούμε, και κυνηγάμε τα reactions με το δίκανο. Υπάρχει τρομερή απογοήτευση από το κοινό, το οποίο δεν βρίσκει πια αυτά που θέλει. Δεν ακολουθεί brands με το ρυθμό που τα ακολουθούσε. Ο ρυθμός του ακολουθώ brands μειώνεται.
5: Έχει φύγει, μα πια μας ενδιαφέρει το reach. Μόνο αυτό κοιτάμε.
6: Ναι.
5: Εγώ αυτό τουλάχιστον κοιτάω.
6: Το οποίο είναι πάντα paid, δεν έχει να κάνει με το αν ακολουθείς μια μάρκα. Οπότε πρακτικά έχουμε ξαναγυρίσει σε αυτά που φωνάζαμε τη δεκαετία του 80 με την τηλεόραση, ότι μας διακόπτει εκεί που θέλουμε να δούμε κάτι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Πού είναι όλες εκείνες οι υποσχέσεις με το permission marketing, ότι θα βλέπει ο καθένας ό,τι θέλει?
5: Για πατάμε και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Accept, ό,τι και να πατήσεις accept ή reject, το ίδιο το αποτέλεσμα υπάρχει.
6: Άλλα, γεια σου.
5: Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Τελείωσε, ολοκλήρωσε την απάντησή σου. Ωραία, πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, εσείς ακούτε Αλφα Radio 989, μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της σημερινής επιχειρηματικής εκπομπής μαζί με την καθηγήτρια Πανεπιστημίου και στο θέμα της επικοινωνίας Ζωτά Μιλιοπούλου. Συζητάμε για την επικοινωνία στην επιχειρηματικότητα. Εγώ σε γνώρισα στο Ινστιτούτο Επικοινωνίας, πολύ επικοινωνία ακούστηκε τώρα, που μου είχες κάνει ένα σεμινάριο storytelling τότε.
3: Τι θυμήθηκες?
2: Το καιρό εκείνο. Έτσι γνωριστήκαμε.
3: Ακόμα το κάνουμε αυτό το σεμινάριο.
2: Φοβερό. Γιατί τότε ήταν η αρχή που μαθαίναμε τι είναι το story. Δεν ξέραμε. Αρχίσαμε να λέμε πόσο σημαντική είναι η αφήγηση στο κομμάτι του marketing και της επικοινωνίας. Και θέλω αυτό ακριβώς που λέω να μας το περιγράψει και να εξηγήσει στους ακροατές πόσο σημαντική είναι η αφήγηση σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Και γιατί δίνει άλλη νότα από ένα κενό περιεχόμενο.
3: Η αφήγηση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δένει γεγονότα ή τέλος πάντων στοιχεία με συναισθηματική επίδραση και ανθρώπινη πράξη. Δεύτερον, σε βοηθάει να ταυτιστείς με κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην ιστορία. Και τρίτον, γι' αυτό το λόγο γίνεται εργαλείο πειθούς. Mm. Ποτέ μια ιστορία δεν είναι αμιγώς ενημερωτική. Mm. Εάν λοιπόν η εταιρική επικοινωνία έχει αυτά τα στοιχεία στην αφήγησή της, τότε καταφέρνει να εξηγεί καλύτερα σε κρίσιμα κοινά τις αποφάσεις που παίρνει, τις αξίες που υπηρετεί και γιατί το κάνει. Είτε το πει αυτό μέσα από ένα testimonial εργαζομένου, είτε μέσα από μια αφήγηση του καταναλωτή για την εμπειρία του και ούτω καθεξής.
2: Όταν λέμε αφήγηση, να το κάνουμε πιο απτό για τους ακροατές, λέμε, είναι μια ιστορία. Ο κύριος Γιώργος πήγε στο χωράφι και αγόρασε μία τσάπα μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου, λέω παράδειγμα τώρα, ή κάτι διαφορετικό.
3: Καταρχάς χρειάζονται...
2: Και αυτό μια ιστορία είναι.
3: Δύο-τρία πράγματα τα οποία τα βάζεις στη σειρά και τα συνδέεις το ένα με το άλλο. Αλλιώς δεν είναι ιστορία, είναι περιγραφή. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα θεωρούν ότι και η περιγραφή storytelling είναι, ό,τι δεν έχει μέσα νούμερα το θεωρούν storytelling. Το storytelling χρειάζεται πράγματα τα οποία έχουν μια αλληλουχία, έστω και πάρα πολύ minimal. Δεν είναι ανάγκη να είσαι αναλυτικός με ιστορίες, με πλοκή του. Σήμερα το πρωί ξύπνησα, μετά έπλυνα τα δόντια μου και τέλος πάντων. Έχει όμως μεγάλη σημασία να δείχνεις μέσα από ιστορίες σχέσεις αιτίας αποτελέσματος, ας πούμε. Δηλαδή, προσπαθήσαμε όλοι μαζί και καταφέραμε να κάνουμε αυτό. Να ένα success story. Ή μας έτυχε αυτή η δυσκολία, την αντιμετωπίσαμε έτσι και έτσι, καταβάλαμε αυτό το κόστος, αλλά σήμερα είμαστε εκεί. Άλλο storytelling. Τα νούμερα αυτού του τριμήνου ήταν έτσι, αλλά των ανταγωνιστών ήταν έτσι, οπότε εμείς αν κάνουμε αυτό θα έχουμε κάνει τη σωστή κίνηση, και αυτό είναι μια μορφή storytelling. Mm-hmm. Χρειάζεσαι αλληλουχία, αλλά χρειάζεσαι σε αυτήν μέσα τον ανθρώπινο ρόλο και τον ανθρώπινο παράγοντα. Mm-hmm. Γιατί με αυτό θα ταυτιστεί αυτός που βλέπει την ιστορία.
2: Η ταύτιση που μας είπες πριν.
3: Και έτσι θα μπορέσει να αναγνωρίσει κάτι από τον εαυτό του και να υπάρξει μια σύνδεση.
2: Μέχρι τώρα καλά τα λέμε, αλλά υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε την απόδοση της επικοινωνίας που λέμε? Δηλαδή, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό, δημιουργεί αξία και δεν είναι απλά προβολή ή απλά φλιαρία?
3: Κοίτα, η πολιτική ως ορθή απάντηση εδώ είναι ότι πρέπει να βάλουμε δείκτες επίδοσης και να τους παρατηρήσουμε.
2: KPIs, όπως μας είπες πριν.
3: Τα KPIs. Το πρόβλημα με τα KPIs όμως είναι πολλαπλό. Πρώτον, η καλή επικοινωνία έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Δεν είναι σήμερα για αύριο. Δεύτερον, τα KPIs έχουν γεμίσει από αυτό που λέμε vanity metrics, δηλαδή στοιχεία μέτρησης τα οποία ευνοούν περισσότερο την πλατφόρμα ή όποιον εν πάση περιπτώσει χρηματοδοτείς για να επικοινωνείς παρά εσένα τον ίδιο. Εάν προσπαθείς να κάνεις μια καμπάνια και θέλεις την άλλη μέρα να δεις διαφορά στις πωλήσεις, τότε δεν κάνεις εταιρική επικοινωνία όπως τη συζητάμε σήμερα εσύ και εγώ. Κάνεις τακτικές κινήσεις που είναι απολύτως σεβαστές, αλλά δουλεύουν καλύτερα όταν από κάτω υπάρχει κάτι
2: αυτό
3: που έχει
2: συνδέσει. Το μόνιμο.
3: Ακριβώς. Αυτό όχι μόνιμο, μπορεί να είναι περιοδικό, αλλά με μια σταθερότητα. Mm-hmm. Όχι μια κάθε ποτέ. Αυτό χρειάζεται που και κάποια έρευνα κοινού. Υπάρχουν τόσα ωραία οικονομικά εργαλεία polling που μπορείς να χρησιμοποιείς μια στο τόσο. Κάποτε ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνεις έρευνα κοινού, που είναι κρίμα να έχεις τους ανθρώπους εκεί πέρα και να μην τους ρωτάς ποτέ. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος πριν και μετά από επικοινωνιακές ενέργειες να βλέπεις τι δουλεύει.
2: Πιστεύεις ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν περίοδους σιωπής?
3: Ναι.
2: Ή μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ αυτό?
3: Πιστεύω ότι μιλάμε όταν έχουμε κάτι να πούμε ακριβώς όπως το είπες πριν. Mm-hmm. Και ότι δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλη την ώρα να πούμε κάτι, λες και είμαστε ας πούμε ο αμήχανος του πάρτι, ένα πράγμα που δεν μπορεί να κάτσει λίγο ήσυχος. Ένα. Δύο. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο όταν έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να μιλάμε και όταν δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε την άνεση να φέρουμε την κουβέντα εκεί που τη θέλουμε εμείς και όχι εκεί που μας αναγκάζουν οι καταστάσεις να τη φέρουμε. Άρα μεταξύ του μιλάω όλη την ώρα γιατί κάποιος μου είπε ότι έτσι πρέπει και του δεν μιλάω ποτέ παρά μόνο αν έχω πρόβλημα, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μέση λύση που λέει ότι ορίζω για όλη μου τη χρονιά 2-3 σημαντικές θεματικές ενότητες.
2: Πυλώνες λοιπόν.
3: Ακριβώς.
2: Όπως?
3: Μπορεί να είναι οι εταιρικές μου στρατηγικές, μπορεί να είναι τα θέματα της κοινωνικής μου υπευθυνότητας, μπορεί να είναι η πρόθεση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων. Και μετά ορίζω και τα μηνύματα που θέλω να περνάω για τον εαυτό μου μέσα από αυτούς τους πυλώνες. Mm-hmm. Μπορώ να έχω μία ήπια συχνότητα και μία σταθερότητα, αλλά να μιλάω όταν έχει κάτι να πω. Δηλαδή, να μην έχω αυτά τα μηχανικά ημερολόγια, τα content calendars που είναι 3 post την εβδομάδα με φωτός από libraries και είναι όλα πλαστικά και το ίδιο μήνυμα και ξαναλες με άλλες λέξεις το προϊόν μας είναι το καλύτερο που το βλέπει ο άλλος και το βαριέται ή δεν το βλέπει καν. Να είναι 3-4 πράγματα με ουσία, με content που προτιμάω να μου στοιχήσει λίγο στο να το φτιάξω και όχι λίγο στο να το φτιάξω και πάρα πολύ στο να το σπρώχνω, γιατί αυτό δεν έχει κανένα νόημα αν το ίδιο δεν αξίζει καθόλου, και έτσι να συντηρώ εκτός εποχικότητας σχέση με τα ακροατήρια που με ενδιαφέρουν.
2: Ωραία όλα αυτά τα λέμε εδώ τώρα. Ακούν οι ακροατές, μπορεί να έχουν επιχειρήσεις, μπορεί να θέλουν να εντάξουν την επικοινωνιακή στρατηγική στις επιχειρήσεις τους. Γίνεται χωρίς μεγάλο μπάτζετ?
3: Ναι, γίνεται. Δεν γίνεται χωρίς καθόλου.

0: Μέσα στο κατάστημα έχει περιεχόμενο.
1: Ακριβώς. Και ο λόγος για τον οποίο κάνουμε μια προσφορά και τι υποσχόμαστε όταν την προωθούμε. Mm. Και αυτό. Πάντα η επικοινωνία ήταν θέμα περιεχομένου. Απλώς από τότε που ο Bill Gates είπε content is king, οικειοποιήθηκαν τα digital
0: το queen,
1: αυτόν τον
0: πείτε.
1: Όρο.
0: Το king το βρήκαμε, το queen.
1: Ναι, και που τον βρήκαμε,
0: queen, ποια είναι.
1: Πρακτικά έχει εκπέσει από το θρόνο του, οπότε άστο να πάει.
0: Αν λοιπόν κάποιος θέλει να ξεκινήσει την επικοινωνία ως στρατηγικό κεφάλαιο, από πού ξεκινάει, ποιο είναι το πρώτο βήμα?
1: Όπως είπαμε πριν, πυλώνες, τι λέμε και γιατί το λέμε και τι σημαίνει αυτό για την επιχείρησή μας, αυτό είναι νούμερο ένα. Νούμερο δύο, χτίζω συνέχεια και συνέπεια. Νούμερο τρία, προσέχω τους δείκτες επίδοσής μου, δεν αφήνω να με παρασύρουν οι τάσεις. Τους διαλέγω εγώ με βάση τις δικές μου ανάγκες. Ποιότητα περιεχομένου. Αν είμαι σε ψηφιακά μέσα, διάδραση. Και όλα αυτά με τεκμηριωμένους ισχυρισμούς.
0: Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, ήμασταν παρέα εδώ για μία ώρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, η επιχειρηματική ώρα εδώ στον Alpha Radio. Στον ήχο ήταν η Πόπη Ματζίκα, στη μουσική Αφροτή Σιμίτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ωραίο μας πρόγραμμα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμα μια εβδομάδα κοντά σας, ακόμα μια εβδομάδα λίγο πριν από τις διακοπές.
1: Κοντά, αλλά από απόσταση.
2: Να σας πω, από απόσταση, ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι ναι. Η κυρία Πόπη Ματζίκα, η οποία είναι στον ήχο, θα μας βοηθήσει και απόψε να κάνουμε μια εκπομπή, εγώ από απόσταση, εσείς στο στούντιο, και να πούμε αυτά τα ωραία πράγματα. Άρη, θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, έτσι. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για μοντέλα, τίποτα. Θα μιλήσουμε γενικά για το αυτοκίνητο. Έτσι, μια καλοκαιρινή εκπομπή. Τα λέω καλά?
1: Καλοκαιρινή είναι, καλά τα λες. Ναι, τα έχουμε συζητήσει λίγο. Βέβαια, έχω να σου πω ότι εμβόλυμα θα σου πετάξω για κάποια πράγματα μέσα, γιατί τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα πάνω σε όλο αυτό που ετοιμαζόμαστε να συζητήσουμε.
2: Εγώ λέω ότι δεν θα μιλήσουμε ούτε για ύπους, ούτε για επιδόσεις, ούτε για το ποιο αυτοκίνητο είναι καλύτερο. Θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο ωραίο, έτσι. Γιατί κάθε φορά που βλέπουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο, λέμε, μα ποιος το ζήτησε αυτό?
1: Καλή ερώτηση. Το θέμα είναι, δεν είναι για όλα πάντα. Αλλά σίγουρα βλέπεις κάποια αυτοκίνητα τα οποία λες, τώρα εδώ τι έγινε, γιατί, ποιος, πού.
2: Για κάθε προϊόν είναι αυτό το ποιος το ζήτησε αυτό το πράγμα. Να σκεφτούμε πόσα πράγματα μας έχουν επιβάλει στη ζωή μας, τα οποία δεν τα έχουμε ανάγκη. Έτσι, κι όμως τα.
1: Εντάξει, μην μου πεις τώρα το αυτοκίνητο δεν το έχουμε ανάγκη, σε παρακαλώ.
2: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Το τσιγάρο το έχουμε ανάγκη? Δεν το έχουμε ανάγκη.
1: Κοίταξε να δεις. Εσύ ως μη καπνιστής θα πεις δεν το έχω ανάγκη. Εγώ που έχω να καπνίσω πάνω από 10 χρόνια επίσης θα σου πω δεν το έχω ανάγκη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν με το τσιγάρο μια σχέση. Καλό ή κακό σχέση είναι η σχέση με το τσιγάρο.
2: Συγγνώμη, λεπτό. Αν δεν υπήρχε τσιγάρο θα το ανετούσανε.
1: Αν δεν υπήρχε είναι κάτι άλλο. Αλλά τώρα μην πάμε να αναζητήσουμε τι θα γίνει αν δεν υπήρχε αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, για να καταλήξω λοιπόν και να σου πω και πάλι ότι όπως όλα τα προϊόντα έτσι και στο αυτοκίνητο, αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τα καινούργια αυτοκίνητα, τα καινούργια προϊόντα γενικότερα, έχουν μετρήσει, έχουν δει, έχουν ακούσει, έχουν αφουγκραστεί τις επιθυμίες του κοινού και μας προσφέρουν αυτό το οποίο τελικά ζητάμε. Αν τα λέω.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σε πάω πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να σε πάω κάπου λίγο διαφορετικά. Και να σου κάνω την εξ ερώτηση. Έχουμε δει το τέλος του προσιτού αυτοκινήτου ή θα ξαναυπάρξει προσιτό αυτοκίνητο?
2: Όταν λες προσιτό, τι εννοείς?
1: Ένα αυτοκίνητο το οποίο γενικότερα να είναι εύκολο από πλευράς κόστους να προσφέρει στον καταναλωτή αυτά που ζητάει, τη βασική του μετακίνηση, είναι ένα αξιοπρεπές και να είναι και σε ένα κόστος το οποίο είναι λογικό. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποτε, ας πούμε, υπήρχε σε πολλές οικογένειες αυτοκίνητο που το λέγαμε δεύτερο και ήταν ένα μικρό αυτοκίνητο. Δεν σε πάω πολύ μακριά, έτσι. Μπορεί για κάποιους να ήταν τρίτο, για κάποιους να ήταν το πρώτο, το ένα τους και μοναδικό αυτοκίνητο. Όμως αυτό το αυτοκίνητο κάπου εκεί κοντά στις 10.000 δεν υπάρχει.
2: Κοίταξε, παλιότερα, τη δεκαετία σου του 80 και
1: μην πηγαίνεις στο 80 και στο 90, είχαμε αυτοκίνητα των 10.000 και το 15 και το 16.
2: Σε σημερινά νούμερα, περίμενε, σε αντιστοιχήσει με τα σημερινά νούμερα, υπήρχαν αυτοκίνητα, ας πούμε, όπως ήταν το Pony, το οποίο έκανε τότε, ξέρω εγώ, με τα σημερινά δεδομένα, έτσι μια σύγκριση, έτσι, για να μην το πω σε δραχμές και μπερδευτεί ο κόσμος, έκανε γύρω στα 10.000.
1: Έχω την αίσθηση ότι πηδάς δεκαετίες. Πάμε λίγο στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα για να το τοποθετήσουμε όλο αυτό που σου λέω.
2: Δεν πρόκειται να φτιαχτούν αυτοκίνητα τόσο φθηνά όσο λες.
1: Εγώ, εντάξει, μπορεί όχι, αλλά θεωρώ ότι γύρω στο όριο των 15.000 είχαμε και αυτή την ανακοίνωση. Αν θυμάστε, το έχουμε διαβάσει κάποιες εκπομπές πριν. Είναι ένα-δύο μήνες πριν που η Στελάνς είχε πει ότι θέλει να παράξει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα βγει στην παραγωγή, αν θυμάμαι σωστά, τέλος 27, αρχές 28, που θα είναι ένα αυτοκίνητο κάτω από 15.000 ευρώ πόλης. Άρα δεν είμαστε μακριά, αλλά πάμε λίγο στο σήμερα. Θα ξαναμιλήσω πολύ γρήγορα για την ελληνική αγορά, η οποία τον Ιούνιο ανέβηκε 27,5%. Τα ηλεκτρικά στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε πωλήσεις. Τα SUV ως γνωστόν κατακτούν σχεδόν 2 στα 3 καινούργια αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Έτσι. Άρα όλα πάνε καλά. Κάποιοι θα σου πούνε όχι απαραίτητα. Εγώ θα σου πω ότι είναι ωραία νούμερα αυτά. Έτσι, δεν θέλω να πω τη λέξη ικανοποιητικά, αλλά βλέπουμε ναι, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και υπάρχει και μια κίνηση, το οποίο είναι πάντα καλό. Έτσι, γιατί πίσω από τους καλούς αριθμούς υπάρχει και ένα ωραίο ερώτημα όμως. Και είναι αυτό που σου είπα για το πρωτό αυτοκίνητο. Ποιος μπορεί σήμερα να αγοράσει πραγματικά ένα καινούριο αυτοκίνητο? Είναι κάτι που έχει ανοίξει και εσύ λίγο, αλλά δεν το κλείσαμε ποτέ. Θα το περάσω πολύ γρήγορα. Ότι το καινούριο αυτοκίνητο γενικά φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από το μέσο μισθό. Δηλαδή, για δεκαετίες το μικρό αυτοκίνητο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο ενός νέου, το δεύτερο αυτοκίνητο μιας οικογένειας, το καθημερινό εργαλείο ενός εργαζομένου, η πύλη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προς την προσωπική ελευθερία πολλών ανθρώπων. Σήμερα, ακόμα και η βασική κατηγορία, τι πρέπει να καλύψει? Αυστηρότερες προδιαγραφές ρήπων, υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας, κάμερες και αισθητήρες, προηγμένο infotainment γιατί όλοι το έχουν, συνδεσιμότητα, υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όπως καταλαβαίνεις κοστίζουν. Και αυτά είναι που έχουν κάνει το σημερινό μικρό αυτοκίνητο να είναι ασφαλέστερο, να είναι καθαρότερο, να είναι καλύτερα εξοπλισμένο. Έτσι, ενδεχομένως αν το συγκρίνεις το σημερινό μικρό αυτοκίνητο με κάποια σεντάν, πολυτελή σεντάν προ 20 ετίας, είναι καλύτερα εξοπλισμένο το τωρινό μικρό αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχει πλέον και την τιμή ενός μικρού αυτοκίνητου. Αυτό είναι όλο. Το αυτοκίνητο υπάρχει.
2: Ναι, γιατί οι κανόνες και οι προδιαγραφές το επιβάλλεται να γίνει ακριβό. Έτσι, όλα αυτά θέλουν εξέλιξη, θέλουν έρευνα, θέλουν τεχνολογία, θέλουν παραγωγή και όταν φτάνει στην πόλη τελικά η τιμή είναι υψηλή. Πάμε λίγο πίσω πάλι.
1: Πάμε σε κάτι ακόμα για να κλείσουμε αυτό και να μην επιστρέψουμε καθόλου. Έτσι, ότι ποιοι αγοράζουν τα καινούργια αυτοκίνητα. Διότι διαβάζω πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ ωραία, αλλά τελικά για τον ακροατή, για το μέσο άνθρωπο, ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν τα καινούργια αυτοκίνητα? Οι συνολικές ταξινομήσεις, γενικά οι πωλήσεις δηλαδή, δεν σημαίνει ότι σε άριθμα ιδιωτικά νοικοκυριά μπήκαν σε έκθεση και αγόρασαν αυτοκίνητο με όποιο τρόπο, μετρητά, δανειοδότηση, οτιδήποτε. Στην αγορά συμμετέχουν εταιρικοί στόλοι, leasing, εταιρείες ενοικίασης, επαγγελματίες και πολλά μακροχρόνια χρηματοδοτικά προγράμματα. Άρα, μια ισχυρή αγορά συνυπάρχει με μια κοινωνία στην οποία πολλοί ιδιώτες δυσκολεύονται να αντικαταστήσουν το παλιό τους όχημα. Τώρα, πώς και το γιατί, εγώ θέλω να σου πω ότι πολλές φορές είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν το έχουν ψάξει. Δηλαδή, ενώ ενδεχομένως να έχουν την διάθεση να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους, δεν έχουν περάσει από μια έκθεση. Και εγώ θα τους. Αν μας ακούνε κάποιοι, θα τους προέτρεπα να το κάνουν. Γιατί μπορεί να βρεθεί μια λύση και να αποκτήσουν ένα νέο αυτοκίνητο. Τώρα, υπάρχει.
2: Ξεχάσει και τον παράγοντα της ανταλλαγής, έτσι.
1: Εντάξει, η ανταλλαγή παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά είναι στο όλο κομμάτι του κύκλου το να επισκεφθεί κάποιος μια έκθεση, έναν επίσημο έμπορο δηλαδή, και από εκεί και μετά θα πρέπει να προχωρήσει και να το δει. Τελευταίο, για να γυρίσουμε μετά σε αυτή την αναδρομή που θέλαμε να κάνουμε λίγο με το τελικά ποιος σχεδιάζει το αυτοκίνητο, είναι ο άνθρωπος που αγοράζει ή είναι τελικά οι εταιρείες πίσω από το αυτοκίνητο. Οπότε κλείνοντας να πω αυτό, ότι βλέπω διαβάζοντας γενικότερα ότι με την ηλεκτροκίνηση ενδεχομένως να έχει προκύψει και ένα κοινωνικό δίλημα, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, η Ευρώπη, και όταν λέμε Ευρώπη, εννοούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση όλοι εμείς, γιατί ποιος δεν θέλει καθαρά αυτοκίνητα ή καθαρές πόλεις. Έτσι, αλλά η Ευρώπη, ας τροποθετήσουμε έτσι, θέλει πιο καθαρό στόλο, χαμηλότερες εκπομπές, περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα. Τα καινούργια ηλεκτρικά παραμένουν συχνά ακριβότερα στην αγορά, ακόμη και όταν είναι οικονομικότερα στη χρήση. Και υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, γιατί ο οδηγός που έχει ιδιωτική θέση στάθμευσης, δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι, εταιρική φορολογική διευκόλυνση ενδεχομένως και ένα σταθερό εισόδημα μπορούμε να συμπληρώσουμε, θα μπορούσε να ωφεληθεί πολύ περισσότερο από εκείνον που ζει κάπου που δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προανέφερα για να μπορέσει να συνυπάρξει εύκολα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Άρα η πράσινη μετάβαση κινδυνεύει να γίνει ταξική μετάβαση? Όχι, είναι η απάντηση. Αλλά η καθαρότερη τεχνολογία είναι διαθέσιμη κυρίως σε όσους έχουν ήδη, δεν θέλω να πω μεγαλύτερη οικονομική άνεση, όμως σε όσους μπορούν λίγο να συνθέσουν και όλο αυτό το περιβάλλον, το οικοσύστημα που δημιουργείται γύρω από τις καθαρότερες πόλεις μας που θέλουμε να πετύχουμε το 2030. Σίγουρα δεν αξίζει να πάμε στα αποτελέσματα για την Ελλάδα που είναι γυρότερο στόλος και τα λοιπά, στο τι χρειάζεται. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει κάπως να ξαναδούμε και αυτοκίνητα τα οποία πληρούν όλα αυτά, αλλά είναι και προσιτά για το αγοραστικό κοινό. Τι έχεις να πεις?
2: Ξέρεις, την ώρα που έλεγες όλα αυτά, σκεφτόμουν τις προεκτάσεις όλης αυτής της ιστορίας, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μην με πηγαίνεις. Και... ναι,
2: όχι, πάμε, άκου, πάμε, να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω, να κάνω παρένθεση. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Με το χαμό που έγινε με αυτή την τελευταία φθινοπορεινή επίδραση που είχαμε τις τελευταίες μέρες, σήμερα έκανα μια φθινοπορεινή,
1: σαν φθινοπορεινή.
2: Τι σαν φθινοπορεινή, αυτό ήταν άλλο πράγμα εδώ.
1: Να ξέρω, με περίεργη κακοκαιρία και στην Αθήνα χθες ήταν πολύ περίεργη, δύσκολη, γίνανε πολλές ζημιές.
2: Να σου πω κάτι, έκανα σήμερα μια βόλτα στη Βόρειο Εύβοια. Είχα πολλά χρόνια να έρθω από την Ιστιαία να πάω προς Αγία Άννα κάτω και να γυρίσω από Δίψο κτλ. Τι καταστροφή είναι αυτή. Τι καταστροφή είναι αυτή, δηλαδή εντάξει.
1: Από ποια άποψη καταστροφή.
2: Κυριολεξία, από τη φωτιά που ήταν πριν από 4 χρόνια.
1: Okay.
2: Απίστευτο. Δηλαδή πας και βλέπεις μόνο καμένη έκταση. Μόνο καμένη έκταση. Φυσικά η γη κάνει το θαύμα της πάλι. Ξαναφυτρώνουν τα δεντράκια τσούκου τσούκου σιγά σιγά.
1: Χαίρομαι.
2: Βλέπεις, έχει πρασινίσει βασικά ο τύπος. Ο τόπος έχει πρασινίσει. Αλλά αυτή ήταν τεράστια καταστροφή. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση, ας μην χαλάσουμε.
1: Δυστυχώς το βλέπουμε παντού. Χθες στην τηλεόραση που έβλεπα ειδήσεις, το είδαμε και στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Ισπανία.
2: Και στην Ισπανία.
1: Εμείς κάθε χρόνο, δυστυχώς, σαν χώρα, έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα έχουμε, αν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Πάμε όμως.
2: Άρα στο λοιπόν βασικό μας κόμμα. Να επιστρέψουμε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή να πάμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να κάνουμε την ανάλαφη καλοκαιρινή εκπομπή και να πούμε αν το αυτοκίνητο είναι πάντα προϊόν της κοινωνίας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είναι το πιο σχεδιάζεται τελικά το αυτοκίνητο, ο άνθρωπος ή οι εταιρείες. Και πολύ σωστά ξεκινάς από το αυτοκίνητο, ήταν πάντα προϊόν της κοινωνίας. Πόσο πίσω θες να πάμε, ας πούμε στο Ford Model T, πόσο πίσω να πάμε ότι το αυτοκίνητο ήταν προϊόν της κοινωνίας. Γιατί...
2: Εντάξει, να δεις κάτι. Όταν σχεδιάστηκε το Ford T, σαφώς ελήφθησαν υπόψη όλες οι ανάγκες της τότε εποχής.
1: Να πούμε ότι η τότε εποχή η παραγωγή του ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 1908 και τελείωσε στις 26 Μαΐου του 1927. Τι ήταν το Ford Model T, το πιο σημαντικό στοιχείο του. Το πρώτο μαζικό αυτοκίνητο παραγωγής έγινε προσιτό στο ευρύ κοινό χάρη στο χαμηλό του κόστος.
2: Ναι. Επισκευαζόταν εύκολα.
1: Ναι,
2: άντεχε γιατί... στους κομματόδρομους. Γιατί δεν υπήρχαν οι ασφαλτόδρομοι τωρινοί, τότε, έτσι. Μπορούσε να τα αγοράσει η μεσαία τάξη. Ο Χένρι Φόρντ δεν σχεδίασε το τέλειο αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις, για την εποχή και να ήταν.
2: Το αυτοκίνητο για την εποχή. Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε για την εποχή να είναι και συμβαίνει. Το τέλειο. Κοίταξε, μην φτάσουμε στο σήμερα. Να πάμε λίγο για να κλείσουμε με το Model T. Είναι ότι ο Henry Ford εκεί εφάρμοσε και κάτι πολύ σημαντικό για να έχει χαμηλό κόστος. Την πρώτη κινούμενη γραμμή σταρμολόγησης, μειώνοντας δραστικά το χρόνο και το κόστος κατασκευής. Δηλαδή, έτσι προέκυπτε και το χαμηλό του κόστος. Και ήταν ένα αυτοκίνητο, να πούμε και δύο στοιχεία, με ένα τετρακύλινδρο κινητήρα, κυβισμού 2,9 λίτρων, απόδοση 20 ύπων, τελική ταχύτητα περίπου 68 χιλιόμετρα. Αυτά. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά εγώ θα πω ότι μάλλον άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της αυτοκίνησης.
2: Το 1927 τα μισά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στον κόσμο ήταν Ford Model T.
1: Ναι, okay,
2: είναι τρομερό.
1: Εντάξει, δεν μου κάνει και εντύπωση. Είναι βεβαίως και τρομερό. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είπαμε άλλαξε πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι και κάθε δεκαετία από εκεί και μετά ζητούσε διαφορετικά αυτοκίνητα. Αλλά τα ζητούσε τελικά τι. Τα ζητούσε η κοινωνία ή ήταν και ένα κομμάτι στο οποίο να δημιουργηθούν μεγαλύτερες αγορές, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Εντάξει, οι μεγαλύτερες αγορές δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες του κοινού.
1: Πολύ σωστά. Έτσι.
2: Δηλαδή, αν εντοπίσεις ότι σε μια συγκεκριμένη αγορά το κοινό θέλει αυτό και το πουλήσεις, έτσι μεγαλώνεις την αγοραστική δύναμη της εταιρείας σου και η αγοραστική... η ικανότητα του κοινού αυτού είναι μεγαλύτερη από κάπου αλλού που δεν έχει τη συγκεκριμένη ανάγκη.
1: Ναι, και πολύ έτσι. Σίγουρα βοήθησε ενδεχομένως και τη δεκαετία του 50 η μεταπολεμική ανάπτυξη, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρξε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και σίγουρα και στην αυτοκινητομηχανία. Και η δεκαετία του 50 μέχρι το και το 60, δηλαδή 50-60, νομίζω ήταν και η δεκαετία που στην Ευρώπη τουλάχιστον δημιουργήθηκαν μικρά οικονομικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, το πρώτο Fiat 500, το Volkswagen Beetle, ο καραβέος Volkswagen, το πρώτο Mini, είναι αυτοκίνητα που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή.
2: Γιατί βασικά τότε το αυτοκίνητο δεν ήταν είδος δεν θα πω τη λέξη πολυτελείας, θα πω ότι ήταν είδος πρώτης ανάγκης, να το πω πιο σωστά έτσι. Έτσι. Οπότε ένα Fiat 500, ένα Volkswagen Beetle ή ένα Mini ήταν αυτοκίνητα τα οποία μπορούσαν να σου καλύψουν αυτή την ανάγκη σου, τη μετακίνηση δηλαδή, χωρίς να έχεις άλλες απαιτήσεις, SUV, station wagon κλπ. Κλπ. Που εξελίχθηκαν στη συνέχεια. Η πρώτη βασική ανάγκη ήταν μετακινούμε. Και με τι μετακινούμε? Με ένα αυτοκίνητο μικρό, οικονομικό, βολικό, φτηνό και όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν τότε αμέσως μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 50, όπως είπαμε.
1: Κράτα τη σκέψη σου, πηγαίνουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
2: It's Joey.
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Επιστρέψαμε. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Και Αντώνη, έχουμε και ένα... Δέχτηκα ένα μήνυμα ακροατή πριν από λίγο, το οποίο θα μας βγάλει λίγο από την κουβέντα, θα μας πάει λίγο πίσω και αφορά τα ηλεκτρικά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσω. Τι λες?
7: Για πες το.
6: Λοιπόν, τα αυτοκίνητα, είναι από τον κύριο Γιώργο, τα αυτοκίνητα σε αντίθεση με τα σπίτια είναι φούσκα. Παράγουν, 4 τελείες. Ποιος θα τα αγοράσει? Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα αν σε λίγο καιρό μαζί με ένα συμβόλαιο ρευματοπαροχής θα δίνουν δώρο και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Όπως έδιναν κάποτε τα τηλέφωνα. Αυτό μας λέει ο κύριος Γιώργος. Να ξεκινήσω να το τοποθετήσω λίγο.
7: Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γιώργο.
6: Ούτε εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο. Απλά να ξεκινήσω λίγο να το τοποθετήσω.
7: Καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά τι θέλει να πει. Έτσι. Καταλαβαίνω αυτό που θέλει να πει ο κύριος Γιώργος. Το θέμα είναι ότι τα κόστη δεν πρόκειται να φτάσουν σε τέτοιες προσφορές. Φυσικά όχι αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος, έτσι, αλλά σε οποιαδήποτε προσφορά.
6: Δεν νομίζω ότι αξίζει να εξετάσουμε αυτό. Είχε και από πάνω ένα μήνυμα το οποίο είναι μια πρόταση, ήταν πριν από αυτό που διάβασα, το οποίο έγραφε δεν είναι μόνο η αγορά, για μίλησε για το κόστος εργατόρας και ανταλλακτικά, απλά επειδή δεν είναι πολύ σαφές, δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό. Θα προσπαθήσω όμως μέσα στην απάντηση για τα ηλεκτρικά και εκεί που κινούμαστε τώρα, γιατί βεβαίως και καταλαβαίνω ότι θέλει να πει έτσι. Και ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ ωραίο που έχει την άποψή του. Όμως τι γίνεται, να το τοποθετήσουμε λίγο σωστά και να πεις και εσύ μετά, ή θες να ξεκινήσεις και να το τοποθετήσω εγώ μετά?
7: Όχι, να πω πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος, ότι το, έτσι αν θέλεις μια Ιούλιος Βέρν δικιά μου σκέψη ας πούμε, είναι ότι κάποια στιγμή όταν θα πηγαίνεις να πιάσεις οπουδήποτε δουλειά, σε οποιαδήποτε δουλειά, όχι όπως είναι τώρα τα στελέχη κτλ, πιθανώς να σου δίνουν και ένα αυτοκίνητο. Εργάτης να είσαι απλώς και να πηγαίνεις να εργαστείς σε ένα εργοστάσιο.
6: Ωραίο είναι αυτό.
7: Τις παροχές σου, θα έχεις και ένα
6: ηλεκτρικό. Πολύ ωραίο, μακάρι. Να τρέξουμε. Λοιπόν, πάμε όμως στα βασικά και που βρισκόμαστε τώρα. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρικά στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω, ότι οι ταξινομήσεις αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, στο εξάμηνο του 2026, έχουν ξεπεράσει τα 1,24 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυξημένες κατά 33,7% σε σχέση με πέρσι. Τον Ιούνιο μόνο ταξινομήθηκαν περίπου 275.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια αύξηση 39,5% σε σχέση με τα περσινά στοιχεία, με μερίδιο 25,6% στις 17 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία. Η Γαλλία, που είναι μια δύσκολη αγορά, σημείωσε ρεκόρ τον Ιούνιο με σχεδόν 56.000 ηλεκτρικές ταξινομήσεις, με ένα μερίδιο κοντά στο 30% της συνολικής αγοράς αυτό.
7: Στο τετράμινο η Γαλλία δεν ήταν κάτω.
6: Ναι, ήταν. Αν το θυμάμαι και εγώ σωστά, ήταν.
7: Ναι,
6: γιατί δίνω λίγο τα στοιχεία. Γιατί ναι, καταλαβαίνω και τι θέλει να πει ο κύριος Γιώργος, αλλά βλέπουμε γενικά και μια εξέλιξη η οποία ξαφνικά αρχίζει και παρουσιάζεται ενδεχομένως και λίγο διαφορετική. Γιατί? Γιατί τα ηλεκτρικά φαίνεται ότι δεν είναι πλέον μια μικρή εξειδικευμένη κατηγορία. Έτσι, σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ένα στα 4, μπορεί να πει και ένα στα 3 καινούργια αυτοκίνητα, ένα πλέον αμυγό ηλεκτρικό.
7: Στι σκανδιναβικέ χώρε είναι 90% τα ηλεκτρικά.
6: Αλλά τι δεν έχουμε, τι δεν έχουμε, και καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι αυτό που δεν έχουμε οδηγεί και τον κόσμο πολλέ φορέ σε τέτοια συμπεράσματα. Η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη. Εντάξει, όταν η ανάπτυξή σου σε μια κατηγορία εξαρτάται έντονα από επιδοτήσεις, φορολογία όπου υπάρχει, εταιρικές πωλήσεις, υποδομές φόρτισης και τιμές καυσίμων, όλα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο περίεργο. Δηλαδή, το περιβάλλον το οποίο έχεις να αντισταθμίσεις, να αξιολογήσεις, να το πούμε έτσι. Αν και ο τρόπος σκέψου είναι δομημένος πολλά χρόνια, και έτσι είναι, γιατί ήταν, η αγορά ήταν εντελώς διαφορετική, μπορεί να δυσκολευτείς να το κάνεις. Η μετάβαση δεν γίνεται επειδή ξαφνικά όλοι ξύπνησαν και ερωτεύτηκαν τις μπαταρίες, πιστεύω εγώ. Γίνεται επειδή σε αρκετές αγορές το φορολογικό και το οικονομικό περιβάλλον κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή μια πιο λογική επιλογή. Και στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Όχι τόσο για τον ιδιώτη, για τον επαγγελματία όμως. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια τρομερή επιλογή με τις φοροελαφρύνσεις που έχεις.
7: Το τέλος του χρόνου που συζητείτε ότι έχει εξαντληθεί το ποσό που ήταν διαθέσιμο για την επιδότηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολλοί μου είχαν πει ότι τώρα που δεν έχει επιδότηση, άσε με, δεν ασχολούμαι με το ηλεκτρικό. Πολλοί κόσμοι μου το είχε πει. Που είναι ακριβώς αυτό που λες και εσύ, ότι οι εκάστοτε συνθήκες οδηγούν τον καταναλωτή σε αυτό που θέλει να τον οδηγήσει η πολιτεία, η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος.
6: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο ποιος σχεδιάζει τελικά το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος, οι εταιρείες.
7: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο για την παρέμβασή του. Μας έδωσε τροφή για αρκετή συζήτηση. Ναι. Πάμε στη
6: Είχαμε μείνει στο κάθε δεκαετία, ότι κάθε δεκαετία.
7: Ακριβώς.
6: Ζητούσα άλλο αυτοκίνητο, πέρασαμε το 50. Στο 60 έχουμε δει στην Αμερική παραδείγματα όπως ήταν η Mustang, Camaro, η Corvette. Δημιουργήθηκαν δηλαδή και αυτοκίνητα θρύλη στη δεκαετία του 60.
7: Γιατί
6: στην Αμερική.
7: Γιατί οι νέοι ζητούσαν διασκέδαση μέσω του αυτοκινήτου.
6: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Θέλω να πω όμως και για την Ευρώπη ότι υπήρξαν πολύ ωραία αυτοκίνητα τη δεκαετία του 60 από πάρα πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες. Και στην Ιταλία βλέπε Αλφα Ρωμαίο, και η Ford τότε με έδρα την Αγγλία ακόμα έβγαλε κάποια αυτοκίνητα όπως είναι το Escort και τα λοιπά, τα οποία τη δεκαετία του 60. Νομίζω ότι άλλαξαν τελείως το χάρτη της αυτοκίνησης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
7: Όχι, απλά βγήκαν αυτοκίνητα πιο. Όχι αυτοκίνητα ανάγκης, αυτοκίνητα που κάλυπταν ενδεχομένως επιθυμίες. Του να είσαι νέος, του να έχεις ένα καλό, ένα γρήγορο αυτοκίνητο, του να διασκεδάζεις με το αυτοκίνητό σου, του να ξεχωρίζεις με αυτό το αυτοκίνητο. Του να προσελκύει το αντίθετο φύλλο, όλα αυτά.
6: Άρα θες να πεις ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε και για περίεργους σκοπούς.
7: Όχι περίεργους. Για ανθρώπινους σκοπούς.
6: Ανθρώπινους. Okay. Ναι.
7: Το να έχεις, αν ήμασταν στην Ευρώπη, ας πούμε, το να έχεις μια Αλφα Ρωμαίο,
6: ναι.
7: Την ίδια μεταφορική ανάγκη μπορεί να σου καλύψει ένα οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όμως αυτοί που θέλουν Αλφα Ρωμαίο παίρνουν Αλφα Ρωμαίο γιατί τους καλύπτει κάποια εσωτερικά τους θέλω. Έτσι. Ναι. Και κοίταξε γενικότερα, όλα τα προϊόντα, όχι μόνο το αυτοκίνητο, τι καλύπτουνε, την εξωτερήκευσή σου. Γιατί φοράς ένα t-shirt, ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί νομίζεις ότι έτσι φαίνεσαι πιο νέος, πιο ωραίος, πιο ελκυστικός. Γιατί οδηγείς ένα αυτοκίνητο σπορτίβ. Για τον ίδιο λόγο.
6: Άρα γυρνάς στο marketing. Δική σου ζυγαριά κλείνει πολύ πάνω στο marketing.
7: Σαφώς στο marketing. Έτσι, αλλά θέλω να σου πω ότι όπως όλα τα προϊόντα, έτσι και το αυτοκίνητο, καλύπτει το θέλω και το εγώ του κάθε ανθρώπου. Τώρα πολύ γενικά τα λέμε, εν πάση περιπτώσει για τέτοια ανάλυση. Πάμε στο 73.
6: Τι θες να μου πεις για την πετρελαϊκή κρίση και το πώς διαμόρφωσε τα αυτοκίνητα. Στην Αμερική σίγουρα ήταν κάποια χρόνια περίεργα, θέλαν μικρότερους κινητήρες, αλλά εκεί οι κινητήρες ήταν τεράστιοι. Πες μου για την Ευρώπη.
7: Είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Α, να σου πω κάτι τώρα.
6: 73, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
7: 73, το ξέρεις ότι υπήρχαν μονάζιγα στην Ελλάδα.
6: Για πες το, ωραίο.
7: Δεν υπήρχαν μονάζιγα τις καθημερινές, υπήρχαν μονάζιγα τα Σαββατοκύριακα. Και το ένα Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν, ξέρω εγώ, τα μονά, μπορούσαν να πάνε εκδρομή, δηλαδή να πάνε κάπου, και το άλλο Σαββατοκύριακο κυκλοφορούσαν τα ζυγά, όπου, για να σου πω και τον πόνο μου, αυτό είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στους αγώνες, διότι τα μισά αυτοκίνητα ήταν μονά, τα μονά και τα υπόλοιπα ζυγά, και δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες. Και έτσι οι αγώνες λοιπόν είχαν μεταφερθεί και γινόταν Παρασκευή. Παρασκευή οι περισσότεροι δουλεύανε, δεν ήταν εύκολο να παρατήσουν δουλειά τους να τρέχουν στα ράλι. Και έχει δημιουργηθεί μια αναστάτωση βάση.
6: Από τότε δηλαδή η λήψη αποφάσεων ήταν κάτι πολύ αργό.
7: Σε τι εννοείς η λήψη αποφάσεων?
6: Εννοώ ότι θα μπορούσε, φαντάζομαι, να ληφθεί μια απόφαση ό,τι αφορά τους αγώνες, αφού επιτρεπόταν η πραγματοποίηση αγώνων παρά την πετρελαϊκή κρίση τη δεκαετία του 70, εκεί που είμαστε τώρα τοποθετημένοι. Δεν θα μπορούσε και το κράτος τότε, η κυβέρνηση, να πει ότι
7: Μα εκεί άρχισε. άρχισε μεγάλη φασαρία με, με τους αγωνιζόμενους και την ΕΛΠΑ.
6: Εντάξει, θα πεις κάτι που ενδιαφέρει ελάχιστος ίσως κανέναν. Ναι,
7: ελάχιστος κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν το περίφημο ράλι Λέσβου, το οποίο είχαν πάει εκεί να τρέξουν. Μας είχαν πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μονίζει γη, θα τρέξετε όλοι την Κυριακή που ήταν ο αγώνας. Και όταν, μάλιστα εγώ είχα και το νούμερο 4 και ήμουν το πρώτο ζυγό αυτοκίνητο, έρχεται ένας εργονόμος, μου λέει εσύ ούπας.
6: Και άκου να δεις τι έγινε τώρα με αυτό που μας είπες.
7: Ούπας.
6: Ήταν ωραία πάσα για διακοπή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Επιστρέψαμε. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είστε πάντα στον Αλφα Ρίντιο 89. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Αντώνη, με αυτή την πολύ ωραία ιστορία από τη δεκαετία του 70, θες να μας πεις κάτι για τη δεκαετία του 80 ή να πάμε κατευθείαν στη δεκαετία του 90? Γιατί εγώ για τη δεκαετία του 80 το μόνο μπορώ να πω είναι ότι από πλευράς αυτοκίνησης είχαμε ίσως την πιο εντυπωσιακή, μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Με το Group B και κάποια φοβερά και φανταστικά αυτοκίνητα. Και θέλω με ευκαιρία αυτό να πω ότι χθες ο Όλιβερ Σόλμπερκ, που ουσιαστικά είναι οδηγός της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, έκανε μία βόλτα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το οποίο κάναν και ένα βίντεο τον πατέρα του, τον Πέτερ Σόλμπερκ, που είναι και παγκόσμιο πρωταθλητής ράλι, ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής ράλι στο παρελθόν, ο οποίος όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο, θέλω να κρατήσουμε αυτό την αντίδραση, γιατί πολλές φορές μου λες ότι δεν καταλαβαίνω τη φόρμουλα, αλλά καταλαβαίνω το WRC. Η αντίδρασή του και η λέξη που είπε ήταν insane για τη βόλτα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το περίμενε, ότι δεν μπορούσε να το συλλάβει το μυαλό του. Πώς. Ο πατέρας Σόλμπερκ. Και το περιέγραψε ως.
7: Όταν έκανε βόλτα ο γιος του.
6: Ναι, γιατί στο έχω στείλει νομίζω το βίντεο. Έτσι, στο οποίο περιέγραψε ότι τελικά αυτό είναι ένα αυτοκίνητο Φόρμουλα 1, δηλαδή με όλα τα αέρο και τα λοιπά που έχει, τα αεροδυναμικά kit και βοηθήματα που έχει, και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς μπορεί να κρατάει αυτές τις ταχύτητες στις στροφές. Αυτό. Όχι, το πώς η τεχνολογία τελικά που μπορεί να μας φτάσει. Πάμε στη δεκαετία του 90.
7: Ναι, πάμε στη δεκαετία του 90. Να σου πω κάτι γενικότερα. Ότι όπως σε όλα τα προϊόντα, έτσι και στα αυτοκίνητα, ο μιμητισμός πάει σύννεφο. Δηλαδή, μόλις βγάλει μια εταιρεία κάτι το οποίο δει ότι τραβάει τον κόσμο, αρέσει, ιστορίες κακό, τσουπ, κάποιος θα το αντιγράψει. Εντάξει, δεν κακό αυτό, δεν καθόλου κακό. Και όταν δίνεται έμφαση σε κάποιο τομέα της αυτοκίνησης, εκεί η μια εταιρεία ακολουθεί την άλλη, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, κυρίαρχο ρόλο να παίζει ασφάλεια. Έτσι. Ποιος δεν ασχολήθηκε με την ασφάλεια τη δεκαετία του 90. Με τα ABS, με αερόσακους, με ESP. Πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα καθιέρεσε το marketing, γίνανε ανάγκη και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν θα πουλιώτησαν μάλλον αυτοκίνητα, αν δεν πληρούσαν αυτές τις προδιαγραφές που το marketing και η αντιγραφή καθιέρωσε.
6: Εντάξει, έκανε και τα αυτοκίνητα ασφαλέστερα, έτσι. Πολύ ασφαλέστερα.
7: Καμία όλα αυτά είναι. Που μας είπες. Αλλά ποιος είχε ασχοληθεί πριν το 90 με το ABS τώρα?
6: Υπάρχουν εταιρείες που είχαν ασχοληθεί. Mercedes είχε ABS από τα 70s. Γιατί δεν θέλω να δικήσω άλλη εταιρεία. Όχι, είναι ένα παράδειγμα που θυμάμαι.
7: Όχι.
6: Ναι, ναι.
7: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι κάποια στιγμή το 85 νομίζω ήταν τότε, που οδήγησα ένα Fiat με ABS, και το οποίο στην κυριολεξία έγινε κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το αναφέρω. Πετάχτηκε, ήμουν σε έναν δρόμο, στην Εθνική Οδό συγκεκριμένα. Και πετάχτηκε ένα ζώο από ένα χωράφι της Εθνικής Οδούς της εποχής εκείνης. Και όταν έπεσα στα φρένα 100%, ας πούμε, και έκανα την τιμονιά για να τα αποφύγω.
6: Μας μιλάς για τη δεκαετία του 90 τώρα.
7: Όχι, το 80. Ήταν 85-87, κάπου εκεί.
6: Τέλος πάντων.
7: Επειδή είπες ότι ήταν και πιο νωρίς το ABS.
6: Ναι.
7: Θέλω να πω λοιπόν ότι για να επανέλθω σε αυτό που λέγαν προηγουμένως, ότι όταν μια εταιρεία ξεκίνησε και είχε σαν επίκεντρο της διαφήμισής της και της προβολής της και της προβολής των προτερημάτων της στην ασφάλεια, και είδαν ότι αυτή η εταιρεία πουλάει, όλο αυτό το πακέτο που πουλάει, ακολούθησαν αμέσως όλες οι εταιρείες, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 να χαρακτηρίζεται ως η δεκαετία της ασφάλειας, όπως είπα προηγουμένως, έτσι. ABS, Arosa, GSP και όλα αυτά που προανέφερα.
6: Ναι, επειδή μίλησες για μιμητισμό πριν από αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι προσωπική άποψη και εκτίμηση ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, είμαστε το 2026, και επειδή βλέπουμε μιμητισμό από πολλές πλευρές και ξεκάθαρα από την Κίνα, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να τελικά να δούμε, γιατί κανείς μας δεν ξέρει. Ό,τι και να θέλει να πει, ό,τι και να θέλει να γράψει, κανείς δεν είναι βέβαιος ότι θα συμβιώσουμε μέχρι το 2030. Είμαστε σε μια ιδιαίτερη εποχή για το αυτοκίνητο.
7: Παρακάτω. Να σου πω τώρα λοιπόν ότι. Όταν
6: έτσι απλά πάμε παρακάτω, πάμε, δεν έχω εγώ πρόβλημα.
7: Ναι, ναι. Όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περί ασφάλειας, τα περί σπορ, τα περί κουπέ, τα περί κάμπιο κτλ. Και το μάρκετινγκ βλέπει ότι οι πωλήσεις αρχίζουν σιγά σιγά να καταραίουν, διότι κανείς δεν θα σκεφτεί το κάτι παραπάνω. Αρχίζουν να προσφέρουν οι εταιρείες αυτό ακριβώς. Το κάτι παραπάνω.
6: Όχι μόνο ότι δεν υπάρχουν πωλήσεις, γιατί μισό λεπτό. Το πώς έχουμε φτάσει σε πάρα πολλά
7: όταν
6: μοντέλα.
7: Καλύπτονται οι ανάγκες, ρε,
6: σήμερα,
7: όταν
6: ναι,
7: καλύπτονται οι ανάγκες.
6: Σε μια κακή οικονομία, δηλαδή σε πτώση πωλήσεων, δεν μπορείς να πας σε segmentation, ας μου επιτραπεί η λέξη, στο να δημιουργήσεις δηλαδή περισσότερα μοντέλα. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Και θα πάω σε μια εταιρεία, δεν είναι ούτε. Απλά την αναφέρουμε γιατί έχει ενδιαφέρον για το πόσα μοντέλα είχε κάποτε και πόσα έχει σήμερα. Κάποτε η BMW, που είναι ένα ωραίο παράδειγμα, είχε σειρά 3, σειρά 5. Σειρά 7, υπήρχε η σειρά 6 και η σειρά 8 ενδιάμεσα, δεν τις αναλύουμε τόσο γιατί δεν ήταν εμπορικά μοντέλα πλέον για την Ελλάδα. Κάποια στιγμή πέρασε και MX. Σήμερα, εάν πας και δεις την γκάμα της BMW, να σου πω σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, I4, I5, I7, IX σειρά κάποιων αυτοκινήτων, εντάξει, και σειρά M μετά να τα αναφέρω, M2, M3, M4, M5 και ελπίζω να μην ξεχνάω και κάτι γιατί λίγο πολύ τα είπα από το μυαλό μου. Θέλω να σου πω ότι όταν είχες κάποτε ας πούμε 5 βασικά μοντέλα και έχεις πλέον
7: 10 βασικές σειρές, ναι, και σήμερα έχεις 40 διαφορετικές οικογένειες.
6: Εντάξει, δεν έχεις 40, αλλά okay. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο οικονομικά είναι τουλάχιστον άρτιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν γίνεται σε ένα περιβάλλον που οικονομικά δεν είναι σωστό, αλλά δεν αποφάσεις να ανοίξεις πάρα πολύ αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη βεντάλια της γκάμα σου. Το αποφασίζεις να το κάνεις γιατί βλέπεις ότι υπάρχει ζήτηση. Και επίσης βλέπεις ότι υπάρχει ζήτηση, άρα ένα πελάτη ο οποίος είναι ευχαριστημένος μαζί σου, θες να τον κρατήσεις στη μάρκα σου.
7: Να σου πω κάτι. Παλιά, την εποχή που λέμε λοιπόν τα 10 βασικά μοντέλα της BMW, τα 10 βασικά αυτοκίνητα της BMW ήταν 10 μοντέλα, ήταν αυτοκίνητα τα οποία μέχρι σήμερα τα θυμόμαστε. Πες μου εσύ σήμερα, από το 2015 μέχρι σήμερα, ποιο αυτοκίνητο θυμάσαι? Έτσι, ένα αυτοκίνητο που το θυμάσαι, ρε παιδί μου.
6: Συγγνώμη, ξέχασα. Από πότε θες να σου πω, από...
7: Λέω τώρα χαρακτηριστικά, από το 2015 ξέρω εγώ, πες μου, από το 2012, από το 2018, όποτε θέλεις.
6: Αυτοκίνητο
7: αλλά πες
6: που...
7: με ένα αυτοκίνητο. Εγώ έχω να σου πω τη δεκαετία του 80, 100 αυτοκίνητα, 100 λέω πολλά, να σου πω 10 αυτοκίνητα τα οποία...
6: Μαζεύτηκες, εντάξει, ευτυχώς, ναι.
7: Μαζεύτηκαν, ναι. Λοιπόν, ναι. Να σου πω τη Citroën το Βάτραχό σου, ποιος δεν την ξέρει.
6: Ναι,
7: έτσι, το Fiat 500, ποιος δεν το ξέρει. Την Alfa Romeo, την GTA 1750, ποιος δεν την ξέρει. Δηλαδή είναι αυτοκίνητα που έχουν μείνει στην ιστορία. Σήμερα ποιο αυτοκίνητο μένει στην ιστορία?
6: Εντάξει, είναι αρκετά και είναι
7: πολύ. Σε λίγα χρόνια θα είναι είδος συλλεκτικό.
6: Συλλεκτικό είδος θα είναι αδιαμφισβήτητα το αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον σχεδιαστικά. Είχε ένα κοινό, το όποιο κοινό, και δεν είχε μεγάλες παραγωγές. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που στο τέλος θα είναι συλλεκτικό σε 30 χρόνια.
7: Όχι, σου λέω, δεν κατάλαβες, σου είπα.
6: Εγώ κατάλαβα και σου απάντησα. Ναι.
7: Τότε ήταν αυτοκίνητα τα οποία όλοι τα ξέρουμε και τα θυμόμαστε και τα ξέρουμε ποια είναι. Τα ξέρουμε το όνομά τους. Πες μου εσύ από το 15 και ύστερα, από το 12 και ύστερα, ποιο αυτοκίνητο ξέρεις με το όνομά του, ας πούμε.
6: Όλα.
7: Ποιο αυτοκίνητο. Γκολφ. Θα μου πεις το Volkswagen τον Γκολφ, έτσι. Ποιο.
6: Δεν θα σου έλεγα Γκολφ γιατί νομίζω
7: χρόνια,
6: ότι.
7: Κάθε δύο χρόνια αλλάζει το μοντέλο.
6: Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Να σου πω όμως κάτι γιατί είναι σημαντικό τώρα και εγώ δεν είμαι. Δεν μ' αρέσει να μιλάω πολύ. Ανέφερα την BMW ως παράδειγμα μάρκας γιατί είχε ενδιαφέρον το πώς άνοιξε την γκάμα της και αυτός είναι ο λόγος που το αναφέραμε. Και άλλες μάρκες το κάνανε, αλλά όχι με τόσα πολλά μοντέλα. Δηλαδή δεν μου έρχεται κάποια στο μυαλό και αν μου ξεφεύγει κάποια, όποιος θέλει μας στέλνει και μας το λέει. Τι θέλω να πω πάνω στο γκολφ. Group Volkswagen, Group Vag όμως, τα αυτοκίνητα αυτά diesel όπως είναι το Golf με ένα απλό diesel κινητήρα, μιλάμε ότι μπορείς να κάνεις απίστευτα χιλιόμετρα. Δηλαδή με ένα αυτό μου έμεινε, μου πες 15, με ένα Golf του 15 γέμιζες μία φορά και κάνεις, μπορεί να κάνεις και 1500 χιλιόμετρα. Άρα και γι' αυτό μπορεί να τα δεις συλλεκτικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Χωρίς υπερβολή, έτσι. Ένα πρακτικό αυτοκίνητο. Και το θυμάσαι για τους σωστούς λόγους, για τους λάθος. Και η οικονομία του είναι ένας ωραίος, καλοκατασκευασμένο αυτοκίνητο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει, γιατί φεύγω λίγο. Φεύγω, αλλά είμαι κομμένο κοντά. Δηλαδή μένω στη γωνία. Το Volkswagen Group τι λέει. Λέει γενικότερα, χωρίς να έχει αναπτύξει τελείως αυτή την ιδέα, αυτό καταλαβαίνω όμως από αυτά που διαβάζω αυτή τη στιγμή, ότι εμείς θέλουμε να έχουμε πολλές λύσεις για τον καταναλωτή μας. Είτε είναι θερμικό, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι plug-in κτλ. Δηλαδή να προσφέρουμε στον καταναλωτή τα πάντα. Με μία γκάμα που αν συνθέσεις όλες τις μάρκες μπορεί να πεις και ότι είναι μεγάλη. Αν πας να το δεις μάρκα-μάρκα, δεν είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα όπως τις εταιρείες που αναφέραμε πριν, για να μην ξαναλέω και ποια είναι. Ο καθένας λοιπόν βλέπεις ότι προσπαθεί με τους δικούς του τρόπους να πει στον καταναλωτή: κοίταξε να δεις, είμαι εδώ για σένα. Το θέμα στο τέλος ημέρας είναι ο καταναλωτής θα ανακαλύψει, γιατί ο καταναλωτής ό,τι και να γίνει, στο τέλος θα ανακαλύψει αν το είμαι εδώ για σένα, ήταν όντως είμαι εδώ για σένα, ήμουνα εδώ για να αγοράσεις και μετά σε ξέχασα. Πάμε σε μια διακοπή, σκέψου το και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσουβαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και Αντώνη, κεφάλαιο 4 στο τελικά ο καταναλωτής έχει δημιουργήσει το σώμα αυτοκίνητο ή εταιρείες. Κεφάλαιο 4.
3: Τώρα,
2: δημιουργούν οι εταιρείες ανάγκες.
3: Άκου τώρα να σου πω. Η δεκαετία λοιπόν του 80 και πριν υπήρχαν κάτι περίφημοι οίκοι στην Ιταλία. Κάποιο Μπερτόνι, αν τον έχετε ακούσει. Κάποιοι.
2: Πινινφαρίνα, ναι, Τζουτζάρο, Ποπόλε.
3: Τζουτζάρο, όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί οίκοι, οι οποίοι τι κάνανε, παίρνανε λευκό χαρτί, σχεδιάζανε πανέμορφα αυτοκίνητα, τα δίνανε στα εργοστάσια και από εκεί και πέρα αναλάμβανε ο μηχανικός να το κάνει αυτοκίνητο, να πατάει, να τρέχει, να στρίβει, να φρενάρει κλπ. Έτσι. Άρα λοιπόν εκείνη την εποχή το πρώτο λόγο τον είχε η σχεδίαση και ο μηχανικός. Σήμερα ποιος έχει τον πρώτο λόγο, Άρη, μπορείς να μου εξηγήσεις, το κομπιούτερ,
2: Κοίταξε, να πάμε ένα βήμα πίσω. Ότι...
3: Μήπως δεν έχει το marketing και τον πρώτο
2: σίγουρα,
3: λόγο.
2: Σίγουρα, αλλά οι εταιρείες δεν μπορούν να σε πείσουν να αγοράσεις αυτοκίνητο αν το χρειάζεσαι. Μπορούν να σε επηρεάσουν μέσω του marketing στο ποιο αυτοκίνητο θα θεωρήσεις ιδανικό.
3: Άρα λοιπόν δεν σου πουλάνε ένα προϊόν και σου λένε να το τι ώρα είναι πάρτο, σου λένε τι θέλεις. Να στο φτιάξω.
2: Κοίταξε να δεις. Για πολλούς το αυτοκίνητο είναι όνειρο. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Το αυτοκίνητο είναι κάτι το οποίο εγώ ξετρελαίνομαι. Δηλαδή μπορώ να μιλάω για αυτοκίνητο όλη μέρα, όλη νύχτα, εβδομάδες, μήνες, χρόνια.
3: Επειδή σου αρέσει εσένα το 4x4, σου αρέσουν τα βουνά κτλ.
2: Μου αρέσουν τα αυτοκίνητα γενικά.
3: Ένα λεπτό. Ναι. Ξέρω όμως ότι σου αρέσει και το 4x4 και να πηγαίνεις στον δρόμο.
2: Μ' αρέσει.
3: Έτσι. Ναι. Ήρθε λοιπόν η Χ εταιρεία και σου προσέφερε η Jeep, δεν ξέρω η Kia πια σου από όλες τις θύρες και σου έδωσε ένα αυτοκίνητο το οποίο σου καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν θα το πάρεις. Το να πηγαίνει δηλαδή εκτός δρόμου, να είναι ψηλό, να είναι φαρδί, να είναι γεύση.
2: Έδωσες μια ωραία απάντηση. Με ρωτούσε ένας φίλος γιατί βλέπουμε στον δρόμο λέει τόσα πολλά Ranger Raptor. Έδωσες χωρίς να το ξέρεις μια ωραία απάντηση γι' αυτό. Αυτό είναι ο λόγος.
3: Ακριβώς.
2: Όμως, τι υπάρχει εκεί, υπάρχει κάτι που λέμε ψυχολογία καταναλωτή. Αυτή είναι η βασική αρχή στις πωλήσεις. Συμφωνούμε ότι οι άνθρωποι αγοράζουν κυρίως με το συναίσθημα και δικαιολογούν την αγορά με τη λογική. Δεν είναι ανάποδα. Το αυτοκίνητο είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Για μένα.
3: Αν λοιπόν τον πρώτο λόγο τότε τον είχε ο σχεδιαστής και ο μηχανικός, σήμερα ποιος έχει τον πρώτο λόγο στη σχεδίαση ενός καινούργιου αυτοκίνητου? Το marketing. Τα οικονομικά, φυσικά να μπορεί ο άλλος να τα αγοράσει.
2: Κοίταξε, εσύ το λες από ένα τμήμα εξέλιξης. Πάντα υπήρχε μια παρέμβαση ως προς το σχεδιασμό από τις διοικήσεις των εταιριών, τουλάχιστον αν όχι μόνο από το marketing, έτσι. Γιατί δεν μπορούσε ο μηχανικός, όσο καλό και να το βγάζαν, ήταν απλά τετράγωνο και δεν θα άρεσε σε κανέναν, δεν θα το βγάζανε ποτέ στην παραγωγή ένα αυτοκίνητο. Σε όποια δεκαετία κι αν θες να πάμε. Μετά το Model T, τέλος πάντων, σε όποια δεκαετία κι αν θες να πάμε, βλέπαμε αυτοκίνητα για την εποχή τους τουλάχιστον ωραία. Και αν έχουμε και παραδείγματα με αυτοκίνητα που δεν ήταν αντικειμενικά, γιατί ίσως να το χάνουμε και αυτό καμιά φορά πια στη σημερινή εποχή, την αντικειμενικότητα, τα μη ωραία αυτοκίνητα δεν πούλησαν ποτέ. Πες μου εσύ ένα άσχημο αυτοκίνητο.
3: Υπάρχουν σήμερα μη ωραία αυτοκίνητα.
2: Εγώ θα σου πω υπάρχουν κακάσχημα αυτοκίνητα κατά τη δική μου άποψη. Κακάσχημα πραγματικά, αλλά είναι πολύ καλά. Και για μένα είναι κακάσχημα, για κάποιον άλλον είναι το ωραιότερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και αυτό είναι το ωραίο πράγμα του marketing. Ότι εγώ έχω έναν τρόπο σκέψης Α, άλλος έχει έναν τρόπο σκέψης Β, για τον Β είναι τρομερό, για τον Α δεν είναι. Και έτσι πουλάμε. Πουλάνε όλοι.
3: Βασικά να σου πω κάτι. Γιατί όλα τα αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους?
2: Εγώ θα διαφωνήσω.
3: Δηλαδή, εντάξει, ναι. Έχω τρελαθεί δηλαδή για να δω τι μάρκα είναι το κάτω αυτοκίνητο. Πρέπει να πάω κοντά και να διαβάσω.
2: Και όταν διαβάζεις, μήπως φτάνεις και σε πράγματα που δεν έχεις ξαναδιαβάσει.
3: Ακριβώς.
2: Συγγνώμη.
3: Ναι. Άσε που μπερδεύω τα σήματα έτσι όπως τα γράφουν και με κάτι καλλιτεχνικές γραφές και κάτι.
2: Μα εκεί είναι κανένα σε μπερδέψει, έχει μπει το καλλιτεχνικό. Εκεί. Εγώ είμαι σίγουρος. Να σου πω, μήπως τελικά φταίμε και εμείς γι' αυτά.
3: Όχι,
2: δηλαδή,
3: πω, γιατί,
2: όταν
3: γιατί
2: αγοράζουμε, κοιτάμε, συζητάμε. Έτσι. Υπάρχουν βασικοί παράγοντες στο αυτοκίνητο. Πες μου πρώτα γιατί.
3: Κοίταξε, ναι, μισό λεπτό. Βασικά τα αυτοκίνητα έχουν πάψει πια να είναι θέμα φαντασίας, να το πω έτσι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε, του Τζορτζάρο και του Πινιφαρίνα.
2: Ναι.
3: Είναι αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να έχουν να υπόκεινται υποχρεωτικά σε νόμους. Έτσι, τους νόμους ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά τα crash test, σε ό,τι αφορά την προστασία των πεζών. Σε ό,τι αφορά την.
2: Φρε, όλα αυτά υπάρχουν πια μαζί σου είμαι, αλλά είναι και αυτονόητα νομίζω. Δηλαδή τα έχουν εξαντλήσει όλοι.
3: Όχι, απαντάω στο ερώτημα γιατί όλα τα αυτοκίνητα μοιάζουν μεταξύ τους. Διότι τα must τα οποία βάζουν κάτω για να σχεδιάσουν ένα αυτοκίνητο είναι τόσα πολλά που αναγκαστικά σε πάνε εκεί. Καταλαβες. Δηλαδή το να έχει ένα καλό αεροδυναμικό συντελεστή δεν μπορεί να κάνεις αυτοκίνητα τετράγωνα. Πρέπει να κάνεις κάπως, ας πούμε, που ο αεροδυναμικός συντελεστής να είναι κάτω από το 30. Το να έχει προστασία στους πεζούς, δεν μπορεί να κάνεις τετράγωνα φτέρα. Το να περνάνε αυτό, όπως είναι τα ηλεκτρικά.
2: Μαζί σου. Πάμε όμως, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε για να καταφέρουμε να το κλείσουμε και σαν θέμα. Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Όμως, γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες μάρκες οι οποίες είναι οδηγοκεντρικές και κάποιες άλλες που δεν είναι. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που αποφύγουν στον καταναλωτή που θέλει όλα αυτά που βλέπει κάπου, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν το αυτοκίνητο αυτό οδηγείται σωστά, δηλαδή έχει μια καλή αίσθηση στο τιμόνι, η ανάρτησή του είναι καλύτερη, η γεωμετρία του είναι κορυφαία. Και άλλα πολλά πράγματα. Δηλαδή η εμπειρία που παίρνει οδηγώντας το, όταν το αυτοκίνητο δεν είναι και για κάποιον, πώς να το πω ακριβώς, θέλω να το τοποθετήσω ευγενικά και σωστά. Για κάποιους το αυτοκίνητο θέλουν να μπαίνουν και όταν βγαίνουν το αυτοκίνητό τους να πούν τι βόλτα έκανα τώρα. Τι ωραία που πέρασα, τι είναι όλα αυτά που πήρα. Για κάποιον άλλο είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο που θέλει να πει πόσο άνετα μετακινήθηκα και τι ωραία που το έκανα. Και εκεί λοιπόν διαχωρίζονται τα αυτοκίνητα. Και εντάξει, πρέπει να πάμε όμως και στη μεγάλη αλήθεια.
3: Και για τους νεότερους. Ναι. Τι ωραία που το σύνδεσα με το κινητό μου.
2: Μα εννοείται, αυτό είναι μέρος του τι ωραία μετακινήθηκα. Σαφέστατα. Μα το βλέπεις και στις έρευνες έτσι. Υπάρχουν έρευνες. Θα πεταθούμε κάποια άλλη στιγμή σε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν έρευνες που σου λέει νούμερο ένα πράγμα, πόσες ίντσες οθόνη έχει. Και τρελαίνεσαι. Το καταλαβαίνεις. Αλλά τρελαίνεσαι όμως κιόλας.
3: Όπως θα λες, ή τάμπλετ με ρόδες.
2: Λοιπόν, θες να πάμε στο συμπέρασμα, γιατί έχουμε, δεν πάμε έχουμε τρία λεπτά.
3: Ναι. Ναι.
2: Πολλοί θα σου πούνε, μπορεί να κάνεις λάθος ερωτήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι εδώ έχουμε κάνει λάθος ερωτήσεις, έτσι. Οι εταιρείες δεν είναι, μάλλον να το πούμε ανάποδα, δεν είναι ως προς οι εταιρείες φτιάχνουν αυτό που θέλει ο κόσμος, αλλά ούτε και ότι οι εταιρείες επιβάλλουν αυτό που θέλουν να πουλήσουν. Η πραγματικότητα είναι ένας συνεχής διάλογος μέσα από πάρα πολλά δεδομένα, όπως μίλησα και πριν για έρευνες, τα οποία οι εταιρείες παίρνουν ακριβώς μέσα από την αλληλεπίδραση που έχουμε τον κόσμο, είτε με φυσική παρουσία στις εκθέσεις τους, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση. Και μέσα από αυτό πια, έτσι, οι εταιρείες παρατηρούν, ο καταναλωτής αλλάζει, οι εταιρείες προτείνουν, ο καταναλωτής αποδέχεται ή απορρίπτει. Και στο 2026 και πιο κάτω. Έτσι εξελίσσεται το αυτοκίνητο. Εξελισσόταν με τον ίδιο τρόπο και ενδεχομένως και πριν από έναν αιώνα.

0: αυτοκίνητο δεν είναι προϊόν μόνο της βιομηχανίας, είναι και προϊόν της κοινωνίας, όσο ακόμα υπάρχει και χρησιμοποιείται από την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι.
1: Να το πω περιληπτικά. Ναι. Ο καταναλωτής αλλάζει, οι εταιρείες παρατηρούν και οι εταιρείες προτείνουν. Αυτό.
0: Σωστά.
1: Ο καταναλωτής αλλάζει.
0: Ναι.
1: Οι συνήθειες, οι ανάγκες και το τι θέλει ο καθένας αλλάζει καθημερινά. Οι εταιρείες έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και τα μάτια τους και προτείνουν. Και αυτός που έχει την ανάλογη ανάγκη αυτομάτως αγοράζει. Να σου πω κάτι για να κλείσουμε έτσι την αποψινή μας.
0: Σε ακούω.
1: Ωραία κουβέντα.
0: Ένα λεπτό έχει.
1: Ξέρεις ότι έχω, ναι. Στις εκθέσεις, όταν φτιάχνουν μοντέλα concept, βγάζουν κάτι μοντέλα περίεργα έτσι, αυτό και λες, πω, από τι άμα ξέρα είναι. Εκεί πέρα, όταν πάει ο κόσμος και το βλέπει και συζητάει, κάνει τα σχόλιά του, οι εταιρείες έχουν γύρω-γύρω ανθρώπους, οι οποίοι ακούνε. Και ακούνε τι λένε. Πάει ένας και λέει, τι ωραία αλλά αυτά τα φώτα, ρε παιδάκι, μην μ' αρέσουν καθόλου. Λέει ο άλλος, τι ωραία αλλά αυτή η πόρτα είναι στραβή. Πάει ο άλλος και λέει, τι ωραία αλλά ξέρω εγώ. Αυτά όλα τα καταγράφουν και στο τέλος, όταν επιστρέφουν στις εταιρείες τους, τα δίνουν στο σχεδιαστικό τμήμα, δεν ξέρω, στο marketing κλπ. Τα αναλύει και αναλόγως πράττουν. Θα σου πω τώρα για να κλείσουμε το αστείο. Όταν είχα πάει με το συγχωρημένο το φίλο μου, τον Γιώργο τον Παπά, σε μια έκθεση στο Παρίσι, είχαμε δει ένα αυτοκίνητο μια συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο σε πολύ κόσμο έκανε εντύπωση όταν βγήκε.
0: 20
1: δευτερόλεπτα. Κοίταξε, Γιώργο, του λέω, τι κόνσεπτ είναι αυτό, ρε παιδάκι, καθόλου δεν μου αρέσει. Δεν καταλάβει, μου λέει, είναι το πραγματικό αυτοκίνητο. Αυτό θα βγει στην κυκλοφορία.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλω να πω για μάρκα.
0: Και με αυτή την πολύ ωραία πάσα, λοιπόν, που ήταν και πάνω στην απόψινή μας κουβέντα, κλείνουμε να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν κυρία Πόπη Ματζίκα. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Αντώνη.
1: Να πούμε καλό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, εσύ να πεις καλό καλοκαίρι. Να πω κι εγώ. Έτσι και.
1: Για όσους θα βγείτε απόψε, να έχετε προσοχή στους δρόμους.
0: Αυτό. Ξέρετε, καλό βράδυ σε όλους. Προσοχή στους δρόμους.
1: Και να έχετε μια καλή μέρα. Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, η Πόπη Ματζίκα. Η σημερινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η τελευταία της σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Τότε αρχίζει η καινούργια ραδιοφωνική σεζόν. Πάντως αυτές τις μέρες, βρεγμένες μέρες, βρεγμένες μέχρι το κόκαλο, και ένα τελείριο καύσωνα πριν από αυτές, να έχει πληγώσει αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Αλλά ευτυχώς, μιλώ για τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές. Είχαμε πολλές, αλλά οι περισσότερες δεν είχαν τις καταστροφικές συνέπειες του παρελθόντος, όπως συμβαίνει ας πούμε αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στη Γαλλία. Η περιοχή της Μαδρίτης εδώ και 2-3 μέρες απειλείται συνεχώς, κατακαίγεται και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε, γιατί ο Αύγουστος είναι μπροστά μας, ότι δεν θα έχουμε και εδώ τέτοιου είδους καταστροφικές πυρκαγιές. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μουσική εκπομπή. Πήραμε το μουσικό μας δισάκι και βγήκαμε στο δρόμο με δύο τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Μιας και στις 22 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν δηλαδή, έφυγε από κοντά μας το 2018 αυτός ο εξαιρετικός ποιητής του τρόπου μας. Επιλέξαμε δύο τραγούδια που είναι γνωστά, αλλά όχι τόσο. Το πρώτο, Αυτές οι ξένες αγκαλιές, είναι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και θα μας το πει η πρωτοψάλτη, και θα πούμε και δύο λόγια στη συνέχεια μετά το τραγούδι για τον αγαπημένο Μάνο Ελευθερίου.

κλειστός άνθρωπος μέσα στην τύρβη και στην απέραντη συνάφεια του κόσμου, ο Μάνος Ελευθερίου, μοναχικός, σαρκαστής και δουλευταράς. Έγραφε μέρα νύχτα. Φυσικά είναι πάρα πολλά τα αναγνωρίσιμα τραγούδια, τα τραγουδάμε όλοι, πολλών συνθετών και τραγουδιστών. Έγραψε βιβλία φυσικά και έκανε και εκπομπές πάρα πολύ ωραίες στο ραδιόφωνο. Εκεί, και επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, ευτύχησα να τον γνωρίσω από κοντά, εγώ ήξερα παίξω τα τραγούδια του εννοείται, και ήμασταν στον 1984. Ξεκινούσα εγώ το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο πάντα, μετά ήταν ο Μάνος Ελευθερίου και μετά ο Νότης Μαυρουδής. Είναι, εγώ ήμουν κάπως μικρότερος από αυτούς και ήμουν πολύ ευτυχισμένος που έπρεπε και να τους γνωρίσω και τους γνώρισα από κοντά, αλλά και να σταθώ στο ύψος όσο γίνεται και των δύο. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, πάντως κάναμε βαρέα έκτοτε με τον Μάνο Ελευθερίου, αυτόν τον λυρικό αλλά και βαθιά πολιτικό ποιητή, δεν ήταν απλός στιχουργός, με έναν υπενικτικό ποιητικό λόγο που έφτανε στο όριο του σουρεαλισμού ορισμένες φορές και σε έναν από τους, νομίζω, καλύτερους δίσκους του Θάνου Μικρούτσικου, «Τα τροπάρια για φωνιάδες», η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου είναι αξεπέραστη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο. «Ψηλά στα παράθυρα» είναι ο τίτλος, από την Μαρία Δημητριάδη.

0: Λοιπόν, λέμε για ανθρώπους που έχουν φύγει και για παλιές εποχές. Όχι με κάποια ιδιαίτερη νοσταλγία. Με νοσταλγία ναι, γιατί όχι. Αλλά όχι συγκρίνοντας με τη σημερινή εποχή. Όλες οι εποχές έχουν τα μαγικά και τις χάρες τους. Όμως εμείς οι γεροντότεροι καταφεύγουμε συχνά στο παρελθόν. Βέβαια εδώ υπάρχει λόγος, το εδώ θα το καταλάβετε. Σαν σήμερα, 25 Ιουλίου το 1983, έγινε στη Βουλιαγμένη το περίφημο πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, για το οποίο μιλούν μέχρι και σήμερα αυτοί που το έζησαν πολλό μάλλον. Και ποιος δεν ήταν εκεί? Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Κάποια στιγμή άνοιξαν και οι πόρτες και μπήκαν και όσοι δεν είχαν ειστήριο, πάρα πολλοί κόσμος. Και επιτρέψτε μου να πω, έχοντας διαβεί τον ηλικιακό Ρουβίκονα, ήταν το 83, εγώ ήμουνα 1,5 μηνός δημοσιογράφος. Μπήκα αργά στη δημοσιογραφία. Δεν μου άρεσε η νομική και μπήκα στη δημοσιογραφία. Και τελείωσα από την εφημερίδα αργά, ήταν 12-12.30. Ήξερα για το πάρτι, κάποιοι φίλοι είχαν πάει ήδη. Πήρα τη μηχανή μου και πήγα μόνος μου. Και εκεί αντίκρισα, για να φτάσω βέβαια παρότι τη μηχανή, εκεί αντίκρισα μια ιδιαίτερα ωραία κατάσταση, με έναν κόσμο να χαμογελά, να τραγουδάει, να πλατσουρίζει στη θάλασσα. Ήταν ωραία. Όπως είναι και το τραγούδι με τίτλο «Πάρτι» του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ο οποίος σε αυτό το ιδιότυπο μουσικό πάρτι και ποιον δεν έχει προσκαλέσει.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο...

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέρι.

έρθει ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Ντίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσου, να έρθει και ο Μπρακ.

calle, en la calle. Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ'

βουλιαγμένη δεν ήταν Μπουντρούμι βέβαια, και γι' αυτό ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Τότε ήταν στην ΕΡΤ ο Βασίλης Βασιλικός και του είπε ο Κυλαϊδόνης, του είπε ο Βασιλικός, όχι ο Κυλαϊδόνης, αείμνηστος κι αυτός, να μεταδοθεί τηλεοπτικά. Και λέει, άμα μεταδοθεί τηλεοπτικά δεν θα έρθει κόσμος. Τελικά και ήρθε κόσμος και πήγε κόσμος και μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Και να πάμε σε κάτι σημερινό. Στο Ζάπιο θα τραγουδήσει, θα δώσει συναυλία αυτός ο περίφημος Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ένας φίλος της Ελλάδας, δημοκράτης άνθρωπος που δεν τα πάει και τόσο καλά με το καθεστώς του Ερντογάν. Ο Τεκμπιλέκ εμφορείται από ιδέες των Σούφι που μιλούν για την ειρήνη και την εσωτερική γαλήνη. Κάτι τέτοιο μας λέει και το τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο «Βιβίρ».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ βρίσκεστε στον Alpha Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και όσοι είδατε την περίφημη πια ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan θα αναγνωρίσατε αυτή τη μουσική.

το απόσπασμα το μουσικό που επιλέξαμε είναι ο Τηλέμαχος. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά για την ταινία του Νόλαν. Ένα είναι βέβαιο, πέρα από τις κριτικές, τις αποθεωτικές ή κάποιες αρνητικές, η ταινία σκίζει εμπορικά και στη χώρα μας και γενικώς. Ενστάσεις υπάρχουν, όχι μονάχα για την Μαύρη Ελένη, αλλά και για άλλα σημεία της περίφημης αυτής ταινίας.

Λοιπόν, τα έχουμε πει κι άλλη φορά και στην πρωινή πολιτική εκπομπή που έχουμε και από εδώ. Ωραία, είναι μυθοπλασία το επικό μέρος του, το ομυρικό είναι και μυθοπλασία. Έτσι και η ταινία δεν είναι υποχρεωμένος να είναι απόλυτα ακριβής. Όμως, μια ένσταση η οποία δεν επιδέχεται αρνήσεως. Δηλαδή γράψαν μερικοί ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε που είναι μαύρη η Ελένη. Προσωπικά και εμένα δεν θα με ενοχλούσε. Αλλά μη λέμε ό,τι θέλουμε. Ο Όμηρος είναι σαφής. Τη χαρακτηρίζει λευκόλαινο Ελένη. Δηλαδή Ελένη με άσπρο βραχίωνα. Αυτό είναι η Ελένη. Και είναι λευκός. Μερικοί είπανε ότι ο Όμηρος εννοεί ότι είναι αγνή. Το λευκός είναι λευκός. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικά δεν είδα την ταινία, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι σε προσωπικές απόψεις και ενστάσεις. Κάποιοι λοιπόν που ενοχλήθηκαν σφόδρα, επειδή λέει παραποιεί τον Όμηρο και αγνοεί την Ελλάδα, αυτά είναι ανοησίες. Ήδη σε όλη την Ιφίλιο αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για τον Όμηρο και την Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Τέλος πάντων, θαυμάσια είναι η μουσική. Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος, ομολογώ, από την μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον του Σουηδού και είναι απολύτως συμβατή με... Δεν το έχω δει, σας είπα, αλλά μπορώ να καταλάβω από τα όποια ακούσματα έχω γενικώς ότι είναι πολύ συμβατή με τις σκηνοθετικές επιλογές του Νόλαν. Υπάρχει ένας δίσκος στα ελληνικά που λέγεται Οδύσσια. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το έπος, όμως επικαλείται ονόματα όπως Τηλέμαχος, Πινελόπη, Οδυσσέας κτλ. Είναι ένας δίσκος σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Και τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη και είναι σε ποίηση του Κώστα Καρτελιά. Να ακούσουμε από εκεί το τραγούδι της Πινελόπης.

πήραμε μια γεύση από το τραγούδι της Πινελόπης, επαναλαμβάνω, ποίηση Κώστας Καρτελιάς, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, η Φαραντούρη, η Μαρία Φαραντούρη μας το είπε, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τα βάθη της Λατινικής Αμερικής, Ίντια Μορένα. Είναι ωραίο.

0: India Morena από την Barbara Luna από την Αργεντινή. Σηματάκι και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αρχίζει με κάτι που φέρεται υπόν ο Ντοστογεύσκη. Ομολογώ ότι από τα βιβλία που έχω διαβάσει δεν θυμάμαι αυτή την αποστροφή. Τώρα το είπε, ήταν κάποια δήλωσή του. Πάντως είναι μια φράση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, φέρεται υπόν. Και τη φράση αυτή την επικαλέστηκε κάποια στιγμή ο Ζόρντι Σαβάλ. Αυτός είναι, παίζει βιόλα νταγκάμπα, είναι δεξιοτέχνης, είναι συνθέτης και επιμένει στη χρήση παλαιών οργάνων τόσο για τη σύγχρονη μουσική δική του και άλλη όταν κάνει διασκευές ή πολλό μάλλον στην απόδοση μουσικών του παρελθόντος από μπαρόκ, αναγέννηση κτλ. Βέβαια, ορισμένοι από όσα διαβάζει, γιατί μ' αρέσει ο Ζόρντι Σαβάλ, τον επικρίνουν τώρα για τη χρήση των οργάνων ή για τον τρόπο που αναφέρεται στην παλιά μουσική, να την ορίσουμε έτσι. Εδώ είναι μια σύνθεση δική του εξαίρετη. Τι είπαμε, ωραία, τη σύνθεση δική του. Λαφολία είναι από το παρελθόν. Απλώς είναι τα όργανα και η όποια διασκευή δική του.

Λαφολία λοιπόν από τον Γιώργη Σαβάλ. Ψάξτε τον, παρουσιάζει ενδιαφέρον και νομίζω, κι αν δεν έχετε ενδιάθετη ροπή για τον μπαρόκ, την αναγέννηση και την παλιά μουσική, μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σας, όπως συνέβη σε μένα.

Λοιπόν, ο Ιούλιος τελειώνει σε λίγο και πρέπει να σας πω, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, αλλά θα το πω. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας μου και ας έχω γεννηθεί το φθινόπωρο. Εκεί στις υπόρειες του χειμώνα δηλαδή, και είναι ένας μήνας τον οποίον λατρεύω. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, δεν θα κουραστείτε, από ένα κειμενάκι παλιό με τίτλο «Ιουλιοπότης», αυτός που πίνει δηλαδή τον Ιούλιο, μεθάει από τον Ιούλιο. Και γιατί είναι τόσο σημαντικός για τον συγγραφέα αυτόν ο Ιούλιος? Συγγνώμη, γιατί βρίσκεται ο μήνας αυτός στην καρδιά του Θέρους, στο κορύφωμα της φωτοχυσίας, και σου δημιουργεί την αίσθηση του ατελεύτητου, αυτού που δεν τελειώνει και νομίζεις ότι ο χρόνος επιμικίνεται. Τον Ιούλιο νιώθεις χιλιάδες κίτρινες κλωστές να υφαίνουν τον ορίζοντα. Η Δύση ροδίζει σαν να έσκασε ένα βιαστικό ρόδι και γέμισε ο τόπος κόκκινο. Θεωρώ τον Ιούλιο εργαστήριο φωτός, νομίζω πως πασχίζει μυστικά να εξασφαλίσει αποθέματα ήλιου για τις κρύπτες του χειμώνα. Και λίγο ακόμη από αυτό το ίδιο κείμενο για τον Ιούλιο. «Ηλιοφάγοι είμαστε οι κάτοικοι του Νότου», λέει ο Λοράν Κοντέ σε εκείνο το υπέροχο βιβλίο του «Κάτω από τον ήλιο του Νότου», πολυβραβευμένο βιβλίο. Ηλιοφάγοι λοιπόν κι εγώ, Ιουλιοπότης, μεθυσμένος από φωνήεντα και λάμδα, παραδομένος σε καταράχτες φωτός. Κάθε καλοκαίρι περιμένω πότε θα ξεκινήσει ο μήνας μου για να φύγω με χίλια σε άγνωστους δρόμους ή στον μεγαλόδρομο που βγάζει στην Ιβηρική, αποφεύγοντας να σκεφτώ πόσοι Ιούλοι μου απομένουν.

Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι μια σύνθεση της Γκυγιό, Βρετανίδα είναι, με αρκετά καλά τραγούδια και μουσικές, τουλάχιστον σε μένα αρέσουν. Και η μουσική κάνει τη ζωή μας όμορφη. Και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά η ζωή έχει και απώλειες. Μία από αυτές πρόσφατη είναι του Γιώργου Σταυριανού, ένα συνθέτης με πολλά γνωστά τραγούδια. Τραγούδησαν τις μουσικές του σχεδόν όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές της χώρας μας, από παλιά μέχρι σήμερα. Έφυγε προχτές ο Γιώργος. Ήταν πανεπιστημιακός και συγγραφέας, και η μουσική βέβαια ήταν το φόρτε του. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο από την Νένα Βενετσάνου.

αυτός ο αόριστος είναι φρικός. Ήταν ο Γιώργος Σταυριανός και παίξαμε In Memoriam στη μνήμη του αυτό το τραγούδι. Και το επόμενο ας θεωρηθεί η ιονή εισαγωγή στην ερωτική τετραλογία του τέλους, του σημερινού τέλους. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Παράπονο» και είναι του Χαΐκ Γιαζιτζιάνε, αυτού του υπέροχου Αρμένη που είναι χρόνια στον τόπο μας. Το είχε πρωτοποιεί η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά εδώ θα το ακούσουμε από την ορχήστρα Τέρψης.

Ακούστε τι είπε κάποιος στην αγαπημένη του μετά από τον χωρισμό. Είδε νοπός ο χωρισμός. Πήρες τα χρόνια που έζησες μαζί μου και τους έβαλες φωτιά. Τα έκανες στάχτη. Όμως να ξέρεις ότι εγώ θα ζήσω με την τέφρα τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής και της σεζόν, όπως είπαμε εισαγωγικά. Και μιας και μιλάμε για την ερωτική τετραλογία, θα μπορούσε να είναι καλύτερη αρχή για αυτά τα 4 σχεδόν κομμάτια από εκείνο το περίφημο «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».

έχουν υποθεί πολλά για αυτό το τραγούδι. Αρχικά αποδόθηκε στον Αριστίδη Μόσχο με το σαντούρι του, περίφημος. Ο ίδιος όμως στην αρχή, όταν άκουσε αυτή την Σμυρναίκη Καντάδα, περί αυτού πρόκειται, Σμυρναίκη Καντάδα είναι, είχε πει όντως αυτή είναι μια Σμυρναίκη Καντάδα, έβαλε στίχους και έκτοτε διαπλέει το χρόνο με κάποιους που λένε ότι όντως είναι του Αριστίδη Μόσχου και άλλους που λένε ότι είναι από την Ιωνία, ότι είναι Σμυρναίκη Καντάδα. Κλείνω προς το δεύτερο φυσικά.

Όπως και να έχει, υπάρχει ένας στίχος που θα μπορούσε να είναι γραμμένος από έναν παγκόσμιας φήμης και αναγνώρισης ποιητή, ερωτικό στίχος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία και αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Μη μου πείτε. Μη μου πείτε ότι δεν είναι συγκλονιστικός στην απλότητά του και στην ουσία του αυτός ο στίχος. Εν πάση περιπτώσει, το «Σ' αγαπώ γιατί είναι ωραία» το τραγούδισαν σχεδόν όλοι οι γνωστοί τραγουδιστές του τόπου και του τρόπου μας. Εμείς επιλέξαμε να τα ακούσουμε, ναι, από τον Γιάννη Πάριο.

τελευταίο για σήμερα είναι ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, με ερμηνεία από ποιον ή μάλλον από ποια νομίζετε, από την Τζένι Βάνου, μια λαϊκή τραγουδίστρια εξαιρετική, που όταν της είχε προτείνει ο Χατζηδάκης να κάνουν, να τραγουδήσει ένα τραγούδι για μια θεατρική παράσταση, δίσταζε, γιατί αυτή είχε τον Μπλέσσα και έκανε επιτυχίες μαζί του. Τελικά ενέδωσε και βγήκε αυτό το θαυμάσιο «Τώρα που πας στην ξενιτιά».

Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και τη σεζόν με ένα τραγούδι, προσωπικό ύμνο, μου αρέσει πάρα πολύ. Από τον Μάνο Ελευθερίου φυσικά. Και η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού. Το πρώτο είπε η Βίκη Μοσχολιού, μετά η Χάρης Αλεξίου και άλλοι πολλοί. Θα προτιμήσω την πρώτη εκτέλεση από την Βίκη Μοσχολιού. Η Μαρκίζα, φυσικά.

0: Μέχρι εδώ ήταν. Αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Θα δούμε για το φθινόπωρο, για το Σεπτέμβριο. Καλά να είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους και σήμερα. Θα μείνετε εδώ στον Alpha Radio. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 89 και ακούτε τις μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στον ήχο, ο Βασίλης Τουσόπλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες, σε αυτό το φινάλε για την φετινή σεζόν στην μουσική μας συντροφιά. Ξεκινήσαμε αποτείνοντας έναν μικρό φοροτιμή σε μια πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε πριν από λίγες μέρες από κοντά μας, την Μέρι Λίντα, στο Περασμένες μου αγάπες, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη και σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Μία σπουδαία ερμηνεύτρια που συνδέθηκε στενά με τον Μανώλη Χιώτη, αλλά τραγούδησε σε πρωτοεκτέλεση και τραγούδια του Μίκα Θεοδωράκη και άλλων σπουδαίων συνθετών, και άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα με την ιδιαίτερη της ζωντάνια, ενέργεια πάνω στην πίστα, αλλά και την γάργαρη και χαρακτηριστική φωνή της. Και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και ύφος, πάμε να συναντήσουμε τους Χαΐνιδες, το συγκρότημα του Δημήτρη Παστολάκη, του Μίλου Πασχαλίδη, του Ζαχαριουδάκη και άλλων σπουδαίων μουσικών από την Κρήτη. Ακούμε την μεγαλύτερη σκοπιδιαχρονική επιτυχία του συγκροτήματος, το Καπηλιό.

Ήταν οι Χαΐνιδες και το Καπηλιό και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Πρώτα έρχονται η Αμέρικα και το Ventura Highway και αμέσως μετά ακούμε Όπους και Life is Life.

Ήταν το Life is Life και πιστεύω και πάλι στα δικά μας. Πάμε στον πιο ανοιχτό και εξωστρεφή δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου, Τα Τραπεζάκια Έξω, από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Για να ακούσουμε σε δικούς στίχους και μουσική φυσικά, το ας κρατήσουν οι χορεί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Βασίλης από Κωνσταντίνου και τα έφηβα γεράκια σε μουσική Θάνο Μικρούτσου και στίχους της Ιωάννου από το άλμπουμ Θάλασσα στη Σκάλα του 1999, η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική συνάντηση του συνθέτη και του στιχουργού. Και πηγαίνοντας τη βόλτα μας στο διεθνές ρεπερτόριο, πρώτα συναντάμε τον James Brown στο Feel Good και αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Joe Cocker με το που τα Spell on You.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας με τους Pix Lux σε ζωντανή μουσική σύμπραξη σε εκείνες εμφανίσεις στην Ελλάδα την περίοδο 1996-97. Από αυτή την συνεργασία προέκυψε μια μεγάλη και διαχρονική επιτυχία, το Μια Βραδιά στο Λεβερκούζεν, σε μουσική τόσο του Μάνου Ξηδού όσο και του ίδιου του Γιώργου Νταλάρα. Ένα από τα λίγα τραγούδια που έχει υπογράψει και ως συνθέτης, όντας φυσικά ένας πολύ καταρτισμένος μουσικός, ολοκληρωμένος μουσικός, πέρα από σπουδαίος ερμηνευτής. Και αμέσως τώρα είναι η σειρά του Γιάννη Κότσερα σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου σε μια μεγάλη επιτυχία της τελευταίας δεκαετίας, κάθε φορά.

Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας στο Κάθε Φορά και συνεχίζοντας το ταξίδι μας στο Διεθνές Ρεπερτόριο, έρχεται πρώτα η σειρά του διαχρονικού Ray Charles στο Hit the Road Jack και αμέσως μετά συνεχίζουμε με Bobby McFerrin και Don't Worry Be Happy.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Ελένη Τσαλεγοπούλου σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, πρωτότυπο τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά και ρυθμολογικά, «Να μ' αγαπάς». Και συνεχίζουμε με τον Αντώνη Βαρδί σε λόγια του Αντώνη Ανδρικάκη, τραγούδι εμπνευσμένο από ένα πραγματικό τραγικό γεγονός, ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό, από εκεί εμπνεύστηκε ο στιχουργός και με τον σταθερό του συνεργάτη Αντώνη Βαρδί μας χάρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι, «Άμα δεις τα παιδιά».

Ήταν η Μιρέλα Πάχου στο τραγούδι Μιρέλα και είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 89 και στους μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στον ήχο, Βασίλη Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και συνεχίζουμε σε δυναμικό κλίμα με την Ατάσα Μποφίλιου, σε λόγια Γεράσιμου Αγγελάτου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, με τη Βαβέλα από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά.

Ήταν τα Σαμποφίλιου στη Βαβέλ και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο Διεθνές Ρεπερτόριο και πάλι. Πρώτα έρχονται οι Κάνσας σε αυτό το πολύ συγκινητικό και αγαπημένο τραγούδι, Dusty the Wind, και αμέσως μετά είναι η σειρά των R.E.M. στο Losing My Religion.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Ήταν ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας και ο Τούρκος στο Παρίσι, ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του αξέχαστου συνθέτη και ερμηνευτή, σε στίχους του Ισάκ Σούση. Και συνεχίζουμε τη μουσική μεταδρομή. Πρώτα έρχονται οι Pixlax και το Με Στέλνεις, μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Και αμέσως μετά αλλάζουμε εντελώς κλίμα και ύφος. Πάμε στην κλασική ροκ και στους Dire Straits με το Children of Swing.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ήταν η Έλλη Πασπαλά στο Μελιό στα Σέρα, μια ιδιαίτερη διασκευή και επανεκτέλεση αυτού του κλασικού τραγουδιού από την σπουδαία ερμηνεύτρια σε ζωντανές εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής. Και γυρίζοντας και πάλι στα δικά μας, συναντάμε την Αρένα Μόρφη και τον Σταύρο Σιόλα σε ένα ταξιδιάρικο τραγούδι, πολύ ταιριαστό με την περίοδο που διανύουμε, το υπέροχο Σαν Χουάν σε λόγια της Σάνης Μπαλτζέ και μουσική του Σταύρου Σιόλα. Και αμέσως μετά το αγαπημένο ντουέτο του Κώστη Μαραβίγια και του Πάνου Μουζουράκη στη διασκευή του ιταλικού τραγουδιού Μπάτσα Μιανκόρα, που αποδόθηκε στα ελληνικά ως φύλαμα ακόμα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Eric Clapton και το Layla και στα πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 98.9 και στις μουσικές του Νότου, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος από τις νέες μας μουσικής διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα σταθμό της διεθνούς ροκ μουσικής σκηνής με τους ZZ Top και το Lagrange. Rumors spreading round, and that takes its time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος από τις μας μουσικές διαδρομές στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Για αυτές τις δύο ώρες κλείνουμε και απόψε με Αντώνη Βαρδί και Χριστίνα Μαραγκόζη σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα προχωράμε μαζί και αμέσως μετά θα έρθει ο Γιώργος Νταλάρας σε ένα τραγούδι διαφορετικού ύφους από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, που έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ιδιαίτερη έτσι, βαλκάνια μουσική του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Και αν σε θέλω, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος από την μας μουσική περιπλάνηση. Λοιπόν, ελπίζω να σας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Αν είναι το ραντεβού μας για αύριο στις 10, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.